ήρθα στον κόσμο και είδα τον ήλιο, είπα, θα πρέπει κάτι να αφήσω πίσω μου φεύγοντας. Και το βρήκα αρκετό να ανεβώ στην κορφή σου, να πετάξω στη γης ένα λουλούδι.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 4.
3: 91 και

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

και Βενετσάνη. Πιάνουν και δένουν στο κατάρτι. Με λόγου μου το κάπταν γέννη.

και εκεί στο μακελιού την άψη. Δακώνω τα σκοινιά, τα λύνω και μα τον Άγιο Κωνσταντίνο. Όλους τους ρίχνω με στη χάση, δεμένους με τα χέρια πίσω.

ψαροφασέλα με γοβάκια και ομπρέλα. Τα σκαλάκια στην πλατεία τα ανεβαίνει 3-3. Δύο κασόνες από μπύρες και τρισόδες κακομοίρες περιμένουν στη στάση. Μήπως γαζόζεν

βαλίτσα χαρτονένια. Μήπως βρέξει έχει έννοια. Και έχει πιάσει κουμπεντούλα με μια νάιλον σακούλα. Δυο γριούλες ανθοστήλες, 70 χρόνια φίλες. Συζητάνε για τον πάπα με μια τρίφιλη ντουλάπα.

Δύο ραγισμένα μπάζα, ό,τι πρέπει για τα μπάζα. Βλέπουν σαν ξελιγωμένα, κάτι κρίνα μαραμένα. Οι σκουπίδονται νεκέδες, προσλαμβάνουν λακέδες. Τα σκουπίδια περισσεύουν, τρεις γαλλού και δυο χορεύουν.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 5. Και 4 στο κόκκινο.

μετά. Κοιμώ τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι όπως συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 6.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα. Εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Είπαμε, με αυτό το τραγούδι θα ξεκινάμε. Μέχρι να πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη και μέχρι να αποκατασταθεί τουλάχιστον στη συνείδηση των Ελλήνων πολιτών η εμπιστοσύνη προς την δικαιοσύνη. Γιατί εξακολουθούν το τελευταίο διάστημα οι αποφάσεις σε ανώτατο επίπεδο της δικαιοσύνης να προκαλούν το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Να προκαλούν με τη στάση τους, με την αν θέλετε πολιτική πλευρά που φροντίζουν να υπερέχει στο όσον αφορά τις αποφάσεις τους. Και δεν θα πάμε βέβαια μόνο στα μνημόνια, στους νόμους, στους 13ους μισθούς της δικαιοσύνης και σε όλα τα άλλα, αλλά το ότι αλωνίζουν τα συμφέροντα στη χώρα ως να είναι ξέφραγο αμπέλι. Δεν βρέθηκε ένας εισαγγελέας να πει έλα εδώ ρε, έλα εδώ. Εδώ ο κόσμος υποφέρει και οι μόνες επιχειρήσεις που κερδίζουν, αυγατίζουν τα εισοδήματά τους, είναι τα σούπερ μάρκετ, οι εταιρείες ενέργειας, οι εμπλεκόμενοι, όχι οι πρατηριούχοι, οι εμπλεκόμενοι στην διακίνηση των καυσίμων και ο κόσμος, όλος ο υπόλοιπος κόσμος διαμαρτύρεται. Ένας εισαγγελέας δεν βρίσκεται να πει και δεν είναι σχήμα λόγου. Καταγγέλει παραδείγματος χάρη ο Πολάκης πολλές φορές ότι το πρωί ξεκινάει το ρεύμα με 126 στη χοντρική το κιλοβατόρα και καταλήγει το βράδυ 260. Από πού δικαιολογείται. Ένας εισαγγελέας να πει έλα εδώ. Τι γίνεται. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, το ερευνήσουμε. Ένας εισαγγελέας να πει έλα εδώ. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό κτλ. Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εσείς γιατί κάνετε ιδιωτικοποιείτε. Εσείς γιατί ουσιαστικά παραχωρείτε σε εργολάβους εργασίες από όλους αυτούς τους κατά τα άλλα κοινοφελείς οργανισμούς. Είναι... Η δικαιοσύνη θα μπορούσε να έχει παίξει καθοριστικό ρόλο. Βεβαίως δεν θα πάμε σε ένα κράτος δικαστών, αλλά δεν θα πάμε και σε ένα κράτος Μητσοτάκηδων και καθεστώτος. Έτσι. Και αυτά τα καθεστώτα δεν πολεμούνται με άλλες ή με άλλους με την ίδια περίπου καθεστωτική αντίληψη. Ναι, κάνω εκπομπή και σήμερα το πρωί εδώ στο Κόκκινο. Ξέρω, απογοητεύονται μερικοί. Μερικοί περίμεναν σήμερα να με έχουν κάνει ντά και να μην βγω να κάνω εκπομπή. Δεν τρέπεσε μωρέ λίγο. Δύο μέτρα μπόι. Να κλαψουρίζεις. Δεν τρέπεσε λίγο. Ξέρει αυτός. Ξέρει, ο ταμείας των payroll ξέρει. Ξέρει αυτός ο ταμείας των payroll. Έχουμε γεμίσει αριστερούς. Τι να κάνουμε ρε παιδιά. Έχουμε μπλέξει. Λοιπόν, αυτό το καθεστώς Μητσοτάκη δεν πολεμιέται με γαρδένιες, έτσι, και με τριαντάφυλλα. Θέλει αγώνα. Και δεν χρειάζονται μηχανογραφίες και να μην το πω έτσι όπως το λέει ο κόσμος της συζητήσης. Αγώνας χρειάζεται και συνέπεια. Λοιπόν, αυτά είναι τα... Θα μου πεις μέσα στη γενικούρα ρε Στρατάκη πρωί-πρωί. Λοιπόν, πάμε τώρα γιατί... Ξέρετε όλα έχουν μια εξήγηση. Όλα. Έχουμε τους μικρούς, τους μεγάλους, αυτούς που μεγαλοπιάνονται. Αλλά το πόθεν έσχεστο των πολιτικών που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα καθρεπτίζει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό
αρκετά από αυτά τα οποία εμείς σχολιάζουμε, κρίνουμε. Ποιος είναι, νομίζετε, ο πιο πλούσιος ή μάλλον με τα μεγαλύτερα εισοδήματα βουλευτής υπουργός? Ποιος, νομίζετε? Έτσι θα ήθελα τη γνώμη σας, δηλαδή πριν αρχίσει. Θα το έχετε διαβάσει, αλλά λέω, αν κάποιος δεν το έχει διαβάσει, που θα πήγαινε ο νους του? Ακίνητη περιουσία, καταθέσεις, ποιος είναι? Τάκης Θεοδωρικάκος. Καταθέσεις 2.031.191,32 €. Τάκης Θεοδωρικάκος. Είπαμε, ξεκίνησε το παιδί από την ΝΕΕ, πήγε στο ΠΑΣΟΚ, δημοσκόπος, τώρα είναι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά πούλησε κάτι ακίνητα, για να τον αδικούμε, στην Μάνη κάτω. Πούλησε, λέει, κάτι ακίνητα, πόσο, 1.683.000 πούλησε, πόσα, δύο ακίνητα νομίζω, ναι, πούλησε τρία ακίνητα, στον Κότρονα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, στον ομό Λακωνίας. Πούλησε τρία ακίνητα και εισέπραξε 1.600.000. Είχε και κάτι άλλες οικονομίες. Να τα 2.000.000. Έτσι. Τάκης Θεοδωρικάκος. Επάγγελμα δημοσκόπος. Τώρα τελευταία σύμβουλος του Μητσοτάκη και τώρα τελευταία υπουργός. Εντάξει. Είδατε διαδρομές. Όταν ξεκινάς από την ΚΝΕ και έχεις όραμα, όπως πάνω σχάρι ο Πιερακάκης ξεκίνησε τσούκου τσούκου από το ΠΑΣΟΚ, μεσοπέλαγα κάπου της πολιτικής πνιγόταν μέχρι που βρήκε το Μητσοτάκη και σου λέει εδώ, εδώ αράξαμε. Λοιπόν, πάμε από τον Τάκη Θεοδωρικάκο, λοιπόν, με τις περισσότερες τραπεζικές καταθέσεις, στον Δημήτρη Παπαστεργίου. Ποιος ο Παπαστεργίου? Δεν το ξέρετε? Αυτός δε της ψηφιακής πολιτικής, αυτός που υπέγραψε και κάνει τις μελέτες της Βιολάντα του εργοστασίου. 1.500.000 €. Τάγκα τάγκα. 1.500.000. Η Νίκη Κεραμέως, 1.372.000. Η Όλγα Κεφαλογιάννη, 1.184.000. Δόμνα Μιχαηλίδου, εδώ είναι η έκπληξη, 1.141.000. Λοιπόν, αυτά είναι τα αστέρια, αυτή είναι η πρώτη, αν θέλετε, στις καταθέσεις. Βέβαια και ο Ανδρουλάκης, του οποίου θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Καλά, πολλοί θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί. Θέλει να γίνει πρωθυπουργός, αλλά ο λογιστής του ξέχασε να δηλώσει τους λογαριασμούς στο εξωτερικό, όπου έχει τα πολλά λεφτά. Καταλάβατε. Δήλωσε με κάτι λογαριασμούς στην Ελλάδα με 50-60.000, ενώ τα λεφτά του είναι έξω. Και ξέχασε ο λογιστής να τα δηλώσει. Δεν τον μπαγάσα. Δεν άλλαξες ακόμα λογιστή. Λοιπόν, ακίνητη περιουσία τώρα. Εδώ βέβαια, για να πούμε την αλήθεια, καμιά φορά ο αριθμός των ακινήτων εντυπωσιάζει, αλλά μπορεί, παραδείγματος χάρη, τα 20 ακίνητα ενός πολιτικού να αξίζουν όσο το ένα ενός κάποιου άλλου. Έτσι. Εντυπωσιαζόμαστε όμως με τον αριθμό, θέλω να είμαι ειλικρινής. Έτσι. Ο Θάνος Μπλεύρης πρόλαβε στα πόσα 40 του και έχει 29 ακίνητα. 29 ακίνητα. Παπαστεργίου, είπαμε, με το 1.500.000 καταθέσεις, που έκανε τη μελέτη την πρώτη για τη Βιολάντα, το εργοστάσιο που τώρα είναι υπουργός του Μητσοτάκη, 26 ακίνητα. Ο Κικίλιας,
22, η Κεφαλογιάννη, η Όλγα, 21, ο Γιώργος Φλωρίδης, 19 ακίνητα. Ο Φλωρίδης. 19. Και άλλα τόσα ο Δένδιας. Αλλά ο Δένδιας έχει κάνει και την επένδυση, έχει αγοράσει ένα μεγάλο διαμέρισμα στο Λονδίνο, έτσι, εντάξει. Μην... Λοιπόν, βέβαια, υπάρχουν και άλλοι υπουργοί με μεγάλα χαρτοφυλάκια. Παραδείγματος χάρη, αυτοί που έχουν μια έφεση σε επενδύσεις και τα λοιπά, είναι ο Παπασταύρου και ο Τσάφος. Κατά σύμπτωση και οι δύο, με μετοχές, με είναι στο Υπουργείο Ενέργειας. Πώς σας φαίνεται? Δηλαδή και οι δύο συναγωνίζονται στις επενδύσεις. Αυτοί οι δύο οι υπουργοί της ενέργειας, υποανακατεύονται με την ενέργεια. Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι για να δω. Καλά, το Μητσοτάκη τώρα τι θέλετε να πούμε? Το είχε περιγράψει ο Μακαρίτης ο Παπαϊωάννου μια χαρά στο Ποντίκι. Η βίλα με τους 7 καμπινέδες στην Κρήτη. Το μεγάλο αυτό ακίνητο του Μητσοτάκη και άλλα 20 τόσα. Λοιπόν, υπάρχουν όμως και κάποιοι που έχουν κάποιοι οφειλές. Αλλά τώρα, κύριε Θεοδωρικάκο, να έχεις 2 εκατομμύρια στις τράπεζες καταθέσεις και να χρωστάς 140.000, πώς λέγεται αυτό, ρε παιδιά? Δηλαδή έχει 2 εκατομμύρια στις τράπεζες αλλά χρωστάς 140.000. Χούι, ξέρετε γιατί αυτοί μας κουνούσαν το δάχτυλο για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και όλα αυτά, έτσι? Εγώ δεν είπα ότι είναι κακοπληρωτές, αλλά λέμε το να έχεις λεφτά στην άκρη και να χρωστάς κιόλας. Λοιπόν, άλλος που χρωστάει, δηλαδή παιδιά, ας μας τα εξηγήσει κάποιος, γιατί κοντεύουμε να τρελαθούμε. Ο Παπαστεργίου, μάλλον ο Παπασταύρου, μην μπερδευτούμε, που επίσης έχει μεγάλες επενδύσεις και καταθέσεις, έχει και χρέη από δάνεια και διάφορα 532.000, μισό εκατομμύριο. Τώρα εσύ, ρε Λάζαρε, αν χρωστούσες 500 εκατομμύρια, θα ήταν το μυαλό σου εδώ στην κονσόλα? Δηλαδή ένας υπουργός, ο Παπασταύρου, που χρωστά 500.000, έχει το μυαλό του από το πρωί μέχρι το βράδυ στη δουλειά, στο υπουργιλίκι? Θα μου πει κανένας, με τι ασχολείσαι, ρε Στρατάκη, αφού δεν τα ξέρεις? Αυτή είναι η ζωή τους. Δουλεύει ο άνθρωπος. Μισό εκατομμύριο χρέη, Παπασταύρου. Καλά, άκυρο, δεν κάνουμε έρανο να τον ενισχύσουμε. Λοιπόν, ο Γεωργιάδης έχει άλλες φουρτούνες. Θα τα πούμε σε λίγο. Χρωστάει 482 χιλιάρικα. Καλά, σε αυτόν δεν είχαν βρει κάτι αδιευκρίνηση τα ποσά. Ο Θοδωρικάκος, είπαμε, 140. Ο Πιερακάκης χρωστάει και αυτός 125.000. Ο Χρυσοχοίδης επίσης 125.000. Τι κάνετε, ρε παιδιά, εκεί? Θα μου πεις, μπορεί να είναι δάνειο, γιατί για μην αδικούμε. Πέραν από τι. Λοιπόν, έχουν ένα ενδιαφέρον. Έχει ένα ενδιαφέρον το πόθεν δέσκες των πολιτικών. Αλλά ξέρετε, καμιά φορά, επειδή έχουμε και το κλασικό παράδειγμα και οι δημοσιογράφοι καταθέτουμε πόθεν δέσκες, αλλά πόθεν δέσκες κατέθεται και ο Μακαρίτης, ο δημοσιογράφος με τα εκατομμύρια. Αλλά είδατε, μετά που πέθανε, βίλα εδώ, βίλα εκεί, βίλα παραπέρα, έτσι. Άρα το πόθεν δέσκες, από τη στιγμή που πραγματικά ελέγχεται, είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο. Αλλά από τη στιγμή που βλέπουμε με πολύ μεγάλη ευκολία να μπαίνουν υποθέσεις στο αρχείο μετά από έρευνα, και εδώ θα πρέπει να κάνουμε και την αυτοκριτική μας, δεν συνενείς εύκολα να μπει μια υπόθεση στο αρχείο εν ονόματι του πολιτικού πολιτισμού. Πας μέχρι τέλους μια έρευνα. Εντάξει.
Αλλά έχουμε πει, εδώ είναι ότι δηλώσεις. Το πόθεν έσχες λοιπόν δείχνει πολύ καθαρά την εικόνα όσων μας κυβερνούν. Εάν πάμε δε και στην επαρχία που αρχίζουν και γίνονται κάποιες συγκρίσεις, πανσχάρι σε μια περιοχή όπου εκλέγονται 5 βουλευτές και βλέπεις ότι οι φτωχοδιάβολοι του συστήματος είναι αυτοί που δραστηριοποιούνται, που κινούνται, που αγωνίζονται για το λαό, ενώ οι πλούσιοι είναι αυτοί οι οποίοι κινούν τα νήματα από το παρασκήνιο. Και να τα κινείς τα νήματα από το παρασκήνιο με δικά σου λεφτά, πάει στο καλό ή με επιχειρήσου. Αλλά να είσαι ταμείας payroll και να θέλεις να το παίζεις και παράγοντας, εντάξει, πάει παραπάνω. Περισσεύει. Λοιπόν, θα μου πει τώρα κανείς, καλά δεν λες τίποτα για την εκδήλωση που είχε εχθές στο Χαλάνδρι ο Τσίπρας. Εγώ θα σας το πω και ίσως είμαι υποκειμενικός. Δεν με αν θέλετε, δεν με εξήταρε. Δεν μου έκανε να πω κάτσε εδώ να δούμε. Κάτσε και άκουσα όλη την ομιλία διαδικτυακά. Δεν μπορώ. Μερικά ήξεις αφήξεις, εν πάση περιπτώσει, λογικό είναι. Χαίρομαι που θεωρεί ότι ο αγώνας δεν είναι να είμαστε αντιπολίτευση, αλλά να νικήσουμε το Μητσοτάκη. Μακάρι. Το ακροατήριο από κάτω, όταν βλέπεις τη διαστρωμάτωση, βγάζεις κάποια συμπεράσματα. Όταν βλέπεις ποιοι, εν πάση περιπτώσει, πρωταγωνιστούν. Αλλά εκείνο το πράγμα, ρε παιδί, το βαρετό να μιλάνε. Εντάξει, έχει ανάγκη ο κύριος Σύπρας να βγάλει μπροστά νέα στελέχη. Αλλά να πλατιάζουν, να λένε και ειδικά αυτό, πράγματα χιλιοϊπωμένα, γνωστά, τα social media, η πληροφορία. Είναι, διαχέεται με πολύ μεγάλη ευκολία να ακούς τώρα σε ένα πάνελ. Και όλοι να περιμένουν βέβαια ασφιχτιώντας. Καλά, ήρθαμε να ακούσουμε τον Τσίπρα τώρα. Εντάξει, εμείς τα λέμε. Και να σας πω κάτι, εμένα δεν μου υπαγόρευε ποτέ κανένας τι θα πω. Έτσι μεγάλε, δεν μου υπαγόρευε ποτέ κανένας να πω. Και όταν στραβώσει η δουλειά, παίρνω και το καπελάκι μου. Εντάξει. Λοιπόν, ωστόσο είδαμε χθες ή αν θέλετε τις τελευταίες ώρες και ενώψει αυτής της μάζοξης, είδαμε κάποια πράγματα να συμβαίνουν που εγώ δεν τα θεωρώ, αν θέλετε, και πολιτικά όρθα. Δηλαδή έφνησε προχθές ενώψει αυτής της εκδήλωσης στη Ρεματιά στο Χαλάνδρι ότι παραιτήθηκε η νομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ του Βόρειου Τομέα. Ποιος σας το πέρα, παιδιά? Και εδώ fake news. Α, λέει, στις οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ στις ΟΜ κύμα φυγής. Λέω, κάτσε ρε παιδί. Εγώ που είμαι, απουσιάζω, αφού τους ξέρω με τα μικρά τους ονόματα. Και το κύμα φυγής από μία οργάνωση της Αγίας Παρασκευής με 1.200-1.400 μέλη έφυγαν 14. Άντε, κύμα φυγής. Ούτε το 1%. Κύμα φυγής. Παιδιά, δεν γίνεται πολιτική έτσι. Με fake news, με εντυπωσιασμούς και με κλάψες, προπάντων με κλάψες, δεν γίνεται πολιτική. Έχεις την πολιτική γενναιότητα και λες, στηρίζω αυτό βεβαίως. Εγώ να σας πω κάτι. Μπορεί να διαφωνώ, αλλά θεωρώ αυτούς που λένε ότι εγώ εκεί βλέπω. Που έχουν το θάρρος της γνώμης τους. Όχι για αυτούς που κλαψουρίζουνε. Αλλά μια ζωή έτσι ήταν. Οι κλάψες. Επίσης, εκείνο που είδα ορισμένες ηχηρές απουσίες από αυτή τη μάζοξη. Και μιλάω για κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όχι βουλευτές, κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που σαν έτοιμοι από καιρό όδευαν προς τα εκεί.
και τους είδα χθες να απουσιάζουν. Καλά, μπορεί να είχαν δουλειά. Πρωτοκλασάτα. Παιδιά, ένα πράγμα θα καταλάβετε. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί τη μήτρα της κυβερνώσας αριστεράς. Και στο πάνελ αυτό ήταν χθες, κυβερνώσα αριστερά. Από εκεί που τις πρώτες μέρες με την Ιθάκη ο Τσίπρας απέφευγε να πει τη λέξη αριστερά, τώρα συνεχώς και χαίρομαι. Ειλικρινά χαίρομαι, δεν το λέω έτσι με μια... Χαίρομαι. Αλλά η μήτρα της κυβερνώσας αριστεράς είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό δεν θέλω, δεν κάνω, δεν δίνω, αλλά δηλαδή κάποιος να μην θέλει το ΣΥΡΙΖΑ και κάποιοι άλλοι να δίνουν αγώνα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πάει με τον Τσίπρα. Μα δεν θέλει ο Τσίπρας. Πώς θα το κάνουμε τώρα, ρε παιδιά? Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Τώρα μπορεί αυτά που λέω εγώ να μην αρέσουν σε μερικά, σε μερικούς. Καθυπαγόρευση δημοσιογραφία εγώ δεν έκανα σε όλη μου τη ζωή. Και δεν θα κάνετε τώρα. Και να πω και κάτι. Να το πω έτσι στα ίσια. Μια εκπομπή στο διαδίκτυο μπορώ να την κάνω. Εντάξει, και σταματώ εδώ. Είπαμε, έχουν όλα ένα όριο. Αλλά όταν λείπει η πολιτική γενναιότητα, αυτά γίνονται. Λοιπόν, κλαψουρίζουμε γενικός και ειδικός. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τέλος πάντων. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα εσείς που ασχολείστε με τις δημοσκοπήσεις, έχετε τώρα, έρχετε μπροστά σας. Αλλά σας είπα εγώ, άμα δεν δω δημοσκόπηση της MRB, όλα τα άλλα τώρα, αν δεν ακούσω μια ανάλυση του Γεωργίου Μαύρου, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δηλαδή, το χαίρομαι, ρε παιδί μου. Να σου λέει ο άνθρωπος, η Νέα Δημοκρατία με τον Περσικό κόλπο, με τα αυτά, με τον Τραμπ, με το Ισραήλ, με τα αυτά, τζίπησε 4 μονάδες. Και έρχεται η Κοβέση, τυχαίο. Μια τέτοια ανάλυση επιθυμώ εγώ να ακούσω. Γήινη. Πραγματική. Όχι όλα τα άλλα, γεννά και λίγο. Ο Γιώργος ο Μαύρος το πιάνει το νόημα. Σου λέει, α, ανανεώσαν τη θητεία, λέει. Ναι. Στις εισαγγελίες που, τους Έλληνες εισαγγελίες που είναι αποσπασμένοι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά για 2 χρόνια. Όχι για 5, για 2. Να συμβιβαστούμε έτσι. Κύριε Τζαβέλα, καλημέρα σας. Όλα καλά στο σπίτι? Εκεί στον Άριο Πάγο, Ευήλιος, Ευάερος, αλλά το να ζητά ο νομικός κόσμος να ελεγχθείτε, δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Επίσης, εγώ περιμένω με αγωνία να καθαρογραφεί, εντάξει, έχουμε υπομονή, στα φανς την απόφαση την καθαρογράψατε σε 10 μέρες. Τώρα έχουν περάσει κάτι μήνες για να καθαρογραφεί η απόφαση για την μη χορήγηση του 13ου και του 14ου μισθού. Εχθές έπαθα ένα overdone, τέλος πάντων. Από τη μια πλευρά παρακολούθησα όλη την ομιλία του Τσίπρα και του Τσίπρα, ο Τσίπρας η αλήθεια είναι δεν με κούρασε. Αν θες περιμένεις να ακούσεις. Δεν μπορείς να κάνεις κριτική χωρίς να ακούς. Με κούρασε το πριν το Τσίπρα. Εντάξει ρε παιδιά. Εντάξει. Και μάλλον ερμηνεύω πολλούς. Και μετά έφαγα στην μάπα που λένε αυτό το μονόπαντο πια έχει κατηντήσει αηδία, αυτό το ντοκιμαντέρ στο Sky. Μπράβο ρε παιδιά. Όσο και να κόστησε, τέτοιο μονόπαντο δεν έχω ξαναδεί.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στη Θεσσαλονίκη και 107,7 στην Πάτρα και διαδικτυακά μέσω του avg.gr. Δημήτρη, με πληγώνεις. Δεν ξέρω τι, από το Ηράκλειο φίλος μου. Είναι δυνατόν ένα νέτο σκέτο καλημέρα, καλή αγωνιστική μέρα, Γιάννη? Πού είναι οι αγωνιστές αριστεράς? Λοιπόν, ξέρω, ήσουν εχθές προσιλωμένος να ακούσεις το Τζίπρα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι... Περίμενα σήμερα ένα σχόλιο. Και εσύ μου στέλνεις μια καλημέρα αγωνιστική και τα λοιπά. Λοιπόν, μέχρι να το βρούμε και να ισορροπήσουμε, ξέρω, είναι μια δύσκολη εποχή. Εντάξει, μην ξεχνάμε, εγώ καταλαβαίνω και το δράμα ορισμένων βουλευτών που λένε άντε να κάνει επιτέλους το κόμμα ο κύριος Τσίπρας να παραιτηθούμε. Το αναγνωρίζω αυτό το δράμα. Ζουν ένα δράμα αυτοί οι άνθρωποι. Εντάξει, ζουν ένα δράμα. Και δεν το ανακοίνωσε χθες. Είπε με μια διάθεση έτσι χρησμού. Το Μάρτιο ήταν νωρίς, το Σεπτέμβριο είναι αργά. Δηλαδή κάπου εδώ τώρα όπου να είναι θα το ανακοινώσω. Λοιπόν, μάλιστα. Λοιπόν, ο Τάκης. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στο Κόκκινο, καλημέρα σε όλους τους πρωινούς φίλους με περισσότερη αισιοδοξία σήμερα. Να είσαι καλά Τάκη, καλημέρα. Ο Φίλιππος. Καλημέρα Φίλιππε. Γιάννη, σύντροφοι και συντρόφισσες, στον αγώνα με προσοχή. Τώρα που ψοφάει το θηριό είναι πιο επικίνδυνο. Έτσι το λένε και στο χωριό μου. Έτσι. Το πληγωμένο ζώο να φοβάσαι. Έτσι ακριβώς. Και έχω την αίσθηση ότι με όσα παρακολουθούμε έχουμε και μια... Έχουμε ρε παιδί μου, είμαστε κι εμείς. Τώρα που πραγματικά βγαίνουν όλα αυτά που βγαίνουν, εμείς αντί να ομονοούμε και να δίνουμε έναν αγώνα στην προοδευτική παράταξη, έχει μπει μπροστά ο διαβολάκος. Με αυτούς θέλω, αυτούς δεν θέλω. Με αυτούς θα πάμε, με αυτούς δεν θα πάμε. Εντάξει, ωραία. Η χαρά του Μητσοτάκη. Και βγαίνει μετά ο Δημητριάδης και λέει: πήρα όλη την ευθύνη πάνω μου. Αλλά ωστόσο έχω ταράξει τους πάντες σε αγωγές. Εντάξει, ωραία. Ωραία. Λαμπρά. Εμείς έχουμε όμως αντικείμενο εδώ στην προοδευτική παράταξη. Λοιπόν. Τέλος πάντων, δεν είναι η ώρα να τα πούμε. Ξέρετε κάτι, παλιά λέγαμε ότι τα γραπτά μένουν, αλλά οι τοποθετήσεις και μέσα σε κομματικά όργανα έχουν μια αξία γιατί μένουν. Και η συνέπεια είναι μεγάλο πράγμα. Λοιπόν, ο Φίλιππος, ο Νίκος, ο γιατρός, καλημέρα. Καλημέρα στους εργαζόμενους και τους φίλους του Κόκκινου. Τι γίνεται Νίκο, πώς πάει εκεί πέρα η γεράπτρο, τι κάνει? Μαθαίνω ότι... Προσέξτε τώρα για να δείτε τι ωραία που περνάνε εκεί στην Κρήτη. Η Ιεράπετρα είναι μια από τις, αν θέλετε, περιοχές με δυναμικές καλλιέργειες, τα θερμοκήπια και όλα αυτά. Αλλά και ένα, εν πάση περιπτώσει, μια τουριστική, αν θέλετε, υποδομή τεράστια. Η Λειψιδρία έχει σημάνει συναγερμό σε όλο τον κόσμο, πόσο δε μάλλον σε μια περιοχή με δυναμικές καλλιέργειες όπως η Ιεράπετρα. Και είχε προγραμματιστεί, και λέω είχε, άλλο ένα φράγμα ανατολικά της Ιεράπετρας, στον Αγιάννη. Αυτό το φράγμα είχαν δοθεί μάλιστα οι αναθέσεις. Η Τέρνα θα το έκανε. Ποιος θα το έκανε άλλο. Η Τέρνα. Αλλά ό του θαύματος, μετά από άοκνες προσπάθειες του τοπικού βουλευτή, του κυρίου Πλακιωτάκη, του κυβερνητικού βουλευτή και τα λοιπά, μετά από άοκνες προσπάθειες εντάχθηκε το πρόγραμμα, αλλά απεντάχθηκε τώρα. Άοκνες προσπάθειες πάλι κύριε Πλακιωτάκη, απεντάχθηκε. Μάλιστα, ωραία. Θα μείνουν με τη χαρά εκεί η περιοχή.

Λοιπόν, ο Γιώργος. Καλημέρα, πολύ φοβάμαι ότι αυτό να τους ταράξουμε στη νομιμότητα θα είναι μια επανάληψη της προσπάθειας διαχείρισης του διεφθαρμένου κράτους όπως το 15-19 παρά ριζική κάθαρση και αλλαγή. Α, αυτό που υπόθηκε χθες. Διότι έχουν φτιάξει τους νόμους και έχουν χώσει σε όλες τις κέρυες θέσεις εδώ αλλά και στην Ευρώπη δικούς τους γαλάζιους δεν λέω τη φράση, έχεις δίκιο, που θα συγκαλύψουν ό,τι μπορούν. Δεν προτείνω καθεστωτική αντίληψη, αλλά με το γάντι κάθαρση δεν κάνεις. Θέλει τομές που θα πονέσουν πολλούς. Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Τσίπρας θέλει κάτι τέτοιο. Εδώ είμαστε να διαψευστώ. Αν βέβαια νικήσει ο Τσίπρας και κάνει την κυβέρνηση, που το ελπίζω βέβαια, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου σε αυτή την παρατήρηση. Και πρέπει και ο κύριος Τσίπρας να το αντιληφθεί αυτό, ότι ο πολιτικός πολιτισμός, ο πολιτικός καθοσπρεπισμός και τα λοιπά και τα λοιπά, τα κλάματα της, πώς είπαμε, της Λινού, μετά, δεν κάνεις πολιτική. Εδώ είσαι απέναντί σου ένα καθεστώς. Κυριολεκτικά είσαι ένα καθεστώς. Και αυτό το καθεστώς χρειάζεται πόλεμο. Και αν δεν το κατάλαβαν, ας δουν το ντοκιμαντέρ του Sky, που εκεί, καλά, πιο μονόπαντο πράγμα δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη δημοσιογραφική μου ζωή. Δεν έχω δει πιο μονόπαντο πράγμα. Την άποψη ότι τελικά αυτή η χώρα βγήκε από τα μνημόνια,

0: γεια! Πατάω Γιάννης και μου βγαίνει. Λοιπόν, βρίσκομαι σε μεγάλη ταλάντευση, Γιάννη. Να πάω με τον Τσίπρα ή να μείνω στο κόμμα που ακολουθώ εδώ και χρόνια. Πολλοί αριστεροί βρισκόμαστε σε αυτό το δίλημα και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Εγώ έχω αποφασίσει. Αυτό είναι το κόμμα το οποίο πολιτικά στεγάζομαι. Και έχω την αίσθηση ότι μέσα από συλλογικές διαδικασίες χαράσεται και πολιτική και γραμμή. Τώρα έχουν βρεθεί κάποιοι χωρίς να έχουν εκλεγεί από διάφορες θέσεις και τα λοιπά και σου λέει εντάξει συγκροτούμε, κάνουμε μανιφέστα, γράφουμε προγράμματα. Εμένα αυτό το χήμα δεν με εκφράζει. Και αν θέλετε και ιστορικά δεν έχει προηγούμενο. Θα μου πεις εδώ είμαστε για να κάνουμε και τις ανατροπές, για να κάνουμε και τις καινοτομίες. Σωστά. Αλλά εδώ έχουμε μια έκτακτη συνθήκη. Έχεις ένα καθεστώς απέναντί σου. Μετά από μια χούντα, ο Ανδρέας Παπανδρέου γύρισε με μια διακήρυξη. Και το αμέσως επόμενο βήμα ήταν να δημιουργήσει οργανώσεις. Δεν πήγε να διαλύσει τις οργανώσεις της Ένωσης Κέντρου από που προερχόταν για να οικοδομήσει. Όχι, ξεκίνησε. Έκανε τη δική του οργάνωση, αλλά έκανε όργανα. Εδώ δεν έχουμε όργανα. Στην υπόθεση του κυρίου Τσίπρα. Έχουμε κάποιους που συνευρέθησαν σε ένα Ινστιτούτο, που συνέγραψαν ένα μανιφέστο, το οποίο δεν πέρασε από καμία διεργασία και καμιά συζήτηση, ούτε με κοινωνικούς φορείς, ούτε με τίποτα. Εμένα αυτό με προβληματίζει. Δεν έχει καταγραφεί ιστορικό προηγούμενο να ξεκινάει έτσι κάτι. Τουλάχιστον στα χρόνια που εγώ αντιλαμβάνομαι τι γίνεται γύρω μου. Ένα πράγμα λοιπόν το οποίο δεν έχει μια οργανωτική δομή, αυτοοργάνωση. Ξέρετε πότε μιλούσα εγώ για αυτοοργάνωση? Ξέρετε, 1982, λαϊκή επιμόρφωση, ΠΑΣΟΚ. Και πηγαίναμε τότε στα καφενεία και μιλούσαμε για αυτό το σύστημα, ας το πούμε, αυτοοργάνωσης, έτσι. Μέσα από τη λαϊκή επιμόρφωση, αυτοδιαχείριση, αυτοοργάνωση, αυτά τα λέγαμε το 82. Με τον Γιώργο Παπανδρέου τότε, τον Γιώργο Παπανδρέου, τι ήταν νέας γενιάς, τι ήταν εκεί, ο οποίος είχε μπει μπροστά, είχε πει στον πατέρα του με αυτές τις καινοτόμες ιδέες ότι θα μπορούσε με τη λαϊκή επιμόρφωση να ξεκινήσει κάτι τέτοιο, αυτοοργάνωση. Αυτά είναι άλλης τάξης πράγματα και άλλων εποχών. Εδώ έχεις απέναντι σου ένα στιγνό καθεστώς με νέα εργαλεία. Με νέα μέσα προπαγάνδας. Και εκείνο που απαιτείται είναι ο κόσμος να ακούσει συγκεκριμένα πράγματα. 1, 2, 3. Έχω την ευτυχία λοιπόν, να το πω έτσι, μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ να έχουν καταλήξει σε 11 προτάσεις συγκεκριμένες. Για το ρεύμα και το νερό θα κάνουμε αυτό. Για τις τράπεζες θα κάνουμε εκείνο. Για τους δημοσίους υπαλλήλους εκείνο. Για τους συνταξιούχους αυτό. Για την πολιτική κατοικία σε αυτό. Αυτά θέλει ο κόσμος. Αυτά θέλει ο κόσμος. Η πληροφορία είναι πολύ εύκολη και προσβάσιμη στις μέρες μας. Και στο μαντρίνα είναι ο άλλος πάνω, έχει το κινητό και μαθαίνει τα νέα. Προτάσεις θέλει. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ με τα μηνύματα, το έχουμε εξαντλήσει το πράγμα. Έχω μια καλημέρα εδώ. Ο Δημήτρης υπογράφει με το όνομά του Βασιμακόπουλος. Καλημέρα Γιάννη. Ο Μαύρος σε MRB Είναι Δημήτρης και όχι Γιώργος. Ναι, μπράβο. Έτσι. Γιώργος ήταν ο Μακαρίτης, ο συνάδελφός μας. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, ο Μαύρος, λοιπόν, ο μέγας αναλυτής, σε ευχαριστώ που με διορθώνεις. Αυτή είναι η ανάλυση. Πρέπει να συμφωνήσεις σε αυτό, φίλε. Έτσι. Η ανάλυση του περίου ο λόγος. Έτσι. Σου λέει, κοίταξε. Πώς να σας το εξηγήσω τώρα, λέει ο Μαύρος. Εκεί που ο Μητσοτάκης έπαιρνε 4 μονάδες στη Νέα Δημοκρατία και ανέβαινε, ήρθε η Κοβέση και τα... Τυχαίο, βάζει και ένα. Τυχαίο. Αυτή είναι η ανάλυση. Με μία λέξη κάνεις όλη την ανάλυση. Γι' αυτό περιμένω εγώ την MRB για να πληροφορηθώ. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη, για τη διόρθωση. Έχεις δίκιο. Πάμε στον Γιώργο από τη Δάφνη. Καλημέρα, με υγεία Γιάννη. Τα λεμόνια στον Σκλαβενίτη την προηγούμενη Δευτέρα, 2,15 το κιλό. Τον παρακολουθώ κάθε ημέρα να τα ακριβένει κατά 10 λεπτά μέσα σε μία εβδομάδα. Έφτασαν σήμερα να πωλούνται 2,90. Κούλης 2,0. Γιώργο, δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ παρακολουθούσα ένα γιαούρτι, το οποίο πραγματικά, μέχρι που ανακάλυψα ότι έρχονται γιαούρτια στην Αθήνα από το χωριό μου, από το οροπέδιο Λασιθίου. Πήγα στις γεύσεις έτσι, τις παιδικές. Τελείωσε. Και ενώ έχω κόψει ζάχαρες, εκεί κάνονται επανάστασή μου. Μία κουταλιά ζάχαρη πάνω στο γιαούρτι. Ούτε από αυτές τις πέτσες που σε γκώνουν και τα λοιπά, ούτε τίποτα. Γιαουρτάκι δίκτυ. Δεν κάνω διαφήμιση. Λοιπόν, πραγματικά από τη δίκτυ. Ούτε καθαρό 100%. Λοιπόν, παρακολουθούσα ένα γιαούρτι το οποίο είχα βρει, ελαφρύ, πράγματι, πολύ εύγευστο, ούτε αυτή η ξυνήλα, ούτε αυτό το γλυκό, το άλλο που μοιάζει σε γιαούρτι, και ξεκίνησα να το αγοράζω με 1,10 τα δύο μαζί συσκευασία χάρτινη. 1,10 τα δύο. Αυτό το διάστημα βλέπω ότι κάθε 10 μέρες τζιμπάει από 5 έως 10 λεπτά, που έχει φτάσει 1,65 το 1. 1,65 το 1. Μεγάλη βιομηχανία. Άντε γεια. Εγώ εκεί αποφασίζω εγώ. Θα μου πεις λεμόνια που να πάω να πάρεις. Τα λεμόνια που ουσιαστικά η λεμονοπαραγωγή είναι η εποχή που θέλουν να ξεφορτώσουν τα δέντρα τους. Πραγματικά θέλουν να τα ξεφορτώσουν, να ανθίζουν οι λεμονιές κτλ. Αν λοιπόν σε αυτή την εποχή το λεμόνι έχει αυτή την τιμή, Γιώργο, αντιλαμβάνεσαι τι εσχροκέρδια υπάρχει. Για να πάρουμε... Θέλω, αν μας ακούει ένας ακροατής, πόσο φεύγει το λεμόνι από την Κορινθία ή από αλλού. Από την Αργολίδα. Πόσο φεύγει το λεμόνι. Για να έχει αυτή την τιμή που μου λέει ο Γιώργος. Η Μαρία... Καλημέρα, πράγματι το κόμμα είναι ΣΥΡΙΖΑ, τελεία. Αυτό είναι κυβερνόσα αριστερά. Χαίρομαι, Μαρία, διότι δεν προέκυψε κυβερνόσα αριστερά ένα πρωί επειδή κάποιοι ήθελαν. Μέσα από διεργασίες, μέσα από αγώνες, μέσα από οργανώσεις, μέσα από συζητήσεις. Έτσι. Λοιπόν, ο Γιάννης. Γιάννη, καλημέρα. Λέμε για ντοκιμαντέρ. Εμείς γιατί δεν κάνουμε ένα αντίστοιχο? Να το παίξει ποιος? Ποιος να το παίξει? Εδώ τρεις και ο κούκος είμαστε και προσπαθούμε να βγάλουμε τα μάτια μας. Αυτές οι δουλειές είναι οργανωμένες. Εδώ ένα μέσο έχουμε, το κόκκινο, και μια εφημερίδα, την Αυγή, και γίνονται θυσίες επί θυσιών για να διατηρηθούν. Εδώ υπήρχαν άνθρωποι και εργαζόμενοι οι οποίοι έμεναν για μήνες απλήρωτοι. Και ένας μεγάλος προϋπολογισμός του κόμματος έχει πάει σε αυτό το ραδιόφωνο. Αυτό το ραδιόφωνο, λοιπόν, που οφείλουμε να το φυλάξουμε ως κόριο οφθαλμού, με όλα αυτά το εγώ αποφασίζω, κάνω και τα λοιπά και τα λοιπά, χωρίς κόμμα, η άδεια εδώ σε αυτό το ραδιόφωνο ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν πάψει να υφίσατε ΣΥΡΙΖΑ, πάβει να υφίσατε και το ραδιόφωνο. Δεν κινδυνολογώ, Αυτή είναι η αλήθεια. Και ένα κόμμα που έχει κρατήσει με νύχια και με δόντια αυτή τη φωνή, οφείλουμε και εμείς αυτή τη φωνή να την κρατήσουμε. Ναι, και δεν μπορούμε να συμφωνούμε όλοι. Δεν μπορούμε να λέμε όλοι τα ίδια. Δεν μπορούμε κατά παραγγελία. Λοιπόν, άλλοι έχουν αυτή την νοοτροπία. Αυτοί είναι ξένα σώματα. Και απλά τώρα έτυχε. Λοιπόν, ο Βασίλης, έτερος Βασίλης. Καλημέρα κύριε Γιάννη. Θα μας τρελάνουν από τη μια αυτή που εν πάση περιπτώσει ξεκοκαλίζουν δημόσιο χρήμα, και από την άλλη που θέτουν την σημασία του ηγέτη με πλάτες ευρωπαϊκού χρήματος. Δεν υπάρχουν πολίτες για πέταμα. Ή όλοι μαζί ή θα ξαναπάμε προς τα γνωστά. Θέλουμε παραγωγή και ανάπτυξη. Η Ήπεθρος ουρλιάζει και νέος πληρώνουμε την ντομάτα 4 ευρώ καλή δύναμη. Έτσι είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Εάν νομίζουν ότι κάποιοι μέσα σε κάποιες αίθουσες διανόησης και δεν στην κοινωνία έξω στους δρόμους. Ο έτερος Βασίλης, τι μήνυμα μου στέλνεις? Α, πάμε στο μήνυμα της Δίνας τώρα. Γι' αυτό είναι νέο και ωραίο. Μη λέτε συνέχεια για τις ΟΜ δεν υπάρχουν. Τι δεν καταλαβαίνετε? Πάλι τα ίδια οι πολύ αριστεροί, η ισχύς ενδιενώσει, δεν έχουμε την πολυτέλεια. Καλημέρα, αγαπητή μου Δίνα. Όχι, εγώ δεν τις πετάω τις ΟΜ. Η ΟΜ είναι κύτταρα της κοινωνίας, που αν εσείς μερικοί θέλετε να τις απαξιώσετε, με γεια σας, με χαρά σας. Αλλά ένα κόμμα ξεκινάει από τις οργανώσεις, από τις τοπικές οργανώσεις, όπως τις λέει κάθε κόμμα, για να φτάσει. Το πολύ αριστερό, ξέρω ποιανόν αφήγημα είναι. Το όλοι μαζί πάνε όταν όλοι μαζί συμφωνούν. Όχι όταν γίνονται διαλογές και face control. Εσύ θα έρθεις, εσύ δεν θα έρθεις. Και δεν τα λέω σε εσάς αγαπητή Ντίνα, το λέω γιατί δεν γίνεται ρε παιδί μου. Δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτή η λίγο νεωτερίουσα άποψη, η ΟΜ και ποιες είναι οι ΟΜ, αυτές που κάνουν εκλογές είναι. Αυτοί που μερικοί, το βλέπουμε και αφιψηλού, και σου λένε πήγαινε εκλογικός αντιπρόσωπος, να έχω δουλειά.
1: ...91 και 4... στο κόκκινο. Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Λοιπόν, Τρίτη σήμερα, 12 Μάη 2026, ο Λάζαρος Καραγιάννης κρατά το τιμόνι σε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική περιπλάνηση της ημέρας. Ο Χάρης Δάλλας στο τηλεφωνικό κέντρο, 210-321-47, έτσι εδώ κρατάει θερμοπύλες, μη φύγει κανένας, τους βάζει όλους στην τάξη. Λοιπόν, ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει τη μουσική που ακούμε. Βεβαίως έχουμε δύο σταθερά τραγούδια κάθε μέρα, έτσι. Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ και προσκυνώ τη χάρη σου λαέ μου. Αυτά τα δύο, με αυτά τα δύο πορευόμαστε για να υπενθυμίζουμε σε πολλούς μερικά αυτονόητα πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης έχουν τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Στρατάκης, το ξέρω, δεν αρέσει σε μερικούς. Μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και βεβαίως οι ακροατές του Κόκκινου εδώ για να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε, να τα πούμε, να τα ξαναπούμε, να καλημεριστούμε. Εδώ μέσω της εφαρμογής Viber μπορούμε να πούμε τα πάντα, 69 85 87 0059, και εκείνο που δεν θα κάνω ποτέ είναι να λογοκρίνω οποιοδήποτε μήνυμα και αν έρθει, ακόμα και αν αυτό το μήνυμα στρέφεται εναντίον ως κριτική, έτσι, όχι με ό,τι αυτό. Πάνω χάρη, εγώ αυτό το μήνυμα που διάβασα νωρίτερα από την Ντίνα, ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια και ότι όλοι μαζί, όλοι μαζί, αρκεί να το θέλουν όλοι. Και μην απαξιώνουμε τις οργανώσεις μελών ή τοπικές οργανώσεις των κομμάτων. Μην τα απαξιώνουμε. Γιατί ιδίως αυτό δεν είναι αριστερό. Λοιπόν, όχι, ξέρετε, με αυτή την έννοια της, τέλος πάντων, με δεν είναι η ώρα να μπούμε σε αυτά τα, σε αυτή, σε μια αντιπαράθεση χωρίς λόγο. Λοιπόν, η ατζέντα, η πολιτική, είδατε, βρίσκεται στο κόκκινο το τελευταίο διάστημα, με τόσα σκάνδαλα, με τόσες προσπάθειες μπαζώματος σε όλα τα επίπεδα. Και βεβαίως, ναι, δεν έχουμε την πολυτέλεια, σε αυτό θα συμφωνήσω, Ντίνα, να περιμένουμε και να κάνουμε διαχωρισμούς. Πάμε όλοι μαζί, πάμε. Και είμαι από εκείνους που πραγματικά θα βγω μπροστά όταν ακούσω ότι ναι, πάμε όλοι μαζί, αλλά να μην το ακούω από σένα, Ντίνα. Όχι. Θέλω να το ακούσω από αυτούς που μπαίνουν μπροστά σε κινήσεις. Θέλω να ακούσω από τον κύριο Τσίπρα, ναι, πάμε με το ΣΥΡΙΖΑ, πάμε με όσους θέλουν να μας ακολουθήσουν, πάμε. Αυτό το γενικός και αορίστος σε μένα δεν. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα. Δεν το έχει καταλάβει κάποιος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στις εφημερίδες και μέσα από τα πρωτοσέλιδά τους θα δούμε πώς προσεγγίζουν την επικαιρότητα. Πάμε να ξεκινήσουμε με την Καθημερινή, πρώτη σελίδα. Κόφτες στο Airbnb με το νέο χωροταξικό του τουρισμού. Θα ενεργοποιούνται ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξης μιας περιοχής. Μάλιστα. Ο Παπασταύρου. Ρυθμίσεις, τις οποίες παίρνει μετά πίσω και μετά ξανανά και μετά αυτό. Ένα παζάρι γενικότερο. Λοιπόν, στα αζήτητα η Θαλαμυγός του Ωνάση. Ένταση μεταξύ Αθήνας και Κιέβου λόγω του ντρόν. Ενημέρωση των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών υπό έρευνα τα δεδομένα του. Το ξέρει ο Δένδιας. Γιατί ο Δένδιας μες στην τρελή χαρά το κοιτάς. Εντάξει, μωρέ, εκτός χωρικών υδάτων τώρα, εντάξει, αν... Βεβαίως είναι και η Λευκάδα. Και... Τώρα είναι, δεν είναι. Και αυτός ο άνθρωπος φιλοδοξεί να γίνει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πλούσιος και αυτός, είναι από τους πλούσιους και αυτός. Και κάνει και επενδύσεις, αγοράζει διαμερίσματα στο Λονδίνο. Εντάξει. Αλλά θέλει να κυβερνήσει την Ελλάδα. Εντάξει. Λοιπόν, ανανεώθηκε η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Έτσι, για 2 ακόμη χρόνια. Παπανδρέου Θάνου Μουζάκης. 5 χρόνια. Είναι η ανανέωση, αλλά εδώ το δικαστικό συμβούλιο αποφάσισε για 2 χρόνια. Βρήκε ένα χρόνο να αποφασίζατε. Εκείνο που φοβόσαστε, ξέρουν αυτοί ποιοι είναι, εκείνο που ενάρθει θεν αρθεί. Εντάξει. Λοιπόν, ζητούν παραίτηση Στάρμερ δεκάδες βουλευτές των εργατικών, εκπαιδεύοντας μαθητές στο κυνήγι της αλήθειας. Ναι, να τους πάμε την ομάδα αλήθειας, παιδιά, τους εκπαιδεύσει. Στο κυνήγι της αλήθειας. Πάμε στο ριζοσπάστη. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα. Από τον Εύρο έως την Κρήτη να κλείσουν οι βάσεις, καμιά εμπλοκή στον πόλεμο. Διήμερο αντιμπεριαλιστικής δράσης της ΕΔΙΕ 16 και 17 Μάη. Και αρχίζει και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ρε παιδιά, μην τους βάζετε δύσκολα. Λοιπόν, πάμε τώρα στις απογευματινές εφημερίδες. Θα ξεκινήσουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Διχασμένη η Ευρώπη για το apartheid. 1.200.000 υπογραφές Ευρωπαίων πολιτών ζητούν δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη και διακοπή της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ, που αναπτύσσεται μαζικό φιλοπαλαιστινιακό κίνημα. Αλλά η Eurovision, εγώ από αντίδραση, αλλά υπάρχουν και χώρες που έχουν μια αξιοπρέπεια, όπως η Ισπανία. Σου λέει, δεν συμμετέχουμε σε αυτό το πανηγυράκι. Τι δουλειά έχουν οι Ισραηλινοί? Ούτε θα τη δω, ούτε θέλω, ούτε θα αναπαράγω από εδώ πέρα οτιδήποτε Eurovisionικών. Έτσι. Λοιπόν. Πόθεν έσχεση στη δημοσιότητα άνευ ελέγχου. Φοιτητικές εκλογές 26. Αλέξης Τσίπρας, τώρα είναι η ώρα. Σπίτι μου 2. Παράταση μέχρι τον Αύγουστο. Έπρεπε να ξεσηκωθεί το σύμπαν. Ειδικό χωροταξικό τουρισμού. Καλά. Όταν τα ακούτε αυτά, μαζί με τον Παπασταύρου θα φύγουν και όλα αυτά, γιατί έχουν απαξιώσει την περιουσία του Έλληνα πολίτη, γιατί αλλούν τα συμφέροντα. Εντάξει. Λοιπόν. Και σας έχουμε πάρει είδηση, κύριοι, εκεί στον πυρήνα του Μητσοτάκη. Σας έχουμε πάρει είδηση. Πάμε στη Δημοκρατία. Διαβάζουμε στη Δημοκρατία. 30 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν πόθεν έσχες. Ώρα να ανασχεδιαστεί εκβάθρον ή να καταργηθεί. Παντελώς αναξιόπιστος έχει αποδειχθεί διαχρονικά ο μηχανισμός. Λειτουργεί καταρχήν το αρχείο. Θυμόσαστε τη γνωστή υπόθεση του Μητσοτάκη, σου λέει αρχείο. Τελεία, Παύλα. Τέλειωσε η κουβέντα. Έτσι. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το πόθεν έσχε στην πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας. Πάμε στην Εστία. Εδώ για να δούμε τι λέει. Η εξάρτηση της πολιτικής τάξεως από τις συστημικές τράπεζες. Με δανεισμό ρεκόρ. Μερικές σκέψεις που προκύπτουν από την ανάγνωση των δηλώσεων περιουσιακής καταστάσεως των βουλευτών και υπουργών για την χρήση του 24. Είδατε. Υπουργοί που χρωστούν 500 χιλιάρικα. Άλλοι που έχουν πάρει τεράστια δάνεια. Έχει δίκιο η Εστία. Δεν με προβληματίζει που συμφωνώ σε ορισμένα. Λοιπόν, πάμε στην κόντρα. Ο Αλέξης αρχίζει το ταξίδι με σύμμαχο τον λαό. Έφτασε η ώρα για την εξαγγελία του νέου φορέα από τον Τσίπρα. Αυτό είναι... Βλέπω έτσι μια στροφή της κόντρας. Λοιπόν, πάμε στα νέα τώρα. Στα νέα λοιπόν διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα. Κόφτες και κίνητρα, τι προβλέπει το νέο χωροταξικό. Εντάξει, είπαμε, Παπασταύρου είναι αυτός, μαζί με τον Παπασταύρου θα φύγει και αυτό το χωροταξικό. Μην αυτό, εντάξει. Εδώ υπομείναμε, πώς τη λέγανε αυτή την υπουργό του Παπανδρέου. Βεβαίως μερικές ρυθμίσεις ακόμα ταλαιπωρούν τον κόσμο. Λοιπόν, πού είναι, εξαφανίστηκε εκείνη. Λοιπόν, πάμε στην απογευματινή. Λοιπόν, όταν το πρώτο άρθρο δεν το γράφει ο Αυθιάς, το διαβάζω με προσοχή, γιατί δείχνει τη ρότα της κυβέρνησης. Νόμος και τάξη, επιτέλους, στην τουριστική ασυδοσία. Μάλιστα. Να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, θα πάρουμε τις γραμμές μας σιγά σιγά και τα λοιπά. για να κάνουμε τις κουβέντες μας, αφού πρώτα δούμε την αισιόδοξη ματιά, την κυβερνητική αισιόδοξη ματιά, από την εφημερίδα Πούντινα, Ελεύθερος Τύπος. Γράψε σε παρακαλώ εκεί, γράψε, χάρη, σημείωσε. 2.576 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Ρε παιδιά, θα μας τρελάνετε και στον Ελεύθερο Τύπο. Έχουμε ακόμα εργαζόμενους που ζητούν δουλειά. Τόσους έχετε διορίσει από την αρχή του χρόνου. Θα βγάλουμε τα τελικά νούμερα, θα δείτε, θα εκπλαγείτε. Θα εκπλαγείτε με τους διορισμούς από τις πρώτες σελίδες του Ελεύθερου Τύπου. Ωραία. Ωραία πατέντα. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη, πρόεδρο του ΙΝΚΑ. Κύριε Λεχουρίτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Στρατάκη.
0: Πολύ ξινά μου φαίνεται τα λεμόνια μου. Λέει ένας φίλος ακροατής εδώ, ο οποίος είναι και αξιόπιστος και καθημερινός και σοβαρός. 2,90 στο σκλαβενίτη.
1: Εντάξει, ελεύθερη αγορά έχουμε κατά την άποψη της κυβέρνησης. Mm-hmm. Οπότε ο καθένας μπορεί να βάλει ό,τι τιμή θέλει. Mm-hmm. Όταν δεν υπάρχει ελεκτικός μηχανισμός ο οποίος δεν λειτουργεί προς όφελος του καταναλωτή αλλά υπέρ της ελεύθερης οικονομίας και την Ελλάδα ασίδωτης οικονομίας, αυτά τα φαινόμενα θα βλέπουμε.
0: Ναι, αλλά μερικά πράγματα, βρε παιδί μου, έρχονται σε μια κόντρα με τη λογική, με αυτό που έχουμε μάθει τόσα χρόνια. Ξέρουμε ότι αυτή η εποχή είναι που πραγματικά οι παραγωγοί θέλουν να ξεφορτώσουν τα δέντρα από τα λεμόνια, ανθίζουν κτλ. Είναι η εποχή που μαζεύουν τα τελευταία πορτοκάλια και είναι το λεμόνι στα 2,90 στο σκλαβενίτη.
1: Κοιτάξτε, σας είπα και πάλι, όταν ο παραγωγός πουλάει 30 λεπτά το λεμόνι αυτή την εποχή και γνωρίζω πολύ καλά αυτό το οποίο λέω. Οι έμποροι ζητάνε να αγοράσουν τα λεμόνια επειδή είναι τέλος εποχής ουσιαστικά, 30 λεπτά το κιλό. Σε διαφορετική περίπτωση πέφτουν, σαπίζουν και πετάγονται. Έτσι λοιπόν πιέζουν οι χοντρέμποροι να αγοράζουν σε αυτές τις εξευτελιστικές τιμές τα λεμόνια, να τις πουλάνε όπως είπατε και εσείς 2,90 ή και 2 ευρώ ή και 1,5 ευρώ στη λαϊκή αγορά. Και το ζητούμενο ποιο είναι, ότι εδώ υπάρχει μία, να πω, 300%, 500%, 1000% διαφορά τιμής από το χωράφι στο ράφι. Αυτό που έχω πει κατά καιρούς, ότι κύριε Υπουργέ Ανάπτυξης, δεν μπορεί να λες ότι βάζω μπλαφόν στο κέρδος, όταν δεν βάζεις μπλαφόν σε όλη την αλυσίδα διακίνησης των προϊόντων. Δηλαδή, μετά το χωράφι, αν μεσολαβούν 5-10 έμποροι, χοντρέμποροι, μεσάζοντες και πάει λέγοντας, μπορεί να φτάσει η τιμή ενός προϊόντος πάνω και από 2.000%. Αυτό είναι αποδεκτό επειδή η φιλοσοφία σας είναι ελεύθερη αγορά? Για μας,
0: τώρα,
1: λοιπόν,
0: αυτά εσείς πιστεύετε ότι αυτά τα καταλαβαίνει ή τα ακούει ο Θοδωρικάκος? Εγώ σε ανθρώπινο επίπεδο θα το πάω. Αν ένας έχει καταθέσεις 2 εκατομμυρίων, όπως ο Θεοδωρικάκος, βάσει του Ποθενέσχες, τι αυτά είναι, δεν ασχολείται με αυτά τα πράγματα.
1: Μα δεν έχουν καμία επαφή με την καθημερινότητα του πολίτη και την πραγματικότητα.
0: Ο Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης και Ακρίβειας. Ανέκδοτο. Ναι, ανέκδοτο, ναι. Πραγματικά. 2 εκατομμύρια καταθέσεις. Δηλαδή, σε ανθρώπινο επίπεδο το τοποθετώ και όχι για να λαϊκίσω. Αν έχεις 2 εκατομμύρια ευρύ άνθρωπε του Θεού στην τράπεζα, στην άκρη, το τελευταίο που σε απασχολεί είναι πόσο κάνουν τα λεμόνια.
1: Όχι, το τελευταίο που σε απασχολεί δεν είναι πόσο κάνουν τα λεμόνια. Πώς επιβιώνει ο κόσμος.
0: Με αυτή την έννοια.
1: Δεν είναι μόνο τα λεμόνια, είναι τα πορτοκάλια. Είναι τα μήλα, είναι τα χλάδια, είναι τα μανταρίνια, είναι ένα σωρό προϊόντα πυρηνόκαρπα, όπως θα βγουν σε λίγο και βγήκαν και πουλούνται 20 ευρώ σχεδόν το κεράσι. Μα θα μου πείτε είναι πρόημα, ναι, συμφωνούμε, είναι πρόημα, δεν χρειάζεται να τα αγοράζετε, ναι. Δεν τα αγοράζουμε, μπορούν να τα αγοράσουν αυτοί που έχουν τα 2 εκατομμύρια καταθέσεις Έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Mm-hmm. Έχουμε δηλαδή.
0: Αυτή είναι πιο σφαγκωραμένη. Άκου που σου λέω τώρα, Γιώργο.
1: Ναι, μπορεί να είναι. Μπορεί. Ναι, ναι, αυτό παρατηρείται. Μπορεί να είναι πιο σφαγκωραμένη και γι' αυτό κάνανε και τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Όμως από την άλλη πλευρά, εκείνο το οποίο απασχολεί σήμερα την κοινωνία είναι, γιατί έχω συγκεκριμένες φωτογραφίες από τα καύσιμα που πολλούνται στη Μάλτα.
0: Ναι.
1: Ακούστε λοιπόν, στη Μάλτα τιμή 1,21 το απλό πετρέλαιο κίνησης, 1,31 το V-Power, ναι. 1,34 η αμόλυβδη και 1,49 η V-Power. Και στην Ελλάδα, αν θέλετε να ακούσετε...
0: Με τα δύο διελιστήρια η Ελλάδα, η Μάλτα δεν...
1: Με τα δύο διελιστήρια η Ελλάδα, σαφέστατα, mm-hmm. ακούστε τιμή λοιπόν Κυριακής. 2,149 η αμόλυβδη, 95 οχτάνια, 2,529 η καταστάρα αμόλυβδη mm-hmm. και 1,775 το πετρέλαιο κίνησης. Όταν βλέπεις αυτές τις τιμές, κύριε Στρατάκη, και σε κάποια πρατήρια ενδεχόμενα ακόμα υψηλότερες, εσείς τι νομίζετε, ότι δεν ξέρουν το τι τους γίνεται και έρχονται μετά και μας λένε ότι επιδοτούμε το καύσιμο, το πετρέλαιο στην Αττία, πάρε μωρέ και ένα πενιντάρικο fuel pass για 2 μήνες και μη μιλάς. Δηλαδή, δεν φτάνει που με κλέβουν. Επιδοτείς και σαν κυβέρνηση την κλοπή. Αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Γιατί επιδοτείς την κλοπή? Γιατί δεν θέλεις να χαλάσεις τα αυγά των μεγάλων οικονομικά ισχυρών παραγόντων. Και όλοι μετά γίνονται εθελοντές επιχειρηματίες, επενδυτές επιχειρηματίες. Ρε παιδιά, έλεος. Με τα δικά μου τα λεφτά, μέσα από την ακρίβεια, εσύ κάνεις επενδύσεις και εγώ πληρώνω φόρους, παραφόρους και λέει η κυβέρνηση ότι σας έχω μειώσει τους φόρους. Δεν βλέπουμε που έχουν πάει τα ενίκια, δεν βλέπουμε που έχουν πάει η ζωή, το ρεύμα. Δεν βλέπουμε όλα αυτά και μετά καθόμαστε και λέμε έχουμε εθνικούς χορηγούς, λέει, γιατί κάνει η ΔΕΗ το tour με τα ποδήλατα. Mm-hmm. Ποιος θα πληρώνει αυτά, ρε παιδιά? Mm-hmm. Αυτά τα πληρώνουμε από την ακρίβεια που υπάρχει, δεν τα πληρώνουμε από την ορθολογική χρήση των χρημάτων που δαπανάει η χώρα ή εκάστοτε κυβερνήσεις. Όταν βλέπουμε λοιπόν αυτές τις εξόφθαλμες καταστάσεις και ακρότητες, καταλαβαίνετε, κύριε Στρατάκη, ότι κάτι δεν γίνεται σωστά. Εμείς έχουμε προτείνει, για να πάμε και στο διατάφτα, μιας και είμαστε από τους ανθρώπους που δεν μασάμε τα λόγια μας. Ελάτε, κύριε Υπουργέ, καλά κάνετε και έχετε τα 2 εκατομμύρια και τα 4 εκατομμύρια και τα 37 ακίνητα ο ένας, 40 ακίνητα ο άλλος, 27, 18 και πάει λέγοντας. Αλλά ελάτε να δούμε, όταν φεύγει ένα προϊόν από το χωράφι στα 50 λεπτά, η ανώτερη τιμή που μπορεί να πουληθεί στον καταναλωτή είναι το πολύ 300%, που περιλαμβάνει τα έξοδα συντήρησης, μεταφοράς, επεξεργασίας, και να ένα ευλογότατα άνετο κέρδος, γιατί από το 50 μέχρι το 3 ευρώ που πουλάς που είναι 600% κέρδος, άρα μέχρι το 300 είναι 1,5 ευρώ. Τα λεμόνια, μιας και αναφερθήκατε ξεκινώντας με τα λεμόνια, όταν τα αγοράζεις 30 λεπτά, άντε το πολύ 50 λεπτά, παραπάνω από 1,5 ευρώ ή 90 λεπτά δεν μπορεί να τα πουλάς. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να έχουμε τιμή ντομάτας στα 3,89 ακόμα, όταν αρχίζουν και παράγονται ντομάτες σε όλη την επικράτεια από το βορρά μέχρι το νότο. Εδώ το χειμώνα είχαμε ντομάτες δράμας και οι τιμές ήταν σταθερά στα 3,5-4 ευρώ το κιλό. Θα μου πεις, μα υπάρχουν και ντομάτες 1,5 και 2 ευρώ στη λαϊκή, ωραία. Υπάρχουν σαφέστατα, αλλά η τιμή της ντομάτας και η ποιότητα της ντομάτας είναι νύχτα με μέρα.
0: Πόσο είπαμε η ντομάτα τώρα, τι τιμή είπατε?
1: Είπα 3,5 ευρώ και 4 ευρώ.
0: Λοιπόν, ακούστε, με τη δική σας λογιστική ότι πρέπει να υπάρχει μια ανώτερη τιμή. Λοιπόν, η ντομάτα έφυγε από την Ιεράπετρα.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, ημερομηνία η σημερινή μάλλον, η χθεσινή, Δευτέρα 11 Μαΐου. Ακούστε, η ντομάτα η μεγάλη, δηλαδή πρώτης διαλογής.
1: Πρώτη, ναι.
0: Πρώτη, δηλαδή η ανώτερη ποιότητα. Έφυγε με μέση τιμή 1,44, 1,5 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Η πρώτη ποιότητα.
1: Η άλλη ποιότητα.
0: Αν πας σε ένα μπάγκο λαϊκής ή σε ένα μπάγκο του σούπερ μάρκετ, βλέπεις και μικρή και μεγάλη. Τι γίνεται εδώ? Ένα τελάρο πρώτη, ένα τελάρο δεύτερη. Λοιπόν, η Β' ντομάτα, ξέρετε πόσο έφυγε? 0,30. Το βελανίδι που έχουμε γίνει όλοι οπαδοί του,
1: ναι,
0: στα ντοματίνια. Πόσο έχει φύγει, και μάλιστα το καλό, το ακριβό, μέση τιμή, 1,94. Υπάρχει και με πιο φθηνό, 1,80. Λοιπόν, άλλες ντομάτες, μεγάλες, 1,18, τι είπαμε αυτές. Λοιπόν, για να φλωρίνης. Εδώ αυτές έφυγαν ακριβά εχθές. Αλφα ποιότητα 3 ευρώ. Φλάσκα 1,19 η μελιτζάνα. Πού πάνε? Είναι αυτές είναι οι τιμές χθεσινές που έφυγαν τα προϊόντα από την Κρήτη.
1: Το βλέπω πολύ καλά και εγώ αυτό το οποίο λέτε. Και η μεγάλη μου απορία είναι για τις περιπεριές Φλωρίνης δεν μπορεί να πολλούνται χοντρικής 3 ευρώ, αφού υποτίθεται ότι ο καιρός έχει φτιάξει, ότι τα θερμοκήπια παράγουν αρκετές ποσότητες και τώρα θα αρχίσουν να δικαιολογούν. Δεν έχουμε εργάτες να μαζέψουν τα προϊόντα. Έχουμε λειψιδρία, δεν έβρεξε. Πριν από 2 μήνες είχε βρέξει και χάλασαν. Τώρα έχουμε λειψιδρία ή έχουμε ασθένεια στα θερμοκήπια ή έχουμε το ένα ή έχουμε το άλλο. Πάντοτε, κύριε Στρατάκη, υπάρχει μια δικαιολογία έξω από τη γλώσσα που λέει καιρικές συνθήκες είναι αυτές που ανεβάζουν.
0: Και να κλείσουμε, κύριε Λαχωρίτη.
1: Ναι. Με αυτή τη λογική όλοι δικαιολογούνται πως θένε μάλλον οι καταναλωτές.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο. Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: ...91 και 4...

0: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Λοιπόν, για πάμε να δούμε πώς ξεκινάει η κίνηση στους δρόμους με τη βοήθεια του ραδιοταξί Παρθενών. Και δεν μπορούμε να κάνουμε και μια δέηση. Δεν ξέρουμε πού να πάμε να ανάψουμε ένα κερί στον Άι Κυρανάκη. Να βάλει το χέρι του, να μειωθεί η κίνηση, να... τι να πω κι εγώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Κάθε χθες και καλύτερα θα πω εγώ. Ο Κηφισός στο κόκκινο από τη Λένορμαν μέχρι και τη Μεταμόρφωση. Προβλήματα στην Αττική Οδό, επίσης στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο Ρέμα Προσελευσίνα από το Δάσος μέχρι και το Σκαραμαγκά, καθώς και στη Σκαραμαγκά. Μεγάλα προβλήματα σήμερα στη Λεωφόρο Γαλατσίου, στο κέντρο της Αθήνας, Αρδιτού, Βασιλός Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας, Λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ύψος του Γκίζη, Λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Γυροκομείου, Λεωφόρο Μεσογείου στο ύψος του Χολαργού, προβλήματα και στο περιφερειακό Καρέα, καθώς και αυξημένη κίνηση γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Μάλιστα. Άι Κυρανάκη μου, κάνε το θαύμα σου. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο κόκκινο. Και ξέρετε, πέραν από τα ζητήματα έτσι υψηλής πολιτικής και προβληματισμού, γιατί όπως αυτός ο προβληματισμός του Αλβίνου, γιατί να λέμε κυβερνός αριστερά και όχι αριστερή κυβέρνηση, έχει μεγάλη διαφορά, Αλβίνε, κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Όσον αφορά τα λεμόνια, κάνει ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Λέει, υπάρχει ένα πολύ ωραίο άρθρο του Κίμπη στην Ευσύν, στο οποίο ομολογεί ότι έχει γίνει κλέφτης λεμονιών, όπως και άλλοι στις γειτονιές, κόβοντάς τα από τις λεμονιές των πεζοδρομίων και από όσες βρίσκονται μέσα σε κήπους, αλλά τα κλαδιά τους φτάνουν στα πεζοδρόμια. Κοίτα, έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Υπάρχουν σε πολλές περιοχές της Αθήνας κήποι με πορτοκαλιές ή στις πολυκατοικίες, έτσι, στις παλιές μονοκατοικίες. Και ναι, μόνο λεμόνια και πορτοκάλια και μανταρίνια. Είναι μια μονοκατοικία στην περιοχή μου που βλέπω την ιδιοκτήτρια να κάθεται συνεχώς σε ένα παράθυρο και να παρατηρεί, αλλά τη νύχτα απουσιάζουν και τα λεμόνια ή τα μανταρίνια και φαίνεται ότι και κάνουν και ζημιά, τις πάνε και το κλονάρι. Λοιπόν, είναι τώρα η εποχή των μουνσμλών, να ξέρεις. Πολλοί δεν τα τρώνε, αλλά μια χαρά νόστιμα είναι. Λοιπόν, έχω δει σε ορισμένες γειτονιές της Αθήνας ένα πείραμα το οποίο νομίζω ότι έπρεπε να προβληματίσει περισσότερο και άλλες περιοχές. Πάνω χάρη εκεί στην Ηλιούπολη βλέπω ότι σε πολλά πεζοδρόμια έχουν φυτέψει οι άνθρωποι λεμονιές. Όχι αυτή την νεράζια που στο τέλος θα πέφτουν και τα νεράζια βρωμίζουν τα πεζοδρόμια. Λεμονιές. Λοιπόν, και έχω δει πολλές φορές να περνάνε άνθρωποι να κόβουν ένα λεμόνι, δύο, γιατί όχι να γεμίσουν τσάντα, έτσι. Και έχω την αίσθηση μάλιστα ότι τις λεμονιές που είναι στο πεζοδρόμιο τις προσέχουν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που βρίσκονται τα πεζοδρόμια, τις ποτίζουν, τις ψιλοκλαδεύουν, αλλά μου κάνει εντύπωση που εμείς έχουμε γεμίσει την Αθήνα νερατζιές και σε άλλες περιοχές. Λοιπόν, όσον αφορά την φίλη την Ντίνα, μου λέει για τις οργανώσεις, το λέω επειδή χρόνια και τα λοιπά. Ναι, αν εμείς τις απαξιώνουμε, αγαπητή Ντίνα, τις οργανώσεις και τις θυμόμαστε σε κάθε εκλογές μόνο ή σε κάθε τοπικό, αν θέλετε, ζήτημα, είναι λογικό. Νομίζω ότι πρέπει να είναι κύτταρα, δημιουργικά. Και υπάρχουν άνθρωποι και υπάρχουν ιδέες που λειτουργούν, αν το θελήσουμε, έτσι. Ο φίλος ο Μανώλης τώρα μου στέλνει ένα μήνυμα, μισό λεπτάκι, για τα αυτά που συζητάμε εδώ πέρα με τα λεμονοπορτάκαλα και τις ντομάτες. Σκλαβενίτης Σαντορίνη, βιολογικό ντοματάκι, 9,78. Να το φάνε οι Θεδωρικάκοι που έχουν 2 εκατομμύρια καταθέσει. Αλλά είπαμε, όσο περισσότερα λεφτά έχει στην τράπεζα, η ζωή έχει αποδείξει τόσο πιο τσιφούτης είσαι. Δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά αυτό το ντοματάκι απευθύνεται για τους Θεοδωρικάκους, δηλαδή τους έχοντες και κατέχοντες, έτσι. Και κάποια πράγματα, εν πάση περιπτώσει, ο Σκλεβενίτης θεωρείται και ένα σούπερ μάρκετ το οποίο δεν θυμίζεται για τις ακρότητες, αλλά τώρα τελευταία τη μια με τα μανταρίνια Ισραήλ, την άλλη με τα... εντάξει, το έχουμε πάει. 9,78 το ντοματάκι Σαντορίνης, το οποίο είναι άλλο το ντοματάκι Σαντορίνης που είναι, φυτεύεται, καλλιεργείται στη Σαντορίνη, και άλλο γενικά πήραμε σπόρο και τον έχουμε βάλει σε ένα θερμοκήπιο και παράγουμε αυτή την εποχή ντοματάκι Σαντορίνης, έτσι. Είναι μεγάλες διαφορές. Λοιπόν, βλέπω έχει αρχίσει η κουβέντα εδώ για τα καλά. Καλημέρα, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου κλείνει 4 δομές υποδοχής ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αττική. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ έχουν πει κάτι? Χρήστο, έχεις δίκιο. Φωνήβω όντως, και μην πάμε σε αυτή την ιστορία και την ανοίξουμε. Σε ποιους ανέθεσε να διαχειριστούν αυτά τα ζητήματα ο Μητσοτάκης και πού είναι σήμερα και πώς εξελίχθηκε η όλη υπόθεση? Έχουμε αρκετά μέτωπα για να ανοίξουμε ακόμα ένα. Αφήστε δε που ο Γεωργιάδης, αφήστε, το δράμα του εχθές ήταν όλη μέρα.

0: να διαψεύδει ότι δεν είναι αυτός στη φωτογραφία που δημοσιεύουν που δημοσιεύτηκε στα social media. Είναι μια φωτογραφία σε μια τρυφερή στιγμή, λέει δεν είμαι εγώ παιδιά. Τελείωσε. Δεν είμαι εγώ. Λοιπόν, και δεν έχουμε κανένα λόγο να μην πιστέψουμε τον υπουργό. Άμα σου λέει δεν είμαι εγώ, δεν είναι αυτός. Εντάξει. Λοιπόν, για να ασχοληθεί με το Υπουργείο είναι άλλη ιστορία. Διάβαζα εχθές μία ανάρτηση μια συναδέλφου που πραγματικά είναι η επιτομή του συστήματος υγείας που έχει δημιουργήσει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πραγματικά με εξόργησε, διότι περιγράφεται μέσα από μια προσωπική, αν θέλετε, περιπέτεια συγγενικού προσώπου, αυτό το οποίο συναντά καθένας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Λοιπόν, γράφει λοιπόν η Αφροδίτη Υψηλάντη, η συνάδελφος, χρόνια μαζί στο ΦΛΑΣ, γράφει λοιπόν σε μία ανάρτησή της στο διαδίκτυο. Ανοιχτή επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Υπουργέ κύριε Γεωργιάδη, το Σάββατο τα ξημερώματα μεταφέρθηκε η αδελφή μου στο νοσοκομείο Ελπής με καρδιακό πρόβλημα και πνευμονία. Πνευμονολόγος δεν υπάρχει στο εν λόγω νοσοκομείο. Την εξέτασε πρώτα καρδιολόγος και μετά παθολόγος, ο οποίος εισηγήθηκε να εισαχθεί στον τρίτο όροφο της Α παθολογικής. Υπήρχαν 4 κρεβάθια, 2 από τα οποία ήταν άντρες, ασθενείς σε βαριά κατάσταση. Οι γιατροί έκαναν φιλότιμες προσπάθειες με οξυγόνο και αντιπυρετικά να την επαναφέρουν σε καλύτερη κατάσταση. Σήμερα ετηθήκαμε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Σωτηρία, το πλέον εξειδικευμένο σε παρόμοιες καταστάσεις. Το αρνήθηκαν με τη δικαιολογία ότι η περίπτωσή της αντιμετωπίζεται χωρίς πνευμονολόγο και με μόνο το πρωτόκολλο. Πιστεύετε ότι η θεραπεία θα είναι επαρκής? Επιπλέον, το φαγητό έρχεται συσκευασμένο από catering, όπου στη σαλάτα της απέναντι από την αδελφή μου ασθενούς βρέθηκε σκουλίκι. Η απάντηση ήταν αυτά μπορούν να συμβούν. Το Ελπίς δεν ενδείκνυται πλέον για οποιονδήποτε ασθενή. Είναι υποδιάλυση, όσο κι αν προσπαθούν να το ανακαινήσουν. Γιατροί και νοσοκόμοι κάνουν τα πάντα για να απαλύνουν τον πόνο των ασθενών κάτω από ανδείξωες συνθήκες. Δεν αρκεί. Δεν περισσεύουν. Όταν ζήτησε η αδερφή μου να την μεταφέρουν με ασθενοφόρο στο Σωτηρία, της είπαν ότι δεν διαθέτουν και θέλει να φύγει. Αν θέλει να φύγει, πρέπει να υπογράψει και να φύγει με όποιο μέσον θέλει. Κύριε Γεωργιάδη, παρακαλώ πολύ να εξετάσετε, καταλήγει η Αφροδίτη Ψηλάντη, πολύ σοβαρά την περίπτωσή μας, διότι είναι επιτακτική ανάγκη να μεταφερθεί η αδερφή μου στο Σωτηρία. Δηλαδή θα πρέπει να απευθυνθεί στον Υπουργό, τον Υπουργό Διάλυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, για να θέτει στα προβλήματα. Νομίζω ότι η περιγραφή αυτή βοηθάει και στην κουβέντα που θα έχουμε με τον καλεσμένο μας τώρα, για να προσεγγίσουμε το ζήτημα Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τάκης Παντέλης, μέλος της ΠΟΕΔΗΝ, νοσηλευτής στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Καλημέρα σας, κύριε Παντέλη.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές του Κόκκινου.
0: Νομίζω ότι η εξιστόρηση ή η αναφορά μιας συναδέλφου της Αφροδίτης Υψηλάντη στην περιπέτεια συγγενικού της προσώπου δείχνει ακριβώς την εικόνα διάλυσης του Εθνικού Συστήματος. Καρδιολογικό, πνευμονολογικό, πάει σε ένα νοσοκομείο που δεν έχει πνευμονολόγο και αρνούνται να τη μεταφέρουν στο Σωτηρία που είναι εξειδικευμένο νοσοκομείο. Ναι. Τι άλλο να πούμε εμείς δηλαδή?
1: Τα προβλήματα αυτά είναι αποτελέσματα μιας συνειδητής κυβερνητικής επιλογής να συρρυκνώνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Να το συρρυκνώνει και σε επίπεδο παροχών υπηρεσιών, αλλά και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτικής. Παγκόσμια, το αίτημα που μπαίνει είναι η αναγκαιότητα του να στελεχωθούν και να αναπτυχθούν υπηρεσίες υγείας σε όλο τον κόσμο. Περιμέναμε ότι μετά την πανδημία και η ελληνική κυβέρνηση θα έχει προσανατολιστεί προς αυτό, προς την ενίσχυση. Δυστυχώς όμως τα μηνύματα που παίρνουμε μέχρι και σήμερα είναι στην αντίθετη κατεύθυνση. Δεν είναι τυχαία το ότι συνεχίζεται να μειώνεται το μόνιμο προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία. Συνεχίζεται να υπάρχουν ελλείψεις σε πάρα πολλά νοσοκομεία και συνεχίζεται να ταλαιπωρείται ο ασθενής, διότι είναι πλέον κατανοητό σε όλους το ότι όσο μειώνεται το προσωπικό, δηλαδή σε μια κλινική με 36 κλίνες, αν έχεις 18 νοσηλευτές θα έχεις άλλο επίπεδο παροχής υπηρεσιών και 8 γιατρούς που είναι η δύναμη της κλινικής, και αν έχεις 10 νοσηλευτές ή 12 και 4 γιατρούς θα είναι διαφορετική η αντιμετώπιση. Αυτό βιώνουμε σήμερα σε όλα τα επίπεδα.
0: Γιατί το βιώνουμε όμως, μισό λεπτάκι. Γιατί το βιώνουμε? Δεν υπάρχουν γιατροί πρόθυμοι να μπουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας? Δεν προκυρήσονται θέσεις? Είναι θέση του Υπουργείου όσοι λιγότεροι τόσο καλύτεροι? Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Είναι το τελευταίο που είπατε, διότι ένα σύστημα, αν θέλω να μειώσω ένα παρεγόμενο έργο και να αυξήσω την εισβολή του ιδιωτικού τομέα στο χώρο του δημοσίου, υπάρχουν δύο. Δύο είναι κεντρικοί άξονες. Το ένα είναι η υποστολή, το άλλο είναι η χρηματοδότηση. Με 1,6 δισεκατομμύρια ληξιπρόθεσμες οφειλές σήμερα στα δημόσια νοσοκομεία, καταλαβαίνετε ότι ο πρώτος στόχος της υποχρηματοδότησης είναι εμφανής. Ο δεύτερος είναι υποστελέχος. Όταν μου φεύγουν 3.500 συνταξιοδοτήσεις κάθε χρόνο και προσλαμβάνω 1.600, κατανοείται ότι δεν ανταποκρίνομαι στις πραγματικές ανάγκες για στελέχωση. Το ίδιο και με τους γιατρούς. Το ότι υπάρχουν κενά και νοσηλευτικά και ιατρικά, πέρα από τις συνθήκες εργασίας που είναι το οικονομικό κτλ., το δεύτερο κομμάτι είναι η επιλογή. Να σας πω, όταν ένα τμήμα έχει 9 οργανικές θέσεις γιατρών, υπηρετούν 2, αν προκηρύξεις 2 να γίνουν 4, δεν θα πάει ο άλλος για να κάνει 8 εφημερίες. Αν όμως προκηρύξεις από τις 2 και τις υπόλοιπες 7, ο άλλος γιατρός θα πάει να κάνει 4 εφημερίες, γιατί πλέον είναι 45 χρόνων και 50 και δεν μπορεί να ξαναπάει να γυρίσει πίσω να κάνει 8-10 εφημερίες όπως έκανε ειδικευόμενος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το αναδεικνύουμε, και αναδεικνύεται σε πάρα πολλά τμήματα νοσοκομείου και με τους νοσηλευτές. Αυτή τη στιγμή οι νοσηλευτές έχουμε στην Ελλάδα τη χαμηλότερη σύσταση νοσηλευτών σε σχέση με τον αριθμό των πολιτών σε όλη την Ευρώπη. Ο μέσος όρος είναι 9,3, εμείς έχουμε 2,4.
0: Υπό πολλαπλάσια
1: κατοίκους. Ναι. Και το δεύτερο είναι οι αμοιβές μας. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, ότι ενώ την τελευταία δεκαετία, 14-24 και με την κρίση μέσα, σε όλα τα εθνικά συστήματα υπήρξε αύξηση των αμοιβών των υγειονομικών, ειδικά των νοσηλευτών, στην Ελλάδα ήταν η μοναδική χώρα που ήταν μείον 16% οι αμοιβές συγκριτικά με τις προηγούμενες αμοιβές που είχαμε. Όταν λοιπόν έχεις χαμηλούς μισθούς, όταν υπάρχει μεγάλη υποστελέχωση και ο κόσμος το σκέφτεται να πάει κάπου, και γι' αυτό έχουμε και στις προκηρύξεις αρκετό κόσμο που μπαίνει πλέον, βλέπει και αποχωρεί. Ήρθε συνάδελφος στον ιδιωτικό τομέα, γιατί πλέον έχει γίνει ανταγωνιστικός και ιδιωτικός τομέας. Όταν λοιπόν μας είπε, παιδιά, τι λεφτά θα πάρω, και έτσι είπαμε 840 ευρώ τα αφέψουν νοσηλεύτρια εισαγωγικά περίπου, αυτός είναι εισαγωγικός μισθός, λέει, παιδιά, συγγνώμη, γιατί να φύγω από ένα ιδιωτικό? Αυτή τη στιγμή παίρνω 1.400 ευρώ.
0: Με λοιπόν, περισσότερη δουλειά βέβαια, αλλά εδώ είναι μία σχέση η οποία αναπτύσσεται σιγά σιγά στην κοινωνία, η οποία είναι επικίνδυνη. Δηλαδή, δημόσιο, ρε, δανείσου να πας ένα ιδιωτικό. Αυτό το πράγμα αρχίζει και γίνεται μια καθημερινότητα. Και από εμπειρίες των τελευταίων ημερών, δυστυχώς, αυτό ισχύει. Λάθος διάγνωση σε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό σε δημόσιο νοσοκομείο, γιατί απλούστατα δεν υπάρχουν ειδικότητες, γιατί απλούστατα δεν υπάρχουν τα μηχανήματα τα εξειδικευμένα. Ακόμα και ο απλός αξονικός τομογράφος, και έπρεπε να πάει έξω και αργά τα ζά όποτε βγει η εξέταση. Και αναγκάστηκε ο άνθρωπος να πάει σε ιδιωτικό να πληρώσει. Ευτυχώς είχε αυτός ο συγκεκριμένος και πλήρωσε, αλλά σώθηκε.
1: Yeah.
0: Μπορούμε να ζούμε με αυτό το άγχος και με αυτή την καθημερινότητα? Δηλαδή, αν κάποιος δεν έχει, τι έγινε, τελειώσαμε?
1: Είναι προφανές το ότι εάν δεν υπάρξει μια πολιτική βούληση, που δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση δεν την αναδεικνύει ούτε την επιδεικνύει, να ενισχυθεί σημαντικά σε ανθρώπινο δυναμικό και σε χρηματοδότηση του εθνικού σύστημα υγείας, τα φαινόμενα τα οποία αναφέρεται θα πολλαπλασιάζονται το επόμενο χρονικό διάστημα. Διότι υπάρχει και όσο εξελίσσεται ο χρόνος, υπάρχει και η συσσόρευση της κούρασης και υπάρχει και η συσσόρευση. Φανταστείτε τώρα, έχει ξεκινήσει να δουλεύει, να είστε 15 νοσηλευτές στο τμήμα, να έχουμε μείνει 12, να έχει αυξηθεί ο όγκος δουλειάς σταδιακά. Κάποια στιγμή θα αρχίσει και εσύ να μην έχεις, να μην παράγεις όπως θα μπορούσε να παράγεις αν είχες μια πλήρη συγκρότηση. Γι' αυτό το κομβικό σημείο, το οποίο η κυβέρνηση σκόπιμα το αναδεικνύει, μιλάει για προσλήψεις. Να σας πω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή, το 19-26, έχουμε 7 χρόνια κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Mm-hmm. Εφαρμόζεται ένα προς ένα που αναδεικνύει και λέει η κυβέρνηση την υποχρέωσή μου. Όχι. Έχουμε 7.000 λιγότερες μόνιμες θέσεις. Mm-hmm. Δεύτερον, ενισχύουμε τα περιφερειακά νοσοκομεία με προκηρύξεις ώστε να αποτελέσουν και ένα φίλτρο παραμονής των ασθενών, να μην έχουμε τη συσσόρευση περιστατικών προς τις μεγάλες πόλεις και τα αστικά κέντρα. Όχι. Και εκεί δεν υπάρχει αντίστοιχη ενίσχυση. Είπατε για το ασθενοφόρο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα ότι από το 2024 επιλέγουν τα, με πολιτική απόφαση κυβέρνησης, επιλέγουν τα νοσοκομεία να κάνουν συμβάσεις με ιδιωτικά νοσηλευτή, με ιδιωτικές εταιρείες ασθενοφόρων, με ακριβό τίμημα, για να κάνουν τις δευτερογενείς διακομιδές μεταξύ των διακομιδές ή τα εξιτήρια από τα νοσοκομεία, αντί να δοθεί το αντίστοιχο ποσό να αγοραστούν ασθενοφόρα να είναι στο ΕΚΑΒ και να έχει το ΕΚΑΒ αυτή τη διαδικασία. Να είναι δημόσιο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν νοσοκομεία μεγάλα τα οποία έχουν ετήσια σύμβαση με ασθενοφόρα 320.000 το χρόνο.
0: Μα το ξέρετε οποίο... κάτι, το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι, κύριε Παντέλη, ότι βάζουν σιγά σιγά και τον ιδιωτικό τομέα όχι να μπει μέσα στο σύστημα, αλλά να ακολουθήσει την νοοτροπία ορισμένων. Θα σας φέρω ξανά ένα παράδειγμα σε συνέχεια αυτού που ανέφερα νωρίτερα. Ωραία, πάει στο νοσοκομείο λάθος διάγνωση που οφείλεται στο ότι δεν υπήρχαν τα εργαστήρια για να κάνουν τις εξετάσεις που έπρεπε να κάνουν. Και στέλνει τον άνθρωπο, λέει θα πας έξω να κάνεις αξονική, διότι εδώ δεν έχουμε, δεν λειτουργεί το μηχάνημα και δεν έχουμε και ακτινοδιαγνώστη. Το κεντρικό νοσοκομείο τώρα της επαρχίας, του συγκεκριμένου νομού. Πάει έξω στον ιδιώτη, δέστε πώς τους έχουμε εκπαιδεύσει και τους ιδιώτες, Κυριακή απόγευμα, επιγόντως, να κάνει την αξονική. Η απάντηση ξέρετε ποια ήταν. Την Τετάρτη θα σας δώσουμε διάγνωση. Ρε παιδιά, εδώ με στείλανε εκτάξεως να βγω από το νοσοκομείο να κάνω γιατί εδώ υπάρχει κάτι επίγον. Μα την Τετάρτη έχουμε τον ακτινοδιαγνωστή. Εδώ σηκώνει τα χέρια ψηλά.
1: Αυτά είναι...
0: Εάν περίμενε την Τετάρτη θα ήταν νεκρός. Πήγε σε ιδιωτική κλινική. Δεν θριαμβολογούμε υπέρ των ιδιωτών. Αλλά πού έχουν οδηγήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης είχε πει και το είχε δηλώσει όπως και ο κύριος Γεωργιάδης το ότι η παρεχόμενη υπηρεσία, το δημόσιο, η χρηματοδότηση του δημοσίου δεν είναι αποκλειστικά με το κρατικό Εθνικό Σύστημα Υγείας.
0: Είναι και οι ιδιώτες. Θα
1: το κάνουν και οι ιδιώτες. Οπότε όταν έχεις αυτή την κατεύθυνση, έτσι, προφανώς θα έχεις και επιλογές. Και να μην το αναπτύξει ότι το δημόσιο δεν πειράζει, υπάρχουν δύο ιδιωτικοί αξονικοί στη συγκεκριμένη πόλη, οι οποίοι θα μου καλύπτουν τη δυνατότητα να παρέχω τις υπηρεσίες. Και γι' αυτό και δεν με ενδιαφέρει και αν υπάρχει στελέχωση, αν υπάρχει. Είναι φαινόμενα τα οποία τα ζούμε και το τελευταίο διάστημα με την εφαρμοζόμενη πολιτική της κυβέρνησης έχουν αυξηθεί. Αυτή είναι η διαδικασία. Δεν είναι τυχαία ότι έχει αυξηθεί. Είμαστε μοναδική χώρα που αντί να μειώνει τις ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία, τις
0: αυξάνει.
1: Δεν γίνεται τυχαία. Αυτό είναι πολιτική
0: επιλογή. Αν διαλυθεί όμως εντελώς το ΕΣΥ, γιατί αυτή την εικόνα παρουσιάζει, τότε φαντάζομαι ότι ούτε ο ιδιωτικός τομέας θα μπορεί να αντέξει το βάρος.
1: Φάνηκε ξεκάθαρα, με την πανδημία. Που είμαστε, και να πω κάτι σε αυτό για να δείξετε.
0: Και να ολοκληρώσουμε με αυτό, κύριε Παντέλη.
1: Ήμασταν η μοναδική χώρα που η κυβέρνηση δεν ενέπνευσε τον ιδιωτικό τομέα στη διαδικασία της πανδημίας. Ναι. Ενώ σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες υπήρχε συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, μάλιστα κάποιες φτάσανε και στο 15% των κλινών για να αντιμετωπίσουν την πανδημία, στην Ελλάδα η μόνη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα ήταν με συμβάσεις 2-3 κέντρων, όταν οι ασθενείς ολοκληρώνανε τη θεραπεία τους και πηγαίνανε 3-4 μέρες που πάνε σπίτι τους.
0: Και γενικότερα ο ιδιωτικός τομέας είχε να διαχειριστεί τα υπόλοιπα, τα κερδοφόρα περιστατικά.
1: 128
0: τα οποία...
1: εκατομμύρια έβγαλε από την κρίση, από τα διπλάσια νοσήλια, τα οποία πηγαίνανε τα περιστατικά, όχι τα no-COVID, που δεν μπορούσαν να μείνουν στις μονάδες μας και στα χειρουργεία και πηγαίνουν στα 128 εκατομμύρια
0: αυτή είναι δυστυχώς,
1: η διετία της κρίσης.
0: Αυτή είναι δυστυχώς η κατάσταση, κύριε Παντέλη, και δεν βλέπουμε αν δεν αλλάξει αυτό το καθεστώς να αλλάζει και η κατάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, αρκετά τα μηνύματα. Η Κέλλη βάζει μία παράμετρο, έτσι για να το ελαφρύνουμε λίγο. Λέει, ρε παιδιά, λέτε για τα λεμόνια. Δεν το ξέρετε ότι και το. Δεν το έχω δοκιμάσει ομολογουμένως, αλλά λέει ότι και τα πέστα, αυτά που κατηγορούμε εμείς στους δρόμους ότι έχουν γεμίσει με νεράζια κτλ. Και τα νεράζια είναι μια χαρά στη σαλάτα. Δεν το έχω δοκιμάσει και δεν ξέρω αν κάνει καλό και στο στομάχι. Η Αναστασία εδώ, τι μας λέει η Αναστασία, παιδιά, γιατί με σαμποτάρει το σύστημα. Με σαμποτάρει το σύστημα. Αουρέλ. Μα μιας και μιλάμε, λέει, για λεμόνια, μπορούμε να ακούσουμε το τραγούδι του Μπιθικότσι «Υπομονή» μαζί με τη Βουλιουκλά. Αύριο, μεθαύριο. Λοιπόν, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ. Χαιρετίσματα στον ταμεία των Payroll. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Μην έχεις τόσες ανασφάλειες, αγαπητέ ταμεία. Καλημέρα. Όταν σωπαίνει ο άνθρωπος.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ, Ελευθερίου Βενιζέλου 74, στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 8.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Στον αέρα η προοπτική ειρήνευση στη Μέση Ανατολή μετά την απόρριψη της Ιρανικής πρότασης από την Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επανεκκίνησης της επιχείρησης Ελευθερία για τη διέλευση των πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ, ενώ χαρακτήρισε ηλίθια την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να έχουν παράλογες και μονομερές απαιτήσεις, κατήγγειλε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι η αντιπρόταση του Ιράν ήταν γενναιόδερη και υπεύθυνη. Το Ισραήλ εξακολουθεί να σφυροκοπά το Νότιο Λίβανο παρά την εκεχηρία. Παράταση 2 ετών έδωσε το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου στις θητείες των εισαγγελέων του Ελληνικού Κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλη Αστάνου και Διονύση Μουζάκη, έως την ολοκλήρωση των υποθέσεων που ήδη χειρίζονται, όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σημειώνεται ότι το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων είχε αποφασίσει την ανανέωση της θητείας τους για 5 έτη. Βίντεο ντοκουμέντο του Μέγκα έχει καταγράψει τη στιγμή της ελεγχόμενης έκρηξης των εκρηκτικών που βρέθηκαν στο θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα την ώρα που οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες σχετικά με την προέλευσή του. Για το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, ενημέρωσε χθες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Έκανε λόγο για ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό, ενώ είπε πως θα γίνουν διαβήματα όταν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των τεχνικών δεδομένων. Στις Βρυξέλλες σήμερα ο Νίκος Δένδιας για τις συνεδρίες του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρώπης σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή, ο Σωκράτης Φάμελος σήμερα στις 9 θα πραγματοποιήσει συνάντηση με την νοσηλευτική υπηρεσία του Λαϊκού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών, ενώ στις 10:15 θα συναντηθεί με τη διοίκηση του νοσοκομείου. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα μεταβεί στη Λέσβο για το μείζον ζήτημα της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης του αυθόδους πυρετού. Οι χιδεότητες του καταδικασμένου νεοναζιστή και πρώην βουλευτή της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής συνιστούν πρόκληση για την ίδια τη δημοκρατία, καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του σχετικά με τις προκλητικές δηλώσεις του Ηλία Κασιδιάρη, που εμφανίστηκε έτοιμος να γυρίσει στην πολιτική όταν αποφυλακιστεί. Το χρονικό πλαίσιο για την ίδρυση νέου κόμματος έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε εκδήλωση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Βόρειας Αθήνας με τίτλο «Η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής». Όπως ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, αρχικά στόχος ήταν μια ισχυρή αντιπολίτευση, τώρα είναι μια ισχυρή παράταξη. Προσθέτοντας πως τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, τον Σεπτέμβριο θα είναι αργά, τώρα είναι η ώρα. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο Γενικός Διευθυντής του Εργοστασίου Βιολάντα, που κατηγορείται για άμεση συνέργεια σε έκρηξη με δόλο και ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή μετά τη φωνική έκρηξη που στήχησε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες. 8 άτομα συνελήφθησαν για την ένοπλη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω Τιθωρέα και μεταφέρθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται και 2 γυναίκες. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατασχέθηκαν 4 χειρομοβίδες, 1 καλάσνικοφ, 1 υποπολιβόλιο σκόρπιο και 4 πιστόλια, ενώ εξετάζεται πιθανή εμπλοκή τους και σε άλλες ένοπλες ληστείες. Αλλαγές στα δρομολόγια του τραμ στις γραμμές 6 και 7 λόγω εργασιών. Στη γραμμή 6 Πικροδάφνη Σύνταγμα από σήμερα 3η 12 Μαΐου έως και την 5η 14 Μαΐου τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται με τερματικό σταθμό τη στάθμη Φίξ. Και στη γραμμή 7 Ασκληπιό Βούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά έως και την 4η 20 Μαΐου μεταξύ 9 με 1 το βράδυ τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται με τερματικό σταθμό τη στάση ΣΕΦ. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν χθες σε συμφωνία για επιβολή κυρώσεων εις βάρος εξτρεμιστών Ισραηλινών επίκων για βιοπραγία κατά Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, καθώς και κατά ηγετικών στελεχών της Χαμάς, δήλωσε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Άμεση αντίδραση της Ισραηλινής κυβέρνησης με τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών να μιλά για αυθαίρετη απόφαση. Στις αθλητικές ειδήσεις. Το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ταεκβοντό που φιλοξενείται στο Μόναχο κατέκτησε η Στέλλα Μαρεντάκη, χαρίζοντας στην Ελλάδα μια σπουδαία διάκριση και στην ίδια το πρώτο μεγάλο τίτλο της καριέρας της σε επίπεδο γυναικών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, καθώς στα κεντρικά και νότια υπηρετικά το θερμόμετρο θα δείξει τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρετικά ορεινά. Έως 31 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: performs with rage. Just look at him on this very stage. Seizes Arthur, seizes Ned, and smashes all their tiny heads. Then they don't scream or call.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Ξεκινήσαμε και πάλι πρέσα, κόκκινο 105 και 5 με τους Silly Bully Boys. 10 λεπτά μετά τις 8 είναι 12 Μαρτίου 2020. Α, Μαΐου, συγγνώμη. Τώρα θα σας πω γιατί είπα Μαρτίου. Αμέσως σε λίγο. Μαΐου 2026. Λοιπόν, Δημήτρης Χατζηνικόλας εδώ στο μικρόφωνο. Ο Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Και πάμε να ανοιχνεύσουμε μαζί έτσι λίγο την επικαιρότητα. Το τηλέφωνο στο Viper, στο οποίο μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, είναι το 6985-870-059. Το ξαναλέω μια ακόμη φορά, 6985-870-059. Λοιπόν, η επικαιρότητα, όπως καταλαβαίνετε, δεν νομίζω ότι εδώ θα διαφωνήσουμε. Η πολιτική επικαιρότητα είχε την χθεσινή εκδήλωση στο Χαλάνδρι του Αλέξη Τσίπρα. Λίγο πολύ αναμενόμενα και όσα είδαμε και όσα ακούσαμε και κόσμο περιμέναμε να είχε. Και επί της ουσίας ήταν η πρώτη εκδήλωση, κομματική εκδήλωση του πρώην Πρωθυπουργού, αφού μέχρι τώρα οι εκδηλώσεις που έκανε αφορούσαν το βιβλίο του Τινιθάκη. Ήταν η πρώτη φορά που η εκδήλωση ήταν αμιγώς κομματική από υποστηρικτές του, όπου αποφάσισε ο ίδιος να δώσει το παρόν. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο κρατήσαμε, γιατί ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας, το ξέρετε, έτσι, στην εποχή της ατάκα ζούμε, είναι η ατάκα του, εξού και αυτό που σας είπα στην αρχή. Τον Μάρτιο ήταν νωρίς, τον Σεπτέμβριο θα είναι αργά. Τώρα είναι η ώρα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το ακούσουμε, Λάζαρε. Να το βάλουμε από εδώ, από το δικό μου. Να το ακούσουμε. Για να κάνουμε μια προσπάθεια εδώ από το δικό μου. Να δούμε αν μπορούμε να το ακούσουμε και πώς. Για μισό λεπτό.
2: Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς. Το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα.
1: Αυτό. Όσο το ακούσαμε, αλλά okay, ήταν η ατάκα, ζούμε στις εποχές της ατάκας, το περιμέναμε, τώρα είναι η ώρα. Λογικά τώρα η συνέχεια είναι πολύ συγκεκριμένη. Μέσα στον Μάιο θα έχουμε και τα περισσότερα, θα μάθουμε και το όνομα του κόμματος, θα αρχίσουν να βγαίνουν προς τα έξω και έτσι οι άνθρωποι που ο ίδιος έχει επιλέξει. Σε μια πρώτη φάση το Σαββατοκύριακο είδαμε 25 περίπου ονόματα που πλαισιώνουν το σκληρό πυρήνα, θέλετε, τον πρώτο πυρήνα, έτσι. Δεν είναι στατικά τα πράγματα στη ζωή και το ξέρετε, θα αλλάξουν αυτά στη διαδρομή και ανάλογα με τη διαδρομή θα τα δούμε. Αυτό είναι το ένα βασικό θέμα της χθεσινής ημέρας και της σημερινής βέβαιως, το βλέπετε και στα κανάλια. Τώρα θα αρχίσουν και επιθέσεις στον πρώην Πρωθυπουργό, κυρίως από το ΠΑΣΟΚ, είπαμε, που στο διακύβευμα, τουλάχιστον δημοσκοπικά έτσι όπως φαίνεται, είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη φορά, εγώ δεν θυμάμαι με τα πολιτευτικά να υπάρχει κάτι τέτοιο, είναι η πρώτη φορά όπου ο δεύτερος τα παίρνει όλα επί της ουσίας. Θα αρχίσουν επιθέσεις και από την κυβέρνηση. Δεν είναι τυχαίο βέβαια ούτε το γεγονός ότι ο Σκάι ξαφνικά του ήρθε να βάλει το ντοκιμαντέρ των δύο συναδέλφων για το 2015 και τα όσα έγιναν το πρώτο οκτάμινο του 2015. Καθόλου τυχαίο, όπως καταλαβαίνετε. Το έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές, θα το ζήσουμε ακόμα μια φορά. Αλλά έτσι γίνεται στη ζωή. Όπως λένε και οι Αμερικάνοι, και σε αυτό έχουν απολύτως δίκιο. Καλύτερα να σε συζητάνε, ακόμα και για κακό, παρά να μην συζητάνε καθόλου. Όταν σε συζητάνε, δείχνουν ότι σε φοβούνται, ότι σε θεωρούν υπολογίσιμο αντίπαλο. Και αυτή είναι η λογική, πέρα από τις απόψεις που έχει ο καθένας, είναι σεβαστές όλες οι απόψεις. Η λογική είναι, το έχουμε ξαναπεί, το έχω ξαναπεί κι εγώ, ότι από τις παρούσες συνθήκες και έτσι πως είναι η κατάσταση στον χώρο της προοδευτικής αντιπολίτευσης, ο Αλέξης Τσίπρας είναι μια περίπτωση η οποία στη συνείδηση του κόσμου, είτε διαφωνεί είτε συμφωνεί μαζί του, μπορεί να σταθεί απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, και δημοσκοπικά εννοώ μπορεί να σταθεί απέναντι. Αυτή είναι η κατάσταση. Το ΠΑΣΟΚ έχει τα γνωστά του θέματα, τα γνωστά του προβλήματα. Εμφανίζει και την ίδια αμφισημία. Κάθε φορά σας το πω ότι πετάει την καρδάρα με το γάλα. Το έκανε, ας πούμε, με το θέμα της ΓΕΣΕΑ. Τώρα, χθες είχαμε πάλι και αυτή την ιστορία με το 1 εκατομμύριο του κ. Ανδρουλάκη, το οποίο ξέχασε ο λογιστής του να δηλώσει. Ακόμα και να δεχτούμε ότι ξέχασε ο λογιστής του να δηλώσει, θα σας πω κάτι τώρα που το σκεφτόμουν χθες. Ξέχασε να το δηλώσει γιατί απλά αυτά είναι καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού. Και αυτές οι καταθέσεις σε τράπεζες εξωτερικού δεν τραβιούνται αυτόματα από το σύστημα, ώστε όταν μπαίνεις να κάνεις το ποθενέσχες, γιατί αυτό το κάνουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, όταν μπαίνεις στο ποθενέσχες, το σύστημα τραβάει αυτόματα τις καταθέσεις από τις τράπεζες. Τις ελληνικές τράπεζες, τις τέσσερις ελληνικές τράπεζες. Αν έχεις το εξωτερικό, πρέπει να τις δηλώσεις εσύ. Αυτό ξέχασε ο λογιστής του, τουλάχιστον αυτό είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Και εντάξει, είναι πολύ. Μπορεί να συμβεί. Το ερώτημα είναι γιατί έχεις ακόμα στο εξωτερικό καταθέσεις. Ολόκληρη συζήτηση κάνουμε για το πώς φύγαν οι καταθέσεις το 2014, στα τέλη του 2014, από το φόβο ότι θα καταρρεύσει η οικονομία και θα έρθει η επάρατος αριστερά. Το 2015 συνέχισαν να φεύγουν οι καταθέσεις στο εξωτερικό. Έγινε ολόκληρη συζήτηση από τον ίδιο τον πρώην Πρωθυπουργό που είπε ότι έπρεπε να είχαμε κλείσει τις τράπεζες για να μην φύγουν αυτές κτλ. Ακόμα έχετε χρήματα στο εξωτερικό. Ακόμα δεν εμπιστεύεστε την ελληνική οικονομία. Και όταν δεν την εμπιστεύεστε εσείς οι ίδιοι και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, πώς να σας εμπιστευτεί ο κόσμος να κυβερνήσετε? Τι μήνυμα είναι αυτό, λέω εγώ τώρα. Τι να σας πω, μπορεί να κάνω και λάθος. Λοιπόν, είναι και πάρα πολλά τα μηνύματά σας τώρα. Θα κάνω μια προσπάθεια να τα δω. Λοιπόν, δώστε μου λίγο χρόνο έτσι. Ναι, υπέγγειλε ο λογιστής. Λοιπόν, ο Γιώργος έχει αυτή την άποψη που λέει ότι ο Τσίπρας έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και ο σκοπός του είναι να τον απορροφήσει, όπως και την ΑΡ προς τη διαφήμιση. Τώρα να σας πω κάτι εδώ. Καταρχάς να ξεκινήσουμε από κάτι. Το αν η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Δημοσιογραφία λέγεται. Όταν ο δημοσιογράφος περιγράφει ένα event, να το πω έτσι, να χρησιμοποιήσω και τη γλώσσα αυτή, ένα event το οποίο έγινε χθες πολιτικό, όπως ήταν η εκδήλωση του πρώην Πρωθυπουργού, την περιγράφει δημοσιογραφικά. Δεν ξέρω γιατί το θεωρείτε ότι κάνει διαφήμιση. Επίσης, καταθέτω ο συγκεκριμένος ομιλών, καταθέτει και την άποψή του που λέει ότι, συμφωνείς ή διαφωνείς μαζί του με τον Αλέξη Τσίπρα, είναι ο μόνος αυτή τη στιγμή ο οποίος μπορεί να σταθεί απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έτσι, και εξηγώ και το λόγο. Δεν λέω ότι έχω δίκιο, μπορεί να έχω άδικο. Έτσι, δεν διεκδικώ το αλάθητο, αλλά αυτή είναι η άποψή μου. Οπότε τι εννοείται προς τη διαφήμιση? Τι να κάνουμε τους τροθοκαμήλους, να κάνουμε? Να βάλουμε το κεφάλι κάτω στην άμμο και να πούμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει θέμα? Και για τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ, τα είπαμε χθες. Ξαναμπαίνει σε μια, αν βγήκε ποτέ, σε μια ισοστρέφεια, που δεν βγήκε να σας πω την αλήθεια, αλλά τέλος πάντων έκανε ένα διάλειμμα ηρεμίας. Τώρα με τον Αλέξη Τσίπρα και με τις εξελίξεις από εδώ και στο εξής, θα ξαναμπεί σε αυτή την ισοστρέφεια. Θα πρέπει να απαντήσει στο μεγάλο ερώτημα, στο ερώτημα του 1 εκατομμυρίου, στο προπατορικό ερώτημα: τι θα κάνουμε εμείς? Τι θα κάνουμε? Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Θα κατέβει τις εκλογές απέναντι στο κόμμα Τσίπρα? Θα βρει μια φόρμουλα, δεν ξέρω ποια, συνεργασίας? Και εκεί η απόψη στο εσωτερικό του δίσταται. Και εδώ αρχίζουν τα προβλήματα. Τι να σας πω τώρα. Αν το θεωρείτε εσείς ότι είναι διαφήμιση. Τι να σας πω. Δεν το θεωρώ, όχι. Έτσι. Και. Okay. Και σε ό,τι αφορά και το ΣΥΡΙΖΑ, στο ραδιόφωνο το οποίο είμαστε και κάνουμε εκπομπές, και γι' αυτό οφείλουμε μια μεγάλη. Έναν απόλυτο σεβασμό στο ίδιο το κόμμα. Γιατί στα μέσα του οποίου είμαστε εργαζόμενοι. Είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Ούτε ψήλω στον κόρφο του κυρίου Φάμελου, για παράδειγμα. Δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση του για να αντιμετωπίσω αυτό το πράγμα. Γιατί είναι ένα πράγμα πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπίζεται. Δηλαδή, πώς να το αντιμετωπίσει, πείτε μου εσείς. Εντάξει. Είπαμε, έχει και γκρίνια στο εσωτερικό, δέχεται και πιέσεις να πάρει θέση, να απευθυνθεί στον Αλέξη Τσίπρα, να του ζητήσει να ξεκαθαρίσει. Οι δυσκολίες στη ζωή προκύπτουν όταν εξαρτάται από τους άλλους και όχι από σένα τον ίδιο. Γιατί όταν εξαρτάται από σένα τον ίδιο, μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις. Μπορεί να κάνεις μέσα χλαμάρα, μπορεί να κάνεις κάτι καλό. Τέλος πάντων, ό,τι και να κάνεις, το δικό σου το κεφάλι θα χτυπάς. Αν εξαρτάσαι από τους άλλους, εκεί δεν έχεις πολλά περιθώρια. Να κάνεις τι δηλαδή. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Θέλεις να βάλουμε ένα ωραίο τραγούδι να χαλαρώσουμε λίγο και να συνεχίσουμε. Έλα, ωραία. Για πάμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά από αυτό το πολύ ωραίο διάλειμμα μουσικό. Λοιπόν, όχι, δεν θα συμφωνήσω μαζί σας ότι στην άποψη αυτή που γράφετε, πολλοί το κάνετε αυτό, ότι αν δεν ήταν αυτός, αν δεν ήταν εκείνος, αν δεν έκανε αυτό, αν δεν έκανε εκείνο, αν δεν λέγανε αυτό, αν δεν έλεγε ο Κατρούγκαλος, για παράδειγμα, αυτό που είπε τρεις μέρες πριν τις εκλογές, δεν θα έχανε ο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Δεν θα συμφωνήσω, γιατί αυτό είναι το δέντρο. Δεν λέω ότι δεν ήταν υπαρκτά αυτά τα φαινόμενα τα οποία περιγράφετε. Αλλά αυτό ήταν το δέντρο, το δάσος. Βλέποντας το δέντρο, δεν πρέπει να ξεχνάμε το δάσος. Γιατί μέσα στο δάσος ζει αυτό το δέντρο και μεγαλώνει. Και αναπτύσσονται συνθήκες που το επιτρέπει να μεγαλώνει. Το δάσος ήταν πως η έλευση του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία ήταν ναρκοθετημένη στην κυριολεξία. Τα έχουμε πει 100 εκατομμύρια φορές. Και για εμείς οι δημοσιογράφοι που καλύψαμε τότε το ρεπορτάζ της έλευσης του ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά όσοι κάναμε ρεπορτάζ της αριστεράς επί σειρά ετών και γνωρίζαμε το χώρο. Και ζήσαμε αυτή την άνοδο του ενός μικρού κόμματος της αριστεράς και την κατάληψη της κυβέρνησης για πρώτη φορά. Ήταν αρκοθετημένο. Τα έχουμε πει. Από τα μέσα του 2014 ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος γνωρίζανε ότι δεν υπήρχε καμία περίπτωση να ξαναβγούν η κυβέρνηση. Γι' αυτό κατεβάσανε και τα μολύβια κάτω στη διαπραγμάτευση. Γνωρίζανε τις απαιτήσεις της τότε Τρόικας. Δώσαν στη δημοσιότητα ή στείλαν έτσι για τους τύπους ένα mail χαρδούβελι, δύο σελίδες α4, αστιότητες. Δεν υπήρχε καμιά περίπτωση αυτό το πράγμα να γίνει δεκτό. Απλά το χρειάστηκαν για επικοινωνιακούς λόγους, για να πούνε ότι κάτι κάνανε. Και επί της ουσίας αυτό που κάνανε ήταν ότι κάναν ό,τι μπορούσαν για να ποντάρονται σε αυτό το εξάμηνο διάλειμμα. Δηλαδή, παραδώσαν άδεια ταμεία. Ο άλλος δεν πήγε ούτε καν στο Μαξίμου να χαιρετήσει ως όφιλε τον πολιτικό τον αντίπαλο, ο οποίος τον είχε κερδίσει στις εκλογές. Να επιδείξει δηλαδή μια πολιτική ευγένεια που είναι το α και το ω σε αυτόν τον χώρο, θα έπρεπε να είναι. Και έτσι κάπως πήρε την εξουσία. Όταν έφτασε στην εξουσία είχε από πίσω του όσα υποσχέθηκε προεκλογικά. Εδώ ισχύει το αλήθεια ήταν το όρομα, εφιάλτης ήταν η καθημερινότητα που συναντήσαμε. Και μπροστά του είχε την Τρόικα, το Δούνου του, την Εκουτού του, όλους αυτούς. Οι οποίοι τον περίμεναν στη γωνία. Έτσι. Εκεί λοιπόν παίχτηκε το μεγάλο παιχνίδι. Και εκεί άρχισε να αντιλαμβάνεται και ο ίδιος, φαντάζομαι, ο Αλέξης Τσίπρας, ότι δεν υπήρχε καμιά περίπτωση να γίνουν πράξη όλα όσα είχε υποσχεθεί και ότι αυτό που θα μπορούσε να γίνει και ήταν εφικτό ήταν να πάρουμε όσα περισσότερα γίνεται όταν φτάσει η ώρα να υπογράψουμε το τρίτο μνημόνιο. Και αυτό έγινε. Το μεγάλο λάθος, κατά τη δική μου προσωπική άποψη, είναι ότι παρά το γεγονός ότι σε αυτή τη διαπραγμάτευση, με τον τρόπο για τον οποίο έγινε, γιατί το έφτασε μέχρι τέλους τη διαπραγμάτευση αυτή η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας, χρησιμοποίησε ακόμη και το δημοψήφισμα, προσπάθησε να το χρησιμοποιήσει και το είπε και από την αρχή ως διαπραγματευτικό όπλο για να πάρει όσα περισσότερα μπορεί. Το λάθος, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι υποβαθμίστηκαν μέσα στον αχό της ήττας, μέσα εισαγωγικά, ότι υπογράψαμε και εμείς τελικά ένα μνημόνιο παρά το γεγονός ότι είχαμε έρθει στην εξουσία λέγοντας ότι κατά των μνημονίων θα τα σκίζαμε κτλ. Το λάθος ήταν ότι μέσα στον αχό της ήττας ξεχάστηκαν όσα κατάφερε να κερδίσει από όλη αυτή τη διαπραγμάτευση. Ξεχάστηκαν επικοινωνιακά δηλαδή. Είχε απέναντί το ένα σύστημα το οποίο πυροβολούσε καθημερινά για τα αρνητικά, αλλά ο ίδιος δεν υπερασπίστηκε τα θετικά. Το πρώτο θετικό, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι είναι η πρώτη μεταπολιτευτική κυβέρνηση, η οποία δεν κάθισε πάνω στην τετραετία. Στο πρώτο οκτάμινο, κάνοντας αυτή την ήττα, κολοτούμπα, πείτε τις ό,τι θέλετε εκεί. Εγώ δεν το λέω έτσι, δεν το χρησιμοποιώ αυτό, αλλά ας κάνω μια διασταλτική ερμηνεία και ας το χρησιμοποιήσω. Είπε, δεν έκανα αυτό που σας είχα υποσχεθεί προεκλογικά. Πάμε σε εκλογές, μα βρίστε με. Μην το προσπερνάτε έτσι. Δεν υπήρχε άλλο τέτοια προηγούμενα, δεν υπήρχε. Καμία άλλη κυβέρνηση εκτός από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και της πρώτης φοράς αριστερά δεν το έκανε αυτό. Δεν είναι η κολυμπήθρα του Σιλάμι το εκλογικό αποτέλεσμα. Δεν ισχυρίζομαι αυτό. Ο κόσμος δικαίως, σοφά, του έδωσε και μια δεύτερη ευκαιρία. Από εκεί και μετά άρχισαν τα λάθη. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι όλη αυτή η συμφωνία κατέληψε σε μια συμφωνία ρύθμισης του χρέους για πάρα πολλά χρόνια, μέχρι το 32, με πολύ χαμηλά επιτόκια, που γλίτωναν τη χώρα σχεδόν 6, 7, 8, 10 δισεκατομμύρια ετησίως και δεν το έμαθε κανείς. Κανείς. Ούτε υπερτονίστηκαν τα θετικά της κυβέρνησης όσο θα έπρεπε. Αφέθηκαν να πέφτουν επικοινωνιακά εννοώ ψέματα τα οποία μέσα από τα, με τη συνεχή προβολή του από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχεδόν έγιναν κανονικότητα στο μυαλό πάρα πολλών Ελλήνων ακόμα και σήμερα. Ακόμα και σήμερα, αν μπείτε στα social media και δείτε τα επιχειρήματα κατά του Αλέξη Τσίπρα, θα δείτε ότι πολλά από τα επιχειρήματα βασίζονται σε fake επιχειρήματα τα οποία κατάφερε το σύστημα να τα περάσει. Και όταν ένα σύστημα καταφέρει να τα περάσει πέρα από τη δύναμή του, έχει και εσύ ευθύνες, ρε αδερφέ, για αυτό το πράγμα. Έτσι. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Αυτά. Μεγάλο θέμα. Θα το συζητάμε πολύ το επόμενο διάστημα. Τη διαφήμιση. Δεν χωράγαμε χθες στο θεατράκι και όρθιοι προσιλωμένοι, εγώ καθόμουν, η Άννα το λέει αυτό, επειδή διάβασε ένα μήνυμα που λέει γιατί προστεί η διαφήμιση. Εντάξει, σεβαστές όλες οι απόψεις, Άννα, και η δικιά σας και του ακροατή, ο οποίος είπε ότι γιατί προστεί η διαφήμιση. Λοιπόν, η Περσεφόνη λέει, ναι, που ήταν ο Αλέξης από τις εκλογές του 2023 μέχρι την παρέτησή του από βουλευτής, τι έκανε το 2015-19 με τα τέρατα, στο πόθεν έσχε στο Μητσοτάκη, τι εννοείται τώρα τι έκανε. Εγώ ήμουνα. Εντάξει, ναι. Και εκεί, Περσεφόνη μου, και εγώ έχω κάποιες συστάσεις. Και για το θέμα της Νοβάρτης έχω κάποιες συστάσεις. Γιατί ήμουνα τότε στη δημοσιογραφική ομάδα που αποκαλύψαμε και την Νοβάρτης, αποκαλύψαμε και το Ποθενέσκες, αποκαλύψαμε και την εξωχώρια εταιρεία της συζύγου του Πρωθυπουργού, την οποία ήταν υποχρεωμένη με βάση την ελληνική νομοθεσία να έχει δηλώσει και δεν δήλωσε. Μια που μιλάμε για αδήλωτα τώρα του κ. Ανδρουλάκη και έχουν το θράσος. Έχουν το θράσος και κατηγορούν τον κύριο Ανδρουλάκη για το αδήλωτο 1 εκατομμύριο. Και δεν τους λέει κάποιος όταν τα λένε αυτά, μα και η σύζυγος του Πρωθυπουργού είχε αδήλωτη. Και μάλιστα και ποσά.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Γιατί να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

0: μέχρι και το Σκαραμαγκά, από τον Πειραιά μέχρι και τον Άλυμο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Στην Αθήνα η Βασιλή Σοφία Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα έχει μικρές καθυστερήσεις. Η Αρβιτού στο ΜΕΤ και η Βασιλή Σοφία. Και η Φυσία Μεσογείων μέχρι και το Ψυχικό. Λοιπόν, και στη Λιωσίων από το ύψος της πλατείας Αττικής προς κέντρο.
1: Ναι. Αυτή είναι η κίνηση, να υποθέτω, η πρωινή, έτσι, ο κόσμος πηγαίνει στις δουλειές του. Πότε περίπου από την εμπειρία σας σταματάει αυτό, κόβει αυτή η πρωινή κίνηση?
0: Τον Αύγουστο.
1: Σωστά, εντάξει. Okay. Με καλύψατε πλήρως. Τον Αύγουστο. Λοιπόν, να περιμένουμε τον Αύγουστο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

Και την ίδια ώρα ξεχνάμε ότι αυτή την κατάσταση την προκάλεσαν άλλοι. Όλα ξεκινάνε, όλα μα όλα ξεκινάνε από την τότε κυβέρνηση, καλά, από τη δεκαετία του 2000 και από, και από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν και η κυβέρνηση Σιμίτη και μετά επί τα κυβέρνηση Καραμαλή τα οικονομικά της χώρας. Αλλά οι ευθύνες της τότε κυβέρνησης Καραμαλή και του τότε οικονομικού επιτελείου του κυρίου Αλογοσκούφη είναι πραγματικά ασύλληπτες για τη χρεοκοπία της χώρας. Η χώρα είχε ένα έλλειμμα της τάξης του 15% και με διάφορα τερτύπια εμφάνιζαν το έλλειμμα στο 3, στο 4 και στο 5%. Και δεν είναι μόνο ότι κάνανε αυτό το... πήραζαν επί της ουσίας τα στοιχεία της Ελστάτ. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι κυρίως ότι ενώ το γνωρίζαν οι ίδιοι το τεράστιο αυτό έλλειμμα, ενώ είχε προηγηθεί η κατάρρευση της Lehman Brothers και ξέρανε τι έρχεται, οι άνθρωποι αυτοί βλέπανε τα τρένα να περνούνε. Όχι μόνο βλέπανε τα τρένα να περνούνε, διπλασίαζαν τα έξοδα της γενικής κυβέρνησης. Είναι ασύλληπτο, αν καθίσετε να το δείτε. Αν δείτε ακόμα και αυτό το ντοκιμαντέρ του Sky, το οποίο τόσο συζητήθηκε, ειδικά για το θέμα του Αλέξη Τσίπρα, έχει μέσα πολλές αναφορές και πολλά και στιγμιότυπα, θα τα δείτε, από τον τρόπο που χειρίστηκε η τότε κυβέρνηση. Πώς έχασε την αξιοπιστία της απέναντι στους Ευρωπαίους εταίρους και γιατί οι Ευρωπαίοι εταίροι μετά τους συμπεριφέρθηκαν όπως τους συμπεριφέρθηκαν. Προφανώς λοιπόν και όταν κάνουμε αυτή την κουβέντα, όπως σε όλα τα πράγματα στη ζωή, πρέπει να έχουμε μια αξιολόγηση. Δεν μπορεί να βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό το οποίο λες, Θάλη. Απλά κάνουμε την κουβέντα τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ εξαιτίας της χθεσινής εκδήλωσης. Ξεκίνησε η κουβέντα, γι' αυτό σε καμία περίπτωση δεν τα συμψηφίζουμε όλα αυτά. Λοιπόν, ο Θανάσης εδώ που στέλνει ένα μήνυμα, τώρα δεν θέλω να το διαβάσω, αλλά ο Θανάσης ανήκει στη χωρία όλων αυτών οι οποίοι έλεγα πριν ότι έχουν καταπιεί αμάσιτα τα κυρίαρχα αφηγήματα από το κυρίαρχο σύστημα και τα επαναλαμβάνουν. Συνήθως, μάλιστα, οι περισσότεροι εξ αυτών το κάνουν και με προσβλητικό τρόπο, με έλλειψη ήθους. Το οποίο πρέπει να συνοδεύει κάθε πολιτική δραστηριότητα. Έτσι, αυτό είμαι κάθετος. Το έγραψα χθες και για με αφορμή αυτό τη φωτογραφία του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, που κυκλοφόρησε από χθες το πρωί μια φωτογραφία που δείχνει έναν άνθρωπο λίγο σκυμμένο, έναν άντρα, σε ένα τραπέζι, με μια άγνωστη γυναίκα. Και κυκλοφορεί από το πρωί ότι είναι ο κύριος Γεωργιάδης κτλ. Και λέω και το έγραψα και στα σοσιαλμίδια, παιδιά, σοβαρευτείτε. Πρώτον, δεν είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, γιατί όταν το δείτε θα καταλάβετε με μια προσεκτική ματιά ότι δεν είναι ο ίδιος. Δεύτερον, και ο ίδιος έχει βγει και το έχει διαψεύσει. Και τέλος πάντων, ο αγώνας που δίνουμε, όσοι τον δίνουμε, είναι ένας αγώνας για το ήθος, για τους χαμηλούς τόνους, για την ευγένεια, για την παιδεία. Μην κάνουμε τα πράγματα χειρότερα από ό,τι είναι. Δεν είναι δυνατόν να διακινούνται τέτοιες fake φωτογραφίες. Ήμαρτο δηλαδή. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ο Οδυσσέας μου λέει για το θέμα του, η αναφορά στο σύλλογο, στο θέμα της σύζυγου του Πρωθυπουργού. Επειδή είχε αδήλωτα, λέει, η σύζυγος του Πρωθυπουργού, αθωώρητο Ανδρουλάκης. Πρώτον, δεν είναι ίδιες περιπτώσεις. Ο κ. Ανδρουλάκης δεν είχε αδήλωτα. Ο κ. Ανδρουλάκης απλά είχε καταθέσει σε τράπεζα του εξωτερικού, τις οποίες, σύμφωνα με αυτό που είπε ο ίδιος χθες, ο λογιστής του ξέχασε να τις δηλώσει. Γιατί έπρεπε να τις δηλώσει το ποθενέσκης, όταν είναι καταθέσει σε τράπεζα του εξωτερικού. Δεν τις τραβάει αυτόματα το σύστημα. Αυτό σας είπα. Θέλετε να το πιστέψετε, πιστέψτε τον. Εγώ λογικά θα σας πω και τη γνώμη μου. Τώρα, προφανώς τον πιστεύω ότι δεν μπορεί να κρυφτούν αυτά. Η πολιτική είναι σαν το. Πώς να σας το πω τώρα, είναι ανοιχτό βιβλίο. Δηλαδή, ψάχνουν όλοι και τις καταθέσεις του και τις βιβλίες. Δηλαδή, δεν μπορώ να πιστέψω ότι ήθελε να κρύψει τις καταθέσεις στο εξωτερικό, γιατί τις βρίσκεις. Κάποιος θα τις έβρισκε. Πιστεύω περισσότερο την εκδοχή ότι ναι, όντως ο λογιστής του ξέχασε να το γράψει. Αλλά δεν είναι το ίδιο. Η σύζυγος του Πρωθυπουργού, με βάση τις αποκαλύψεις που γίνανε τότε, σας είπα ότι ήμουν αρχισυντάκτης στην εφημερίδα που έκανε αυτές τις αποκαλύψεις, βρέθηκε να έχει αδήλωτη εξωχώρια εταιρεία, η οποία απαγορεύεται από το Σύνταγμα για τους συγγενείς πρώτου βαθμού των πολιτικών. Αδήλωτη. Και μέσω αυτής της εταιρείας είχε αγοράσει και σπίτι κτλ. Τα ξέρετε, είναι γνωστή η περίπτωση. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι. Και κανένα δεν αθώνουμε. Έτσι, όπως και δεν έχουμε πρόθεση κανένα να καταδικάσουμε. Αυτό που έχουμε πρόθεση να κάνουμε είναι να λέμε το ρεπορτάζ και τα στοιχεία. Χωρίς να κρύβουμε τίποτα και χωρίς να μασάμε τα λόγια μας. Λοιπόν, αυτά. Να συνεχίσουμε με τα. Και μια που μιλάμε για τη δημοσιογραφία τώρα και μιλήσαμε και για το ρεπορτάζ του Sky.
Για πάμε να ακούσουμε ένα τζιγκλάκι που αλίευσα από το διαδίκτυο. Το βάλουμε. Το ακούμε όταν μιλάμε για τη δημοσιογραφία. Θα βάζουμε αυτό το τζιγκλάκι. Για πάμε.

0: Ξέρετε, δυσαρεστήθηκαν πολύ με αυτή την εκπομπή.
1: Α, γιατί δεν χαρίστηκα, στανά, γι' αυτό. Αλλά έτσι είμαι σωστός ρεπόρτερ, δυναμικός, μαχητικός και αδέκαστος.
2: Έτσι, αυτό θα βάλουμε κάθε φορά που έχουμε ένα ωραίο ηχητικό από, τα... από την ελληνική δημοσιογραφία. Νομίζω τα λέει όλα, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Πάμε σε μια δήλωση του κυρίου Μαρινάκη. Ναι. Είναι περίφημη δήλωση για, ο σχολιασμός του, γιατί ερωτήθηκε στο briefing, στην ενημέρωση των κυβερνητικών συντακτών, για την αναφορά αυτή του κυρίου Δένδια, ότι το drone αυτό αλλιεύτηκε εκτός των χωρικών μας υδάτων. Για πάμε να δούμε τι είπε.
3: Ο Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, είπε για τον drone που βρέθηκε σε Λευκάδα πως βρέθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Δεν είχε καλή ενημέρωση ο Υπουργός Άμυνας, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό το πράγμα και θα μπορούσαν να κινδυνεύσουν και ανθρώπινες ζωές.
4: Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
5: Είναι προφανές ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφερόταν στην προέλευση του θαλάσσιου ντρόουν. Δηλαδή, προερχόταν, ήρθε από σημείο εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Προφανώς απομονώθηκε μία φράση από μία ομιλία στο πλαίσιο του προφορικού λόγου και προσπάθησαν κάποιοι να δημιουργήσουν εντυπώσεις.
2: Δηλαδή θα μας τρελάνει έτσι, θα μας τρελάνουν αυτοί. Αλλιεύτηκε στην προέλευση. Αλλιεύτηκε εντός των χωρικών μας υδάτων, είπε ο κύριος Δένδιας. Δεν αναφέρθηκε στην κατασκευάστρια χώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Έχω και δεύτερο Μαρινάκι, παρακαλώ. Αυτή τη φορά λέει άλλη μια ωραία ατάκα. Αυτή τη φορά για τον κύριο Δημητριάδη, για τις υποκλόπες. Για πάμε να το ακούσουμε.
6: Κύριε Κότσο, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ κάνουν λόγο για ομολογία με αφορμή τη συνέντευξη του πρώην Γενικού Γραμματέα Κυβερνήσεως. Και μάλιστα η αξιωματική αντιπολίτευση σας θέτει και 5 ερωτήματα. Έχετε να δώσετε κάποια απάντηση?
5: Καταρχάς, να πούμε ότι έχει δικαίωμα οποιοσδήποτε πολίτης, πολλό δε μάλλον ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αυτή την νευραλική θέση για 3 χρόνια, να δώσει μια συνέντευξη και να δώσει τις δικές του απαντήσεις. Γιατί βλέπω κάποιους ευαίσθητους με το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου και την ελεύθερη έκφραση της γνώμης να ενοχλούνται επειδή ένας πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, κ. Δημητριάδης, έδωσε μια συνέντευξη. Αυτό είναι το πρώτο. Και μάλιστα δεν έχει δεχτεί διάφορες τέλος πάντων επιθέσεις, ήθελε ο ίδιος να απαντήσει. Δεν είναι δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου να σχολιάζει συνέντευξη ενός ανθρώπου που εδώ και κάποια χρόνια μετά την παραίτησή του είναι ιδιώτης. Βλέπω τα ερωτήματα αυτά και το βασικό είναι μια επίθεση που κάνουν στην φράση «πήρα την πολιτική ευθύνη, πήρα πάνω μου την υπόθεση» και όλα τα σχετικά. Είναι σαφής η αναφορά του κ. Δημητριάδη, αναφέρεται στην πολιτική ευθύνη. Το λέει μάλιστα και μάλιστα γράφηκε στην συγκεκριμένη αποστροφή της συνέντευξης και τίποτα παραπάνω. Εδώ είναι δύο τα τεινά, για να φέρουμε περισσότερο στο Πασόκ, που έχει μια αιμονή με το συγκεκριμένο θέμα, ή δεν μπορούν να διαβάσουν καλά, που δεν το πιστεύω, τόσοι άνθρωποι εκεί πέρα, ή κάνουν ότι δεν διαβάζουν καλά αυτό το οποίο διαβάζουν, για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Δεν κομίζει κάτι νεότερο τη συγκεκριμένη συνέντευξη, είναι πράγματα τα οποία τα γνωρίζουμε.
2: Ναι. Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσουμε από το αυτονόητο, έτσι. Αν είχε πολιτική ευθύνη ο κύριος Δημητριάδης, και προφανώς είχε, τουλάχιστον ο ίδιος πιστεύει ότι είχε, γιατί το είπε, ότι την πήρε πάνω του την πολιτική ευθύνη, είναι εξίσου προφανές ότι τη βασική πολιτική ευθύνη την έχει ο προϊστάμενός του. Και προϊστάμενος, πολιτικός προϊστάμενος Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών με δική του απόφαση. Ο κύριος Μητσοτάκης. Ο οποίος δεν ανέλαβε ποτέ καμία ευθύνη για το συγκεκριμένο σκάνδαλο. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Αυτό είναι το αυτονόητο. Δεύτερον, δεν κατάλαβα ποιος κατηγόρησε τον κύριο Δημητριάδη για τη συνέντευξη που έδωσε. Υπήρξε κάποιος που απαγόρευσε στον κύριο Δημητριάδη να δίνει συνεντεύξεις? Ασκήθηκε κριτική στον κύριο Δημητριάδη γιατί έδωσε συνέντευξη? Προφανώς και όχι. Θα ήταν και παράλογο άλλωστε. Έχει κάθε δικαίωμα να δίνει συνεντεύξεις και να περισπίζεται τον εαυτό του. Εννοείται. Σχολιάστηκαν αυτά τα οποία είπε ο κύριος Δημητριάδης. Και ορθώς σχολιάστηκαν. Διότι ο κύριος Δημητριάδης, με έναν έμεσο τρόπο, και μην μου πείτε τώρα ότι η ερμηνεία είναι τόσο διασταλτική που την φτάνω στα άκρα. Δεν είναι. Όταν λέει ότι αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη, αναγνωρίζει, τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο, ότι το μαξί μου είχε πολιτική ευθύνη για τις υποκλοπές και για την εξέλιξη του σκανδάλου. Το αν από εκεί και πέρα προκύπτουν άλλες ευθύνες, ενδεχομένως όχι μόνο πολιτικές, και ενδεχομένως όχι μόνο για την παρακολούθηση από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, αλλά και από το παράνομο, παράτυπο λογισμικό το Predator. Αυτό είναι θέμα της ελληνικής δικαιοσύνης, του φυσικού δικαστή, στον οποίο ομνύει η κυβέρνηση, όποτε τη συμφέρει. Και οι όποιες αντιδράσεις υπάρχουν είναι ακριβώς διότι ο Άριος Πάγος με δύο αποφάσεις του, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, δεν άφησε τη δικαιοσύνη να εξετάσει το αν υπάρχουν αυτές. Παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία εκεί έξω φωνάζουν. Μόλις προχθές βγήκε ο κ. Λαζόπουλος στο Μέγκα και στην Αναστασία Γιάμαλη και είπε τον τρόπο με τον οποίο το ακούσαμε το ηχητικό, πάτησε το περίφημο επιμολυσμένο SMS. Και είπε ότι δεν ήξερε κανένας ότι εγώ πήγα στο γιατρό μου. Και είπε ότι το SMS που μου ήρθε στο κινητό μου έγραφε, άκουσα για την περιπέτειά σου στο νοσοκομείο, τι συμβαίνει ευσύν. Και είπε ότι ο μόνος που ήξερε ότι εγώ πήγα στο νοσοκομείο μου είναι εγώ και ο γιατρός μου. Και φυσικά ο τακουστής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που με παρακολουθούσε. Οπότε, πώς το έμαθε το Predator και έστειλε το συγκεκριμένο. Για να μην συνεχίσω να πω πώς στάλθηκαν όλα αυτά τα επίμαχα μηνύματα από το κινητό του κ. Δημητριάδη. Μέχρι το πρωί θα συζητάμε για αυτό το θέμα. Λοιπόν, πάμε και σε μια άλλη απόφαση, ένα άλλο ηχητικό που αφορά το περίφημο κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Θυμάστε την υπόθεση αυτή για, για τους εισαγγελείς, πώς λέγεται, έλατε. Είναι η υπόθεση αυτή για το κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων που ανανέωσε το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο τη θητεία των εισαγγελέων της κυρίας Παπανδρέου και της κυρίας Χαρή Κλειστάνου και του κυρίου Διονύση Μουζάκη που υπηρετούν στο ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Θα το βάλω από εδώ, θα κάνουμε πάλι αυτή την τέτοια. Λοιπόν, για ακούστε το και το σχολιάσουμε αμέσως μετά. Λοιπόν, όχι, δεν είναι αυτό, σας είπα τώρα, δεν είναι εδώ. Είναι ο συνάδελφος ο Χάρης ο Ιωάννου από τον Sky που λέει για το θέμα του Δημητριάδη. Είπαμε ότι κρεμούσε αυτή το κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Ανανέωσε τη θητεία των τριών Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 5 έτη. Τελικά το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο έδωσε το OK για 2 μόνο. Οπότε μένει να δούμε ποια θα είναι και η στάση της κυρίας Κοβέση. Το βρήκες? Α, ωραία, για να το ακούσουμε. Μήπως κάνω εγώ λάθος τώρα και βγει πάλι ο Χάρης Ιωάννου. Για να κάνουμε μια προσπάθεια να το δούμε.
7: Να θυμίσουμε ότι ο Γρηγόρης Δημητριάδης μέχρι πρότινος, μέχρι πριν τη συνέντευξη.
2: Λοιπόν, ναι, είναι δικό μου λάθος. Έχω βάλει άλλο link εκεί. Ας πούμε, να ακούσουμε τον κύριο Μενουδάκο. Ακούσουμε τον κύριο Μενουδάκο. Για πάμε τώρα να ακούσουμε. Για ακούστε παρακαλώ τι λέει ο κύριος Μενουδάκος.
8: Καλυπτικό στα όσα λέει για τις υποκλοπές είναι ο πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και πρώην πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κωνσταντίνος Μενουδάκος, σε συνέντευξή του στο Βήμα.
9: Εκ των υστέρων και επειδή γνωρίζω μέρος του φακέλου της υπόθεσης, μου κάνει εντύπωση πως ο Άριος Πάγος θεώρησε ότι δεν υπάρχει αντικείμενο έρευνας και την πρώτη και τη δεύτερη φορά. Ειδικά τη δεύτερη, όταν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν στο πρωτοδικείο και στα οποία βασίστηκε η απόφαση του δικαστηρίου. Πρόκειται για νέα στοιχεία που συνηγορούν στο να συνεχιστεί η έρευνα.
2: Λοιπόν, αυτά είπε και ο κύριος Μενουδάκος, αλλά δεν πάνε να λένε οι πρόεδροι των ανεξάρτητων αρχών ό,τι και να λένε. Άλλα λέει η κυβέρνηση. Λοιπόν, φτάνοντας προς το τέλος, δεν ξέρω αν είχατε απορίες και για το θέμα του το ΟΠΚΕΠΕ και τι κάνει η περίφημη ΑΔΕ του κύριου Πιτσιλή που ανέλαβε τον αμαρτωλό ΟΠΚΕΠΕ. Αλλά θέλω να ακούσετε αυτό το ρεπορτάζ τώρα για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε σήμερα.
10: Μαζί μας είναι ο Αλέξης Κουβέλης που αποκάλυψε, Αλέξη, και το θέμα.
11: 27.000 ειδοποιητήρια σε αγρότες, φέρτε χρήματα πίσω από την επιδότηση που είχατε πάρει το 2023. Είναι το θέμα που αποκάλυψε ο Α και τώρα πήρε θέση η ΑΔΕ λέγοντας τι, κάνοντας το πλήρωσε που είχε σε αυτά εδώ τα ειδοποιητήρια, πλήρωσε μέχρι 28/5, έγινε. Κάνε ένσταση να δούμε τι θα γίνει. Και το στείλε μας και αποδεικτικό πληρωμής, δηλαδή ουσιαστικά ήταν διαταγή, πλήρωσε εδώ και τώρα, θα γίνει συμψηφισμός αν και εφόσον η ένσταση καταρριφθεί. Είναι φανερό ότι έχει γίνει μια πώς να το πω, μια εργασία, μελέτησαν το πρόβλημα που έφερε στη δημοσιότητα ο Α και φαίνεται να μαλακώνει κάπως τη στάση της η ΑΔΕ. Σε τι όμως δεν έχει απαντήσει. Στο γεγονός ότι οι αγρότες αμφισβητούν τα στοιχεία, mm-hmm. λένε ότι δεν έχουν παρανομήσει. Έχω μιλήσει με 10 από αυτούς που λάβανε ειδοποιητήρια, ούτε ένας δεν μου είπε, ξέρεις, είχα κάνει ένα λάθος στο ΑΤΑΚ ή κάτι τέτοιο. Και το δεύτερο νομίζω ότι είναι βασικό, γιατί μιλάμε για το σκάνδαλο ΠΚΠ, που τόσο μας έχει πληγώσει σαν χώρα και τόσο μεγάλα πρόστιμα έχει φέρει. Γιατί αφορά αποτελέσματα ελέγχων του 2024. Γιατί δηλαδή δεν τα ζήτησαν πιο νωρίς, αφού ο έλεγχος έδειξε ότι είχαν κάνει κάτι λάθος. Από τον Οκτώβριο του 2024 πέρασαν τόσοι μήνες, φτάσαμε στο 26 για να ζητηθούν πίσω τα χρήματα.
10: Αλέξη Κουβέλη, σε ευχαριστώ και να δούμε, κυρίες και κύριοι, το ρεπορτάζ του Αλέξη Κουβέλη.
12: Από τα ραβασάκια με το τελεσίγραφο επιστρέψτε τις επιδοτήσεις που αποκάλυψε ο Α σε μελλοντικούς συμψηφισμούς. Και αφού πρώτα εξεταστούν οι ενστάσεις.
13: Ήταν λογικό ότι δεν θα πληρώσουν.
2: Λοιπόν, το ακούσατε. Είναι προφανές ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο. Έτσι το ξέρετε. Τώρα, προφανώς στέλνουν τέτοια ραβασάκια σε διάφορους αγρότες, σε χιλιάδες αγρότες. Προφανώς μικρά ψάρια. Δεν ξέρω, έχετε ακούσει κάτι για τους χασάπιδες και τους φραπέδες και τα μαρτωλά κιδ. Γιατί εκεί γινόταν όλο το παιχνίδι. Από εκεί δεν έπρεπε να ξεκινήσει η ΑΔΕ. Από τους αγρότες έπρεπε να ξεκινήσει. Και να ζητάει πίσω τα λεφτά και τα οποία μάλιστα μετά την αντίδραση των αγροτών να τους λέει ότι κάντε έσταση τώρα για να το ξαναδούμε το θέμα. Μπάχαλο κανονικό. Όχι πως περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, να κλείσουμε με ένα λεπτάκι. Να κλείσουμε μια χιουμοριστική στιγμή από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μεταξύ του κυρίου Μηταράκη και της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Έτσι, μια νότα. Ο δόκτωρ του δόκτωρ. Να κάνουμε να μάθουμε ξανά να πάμε στο γυμνάσιο, στο δημοτικό, να μάθουμε τις κλίσεις. Για πάμε.
14: Να πω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει σύμφωνη γνώμη για την επιλογή του δόκτωρ Μιχαλόπουλου στη θέση που δόκτωρ βέβαια είναι κάτοχος διδακτορικού. Βεβαίως.
10: Τελειώσατε.
15: Βεβαίως.
10: Ωραία. Ο δόκτωρ του δόκτωρ.
14: Κυρία Κωνσταντοπούλου.
10: Εσείς τι πτυχίο έχετε.
14: Παρακαλώ κυρία Πρόεδρε. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή. Είναι δυνατόν.
16: Είναι δυνατόν.
17: Αν είναι δυνατόν.
10: Δόκτωρ του δόκτωρ κύριε Πρόεδρε.
14: Παρακαλώ.
10: Κορακίστηκα μιλάνε.
14: Είναι ξενικό και δεν κλείνεται κυρία Κωνσταντοπούλου.
10: Τι είναι. Είναι αρσενικό και δεν κλείνεται.
14: Καλέσουμε
10: είναι
14: το
10: ξενικό και δεν κλείνεται. Κάνετε όλο και
14: πιο συνεδρίαση. Θα διακόψω τη συνεδρίαση.
10: Το South Eastern πήγατε κι εσείς μάλλον. Κυρία...
18: Αυτό εδώ είναι το πτυχίο. Εντάξει.
14: Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ θερμά. Μην ξαναδιακόψετε. Ορίστε.
19: Να το κόψω το βίντεο.
10: Ναι, νομίζω δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε.
2: Λοιπόν, αυτή είναι η χιουμοριστική νότα, ο δόκτωρ του δόκτωρ. Είναι ξενικό, δεν κλείνεται. Και το South Eastern που είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ήταν μια ακόμα ραδιοφωνική πρέσα εδώ στο κόκκινο 105 και 5. Ο Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης Δάλλας εκεί πίσω από το τζάμι, ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο. Αύριο θα τα πούμε ξανά μαζί. Μέχρι τότε να περνάτε και να είστε καλά.

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος, σαν το στρίδι κλεισμένος, δεν ξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καλύτερες.

παραμύθια κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία. Μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη και η καρδιά σου θα νιώσει

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
6: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons, coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ, Ελευθερίου Βενιζέλου 74, στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
12: Η ώρα είναι 9.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Στον αέρα η προοπτική ειρήνευση στη Μέση Ανατολή μετά την απόρριψη της Ιρανικής πρότασης από την Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επανεκκίνησης της επιχείρησης Ελευθερία για τη διέλευση των πλοίων στα στενά του Ορμούζ, ενώ χαρακτήρισε ηλίθια την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να έχουν παράλογες και μονομερείς απαιτήσεις, κατήγγειλε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι η αντιπρόταση του Ιράν ήταν γενναιόδορη και υπεύθυνη. Το Ισραήλ εξακολουθεί να σφυροκοπά τον Νότιο Λίβανο παρά την εκεχηρία. Τη μονοκαλλιέργεια του μαζικού τουρισμού και τη διάχυσή του ανά την επικράτεια, ακόμη και στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura, προωθεί το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Μόλις 18 δημοτικές ενότητες χαρακτηρίζονται κόκκινες και εντάσσονται στις περιοχές ελεγχόμενης ανάπτυξης, μεταξύ των οποίων η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Ρόδος και η Κέρκυρα. Σύμφωνα με το Avgr, η κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Τουρισμού κατηγοριοποιεί τον εθνικό χώρο σε 5 ζώνες ανάπτυξης και προβλέπει όρους για νέες τουριστικές επενδύσεις, ακόμη και εκτός σχεδίου, με δυνατότητα ανάπτυξης σε νησιά και περιοχές με αυξημένη τουριστική πίεση. Παράλληλα, για τη βραχυχρόνια μίσθωση Airbnb, παραπέμπει σε μελλοντικές ρυθμίσεις, όπως χρονικοί περιορισμοί, ζώνες απαγόρευσης και όρια προσφοράς, χωρίς όμως συγκεκριμένο άμεσο πλαίσιο εφαρμογής. Παράταση 2 ετών έδωσε το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου στις θητείες των εισαγγελέων του Ελληνικού Κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλη Αστάνου και Διονύση Μουζάκη, έως την ολοκλήρωση των υποθέσεων που ήδη χειρίζονται όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σημειώνεται ότι το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων είχε αποφασίσει την ανανέωση της θητείας τους για 5 έτη. Βίντεο κατέγραψε την στιγμή της ελεγχόμενης έκρηξης σε θαλάσσιο ντρόν, το οποίο εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την προέλευση του μη επανδρομένου σκάφους, ενώ ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ιδιαίτερα σοβαρό και προαναγγέλλοντας διπλωματικά διαβήματα μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών δεδομένων. Στις Βρυξέλλες σήμερα ο Νίκος Δένδιας για τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτής, ο Σωκράτης Φάμελος σήμερα στις 9 πραγματοποιεί συνάντηση με την νοσηλευτική υπηρεσία του Λαϊκού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών, ενώ στις 10:15 θα συναντηθεί με τη διοίκηση του νοσοκομείου. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα μεταβεί στη Λέσβο για το μείζον ζήτημα της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης του αυθόδου Σπυρετού. Οι χιδεότητες του καταδικασμένου νεοναζιστή και πρώην βουλευτή της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή συνιστούν πρόκληση για την ίδια τη δημοκρατία, καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του σχετικά με τις προκλητικές δηλώσεις του Ηλία Κασιδιάρη, που εμφανίστηκε έτοιμος να γυρίσει στην πολιτική όταν αποφυλακιστεί. Το χρονικό πλαίσιο για την ίδρυση νέου κόμματος έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε εκδήλωση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Βόρειας Αθήνας με τίτλο «Η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής». Όπως ανέφερε αρχικά, στόχος ήταν μια ισχυρή αντιπολίτευση, τώρα είναι μια ισχυρή παράταξη. Πρόσθεσε πως το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι αργά, τώρα είναι η ώρα. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την επιλογή του στην ανακριτή ο Γενικός Διευθυντής του Εργοστασίου Βιολάντα, που κατηγορείται για άμεση συνέργεια σε έκρηξη με δόλο και ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή μετά τη φωνική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες. 8 άτομα συνελήφθησαν για την ένοπλη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζης στην κάτω τη Θωρέα και μεταφέρθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατασχέθηκαν 4 χειρομοβίδες, ένα Καλάσνικοβ, ένα υπόπολιβόλο Σκόρπιον και 4 πιστόλια, ενώ εξετάζεται πιθανή εμπλοκή τους και σε άλλες ένοπλες ληστείες. Αλλαγές στα δρομολόγια του Τραμπ στις γραμμές 6 και 7 λόγω εργασιών. Στη γραμμή 6, Πικροδάφνη Σύνταγμα, από σήμερα 3η 12 Μαΐου έως και την 5η 14 Μαΐου, τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται με τερματικό σταθμό τη στάση Fix. Και στη γραμμή 7, Ασκληπιό Βούλας, Ακτύπωση Δόνος Πειραιά, έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου, μεταξύ 9 με 1 το βράδυ, τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται με τερματικό σταθμό τη στάση ΣΤΕ. Στη διεθνή επικαιρότητα. Αποβιβάστηκαν και οι τελευταίοι επιβάτες από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο έχει συνδεθεί με κρούσματα Χανταϊού, ενώ οι υγειονομικές αρχές επιβεβαίωσαν 3 νέα περιστατικά από τη Δευτέρα. Το πλοίο αναχώρησε από την Τενερίφη με προορισμό τις κατοχώρες. Μέχρι στιγμής 3 επιβάτες έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ένας Αμερικανός και ένας Γάλλος υπήκοος που είχαν επιστρέψει στις χώρες τους διαγνώστηκαν θετικοί στον ιό. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, έχουν καταγραφεί 7 επιβεβαιωμένα κρούσματα που συνδέονται με το πλοίο, ενώ εξετάζονται ακόμη 2 ύποπτα περιστατικά. Στις αθλητικές ειδήσεις, έντονη κινητικότητα επικρατεί γύρω από το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούμπο στους Milwaukee Bucks, καθώς σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, τα ελάφια εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ανταλλαγής του Έλληνα Superstar με την οριστικοποίηση της σειράς επιλογών για το NBA Draft 2026.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, καθώς τα κεντρικά και νότια υπηρετικά το θερμόμετρο θα δείξει τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρετικά ορεινά. Έως 31 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
0: Τι παίζει?
1: Τι παίζει?
0: Τι παίζει?
1: Τι παίζει?
0: Τι παίζει?
3: Κάτι παίζει στο κόκκινο. Με την Ευγενία Χατζηγεωργίου.

καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Κάτι παίζει στο κόκκινο από το κόκκινο Θεσσαλονίκης έως τις 10. Πάμε συντροφιά. Ευγενία Χατζηγεωργίου στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Μάνο Τζανακάκης στις μουσικές επιλογές. Με ένα καινούργιο κομμάτι του Σπύρου Γραμμένου ξεκινήσαμε σήμερα. Άρεσε η επιλογή στο Θωμά, στον αγαπημένο μας ακροατή. Μας έστειλε μήνυμα. Καλημέρα, Θωμά μου. Σχολιάζει επίσης τα πόθεν έσχες και αυτούς που ξεχνάνε προφανώς να δηλώσουν και στοιχεία. Λέει θα τρομάξουμε άμα... Συνεχίζει το πείραγμα στον Νίκο Κεφαλά. Θα τρομάξουμε, λέει, αν δούμε τα πόθεν έσχες των δημοσιογράφων. Βέβαια δημοσιογράφος ο Νίκος δεν είναι, αλλά θα έχει ενδιαφέρον, Θωμά. Αν όντως ισχύει αυτό που λες για το μεγάλο χαρτοφυλάκιο με το χόν του Άρη και τα λοιπά, να το ξέρουμε. Άμα είναι αυτός που θα σώσει την ομάδα, να το ξέρουμε. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας 2310-230-242. Ο Νίκος Κεφαλάς και το χαρτοφυλάκιο του σας περιμένουν. Κάτι παίζει στο κόκκινο σελίδα μας στο Facebook. Για μηνύματα δωρεάν μέσω Viber στο 697 06 09 900.

Έτοιμη για μια επισκόπηση των ειδήσεων από τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, έχουμε επίσημη ένσταση και υπόμνημα προς την διοίκηση του ΑΠΙΘΙΤΑ από το Σύλλογο Οικοτρόφων Φοιτητικών Εστιών εδώ στη Θεσσαλονίκη για το περιεχόμενο προφανώς του νέου εσωτερικού κανονισμού και του ιδιωτικού συμφωνητικού διαμονής στις φοιτητικές εστίες από εδώ και στο εξής. Ο Σύλλογος λοιπόν καταγγέλει σοβαρά νομικά και διαδικαστικά ζητήματα που δεν ελήφθησαν επαρκώς υπόψη στο νέο κανονισμό και στο συμφωνητικό που υποβλήθηκε στους φοιτητές και στις φοιτητρίες, προσυμπληρωμένο όπως αναφέρουν και ήδη υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο αντιπρίτανη. Λένε οι φοιτητές ότι παρότι το συμφωνητικό έχει αναμφίβολα κανονιστικό χαρακτήρα, ο κανονισμός αυτός δεν έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και ως εκ τούτου λένε είναι ανυπόστατο. Βρίθει όρων, λένε επίσης, που είτε είναι ευθέως παράνομη είτε εμφανώς παράλογη, αποκαλείται, λένε, συμφωνητικό και δεν επιτρέπει στο ένα από τα δύο συμβαλόμενα μέρη και μάλιστα το πιο αδύναμο να επιφέρει οποιαδήποτε τροποποίηση ή να διατυπώσει έστω μια απλή επιφύλαξη. Αυτό λέει ο Σύλλογος, ο οποίος ζητά την απόσυρση του νέου κανονισμού, ζητά να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει καμία έξωση και καμία δυσμενής μεταβολή της στεγαστικής κατάστασης οικοτρόφων λόγω μη υπογραφής ή αμφισβήτησης του συμφωνητικού. Και επίσης δηλώνουν πως θα προσφύγουν στην ανεξάρτητη αρχή συνήγορος του πολίτη, ζητώντας την επιβεβλημένη διαμεσολάβηση για την απόσυρση του κανονισμού και του ιδιωτικού συμφωνητικού, προκειμένου να προστατευθούν τα δικαιώματα των φοιτητών. Εχθές είχαμε στο πλαίσιο νέων κινητοποιήσεων συγκέντρωση στην Βρετανία και αναμένεται μια νέα γενική συνέλευση του Συλλόγου την Πέμπτη.

Λοιπόν, πάμε στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Ανακοινώθηκε ότι εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία των αυλών της γειτονιάς σε σχολικές μονάδες και εγκρίθηκε και ένα ποσό 2,2 εκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία νέου κολυμβητηρίου 25 μέτρων σε περιοχή της 5ης Δημοτικής Κοινότητας. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις αυλές της γειτονιάς, το πρόγραμμα αυτό αφορά 10 σχολικές μονάδες του Δήμου. Προβλέπει τη μετατροπή μέρους των αύλιων χώρων σε μικρούς κήπους και πάρκα με στόχο τα σχολεία να συνδεθούν πιο ουσιαστικά, λέει ο Δήμος, με τις κοινότητες και τις γειτονιές γύρω τους. Αυτές οι αναβαθμισμένες αυλές, λέει ο Δήμος, θα λειτουργούν με φύλαξη ως χώροι πρασίνου, παιχνιδιού, αναψυχής και συνάντησης. Και μετά το πέρας του σχολικού προγράμματος θα παραμένουν ανοιχτές για το κοινό μέχρι μια συγκεκριμένη ώρα το βράδυ, ώστε και κάτι και το γύρω περιοχών και τα παιδιά να μπορούν να αξιοποιούν αυτούς τους νέους χώρους μέσα στον αστικό ιστό. Και προφανώς επειδή χρειαζόμαστε τέτοιους χώρους, χώρους πρασίνου, χώρους παιχνιδιού, χώρους αναψυχής, χώρους συνάντησης, από αυτά λείπει. Αυτοί οι χώροι λείπουν από την Θεσσαλονίκη. Και δυστυχώς οι αύλοι χώροι των σχολείων σε πολλές περιπτώσεις είναι απλά γήπεδα μπάσκετ και τίποτα παραπάνω. Σε ό,τι έχει να κάνει με το νέο ανοιχτό κολυμβητήριο 25 μέτρων στην 5η Δημοτική Κοινότητα, έχει εξασφαλιστεί μια χρηματοδότηση, όπως σας είπα, 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Το νέο κολυμβητήριο, λέει ο Δήμος, θα είναι προσβάσιμο και σε άτομα με αναπηρία και θα καλύψει τις αυξημένες ανάγκες της πόλης στον υγρό στίβο. Θα εξυπηρετεί, λένε, και ομάδες και συλλόγους, αλλά και το κοινό, προσθέτοντας ένα πραγματικά απαραίτητο ζωτικό χώρο άθλησης στη Θεσσαλονίκη.

Και μιας και καταπιαστήκαμε με τον υγρό Στίβο, πάμε στο εξής. Είχαμε την τοποθέτηση της Προέδρου των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης, της κυρίας Γιαννιού, στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης μίλησε και στον Παναγιώτη Κρινή και αναφέρθηκε στο Εθνικό Κολυμβητήριο, το οποίο παραμένει εδώ και 14 μήνες κλειστό και είναι άγνωστο πότε θα επαναλειτουργήσει. Θυμίζω πως είχε κλείσει ευνηδιαστικά το Μάρτιο του 25 για λόγους ασφαλείας, έτσι είχαν γνωστοποιήσει τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα τότε. Το περασμένο καλοκαίρι έλαβε οικοδομική άδεια και ξεκίνησαν, όπως περιέγραψε η ίδια, αυτοψίες στο κτίριο και από τις μελέτες που έγιναν αποκαλύφθηκαν πολύ σοβαρά προβλήματα. Είπε πως υπήρχε διαρροή από τους αρμούς στα στηρίγματα της πισίνας και ότι ήταν θέμα χρόνου να καταρρεύσει. Πηγαίνοντας στο τώρα, είπε ότι αναζητούνται τα χρήματα που απαιτούνται για να ξεκινήσουν οι εργασίες αναβάθμισης του κολυμβητηρίου. Θυμίζω εδώ, το είπε και η ίδια, το Νοέμβρη του 25 νόμιζαν ότι θα αρκούσαν 500-600.000 ευρώ για να γίνουν οι εργασίες συστατικής επάρκειας. Σύμφωνα με τα όσα είπε η ίδια, η εκτίμηση πια είναι ότι θα χρειαστούν για την αναβάθμιση του κολυμβητηρίου 6 εκατομμύρια ευρώ. Και προφανώς αναζητούν από πού θα έρθει αυτή η χρηματοδότηση. Είναι άγνωστο πότε θα επαναλειτουργήσει το Εθνικό Κολυμβητήριο, εντείνοντας και την ανησυχία αθλητών, γονέων, προπονητών. Θυμίζω πως όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν και κινητοποιήσεις για τη βελτίωση των συνθηκών προπόνησης. Υπήρχαν δράσεις και με διαμαρτυρίες για το κομμάτι των υποδομών, για το ότι υπάρχει ένα ισχυρό πλήγμα στην κολυμβητική κοινότητα της Θεσσαλονίκης, ότι πάρα πολλοί αθλητές και αθλήτριες έχουν εγκαταλείψει τα αθλήματά τους, μην μπορώντας να προπονηθούν σε αξιοπρεπείς συνθήκες. Θυμίζω ότι το μεγαλύτερο βάρος κλήθηκε να διαχειριστεί το Ποσειδόνιο και εκεί οι συνθήκες όμως προπόνησης ήταν ιδιαίτερα πιεστικές. Διεκδικούσαν λοιπόν και διεκδικούν καλύτερες συνθήκες οι αθλητές και οι αθλητρές του υγρού Στίβου και το ερώτημα είναι αν είναι ενημερωμένη η κολυμβητική κοινότητα της πόλης για τα δεδομένα που υπάρχουν στο Εθνικό, διότι υπήρχε προσδοκία ότι από μήνα σε μήνα θα λάβουν κάποιο είδους ενημέρωση. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι είμαστε στο απόλυτο κενό. Ψάχνουν να βρουν πώς θα καλύψουν τις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης και αναβάθμισης του κολυμβητηρίου χωρίς κανένα ορίζοντα ολοκλήρωσης.

Επίσης, στα του Δήμου Θεσσαλονίκης είχαμε την προσχώρηση του Κοινοτικού Συμβούλου εκλεγμένου με την παράταξη Κωνσταντίνου Ζέρβα Αντώνη Φουρλάτου στην παράταξη Ομάδα για τη Θεσσαλονίκη του Δημάρχου. Αυτά τα 2,5 χρόνια, λέει, της θητείας της νέας Δημοτικής Αρχής, διαπίστωσε ότι έχει ανατραπεί η εικόνα στασιμότητας και πως είναι σε εξέλιξη μια σειρά παρεμβάσεων με μικρά και μεγάλα έργα που αφήνουν ένα διακριτό αποτύπωμα στη βελτίωση καθημερινότητας της πόλης. Και σε αυτή την προσπάθεια, λέει, θα θέλει να συμβάλλει. Είναι η 5η κατά σειρά προσχώρηση κοινοτικού συμβούλου στην διοικούσα παράταξη.

το μεταξύ ήταν εκλεγμένος με την παράταξη του Κωνσταντίνου Ζέρβα, του τέως δημάρχου. Όταν μιλάει για εικόνα στασιμότητας που έχει ανατραπεί, η αιχμή είναι για πότε.

Λοιπόν, πάμε στο Δήμο Καλαμαριάς. Σήμερα έχουμε δύο πολύ σημαντικές υποθέσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η μία αφορά την προσφυγή του Δήμου Καλαμαριάς κατά του σχεδίου του υπερταμείου για την Μαρίνα Αρετζούς. Είναι μία υπόθεση που έχει ξεσηκώσει και τη Δημοτική Αρχή και την τοπική κοινωνία. Θυμίζω εδώ πως πριν από λίγο διάστημα, τα είχαμε πει και εδώ με την κυρία Ράπογλου, θυμάστε στην εκπομπή, με αφορμή την απόφαση που είχε λάβει το Συμβούλιο της Επικρατείας για το αίτημα του Δήμου Θεσσαλονίκης, εκδίδοντας προσωρινή διαταγή και παγώνοντας το διεθνή διαγωνισμό για τη Μαρίνα. Τρεις είναι συνολικά οι προσφυγές του Δήμου στο ΣΤΕ για την υπόθεση. Ακριβώς γιατί η Δημοτική Αρχή είναι αντίθετη στα σχέδια που υπάρχουν για την, όχι μόνο για τη Μαρίνα Αρετζούς, αλλά συνολικά για το παραλιακό μέτωπο της Καλαμαριάς. Τώρα, η δεύτερη υπόθεση, εξίσου σημαντική, η οποία είναι επίσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αφορά την προσφυγή συλλόγων και πολιτών κατά της ΕΤΑΔ για το κυβερνείο, υπογραμμίζοντας ακριβώς ότι δεν της ανήκει, οπότε δεν μπορεί να αναθέτει και τις σχετικές μελέτες. Έγινε γνωστό το προηγούμενο διάστημα ότι έχουν ανατεθεί σχετικές μελέτες σε ό,τι έχει να κάνει με το διαγωνισμό για την αποκατάσταση του κυβερνείου. Εδώ πέρα υπάρχει διαφοροποίηση στη στάση της Δημοτικής Αρχής και της τοπικής κοινωνίας, τουλάχιστον όπως αυτή εκφράζεται από τοπικούς συλλόγους, όπως ο Σύλλογος Κατηλιωτών και ο Σύλλογος Μπουμπουλίνα, που έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και έχουν ασκήσει και κριτική στη στάση της Δημοτικής Αρχής. Αυτό που είπε η Δήμαρχος Καλαμαριάς κυρία Ράπογλου και εδώ όταν τη ρωτήσαμε, αλλά και κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι ότι στην περίπτωση του κυβερνείου καταλαβαίνω ότι είπε η κυρία Ράπογλου ότι είμαι υπέρ του δημόσιου χαρακτήρα, αλλά ότι υπάρχει κίνδυνος αν δεν προχωρήσει η συγκεκριμένη υπόθεση έχει αναλάβει ουσιαστικά η Βουλή των Ελλήνων το κομμάτι αυτό της επόμενης μέρας του κυβερνείου. Οπότε λέει, αν σταματήσει αυτή η διαδικασία, στην πραγματικότητα θα μιλάμε για ένα πισωγύρισμα. Γι' αυτό το λόγο χαρακτηριστικά και στο Δημοτικό Συμβούλιο είχε πει ότι αν το σταματήσω, αν κάνουμε προσφυγή, σε 10 χρόνια θα γραφτεί με μελανά χρώματα η κίνησή μας. Στο Δήμο Θέρμης τώρα έχουμε την επιβολή νέου διοικητικού προστίμου ύψους 500 ευρώ σε πολίτη, ο οποίος προέβη σε ανεξέλεγκτη απόρριψη μεγάλου όγκου ρούχων δίπλα σε κάδο απορριμμάτων στα Βασιλικά. Πήγε η αρμόδια υπηρεσία εκεί και σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε, η συνολική ποσότητα των ρούχων ήταν 200 κιλά. Και δεν είναι μοναδική περίπτωση. Πριν από ένα μήνα είχε επιβληθεί επίσης πρόστιμο από τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, 600 ευρώ τότε το πρόστιμο, σε βάρος δημότη της κοινότητας Καρδίας, ο οποίος είχε αποθέσει κομμένα κλαδιά και ογκώδη δίπλα σε κάδο απορριμμάτων.

Τώρα, ένας υπάλληλος στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης προημερών, έγινε γνωστή ήδη στις τελευταίες ώρες, υπέστη ηλεκτροπληξία όταν πήγε να κλείσει το διακόπτη στο γραφείο της. Πήγε η νοσηλεύτρια του ιατρείου των δικαστηρίων, έκρινε πως έπρεπε να κληθεί ασθενοφόρο για να διακομιστεί σε νοσοκομείο, καθώς ο υπάλληλος ένιωθε μούδιασμα στο χέρι και το κεφάλι. Με αφορμή και το περιστατικό αυτό, μέλη του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης για άλλη μια φορά έκρουσαν τον κόδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια και για τις συνθήκες εργασίας στο κτίριο. Μάλιστα λένε ότι λίγο πριν από αυτό το περιστατικό με την ηλεκτροπληξία, τεχνικός είχε επιχειρήσει να ελέγξει την εγκατάσταση και προκλήθηκε βραχυκύκλωμα σε φωτιστικό της οροφής, το οποίο εξεράγει με κρότο μπροστά σε υπαλλήλους.

Τώρα, συνελήφθη ένας 44χρονος στην περιοχή της Θέρμης, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση των νόμων περί ενδοικογενειακής βίας, μεταξύ άλλων, καθώς είχε πάει στο σπίτι των γονιών του, ηλικίας 73 και 67 ετών, τους απείλησε ασκώντας σωματική βία στον πατέρα του, πήρε μια κυνηγητική καραμπίνα από αποθήκη έξω από το σπίτι και επιχείρησε να εισέλθει εντός. Τότε κινητοποιήθηκε από αστυνομικούς, οι οποίοι πήγαν στο σημείο μετά από ενεργοποίηση της εφαρμογής panic button από τον πατέρα του. Την προηγούμενη μέρα ο 44χρονος είχε απειλήσει και πάλι τους γονείς του, προκαλώντας φθορές μέσα στο σπίτι, αλλά και σε 3 σταθμευμένα οχήματα άλλων ιδιοκτητών, και είχε βάλει και φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο κοντά στο σπίτι των γονιών, από την οποία φωτιά προκλήθηκαν φθορές. Σε 12 χρόνια κάθριξη καταδικάστηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων ο ογκολόγος, ο οποίος εξαπατούσε καρκινοπαθείς, υποσχόμενος νέες θεραπείες, και στο παρελθόν εργαζόταν στο Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο. Κρίθηκε ένοχος για απάτη και δωροληψία για όλες τις περιπτώσεις εξαπάτησης που σύμφωνα με το κατηγορητήριο έλαβαν χώρα από το 2017 στο 2022. Ο γιατρός κατηγορείται ότι από τότε εξαπατούσε ασθενείς, εισέπρατε χρήματα προκειμένου να τους πουλάει φάρμακα από άλλες χώρες, όπως έλεγε, τα οποία δεν έφταναν ποτέ. Υποσχόταν ότι θα τους υποβάλει σε πρωτοποριακές θεραπείες που δεν υπήρχαν. Και όλο αυτό το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μετά από καταγγελίες που έγιναν τον Αύγουστο του 2022.

0: Και κλείνουμε αυτό το μέρος της εκπομπής. Βλέπω για άλλη μια φορά δημοσιεύματα σχετικά με την νέα σεζόν, την τουριστική, που ξεκινά στη Βόρεια Ελλάδα με χιλιάδες και νέες θέσεις. Και αυτό έχει να κάνει και με το κομμάτι του τουρισμού και με το κομμάτι της εστίασης. Λένε ότι τα στοιχεία πανελλαδικά, όχι μόνο στην περιοχή μας, είναι αποκαρδιωτικά. Ενδεικτικά αναφέρονται οι περιοχές της Χαλκιδικής και της Πειραιάς, που σε ό,τι έχει να κάνει με τα ξενοδοχεία έχουν 2.000 θέσεις εργασίας κενές, 1.500 στη Χαλκιδική και 500 περίπου στην Πειραιά, και ανάλογη είναι η κατάσταση και στην εστίαση. Υπάρχουν εστιατόρια και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος άλλα που καλούνται να λειτουργήσουν με το 1/3 του δυναμικού που έπρεπε να απασχολούν. Το οξύμορο είναι το εξής. Μιλάμε για μια περιφέρεια, ειδικά για την Κεντρική Μακεδονία, που τα ποσοστά ανεργίας είναι πολύ ψηλά. Και αυτό δημιουργεί προφανώς μια αντίφαση. Θέσεις δηλαδή υπάρχουν, αλλά δεν καλύπτονται. Υπάρχει εξήγηση όμως. Η εξήγηση δίνεται από τους ίδιους τους εργαζόμενους και τα σωματεία του κλάδου του τουρισμού και του επισιτισμού, μετατοπίζοντας την κουβέντα από την έλλειψη διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού στις συνθήκες που επικρατούν και στον τουρισμό και στον επισιτισμό. Άλλωστε, γι' αυτό το λόγο φορείς έχουν κάνει και πάρα πολλές παρεμβάσεις, έχουν βγάλει ανακοινώσεις και έχουν αναδείξει την έντονη εντατικοποίηση της εργασίας, ειδικά σε περίοδους αιχμής. Υπάρχει ένα. Οι εργαζόμενοι καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα αυξημένο φόρτο, λίγο το προσωπικό, εξαντλητικά τα ωράρια, υψηλή σωματική κούραση. Είναι ενδεικτικές οι αναφορές για εργασία πέρα του προβλεπόμενου ωραρίου, χωρίς αντίστοιχη αμοιβή. Δυσκολίες στην κατοχύρωση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων. Επίσης, η εποχικότητα του κλάδου ενισχύει την αβεβαιότητα. Ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων βρίσκεται αντιμέτωπος με περιόδους ανεργίας κάθε χρόνο. Δεν έχει σταθερή προοπτική απασχόλησης. Άρα, όταν μιλάμε για αδυναμία προσέλκυσης προσωπικού, δεν είναι ένα ανεξήγητο φαινόμενο, αλλά είναι ακριβώς αποτέλεσμα ενός μοντέλου εργασίας που για πολλούς εργαζόμενους και πολλές εργαζόμενες δεν θεωρείται πλέον βιώσιμο. Και 34 έχει πάει η ώρα, φίλες και φίλοι. Πάμε σε ένα διάλειμμα για απαραίτητες διαφημίσεις και σας περιμένω αμέσως μετά για το δεύτερο μέρος.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το κάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο.

0: Με μια φρέσκια προσέγγιση στην παράδοση από τη νεαρή τραγουδοποιό Every Friday. Ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε όσοι όσες μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Κάτι παίζει στο κόκκινο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε στο θέμα μας για σήμερα. Θα μιλήσουμε με τον καθηγητή Γιάννη Μιλόπουλο, συντονιστή του Τμήματος Υποδομών και Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και επικεφαλής της παράταξης Αλλαγή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στον απόϊχο της υπόθεσης της Ryanair να κλείσει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία τη χειμερινή περίοδο από τον Οκτώβρη, αποσύροντας 3 αεροσκάφη, μειώνοντας έτσι το πτυτικό της έργο στη χώρα μας σημαντικά. Μία απόφαση που αποδόθηκε στην αύξηση των χρεώσεων από τη Fraport, η οποία βέβαια απέρριψε τους ισχυρισμούς της αεροπορικής εταιρείας, λέγοντας πως είναι προσχηματικές οι αιτιάσεις και ότι έχει στόχο μόνο το κέρδος. Υπάρχει μια ανησυχία μεγάλη από παραγωγικούς αυτοδιοικητικούς φορείς για τις επιπτώσεις συνολικά στη Βόρεια Ελλάδα και στον τουρισμό και στην οικονομία και στη συνδεσιμότητα και στο επιβατικό κοινό και στη θέση εργασίας. Στον απόϊχο λοιπόν όλων αυτών θα μιλήσουμε με τον κύριο Μιλόπουλο. Τον ευχαριστώ θερμά που είναι στην παρέα μας. Καλημέρα σας κύριε Μιλόπουλο, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να τα πούμε. Καλημέρα σε όλες και όλους που μας ακούνε.
0: Έχουμε εδώ, κύριε Μιλόπουλε, μία σύγκρουση δύο ιδιωτικών εταιριών, που όμως το αποτύπωμα αυτής της σύγκρουσης είναι πάρα πολύ μεγάλο, αφορά μία ολόκληρη οικονομία, μία ολόκληρη περιοχή αυτή της Βόρειας Ελλάδας, σε πολλαπλά επίπεδα προφανώς οι επιπτώσεις. Και ρωτώ, κατά την άποψή σας υπήρχε τρόπος να αποφευχθεί αυτό το οποίο συνέβη στην περίπτωση

0: της Ryanair.
1: Βεβαίως, καταρχήν να πούμε ότι αυτή η... ότι θα σταματήσει από τον Οκτώβριο και μετά η Ryanair να χρησιμοποιεί το αεροδρόμιό μας, το αεροδρόμιο Μακεδονία δηλαδή της Θεσσαλονίκης, ως βάση, θα έχει μία μείωση της επιβατικής κίνησης της τάξης του 50 με 60%. Και για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει αυτό, να σκεφτεί ότι ο καθένας μας, ότι και καθεμιά μας, ότι η πληρότητα των πτήσεων της συγκεκριμένης εταιρείας της Ryanair ήταν της τάξης του 96%.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή θα μειωθούν κατά το μισό και παραπάνω οι επιβάτες που θα μετακινούνται σε πτήσεις οι οποίες ήταν γεμάτες, ήταν δηλαδή επιτυχημένες πτήσεις, δεν ήταν πτήσεις οι οποίες δεν φέρναν κόσμο, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Και αυτό θα γίνει γιατί από τους 33 προορισμούς με τους οποίους συνδέει τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία γενικότερα η Ryanair, αυτή η μεγαλύτερη χαμηλού κόστους εταιρεία της Ευρώπης, ήταν 33. Από αυτούς τους 33 λοιπόν προορισμούς θα μείνουν οι 13. Θα κοπούν δηλαδή οι 20. Και από αυτούς τους 13 που θα μείνουν, δεν θα μείνουν στην ίδια συχνότητα τα δρομολόγια, επειδή θα μείνει ένα μόνο αεροπλάνο, δεν θα μείνουν τρία τα οποία θα χρησιμοποιούν σαν βάση δηλαδή το αεροδρόμιο. Θα αραιώσει πάρα πολύ και η συχνότητα αυτών των προορισμών οι οποίοι θα παραμείνουν. Άρα λοιπόν μιλάμε ουσιαστικά για μια εγκατάλειψη από τη μεγάλη αυτή αεροπορική εταιρεία του αεροδρομίου Μακεδονία, με τεράστιες, όπως πολύ σωστά το είπατε, συνέπειες για τον τουρισμό μας καταρχήν, για την οικονομία γενικότερα, για την αγορά μας, για το εμπόριο, για την οικονομία όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, ευρύτερα στην κεντρική Μακεδονία, αλλά και στη Μακεδονία θα έλεγα εγώ. Και βέβαια με απώλεια από εμάς της ευκαιρίας που είχαμε να μπορούμε να ταξιδεύουμε σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο με φτηνά εισιτήρια. Γιατί δεν υπάρχει μόνο οικονομικό όφελος λόγω των αναφίξεων του τουρισμού. Είχαμε και εμείς οι ίδιοι οικονομικό όφελος και εσείς που μας ακούτε και εμείς, διότι ταξιδεύαμε με πολύ φτηνά εισιτήρια σε συγκεκριμένους προορισμούς σε όλο τον κόσμο. Και βέβαια η μεγάλη απώλεια, να κλείσω, για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει αυτή η κίνηση και μετά θα δούμε αν υπήρχε άλλη εναλλακτική. Μεγάλη απώλεια είναι πλέον το αεροδρόμιο Μακεδονία χάνει την ηγετική του θέση στην νοτιοανατολική Ευρώπη, διότι αυτή η επιβατική κίνηση δεν θα χαθεί, θα εκτραπεί προς την Ιταλία, προς την Αλβανία, προς τη Βόρεια Μακεδονία και προς τη Βουλγαρία.
0: Υπάρχει ανταγωνισμός ισχυρός και από τον
1: ακριβώς, που σημαίνει ότι θα ενισχυθούν αυτά τα αεροδρόμια γύρω στην περιοχή. Δηλαδή η Ryanair, ας το πούμε έτσι, και οι τουρίστες που μετακινούνται δεν θα χάσουν κάτι. Απλώς δεν θα έρχονται στη Θεσσαλονίκη και στην κεντρική Μακεδονία.
0: Και,
1: και
0: ανάλογη τακτική ακολουθεί η εταιρεία και σε άλλες χώρες.
1: Στην Κρήτη ακούω, για παράδειγμα, βεβαίως.
0: Και σε άλλες χώρες. Εννοώ ότι ανάλογη στάση η Ryanair έχει επιλέξει να κλείσει δηλαδή τις βάσεις της και αλλού. Το θέμα
1: όμως
0: είναι...
1: Εμείς θεωρούμε, κυρία Χατζηγεωργίου, τον τουρισμό σαν την πρώτη οικονομικά δραστηριότητα στη χώρα. Από τον τουρισμό περιμένει η Ελλάδα να ζήσει. Άρα για μας είναι πολύ πιο σοβαρό από ό,τι είναι και άλλες χώρες.
0: Σωστά.
1: Έτσι,
0: σε τέτοιες διελκυστίνδες όμως υπάρχει τρόπος από το κράτος, ο ρόλος μάλλον του κράτους σε τέτοιες περιπτώσεις, ποιος είναι και ποιος θα έπρεπε να είναι.
1: Κυρία Χατζηγεωργίου, είναι πραγματικά, δηλαδή αυτό το πράγμα που συμβαίνει είναι αδιανόητο, να πλήττεται τόσο βαριά η ελληνική οικονομία και να μην υπάρχει μια παρέμβαση του κράτους. Να μην προσπαθεί δηλαδή το κράτος να μπει ανάμεσα στις δύο εταιρείες. Οι ιδιωτικές εταιρείες είναι φανερό ότι κοιτούν το δικό τους κέρδος.
0: Πώς θα μπορούσε
1: όμως
0: να παρέμβει?
1: Δεν ενδιαφέρεται για τον τουρισμό της Θεσσαλονίκης. Ενδιαφέρεται να φέρνει τους επιβάτες. Αν τους φέρνει στα Σκόπια ή στη Σόφια ή στα Τύρανα, το ίδιο τις κάνει, έτσι δεν είναι?
0: Άρα πώς θα μπορούσε όμως, κύριε Μιλόπουλε?
1: Θα μπορούσε να παρέμβει σε αυτή τη διελκυστίνδα και να τραβήξει το αυτή, επιτρέψτε μου να πω, δηλαδή να πιέσει ουσιαστικά την Fraport, που είναι η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Μακεδονίας, και όχι μόνο το αεροδρόμιο Μακεδονίας, 14 αεροδρόμια σε όλη τη χώρα διαχειρίζεται η γερμανική αυτή ιδιωτική εταιρεία Fraport, να πιέσει τη Fraport, ειδικά σε μια εποχή πολέμου στα στενά του Ορμούς, στη Μέση Ανατολή, και μεγάλης αβεβαιότητας, γιατί είναι και η συγκυρία που συμβαίνει αυτό. Γίνεται σε μια συγκυρία όπου υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τις τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης στο αμέσως επόμενο διάστημα.
0: Άρα,
1: όσο δεν μεταφέρεται πετρέλαιο από το Ιράν, από τα στενά του Ορμούς, τόσο η τιμή του πετρελαίου αυξάνει. Το παρακολουθούμε καθημερινά.
0: Άρα εσείς λοιπόν, λέτε, κύριε Μιλόπουλε, παρέμβαση στην τιμολογιακή πολιτική της Fraport συνολικά για τις εταιρείες?
1: Για τα τέλη στάθμευσης στα αεροδρόμια. Μιλάω πολύ συγκεκριμένα, διότι αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα είναι ότι αυξάνει η Fraport τα τέλη στάθμευσης στο αεροδρόμιο κατά 15%. Αυτό για μια αεροπορική εταιρεία που θέλει να κρατήσει τα εισιτήριά της σε χαμηλό κόστος, όπως είναι η Ryanair, είναι ολέθριο, διότι σου λέει θα αυξηθεί το πετρέλαιο και η βενζίνη, όπως αυξάνεται καθημερινά. Μου αυξάνουν και τα τέλη, εγώ δεν θα μπορώ πια να είμαι χαμηλού κόστους εταιρεία.
0: Άρα θα μπορούσαμε να πούμε,
1: θα έπρεπε να παρέμβει το κράτος και εγώ θα περίμενα τουλάχιστον για όσο διάστημα διαρκεί ο πόλεμος, τουλάχιστον γι' αυτό, με την ανασφάλεια της αύξησης του πετρελαίου και της βενζίνης δηλαδή, να μην υπάρξει καμία αύξηση στα τέλη. Διότι σκεφτείτε, ανεβάζουν σε μια αεροπορική εταιρεία τη βενζίνη, την κυροζίνη, το πετρέλαιο που χρησιμοποιεί. Ανεβάζουν και τα τέλη στάθμευσης στο αεροδρόμιο, καταλαβαίνετε ότι αυτό αλλάζει τελείως, ανατρέπει τελείως τους οικονομικούς σχεδιασμούς των αεροπορικών εταιριών.
0: Φοβάστε ότι
1: η Fraport το έκανε επίτηδες.
0: Φοβάστε ότι θα ακολουθήσει την ίδια ρότα, την ίδια απόφαση με την Ryanair και άλλος όγκος εταιριών?
1: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Γιατί δεν είναι η μοναδική low cost. Που...
1: Και δεν είναι βέβαιο, διότι καταρχήν να πούμε ότι η Ryanair είναι η μεγαλύτερη εταιρεία που ως προς την επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, έτσι.
0: Ναι.
1: Διότι έχει, όπως σας είπα, 33 προορισμούς. Δεν υπάρχει άλλη εταιρεία, η Aegean δεν έχει 33 προορισμούς. Επομένως,
0: όχι,
1: που είναι και
0: υπάρχουν
1: εταιρεία.
0: Και άλλες εταιρείες low cost που συνεργάζονται, όχι όμως στο...
1: Υπάρχουν, αλλά όχι με τόσο
0: μεγάλο εύρος
1: κίνηση, όχι με τόσο μεγάλη συμμετοχή, ας το πούμε, στην οικονομία, στον τουρισμό κτλ. Αλλά βεβαίως και αν συνεχίσει αυτή η πολιτική, η Fraport, δηλαδή να μην κοιτάει τη γενικότερη συγκυρία, να μην σταθμίζει το κόστος στον τοπικό τουρισμό και στην οικονομία, αλλά να λέει εμένα με ενδιαφέρει η αύξηση των κερδών μου, αν συνεχίσει αυτή η πολιτική, βεβαίως το αεροδρόμιο Μακεδονία θα πάει από το κακό στο χειρότερο.
0: Μια ιδιωτική εταιρεία το...
1: Περιμένει το κράτος.
0: Ακριβώς, γιατί μια ιδιωτική εταιρεία, κύριε Μιλόπουλε, το κέρδος της θα κοιτάξει.
1: Ακριβώς.
0: Το θέμα είναι όμως πώς προστατεύονται.
1: Είναι λογικό οι εταιρείες να κοιτούν το κέρδος τους.
0: Ναι.
1: Το κράτος τι κάνει που πρέπει να διασφαλίσει το δημόσιο συμφέρον, την εθνική οικονομία, τον τουρισμό της χώρας. Έτσι. Αυτό είναι υποχρέωση του κράτους, δεν είναι υποχρέωση ούτε της Fraport ούτε της Ryanair.
0: Άρα εσείς σε ποιο μοντέλο διαχείρισης εναλλακτικό θα επικεντρωνόσαστε?
1: Εγώ υποστηρίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη παρεμβατικότητα του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, όπως θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη παρέμβαση του κράτους στην ενέργεια, στο ρεύμα. Και μάλιστα να σας πω, και το ξέρει ο κόσμος, ότι την εποχή της ενεργειακής κρίσης, το 2021, 2022, 2023, ενώ η Γαλλία του Μακρόν, ο οποίος είναι νεοφιλελεύθερος, και η Γερμανία επανακρατικοποιούσαν τις ενεργειακές τους επιχειρήσεις, τις δικές τους ΔΕΗ, ας το πούμε έτσι, τις ξανάκαναν κρατικές. Γιατί? Για να ρυθμίσουν τις τιμές και να περιορίσουν τις ανατιμήσεις. Εμείς εδώ την ίδια αυτή εποχή ιδιωτικοποιήσαμε τη ΔΕΗ. Και ακούγαμε τον Υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη, να λέει ότι η αγορά θα αυτορυθμιστεί, λέει, θα ρυθμιστεί, λέει, από μόνη της, δεν χρειάζεται καμία παρέμβαση από το κράτος. Αυτή η πολιτική της αυτορύθμισης των αγορών, που είναι ένα ακραίο νεοφιλελεύθερο ιδεολόγημα, δεν το έχει ο Μακρόν στη Γαλλία, σας λέω, που είναι επίσης νεοφιλελεύθερος, έτσι, γιατί κοιτάει το δημόσιο συμφέρον. Ο Μακρόν κοιτάει το συμφέρον της πατρίδας του πρώτα. Ο Μητσοτάκης δεν κοιτάει το συμφέρον της πατρίδας του. Ο Μητσοτάκης κοιτάει το συμφέρον των μεγάλων ιδιωτικών εταιριών. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Το κράτος λοιπόν πρέπει να διασφαλίσει την εθνική οικονομία και το δημόσιο συμφέρον. Είναι η ίστατη υποχρέωση του κράτους να
0: σε
1: το κάνει.
0: Σε ποιο πλαίσιο όμως?
1: Και αν δεν μπορεί να το κάνει, διότι δεν έχει περιθώριο, κυρία Χατζηγεωργίου, εγώ θα πάω και σε μια πιο προωθημένη λύση και θα πω να ξανασκεφτούμε μήπως πρέπει να επανακρατικοποιήσουμε τα αεροδρόμια στην Ελλάδα. Διότι η ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων στην Ελλάδα, όπως ξέρουμε όλοι, ξεκίνησε επί κυβέρνηση Σαμαρά και ολοκληρώθηκε επί κυβέρνηση Τσίπρα. Αλλά ήταν μια μνημονιακή επιταγή. Ήταν μια υποχρέωση του κράτους, δηλαδή, από τους δανειστές μας.
0: Άρα θεωρείτε το πρόβλημα, κύριε Μιλόπουλο, βρίσκεται στην ίδια την ιδιωτικοποίηση και τους όρους που... Μισό λεπτό να τελειώσω και την ερώτηση. Ή στον τρόπο με τον οποίο ασκήθηκε η πολιτική για τις αερομεταφορές και τα περιφερειακά αεροδρόμια?
1: Και στα δύο. Και είμαι σαφής. Λέω, πρώτη προσπάθεια, το κράτος να παρέμβει και να ρυθμίσει την αγορά των αερομεταφορών. Δηλαδή να πιέσει σε εποχή πολέμου και αύξηση της βενζίνης τη Fraport να μην αυξήσει τα τέλη στάθμευσης. Είναι υποχρέωση του κράτους να το κάνει. Είναι η πρώτη κίνηση και απαραίτητη που δεν την έχει κάνει το κράτος. Βλέπετε, οι ξενοδόχοι, τα εμπορικά επιμελητήρια, οι παραγωγικοί φορείς στη Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία, οι άνθρωποι είναι έξω φρενών. Κοιτάνε με ποιο τρόπο θα μπορέσουν να βγουν από αυτήν την δύσκολη, διότι ξενοδόχοι θα έχουν ξενοδοχεία άδεια, διότι η αγορά θα έχει μαγαζιά άδεια, διότι η οικονομία θα πληγεί. Και το κράτος δεν τους βοηθάει. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να γίνει είναι πρέπει το κράτος να παρέμβει και να κάνει ισχυρή προσπάθεια να μεταπίσει τη Fraport, να μην αυξήσει εν καιρό πολέμου 15% ή να αυξήσει λιγότερο, αυξήσει 5%. Να έρθουν σε μια συμφωνία δηλαδή οι δύο ιδιωτικές εταιρείες. Αυτός είναι ο ρόλος του κράτους. Αν το κράτος το προσπαθήσει και δεν μπορέσει να το επιτύχει, αυτό σημαίνει, κυρία Χατζηγεωργίου και αγαπητές και αγαπητοί φίλοι, ότι απέτυχε το μοντέλο της ιδιωτικοποίησης των αεροδρομίων. Διότι, με συγχωρείτε, αν πρόκειται να ιδιωτικοποιήσουμε τα αεροδρόμια όπως ιδιωτικοποιήσαμε το σιδηρόδρομο και να έχουμε τέμπη και στα αεροδρόμια, να έχουμε δηλαδή κατάρρευση των αερομεταφορών, σημαίνει ότι το μοντέλο αυτό δεν λειτουργεί. Και για να μην φαίνομαι εξωπραγματικός, να σας θυμίσω ότι οι Βρετανοί, οι πρωτοπόροι των ιδιωτικοποιήσεων, το 2024, 30 πόσα χρόνια μετά την ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων τους, ήρθαν και είπαν κάναμε λάθος. Και με μια ιστορική απόφαση του Βρετανικού Κοινοβουλίου επανέφεραν τους Βρετανικούς σιδηροδρόμους σε δημόσιο ή δημοτικό χαρακτήρα. Άρα το μοντέλο υπάρχει. Αν λοιπόν δεν επιτύχει η προσπάθεια του κράτους να παρέμβει ανάμεσα στις δύο ιδιωτικές εταιρείες, κάτι το οποίο δεν το είδαμε να γίνεται ακόμα, καμία προσπάθεια το κράτος δεν έχει κάνει, να περάσουμε και σε δεύτερο επίπεδο και να ξανασκεφτούμε μήπως η ιδιωτικοποίηση των αερομεταφορών θέτει το κράτος εκτός ελέγχου της οικονομίας μας. Είμαστε δηλαδή μια οικονομία, κυρία Χατζηγεωργίου, την οποία δεν τη ρυθμίζουμε εμείς. Δεν έχουμε αποφασιστικό ρόλο εμείς μέσω των κυβερνήσεων που εκλέγουμε στο πώς θα είναι ο τουρισμός της περιοχής μας, πώς θα είναι η εμπορική κίνηση, πώς θα είναι η οικονομία μας. Αυτό είναι τραγικό. Εκχωρήσαμε την οικονομία της χώρας σε ιδιωτικές εταιρείες. Αυτό δεν πρέπει να συμβεί. Άρα λοιπόν εγώ βλέπω και τα δύο. Πρώτον, να προσπαθήσει το κράτος να παρέμβει ρυθμιστικά. Τέρμα το ιδεολόγημα της αυτορύθμισης. Οι αγορές δεν αυτορυθμίζονται, κυρία Χατζηγεωργίου. Οι αγορές αυτορυθμίζονται σύμφωνα με το συμφέρον των ιδιωτών, των ιδιωτικών εταιριών. Αυτό είναι ξεκάθαρο στην οικονομία. Είτε είσαι νεοφιλελεύθερος, είτε είσαι σοσιαλιστής, ξέρεις ότι ο ιδιωτικός ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών καθοδηγείται από το συμφέρον των εταιριών, δηλαδή από το κέρδος τους. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτορύθμιση των αγορών. Οι αγορές αυτορυθμίζονται σε βάρος αυτού που είναι απόν. Και ο απόν στην προκειμένη περίπτωση είναι η ελληνική κυβέρνηση, είναι το ελληνικό κράτος. Άρα λοιπόν το κράτος πρέπει να παρέμβει δυναμικά. Δυναμικά θα έλεγα εγώ. Με κυρώσεις. Αν δεν το πετύχει, αν δεν το καταφέρει, τότε ναι. Να ξανασκεφτούμε και την ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων, όπως εγώ θέτω και θέμα να ξανασκεφτούμε και την ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων.
0: Κύριε Μιλόπουλε,
1: των μεταφορών γενικά δηλαδή, έτσι, αυτό εννοώ.
0: Επειδή όντως άνοιξε και μια κουβέντα με αφορμή την υπόθεση της Ryanair για το... για τη συνελικότερη, πώς θα διεκδικήσουμε ένα καλύτερο μέλλον και στο κομμάτι των μεταφορών και στο κομμάτι του τουρισμού. Σε αυτή την κουβέντα, γιατί όλοι αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα και της Θεσσαλονίκης και συνολικά της Βόρειας Ελλάδας για το κομμάτι του τουρισμού. Βλέπετε όμως να υπάρχει ένα ενιαίο σχέδιο, μια ενιαία στρατηγική και για την προβολή της περιοχής και για το κομμάτι των υποδομών που συζητάμε και για το κομμάτι της προσβασιμότητας, της τουριστικής ταυτότητας. Γιατί αυτή η συζήτηση αφορά όλους τους φορείς, παραγωγικούς, αυτοδιοικητικούς και τους εκπροσώπους του κλάδου. Υπάρχει κάτι, ένας ενιαίος σχεδιασμός σε σχέση με το τουρισμό της περιοχής μας?
1: Ο μόνος σχεδιασμός, κυρία Χατζηγεωργίου, που υπάρχει, και αυτό το ζούμε καθημερινά στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως περιφερειακή παράταξη, η παράταξή μας η αλλαγή στην περιφέρεια, ο μόνος σχεδιασμός που έχουν είναι να ικανοποιούν οικονομικά συμφέροντα. Είναι να ικανοποιούν δηλαδή ιδιωτικά συμφέροντα. Δεν υπάρχει πουθενά η έννοια της ικανοποίησης του δημόσιου συμφέροντος και δεν υπάρχει πουθενά η έννοια της ικανοποίησης του όρου της ακεραιότητας του περιβάλλοντος. Που η ακεραιότητα του περιβάλλοντος, ξέρετε, δεν είναι μια ιδεοληψία. Δεν θέλω το περιβάλλον να το προστατέψω επειδή είμαι ευαίσθητος όπως θεωρούν αυτοί οι οικολόγοι κτλ. Θέλω να το προστατέψω γιατί το περιβάλλον είναι η βάση του τουρισμού, είναι η βάση της ανάπτυξης. Άμα καταστρέψουμε τη φύση στον διάπορο, που είναι το τελευταίο παράδειγμα καταστροφής ενός παρθένου νησιού που τα είχαμε πει μαζί και πρόσφατα, αν καταστρέψουμε τις ωραίες ακτές της Χαλκιδικής, αν καταστρέψουμε τα νησιά μας, δεν θα είμαστε πια ελκτικοί, δεν θα είμαστε πια γοητευτικοί στους ξένους προκειμένου να έχουμε τουρισμό, διότι αυτοί έρχονται λόγω της φυσικής μας ομορφιάς. Άρα το περιβάλλον είναι η βάση της ανάπτυξης. Είναι η βάση για την οικονομία μας. Αν λοιπόν δεν κοιτάξω το δημόσιο συμφέρον, δηλαδή δεν κοιτάξω τους Έλληνες πολίτες, την κοινωνία. Η κοινωνία στην Κεντρική Μακεδονία, κυρία Χατζηγεωργίου, αυτή τη στιγμή βογκά. Η Κεντρική Μακεδονία είναι η πρώτη περιφέρεια στη χώρα σε απώλεια πληθυσμού.
0: Ναι.
1: Δημογραφικά είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα. Ο κόσμος φεύγει. Mm-hmm. Και γιατί φεύγει? Αν είχαμε ισχυρή οικονομία όπως ισχυρίζονται και αν είχαμε τουρισμό καλό, ο κόσμος δεν θα έφευγε. Αυτός ο υπερτουρισμός που υπάρχει στην Κεντρική Μακεδονία και ιδίως στη Χαλκιδική διώχνει τον τοπικό κόσμο. Γιατί? Γιατί όλο το κέρδος το μεταφέρει σε μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες.
0: Κρατάω
1: αυτές
0: αυτά.
1: Κερδίζουν.
0: Κύριε Μιλόπουλε, σας ευχαριστώ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας.
1: Μια προοδευτική κυβέρνηση, κυρία Χατζηγεωργίου, είναι σαφές.
0: Να είστε καλά.
1: Χτες. Μια προοδευτική κυβέρνηση να κοιτάξει το δημόσιο συμφέρον, να κοιτάξει την εθνική οικονομία, να κοιτάξει το περιβάλλον της χώρας, να κοιτάξει τη χώρα και τους πολίτες της. Όχι τις ξένες ιδιωτικές εταιρείες.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Φτάνει πια. Φτάνει πια.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε
1: Μιλόπουλε. Καλημέρα και σε εσάς.
0: Σας χαιρετούμε. Για την ευκαιρία
1: να τα πούμε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρέα μας για το κλείσιμο. Καλημέρα, Έλσα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Πολύ ζέστη σήμερα, παιδιά, καλοκαίρι.
0: Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Γκρινιάζουμε για το κρύο, τώρα δεν θα γκρινιάξουμε για τη ζέστη, θα την απολαύσουμε.
2: Όχι, βέβαια. Βράδυ θερινό σινεμά, ό,τι πρέπει.
0: Ω, τέλεια.
2: Αφιέρωμα στον Μπέργκμαν, συνεχίζεται στο Σινέ Απόλλων 40. Άγριες φράουλες έχει στις 8.30 για να το απολαύσει κανείς. Βέβαια και οι κλειστοί χώροι συνεχίζουν. Θέατρο Τεχνών Λουκριτία της Πέννης Φυλακτάκη στο πλαίσιο ανοιχτής θεατρικής σκηνής σήμερα και αύριο. Στο Αυλέα τελευταία παράσταση απόψε Αυτός που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο της Αμαλίας Κοντογιάννη. Και έχουμε και βραζιλιάνικα τραγούδια με Ροτζέριο Μπιγκούντο και Λάκη Τζίμκα στη μικρή σκηνή, έτσι για να το κλείσω και μουσικά.
0: Μάλιστα. Μας σε περιμένουμε στην Ομπρέλα, 4 με 6. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Η ώρα είναι 10.

0: οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Από μία κλωστή κρέμεται η προοπτική ειρήνευσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να επανέλθει στις πολεμικές επιχειρήσεις, δηλώνοντας πως η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη, αφού επέριψε την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης για τον τερματισμό της σύγκρουσης, χαρακτηρίζοντάς την εντελώς απαράδεκτη. Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, είναι απίθανο να ληφθεί σημαντική απόφαση για το πώς θα προχωρήσουν οι διαδικασίες πριν από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ Μπαγαΐ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παράλογες απαιτήσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Ενώ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ, σημείωσε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού. Και όσο περισσότερο καθυστερούν, τόσο περισσότερο θα πληρώνουν οι Αμερικανοί φορολογούμενοι. Παράλληλα, στο Λίβανο, η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο Νότο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 6 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμα 7, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, ενώ συνεχίζονται βομβαρδισμοί σε άλλες περιοχές του Νότου. Την ίδια ώρα, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προειδοποιεί για πιθανή παγκόσμια ανθρωπιστική κρίση, καθώς ενδεχόμενοι περιορισμοί στη διέλευση λιπασμάτων από τα στενά του Ορμούς ενδέχεται να οδηγήσουν έως και 45 εκατομμύρια ανθρώπους σε πείνα και επισιτιστική ανασφάλεια. Τη μονοκαλλιέργεια του μαζικού τουρισμού και τη διάχυσή του ανά την επικράτεια ακόμη και στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura προώθει το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Μόλις 18 δημοτικές ενότητες χαρακτηρίζονται κόκκινες και εντάσσονται στις περιοχές ελεγχόμενης ανάπτυξης, μεταξύ των οποίων η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Ρόδος και η Κέρκυρα. Σύμφωνα με το Avgi.gr, η κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Τουρισμού κατηγοριοποιεί τον εθνικό χώρο σε 5 ζώνες ανάπτυξης και προβλέπει όρους για νέες τουριστικές επενδύσεις, ακόμα και εκτός σχεδίου, με δυνατότητα ανάπτυξη σε νησιά και περιοχές με αυξημένη τουριστική πίεση. Παράλληλα, για τη βραχυχρόνια μίσθωση, το Airbnb παραπέμπει σε μελλοντικές ρυθμίσεις, όπως χρονικοί περιορισμοί, ζώνες απαγόρευσης και όρια προσφοράς, χωρίς όμως συγκεκριμένο άμεσο πλαίσιο εφαρμογής. Παράταση 2 ετών έδωσε το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου στις θητείες των εισαγγελέων του Ελληνικού Κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Πόπης Παπανδρέου, Χαρή Κλιαστάνου και Διονύση Μουζάκη, έως την ολοκλήρωση των υποθέσεων που ήδη χειρίζονται όπως αυτή του ΟΠΚΕΠΕ. Σημειώνεται ότι το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων είχε αποφασίσει την ανανέωση της θητείας τους για 5 έτη. 3-24 ώρα χρειάστηκαν για να τοποθετηθεί επισήμως η κυβέρνηση σχετικά με το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε από ψαράδες σε σπηλιά στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος χθες στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, χαρακτήρισε το περιστατικά ιδιαίτερο σοβαρό και προανήγγειλε διπλωματικά διαβήματα μετά την ολοκλήρωση των ερευνών από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτία, ο Σωκράτης Φάμελος πραγματοποίησε συνάντηση με την νοσηλευτική υπηρεσία στο Λαϊκό Γενικό Νοσοκομείο της Αθήνας, ενώ στις 10 και 4 θα συναντήσει τη διοίκηση του νοσοκομείου. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα μεταβεί στη Λέσβο για το μείζον ζήτημα της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης του αφθόδους πυρετού. Το χρονικό πλαίσιο για την ίδρυση ενός νέου κόμματος έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε εκδήλωση πρωτοβουλίας πολιτών Βόρειας Αθήνας με τίτλο «Η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής». Όπως ανέφερε, αρχικά στόχος ήταν μια ισχυρή αντιπολίτευση, τώρα είναι μια ισχυρή παράταξη. Προσθέτοντας πως τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι αργά, τώρα είναι η ώρα. 8 άτομα συνελήφθησαν για την ένοπλη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω Τηθωρέα και μεταφέρθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Αλλαγές στα δρομολόγια του Τραμπ στις γραμμές 6 και 7 λόγω εργασιών. Στη γραμμή 6, Πικροδάφνη Σύνταγμα από σήμερα 3η 12 Μαΐου έως και την 5η 14 Μαΐου, τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται με τερματικό σταθμό της τάση Fix. Και στη γραμμή 7, Ασκληπείο Βούλας, Ακτύπωση Δόνος Πειραιά, έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου, μεταξύ της 9 με 1 το βράδυ, τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται με τερματικό σταθμό της τάση SEF. 2 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρα 20, κλείνουν έως και την ερχόμενη Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η γραμμή 2 του μετρό Αθήνας θα λειτουργεί στα τμήματα Ανθούπολης Επόλια και Ομόνια Ελληνικό, χωρίς διέλευση από το κλειστό τμήμα. Στη διεθνή επικαιρότητα, αποβιβάστηκαν και οι τελευταίοι επιβάτες από το κρουαζιερό πλοίο MV Hondius, το οποίο έχει συνδεθεί με κρούσματα Χανταϊού, ενώ οι υγειονομικές αρχές επιβεβαίωσαν 3 νέα περιστατικά από τη Δευτέρα. Το πλοίο αναχώρησε από την Τενερίφη με προορισμό τις Κατοχώρες. Μέχρι στιγμής, 3 επιβάτες έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ένας Αμερικανός και ένας Γάλλος υπηκός που είχαν επιστρέψει στις χώρες τους διαγνώστηκαν θετικοί στον ιό. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, έχουν καταγραφεί 7 επιβεβαιωμένα κρούσματα που συνδέονται με το πλοίο, ενώ εξετάζονται ακόμα 2 ύποπτα περιστατικά. Στις αθλητικές ειδήσεις. Με προσωπική δήλωση, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος θέλησε να βάλει ένα φρένο σε κάθε φημολογία περί προβλημάτων στο Telecom Center, υπογραμμίζοντας πως το επικείμενο Final Four θα είναι η αρτιότερη και πιο εντυπωσιακή διοργάνωση που έχει διεξαχθεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ ανεξαρτήτως συμμετοχουσών ομάδων.
0: Ο καιρός.
1: Καλοκαίρι θυμίζει ο καιρός σήμερα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά. Πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 31 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη έως τους 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι σε 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μάλιστα ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόφας και ο Γιώργος Μπουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber, αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, 69-85-87-00-59. Καλημέρα, Σωτήρη, πλούσια επικαιρότητα.
1: Όπως πάντα, καλημέρα.
0: Δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε δυσαρεστημένοι. Υπάρχουν θέματα, έτσι.
1: Θα υπάρχει τώρα και νομίζω ότι θα είναι και πλούσια και ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι.
0: Ναι, και. Ναι, βέβαια.
1: Ακόμα και μέσα στο
0: έχουμε ανακοινώσεις κομμάτων, έχουμε προεκλογικό αγώνα έτσι κι αλλιώς.
1: Τα δύο που μπορούμε να. Τουλάχιστον μέχρι τώρα το ρεπορτάζ βγάζουμε τώρα που λες για ανακοινώσεις κομμάτων είναι ότι θα γίνει 21 Μαΐου θα γίνει η ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού.
0: Από τη Θεσσαλονίκη, τη γενετήρα της.
1: Ναι. Και τώρα από ό,τι φάνηκε χθες και από τον κύριο Τσίπρα, κάτι ας πούμε μεταξύ τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου θα ανακοινώσει.
0: Να ρισκάρω εγώ να πω Ιούνιο.
1: Το λέω.
0: Ναι. Θα σου πω γιατί το λέω. Γιατί άκουγα, χθες παρακολουθούσα την ομιλία και στο κινητό μου και είπε 2-3 φορές, αν δεν κάνω λάθος, τη λέξη θεριστής.
1: Ναι.
0: Είπε το Μάρτιο είναι νωρίς, το Σεπτέμβριο αργά, τώρα είναι η ώρα, θεριστή. Λέμε τον Ιούνιο.
1: Ναι.
0: Λέω, ας το πω εγώ και ας το και ας πέσει κάτω. Θεριστή λέμε τον Ιούνιο και το είπε 2-3 φορές ότι πλησιάζει ο θεριστής. Λέω εγώ τώρα.
1: Ναι, μα γι' αυτό δεν διαφωνούμε, πάντως αυτό κατάλαβα και εγώ. Ή κάτι μεταξύ τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, κάπου εκεί.
0: Είχε κόσμο όμως, έτσι.
1: Ναι, είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Είχε κόσμο, ναι. Είχε αρκετό κόσμο. Πάντως και η κυρία Καριστιανού, επειδή είπες, από όσο γνωρίζω ρεπορταζιακά, έχει μιλήσει με αυτοδιοικητικούς, έχει μιλήσει με συνδικαλιστές, μάλιστα που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Δημοκρατία, που δεν ήταν όμως βουλευτές, που δεν ήταν στην κεντρική πολιτική σκηνή. Να δούμε τώρα ποιοι θα ανταποκριθούν, έτσι.
1: Οι ίδιοι λένε ότι έχουν βρει μια πλειάδα στελεχών την ναι. οποία θα την εμφανίσουν. Άκουσα ας πούμε διάφορα, τώρα δεν ξέρω πόσο βάση έχουν όλα ναι. αυτά, ότι το στρατηγικό της επιτελείου και το επικοινωνιακό της έχουν πει ότι η ίδια να μην πάρει πάρα πολύ το λόγο ναι. και να παρίσταται στις εκδηλώσεις που κάνει χαιρετώντας τον κόσμο και λοιπά. Δεν ξέρω τώρα πόσα.
0: Γιατί όταν πήρε το λόγο τα κάνατε.
1: Μα αυτό προφανώς κάτι τέτοιο.
0: Κάτι μετανάστες. Θέλουν εισβολής και τα λοιπά που έλεγε.
1: Εν κινήσει να την εκπαιδεύσουν κιόλας.
0: Μάλλον έτσι να
1: μάλλον.
0: Εκπαιδεύεται σιγά σιγά.
1: Πάντως δεν είναι αντιπαραθετικά έτσι για να, τα δύο κόμματα, δηλαδή αυτά που ξέρουμε ότι θα ανακοινωθούν. Δεν έχει καμία σχέση το κοινό το οποίο επιλέγει ή θα επιλέξει την κυρία Καρσιανού. Δεν έχει καμία σχέση με το κοινό το οποίο θα επιλέξει τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Καμία σχέση.
1: Αυτά δεν είναι σε καμία φάση. Φρόντισε και η ίδια η κυρία Καριστιανού να ξεκαθαρίσει ότι δεν κινείται στο χώρο της προοδευτικής.
0: Με το καλημέρα.
1: Με το καλημέρα. Και έβαλε απέναντί της τον κύριο Τσίπρα.
0: Με το καλημέρα. Ναι. Το είπα αυτό η κυρία
1: Οπότε εκ των πραγμάτων κινείται σε αυτό το επίπεδο.
0: Δηλαδή από ό,τι έχει γίνει στον κόσμο από τα μνημόνια από όλα αυτά θυμήθηκε τον Αλέξη Τσίπρα, η κυρία Καριστιανού. Ναι. Και όταν χρειάστηκε να ξανακάνει άλλη μια δήλωση για το μεταναστευτικό, μίλησε για εισβολή.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Οπότε ναι, δεν έχει καμία σχέση. Το ΠΑΣΟΚ όμως, ο κύριος Ανδρουλάκης ξέχασε να δηλώσει κάτι λεφτά στο εξωτερικό, σε κάτι τράπεζα στο εξωτερικό, οπότε έκανε λάθος ο λογιστής του. Αυτοί φαίνεται ότι φοβούνται πολύ τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια και φαίνεται με κάθε τρόπο.
0: Α, να πούμε βέβαια, επειδή όλοι λένε για τη δεύτερη θέση, για δεύτερη θέση, χθες ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για πρωτιά.
1: Για πρωτιά μίλησε.
0: Δεν είπε ότι θέλει να είναι με καλό ποσοστό κτλ. Είπε για πρωτιά. Έτσι.
1: Το επανέλαβε επειδή πέρασα, είδα τη συγκέντρωση, το επανέλαβε πολλές φορές.
0: Για πρωτιά.
1: Για πρωτιά βέβαια.
0: Ναι.
1: Και μίλησε πια καθαρά για νέα κυβερνός αριστερά ξανά ας πούμε. Ναι, δεν είναι πια για τη δεύτερη θέση τώρα, εντάξει.
0: Κοίταξε και με αυτά που γίνονται στη Νέα Δημοκρατία, απόψε ο κύριος Μηταράκης, ο Νότης Μηταράκης, έχει καμιά κοσαριά βουλευτές στο νέο ψυχικό. Άλλοι θα μαζευτούν στο Παγκράτη. Φαίνεται το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας κάνει καλό στον κλάδο.
1: Ναι.
0: Όλες τις ταβέρνες είναι.
1: Και πάντως στη Νέα Δημοκρατία το μεγαλύτερο φαίνεται πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή, εκτός τα ανοιχτά μέτωπα που έχει ας πούμε τα σκάνδαλα, Υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην λεγόμενη ενότητα του χώρου. Δηλαδή ακόμα και οι χθεσινοί, και οι χθεσινές παρεμβάσεις του κυρίου Μητσοτάκη μιλούσαν για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας και για τον τρόπο με τον οποίο θα ξαναγίνει δυνατή και μόνιμη στις καρδιές του λαού. 7 χρόνια όμως μετά, έχοντας βιώσει ο κόσμος την πολιτική και τις επιλογές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Είναι αυτό που λες και απ' την άλλη. Είναι και τα στελέχη, δηλαδή η σίγουρη απουσία του κυρίου Καραμαλή, του Κώστα Καραμαλή, του πρώην πρωθυπουργού, ενώ όχι του ΑΧ,
1: ναι,
0: που είπε ότι δεν θα πάει. Τι θα κάνουν οι Καραμαλικοί? Υπάρχει το ενδεχόμενο, όλοι συζητούν και για την επόμενη μέρα. Υπάρχει το ενδεχόμενο να κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Δεν είναι δηλαδή και τα καλύτερα και από εκεί, από το κόμμα το δεξιό?
1: Όχι, δεν είναι. Ίσα ίσα που αν αυτό που φαίνεται τουλάχιστον και στις δημοσκοπήσεις, τις πειραγμένες δημοσκοπήσεις, μη γελιόμαστε, είναι πειραγμένες στον ύψιστο βαθμό. Όμως μέσα από τα ποιοτικά στοιχεία, γιατί εκεί φαίνονται, δείχνει ακριβώς την φθορά που έχει υποστεί και την αμετάκλητη φθορά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι εύκολο δηλαδή να γυρίσει όταν ακούς ότι εντάξει υπάρχει από τους αναλυτές, εννοώ τους αναλυτές που ελέγχει το συστηματάκι, όταν τους ακούς να λένε ναι μένα, αλλά υπάρχει μια δεξαμενή η οποία είναι γεμάτη, η οποία δεν μας λέει, η γκρίζα ζώνη όπως την περιγράφουν είναι πάνω από 20%, και όταν σου λέει ότι ναι αυτοί δεν έχουν, αφού είναι γκρίζα ζώνη, έχουν φύγει από την επιλογή της Νέας Δημοκρατίας αλλά παραμένουν γκρίζα ζώνη και κάποια στιγμή θα επανέλθουν στο Μαντρί. Δεν είναι έτσι, δεν τα είναι πράγματα. Δεν είναι έτσι.
0: Και ποιο Μαντρί?
1: Το Μαντρί το δικό τους.
0: Το Μαντρί το δικό τους τώρα έχει μπροστά τους εξυγχρονιστές του Σιμίτη, έχει όσους πήγαν εκεί από το ποτάμι. Δηλαδή υπάρχει και αυτό, ότι λένε ας πούμε οι παλιοί, οι καραμαλικοί της λαϊκής δεξιάς, ότι πλέον το κόμμα δεν είναι αυτό που ξέραμε, δεν είναι αυτό που είναι, δεν. Στο μεταξύ υπάρχει και μια γκρίνια, διάβαζα τώρα και το πρωί κάπου, δεν θυμάμαι πού, ότι υπήρχαν κάποιοι που έλεγαν ότι αν εκλεγεί μετά το Μητσοτάκη αυτός, εγώ θα φύγω, αν ο άλλος, εγώ θα φύγω από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή υπάρχει και μια τέτοια γκρίνια, ότι ποιος εκπροσωπεί ποια τη Νέα Δημοκρατία και ποια Νέα Δημοκρατία είναι αυτή.
1: Κοίταξε, αν κρίνουμε από τα ονόματα τα οποία έχουν κυκλοφορήσει, των Δελφίνων εννοώ, να τα πιάσουμε ένα-ένα, αυτά που ξέρουμε. Δεν ξέρουμε αν θα βγάλουν λαγό από το, πώς το λένε, από το καπέλο. Απάντως είναι ο Δένδιας, ο Πυρακάκης, ο αντιπρόεδρος ο Χατζηδάκης, και ο πάντα επίκαιρος και διαχρονικός Άδωνης. Αυτούς έχω. Α, και έχουν βάλει και τον Κικίλια
0: και
1: τελευταία.
0: Τον Κικίλια και τον Τζιτζικώστα.
1: Και τον Τζιτζικώστα.
0: Φαντάζομαι θα γίνουν συμμαχίες τώρα κάποιες.
1: Ναι, αυτά είναι τα ονόματα που ακούγονται τώρα. Πόσο
0: και αν εμφανιστεί κάποιος που δεν τον ξέρουμε ακόμη.
1: Ναι, γι' αυτό είπαμε πως δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι αυτός. Αλλά αυτή δεν έχει, δηλαδή αυτή τη στιγμή, όπως όλο το πολιτικό σύστημα στερείται προσωπικότητων, όλο το πολιτικό σύστημα, έτσι για μην κοροϊδευόμαστε, και φαίνεται η εικόνα η οποία τουλάχιστον είναι ο στίβος που δοκιμάζονται οι πάντες και δείχνουν και τις αξίες τους, που είναι η Βουλή. Εκεί πέρα πραγματικά, αν τη συγκρίνουμε εμείς που ζήσαμε και παλαιότερες βουλές, με το προσωπικό που υπήρχε, εντάξει, ότι όπως και να διαφωνούσες και ό,τι διαφωνίες πολιτικές να είχες, καθώς σου να με ενδιαφέρουν και άκουγες τις απόψεις επιφανών στελεχών ένθεν κακήθεν, δηλαδή είχε προσωπικό. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος που ακούγοντάς τον στη Βουλή να σε συνεπάρει. Δηλαδή αν εξαιρέσουμε το γεγονός επίσης ότι πλέον έχουν καταξισκήσει το AI, ας πούμε, και φτιάχνουν ομιλίες οι λογογράφοι, οι οποίες είναι στην ουσία λογοκλοπές, που τις δίνουν στους αρχηγούς και στους βουλευτές και τις εκφωνούν, δεν υπάρχει κάτι που να σε...
0: Ναι, όχι, δηλαδή να πεις ότι έχεις έναν ομιλητή, ας πούμε, που θα κάτσεις και να τον ακούσεις, ακόμη και αν διαφωνείς, να πεις ότι κάτι λέει ή τα λέει. Ή τα λέει καλά. Δεν υπάρχει αυτό. Και δεν υπάρχουν και τα στελέχη όμως, δεν μόνο οι αρχηγοί.
1: Μα γι' αυτό έτσι λέω ότι επειδή το προσωπικό, το πολιτικό το βλέπουμε από κάθε ναι. άποψη, άρα μέσα από αυτό κάποια στιγμή θα αναδειχθεί ναι. αυτός που θα μπει μπροστά. Τώρα τι να πω.
0: Ναι.
1: Εγώ το μόνο που μπορώ να πω με βεβαιότητα και με την εμπειρία την οποία έχω αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια στο χώρο είναι ότι το, πώς το λένε αυτό, το καντιλάκι ναι, ναι. του κυρίου Μητσοτάκη έχει τελειώσει.
0: Έχει τελειώσει.
1: Έχει τελειώσει, το οποίο εδώ είναι το ερώτημα πότε θα γίνει. Θα γίνει μετά από μεγάλη συντριβή που θα υποστεί το κόμμα του στις πρώτες εκλογές όποτε αυτές γίνουν και αμέσως μετά θα κινηθούν οι διαδικασίες. Γιατί κοίταξε, εδώ Γιώργο κατά τη γνώμη μου έχουν υπάρξει και για να μην είμαι και μόνο εκεί μονομερής απέναντι σε αυτή την ιστορία, αλλά θα σας πω μια ιστορία μετά που προκύπτει από το ρεπορτάζ. Το ίδιο πρόβλημα πιστεύω ότι θα έχει και ο κύριος Ανδρουλάκης μετά τις πρώτες εκλογές, διότι ναι μεν υπάρχει μια φαινομενική ηρεμία αυτή τη στιγμή στο ΠΑΣΟΚ, αλλά στο βαθμό που η Βελόνα, όπως είχε πει και ο Γερουλάνος, δεν κινείται, πιστεύω ότι θα έχουν προβλήματα.
0: Νομίζω αυτό που λες τώρα θα γίνει την πρώτη Κυριακή και τη δεύτερη Κυριακή, μάλλον πια θα αρχίσει να υλοποιείται αυτό που θα δούμε ήδη από την πρώτη Κυριακή, δηλαδή και με τον Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
0: Γιατί φαντάσου τώρα τον Ανδρουλάκη να είναι κάτω από Τσίπρα και κάτω από Καριστιανού, τι έχει να γίνει στον Πασόκ, έτσι.
1: Εγώ νομίζω ότι και κάτω από Τσίπρα να είναι, δεν χρειάζεται να βάλεις και στη μέση. Έτσι κι αλλιώς ο εφιάλτης αυτή τη στιγμή του Ανδρουλάκη ο Τσίπρας είναι.
0: Λοιπόν, θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps. Βάλε και εσύ τώρα το COSMOTE 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής στη χώρα βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

Πήρες καινούριο αυτοκίνητο ή προσέχεις το παλιό σου σαν να είναι καινούριο? Σίγουρα πάντως το έχεις επιλέξει ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφαλειά του? Μπες τώρα στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 19 ασφαλιστικές και απόκτησε την πιο οικονομική ασφάλεια με εγγύηση χαμηλότερης τιμής.

0: Σωτήρη, κάτι που βλέπω από το πρωί είναι αυτή η ιστορία με τη ληστεία στην κάτω τη Θόρεα. Δηλαδή μπορεί να δεις, ας πούμε, είδα το Χρυσοχοΐ, είδα εκείνο, προσπαθούν να ξαναβγάλουν μπροστά το νόμος και τάξη και τι ωραία που τα έκανε η κυβέρνηση και να που τους παρακολουθούσαμε και να εκείνο, να το άλλο, να το παράλλο.
1: Κοίταξε τώρα, πάντως το γεγονός ότι τους έκατσε η υπόθεση και συλλάβανε τους δράστες θα το εκμεταλλευτούνε, είναι λογικό, δεν έχω καμία αμφιβολία.
0: Θα προσπαθήσουν, ναι, όσο
1: θα το εκμεταλλευτούν.
0: Ναι. Στο μεταξύ, χθες ανακοινώθηκε και η ανανέωση εκεί της Παπανδρέου και τα λοιπά, έτσι, για 2 χρόνια. Η Ευρωπαίας Αγγελέας.
1: Πέρασε τις σκοβές.
0: Ναι, πέρασε τις σκοβές. Βέβαια, πολλοί είπαν γιατί 2 και όχι 5, ή υπήρχε πάλι μια τέτοια ιστορία. Αλλά εν πάση περιπτώσει πέρασε τις σκοπές και έχουμε αυτή την ανανέωση για 2 χρόνια, έτσι. Το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο συνεδρίασε χθες και ενέκρινε ότι πρέπει να παραμένουν στο πόστο τους για 2 και όχι για 5 ακόμα χρόνια. Πόπη Παπανδρέου, Χαρή Κλειαθάνου και Διονύση Μουζάκη. Είπε η κυρία Κοβέση ότι έχουμε δουλειά μπροστά μας. Έχουμε και εκεί, θα έχουμε εξελίξεις, έτσι, και σε αυτό.
1: Ακούγεται ότι θα έρθει και άλλη δικογραφία. Ναι, αυτό τέταρτη. Που τουλάχιστον φημολογείται είναι ότι θα έχουμε και άλλη δικογραφία. Κοίταξε, δεν θα σταματήσει στο βαθμό που ελέγχεται η υπόθεση.

0: κάτσει κάποια υπόθεση για την κυβέρνηση, mm-hmm. βέβαια, που έχει σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης. Mm-hmm. Εκεί είναι που τώρα στη συνείδηση, εν πάση περιπτώσει, του κόσμου και στην κοινή γνώμη έχει καταγραφεί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με όποια, ας πούμε, συμπαρομαρτούντα προκύψουν από αυτή την ιστορία, νομίζω ότι δεν είναι ικανά να ξεπεράσουν τους φραπέδες και τους χασάπιδες. Mm-hmm. Δηλαδή εκεί είναι οι κορυφαίες.
1: Πάντως και για τον Δημητριάδη λένε ότι δεν το ήξερε ο Μητσοτάκης. Το μάθε το Σάββατο για τη συνέντευξη του Πρωτοστηρίου και εξοργίστηκε μάλιστα γιατί δεν τον ρώτησε για τον Δημητριάδη. Έτσι διάβαζα πρωί-πρωί κάτι παραπολιτικά.
0: Κοίταξε να δεις τώρα. Αν μπορεί. Ναι, πιστεύω ότι κάτι αυτονομική κίνηση ήταν μάλλον. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα ήθελε σε καμία περίπτωση ο Πρωθυπουργός να συμφωνήσει στο να ανοίξει ξανά ένα θέμα που τον καίει και τον μπλέκει το ίδιο και με τον τρόπο που άνοιξε. Το θεωρώ πολύ λογικό, αλλά αυτό πρέπει να μας προβληματίσει του τι ουρά έχει αυτό το θέμα. Δηλαδή αυτή η ουσία είναι ότι και να ενοχλήθηκε, υπήρχε καιρός που ακούγονταν οι φήμες ότι υπήρχε μία ρήξη στη σχέση των δύο, του θείου με τον Ανιψιό, ας πούμε, που γι' αυτό και φάνηκε από την αρχή ότι για να μην τρωθεί το κύρος του Πρωθυπουργού θυσιάστηκε ο Δημητριάδης, που όλοι ξέρουμε ότι ήταν από παλιά, από τη στιγμή που τοποθετήθηκε εκεί πέρα, οι αναφορές που δίνονταν ακόμα και από τους υπουργούς ήταν στο Δημητριάδη. Δηλαδή στην ουσία ο Δημητριάδης ήταν αυτός που έλυνε και έδαινε μέσα στο Μαξίμου από πριν. Άρα θυσιάστηκε εξαιτίας αυτής της ιστορίας. Τώρα το θέμα είναι ότι αν σε αυτές τις περιπτώσεις ανοίξουν τα στόματα, τότε θα δούμε.
1: Πάντως θυμάστε τότε έλεγαν ότι δεν έχει κάνει τίποτα, είναι αθώος, αλλά επειδή είναι τοξικό το κλίμα παραιτείται. Μετά αποπέμφθηκε, δεν παραιτήθηκε.
0: Ναι.
1: Τώρα βγαίνει σε συνέντευξη και λέει τα πήρα όλα πάνω μου. Άρα ήταν αθώος και παραιτήθηκε γιατί ήταν τοξικό το κλίμα. Τον απέμπεψε, έκανε κάτι, τα πήρε όλα πάνω του. Αυτά λέει. Πάντως ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίζεται εξοργισμένος από αυτή τη συνέντευξη. Στο μεταξύ, ξέρεις τι, σκεφτόμουν το εξής. Που λέμε και για τις εκλογές ή για το χρόνο των εκλογών. Άλλοι κάπου λένε και το έχει ακουστεί και για 27 Σεπτεμβρίου να κάνει εκλογές. Αλλά εκτός αυτού που έχει μπροστά του, την ακρίβεια, τον πόλεμο, τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μήπως κάσει και κάτι άλλο και δεν ξέρουμε. Μπορεί να είναι και Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Αυτό είναι κάτι που φοβάται.
1: Σίγουρα όμως επίσης μπροστά του έχει φωτιές καλοκαίρι και ανοίγουν τα σχολεία το Σεπτέμβριο, με ό,τι αυτό σημαίνει για τα έξοδα των νοικοκυριών. Δεν είναι και αυτά στοιχεία με τις φωτιές που θα τα υπολογίσει, θα τα συνυπολογίσει ο ψηφοφόρος κάποια στιγμή. Γιατί 7 χρόνια τώρα τι λένε, 112-112. Και αφήστε τα σπίτια να καίγονται, αυτό δεν λέει.
0: Ναι, αυτό λέει. Αυτό κάνει, αυτή είναι η πρακτική μέχρι τώρα. Αλλά να σου πω κάτι, αυτά λίγο πολύ τα περιμένουν.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι βεβαίως αν υπάρχουν ακραίες καταστάσεις, όλα θα είναι προσθετικά. Mm-hmm. Αυτό που στα πρώτα χρόνια μιας κυβέρνησης και μάλιστα μιας κυβέρνησης σαν αυτή εδώ, η οποία ελέγχει από την πρώτη στιγμή τα πάντα, μπορούσαν να τα εξωστρακίσουν, να τα περάσουν ανώδυνα. Στον 7ο ή 8ο χρόνο, ακόμα και καθημερινά θέματα όπως αυτά, ας πούμε, κάθε χρόνο επαναλαμβανόμενα θέματα που τα ζούμε χρόνια σε αυτή τη χώρα, για τις πυρκαγιές μιλάω και τέτοια, προφανώς θα αφήσουν αποτύπωμα αρνητικό, αλλά έρχονται και κάθονται προσθετικά πάνω στα υπάρχοντα προβλήματα. Το ζήτημα τώρα για την κυβέρνηση είναι ότι θέλει να πάει, όπως το είπε, με καθαρό διάδρομο, είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Καθαρό γαλάζιο στόχο και διάδρομο, είπε, για να αρχίσει να πουλάει προσδοκίες, να πουλάει φουρπάς και δεν ξέρω τι άλλα, ας πούμε, επιδόματα και καθρεφτάκια, για να μην συζητιέται αυτό το οποίο, εν πάση περιπτώσει, βιώνει καθημερινά ο Έλληνας πολίτης. Δηλαδή, και τις επιπτώσεις της τεράστιας

0: τις επιπτώσεις της ακρίβειας, εκεί ναι. πια δεν μπορείς να τον κοροϊδέψεις. Είναι φανερό καθημερινά, ας πούμε.
1: Και να θέλεις, αφού πηγαίνει ο κόσμος στο σούπερ μάρκετ, ό,τι και να θες να κοροϊδέψεις, αφού πηγαίνει και βάζει το χέρι στην τσέπη. Το βλέπει. Οπότε εκεί τι να κάνει. Είναι και αυτό με την ακρίβεια. Πραγματικά σκεφτόμουν αν θέλει κάποιος αυτά τα 7 χρόνια να κάνει έναν απολογισμό και να βρει κάτι θετικό. Πόσα μπορεί να είναι αυτά τα θετικά, δεν έχω βρει κάτι. Δηλαδή, αν βάλεις ολιγοπόλια, δεν θα πεις ότι κάνεις μια αποτίμηση ως ψηφοφόρος. Έρχονται κάλπες και λες, για να δω τι έκανε αυτή η κυβέρνηση που θέλει καθαρό διάδρομο και καθαρό αποτύπωμα ή στην ανάπτυξη, στην οικονομία, στην εξωτερική πολιτική, στην παιδεία, στην υγεία. Να πιαστεί δηλαδή κάποιος από κάπου. Μπορεί να βρει κάτι.
0: Κοίταξε, Γιώργο, υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να τα καταλάβουμε ότι έχει να κάνει με επιλογές πολιτικών. Δηλαδή αυτό το πράγμα που για μας και για όλους τους Έλληνες βεβαίως είναι μονοπόλια και καρτέλ και σχροκέρδια και όλα αυτά τα πράγματα, για την κυβέρνηση ήταν μια επιλογή η οποία ήταν στρατηγική. Δηλαδή θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο, με την ενίσχυση των αγορών όπως αυτή τις αντιλαμβάνεται, με την περισσότερη ελευθερία ασυδοσία θα πω εγώ που αισθάνονται οι αγορές και ο κόσμος, είναι σαφέστατα μια πολιτική επιλογή που τη φέρνουν σε αντιπαράθεση με τη λογική που μιλούσαν κάποτε, ας πούμε, και το χρησιμοποίησαν, ότι από την άλλη μεριά είχαμε την μπολσεβικοποίηση, ας πούμε, επί ΣΥΡΙΖΑ της κοινωνίας. Δηλαδή, στο μυαλό του κόσμου λειτουργούσε τότε ότι αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν, ας πούμε, ότι τους μείωνε τους μισθούς, δεν τους έδινε κάποια πράγματα τα οποία τα δικαιούνταν, δεν ξέρω τι. Δηλαδή, υπάρχει κάτι που ούτως ή άλλως λειτουργεί, ας πούμε, στις κοινωνίες. Για μένα, ας πούμε, που είμαι κοινωνιστής τέλος πάντων, θεωρώ πολύ σημαντικό να ελέγχεται το προϊόν και η ίδια η αγορά από ένα κράτος το οποίο να μην προκαλεί ασφυξία, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ το γεγονός ότι δεν έχεις νοσοκομεία, δεν έχεις σχολεία, δεν έχεις, ας πούμε, δυνατότητα να απολαύσεις κάποια προϊόντα τα οποία τα θεωρώ αγαθά κοινωνικά. Για τον μέσο ψηφοφόρο ή αν θες αυτή την αντίληψη που καλλιεργεί η κυβέρνηση είναι ότι όλα μπορείς να τα έχεις αρκεί να υπάρχουν. Δηλαδή το αν εσύ θα πληρώσεις για να πας σε ιδιωτικό νοσοκομείο, δεν τους ενδιαφέρει, σου λέει εγώ το έχω, δεν το έκλεισα το ιδιωτικό. Είναι επιλογή μου να είναι η λειτουργία της αγοράς καζίνο, να το πω έτσι, αυτό που λέμε εμείς πολύ, γιατί σε όλα έτσι λειτουργεί η αγορά. Και τι μένει σε αυτό, ότι υπάρχουν τα πάντα. Και όταν χρειάζεται λοιπόν κάτι για να δώσουμε στην κοινωνία, αυτοί που φτάνουν στα όρια τους ρίχνουν και ένα επίδομα, το πλασάρουν και σου λέει. Είναι επιλογή όμως αυτό το πράγμα και πάρα πολλοί το δέχονται. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας και άνθρωποι, ας πούμε, που λειτουργούν και ψηφίζουν σήμερα, που θεωρούν ότι είναι καλύτερο αυτό το μοντέλο, αλλά εξαρτάται πάντα από τι θέση οικονομική και κοινωνική βρίσκεσαι. Γιατί σαφώς, άμα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν 5 και 10 και 15 χιλιάδες εισόδημα το μήνα, τι τους ενδιαφέρει αν θα πάνε, ας πούμε, στον ιδιωτικό γιατρό, ας πούμε, για να πάνε να πληρώσουν και ένα κατοστάρικο την επίσκεψη, λέω για τα ανώδυνα. Για κάποιον άλλον όμως που παίρνει 600, 700, 800, άντε και 900 ευρώ, πρέπει να το δει.
1: Κοίτας όμως ότι προσπαθούν να το επικοινωνήσουν αυτό που λες, ότι αυτό είναι το σωστό. Οι άλλοι που σας λένε ότι είναι πολύ το υπερπλεόνασμα και θα το μοιράσουν και ότι δεν είναι την ανάπτυξη, είναι από τους φόρους και θα μειώσουμε τους φόρους κτλ. Άρα θα ρίξουν τη χώρα στα βράχια.
0: Ναι.
1: Άρα το σωστό, αυτό που, δηλαδή το υπερασπίζεται η Νέα Δημοκρατία αυτό. Ότι το σωστό είναι αυτό που κάνουμε εμείς. Θα σας δίνουμε ψίχουλα, θα σας παίρνουμε πολλά, θα σας δίνουμε κάποια ψίχουλα για να αλλάξουμε την ατζέντα ή για να μας ξαναψηφίσετε και πάλι εδώ είμαστε. Αυτό το πράγμα δεν το επικοινωνούν, αυτό δεν κάνουν.
0: Αυτό κάνουν.
1: Λοιπόν, βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, μπρέξει χιονίσει. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι. Χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps. Και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει των μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο cosmote.gr.

0: Πάμε.
1: Βλέπω κάποιοι εδώ ακροατές μας τώρα, δεν μπορώ να τα αποφύγω. Μας ζητάνε να μην περισσότερο ριζοσπαστικό λόγο και διάφορα τέτοια, και αναφέρει η Τζένι για παράδειγμα ότι είδε χθες ένα στέλεχος του Πασόκ σε ένα κανάλι, ο οποίος έβριζε ιστερικά κλπ. Και τι να κάνουμε ρε παιδιά τώρα εμείς, επειδή έβριζε ο καθένας κρίνεται για αυτό που είναι. Η προσπάθεια η δικιά μας δεν είναι να βρίσουμε και να φωνάξουμε, είναι να δώσουμε επιχειρήματα και να εξηγήσουμε μια κατάσταση η οποία τη βιώνουμε. Έχει σημασία δηλαδή, μπορούμε και εμείς να βρίζουμε, αλλά τι αξία έχει να βρίζουμε και να απαντάμε με τον ίδιο τρόπο.
0: Τι να βλέπουμε ποιος βρίζει, αυτό καταρχάς είναι κάτι που το περιμένουμε και θα γίνεται από εδώ και πέρα. Έτσι θα βγαίνουν, και επειδή τα ποσοστά του Πασόκ κυρίως πέφτουν, επειδή αυτή την τακτική θα ακολουθούν.
1: Και εν πάση περιπτώσει να πω και κάτι το οποίο είναι βασική αρχή ας πούμε του πολέμου, είναι να καταλάβεις τον αντίπαλο. Δεν είναι να τον βρίζεις. Δηλαδή αυτό το πράγμα το οποίο αυτή τη στιγμή συμβαίνει στη χώρα, πρέπει η ίδια, και το παρουσιάζει η κυβέρνηση και το έχει πετύχει αυτό σε ένα βαθμό ως κανονικότητα. Εμείς αυτό προσπαθούμε με τη λίγη δύναμη που έχουμε να καταρρύψουμε αυτή τη λογική, να καταλάβουν οι πολίτες ότι αυτό δεν είναι κανονικότητα. Όχι να κραυγάσουμε, πρέπει να εξηγήσουμε τι κάνει ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του και τι θέλει να πετύχει.
0: Και με επιχειρήματα, όχι με κραυγές. Πάμε, ένθετο υγεία, Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, Δελτίο Ειδήσεων, επανερχόμαστε.
2: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Δεν είναι λίγοι συνανθρωποί μας που παρουσιάζουν κάποιο τρόμο στα χέρια, άλλοτε έντονα, άλλοτε πάλι πιο ήπιο. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Σπύρο Κονιτσιώτη, νευρολόγο στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Κύριε Κονιτσιώτη, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα σας.
3: Πολλά άτομα, όχι πάντα ηλικιωμένοι, παρουσιάζουν τρέμουλο στα χέρια. Και θα ήθελα να μάθω ποιοι παράγοντες ενοχοποιούνται. Πρόκειται πάντοτε για Πάρκινσον?
4: Πολύ σωστή ερώτησή σας, και η απάντηση είναι ότι δεν πρόκειται πάντα για Πάρκινσον. Ίσως μάλιστα στις περισσότερες περιπτώσεις να μην πρόκειται για νόσο Πάρκινσον, αλλά για έναν τρόμο ο οποίος ονομάζεται ιδιοπαθής τρόμος. Η νόσος Πάρκινσον δεν είναι απλώς ένα τρέμουλο, αλλά είναι μια πιο σοβαρή κατάσταση όπου κάποιος δυσκολεύεται στην κίνησή του. Είναι αργός, σφιγμένος, οι κινήσεις του γίνονται με βραδύτητα και με δυσκολία. Και η τρεμούλα μπορεί να υπάρχει, αλλά μπορεί και να μην υπάρχει, και σίγουρα δεν είναι αυτό που ενοχλεί περισσότερο τους ασθενείς με νόσο Πάρκινσον. Έτσι, αυτή η τρεμούλα που βλέπουμε πολλές φορές σε κάποιους όχι πάντα ηλικιωμένους, αλλά και νεότερους ανθρώπους, και εντοπίζεται κυρίως στα χέρια, αλλά όχι μόνο, και αφορά και τα δύο χέρια, σε πολλές περιπτώσεις οφείλεται σε αυτό που ονομάζουμε ιδιοπαθής τρόμος.
3: Και θα ήθελα να μάθω ποια είναι τα χαρακτηριστικά συμπτώματα στον τρόμο των χεριών και πώς γίνεται η διάγνωση. Τα χέρια, ας πούμε, τρέμουν όταν προσπαθείς να κινήσεις ή για να πάρεις να πιάσεις ένα ποτήρι ή είναι ακουμπισμένα κάπου.
4: Πολύ εύστοχη παρατήρηση. Στον ιδιοπαθή τρόμο, λοιπόν, αυτό το τρέμουλο εντοπίζεται συνήθως και στα δύο χέρια και δεν εμφανίζεται όταν κάποιος είναι ήρεμος, κάθεται. Για παράδειγμα, κάθεται σε μια καρέκλα ή στον καναπέ του και παρακολουθεί τηλεόραση. Για τα χέρια είναι χαλαρά. Ακουμπάνε χαλαρά στο σώμα του ή στον μπράτσο της καρέκλας. Εκεί δεν τρέμουν στον ιδιοπαθή τρόμο. Αντιθέτως, εκεί τρέμουν στην νόσο Πάρκινσον. Στον ιδιοπαθή τρόμο, τα χέρια τρέμουν όταν κάποιος τα κρατήσει σε μια θέση ή στη διάρκεια της κίνησης. Έτσι, για παράδειγμα, να πούμε να σηκώσει κάποιος τα χέρια και να τα κρατήσει μπροστά, σε πρόταση. Ή να κρατήσει ένα αντικείμενο μπροστά στο σώμα του. Τότε αρχίζουν να τρέμουν. Ή πολλές φορές τρέμουν στη διάρκεια μιας κίνησης. Έτσι, για παράδειγμα, όταν κάποιος προσπαθήσει να σηκώσει ένα φλιτζάνι για να πει λίγο καφέ και να το κινήσει πλησιάζοντάς το στο στόμα του.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 11.

0: ξεκινήσουν οι διαδικασίες πριν από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγαΐ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παράλογες απαιτήσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Ενώ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ, σημείωσε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού. Και όσο περισσότερο καθυστερούν, τόσο περισσότερο θα πληρώνουν οι Αμερικανοί φορολογούμενοι. Παράλληλα στο Λίβανο, η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο Νότο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 6 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμα 7, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, ενώ συνεχίζονται βομβαρδισμοί σε άλλες περιοχές. Την ίδια ώρα, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προειδοποιεί για πιθανή παγκόσμια ανθρωπιστική κρίση, καθώς ενδεχόμενοι περιορισμοί στη διέλευση λιπασμάτων από τα στενά του Ορμούς ενδέχεται να οδηγήσουν έως και 45 εκατομμύρια ανθρώπους σε πείνα και επισιτιστική ανασφάλεια. Τη μονοκαλλιέργεια του μαζικού τουρισμού και τη διάχυσή του ανά την επικράτεια, ακόμη και στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura, προωθεί το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Μόλις 18 δημοτικές ενότητες χαρακτηρίζονται κόκκινες και εντάσσονται στις περιοχές ελεγχόμενης ανάπτυξης, μεταξύ των οποίων η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Ρόδος και η Κέρκυρα. Σύμφωνα με το AVGR, η κοινή απορριγική απόφαση των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Τουρισμού κατηγοριοποιεί τον εθνικό χώρο σε 5 ζώνες ανάπτυξης και προβλέπει όρους για νέες τουριστικές επενδύσεις ακόμα και εκτός σχεδίου, με δυνατότητα ανάπτυξης σε νησιά και περιοχές με αυξημένη τουριστική πίεση. Παράλληλα, για τη βραχυχρόνια μίσθωση το Airbnb παραπέμπει σε μελλοντικές ρυθμίσεις, όπως χρονικοί περιορισμοί, ζώνες απαγόρευσης και όρια προσφοράς, χωρίς όμως συγκεκριμένο άμεσο πλαίσιο εφαρμογής. 3-24 ώρα χρειάστηκαν για να τοποθετηθεί επισήμως η κυβέρνηση σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε από ψαράδες σε σπηλιά στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος χθες στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, χαρακτήρισε το περιστατικό ιδιαίτερα σοβαρό και προανήγγειλε διπλωματικά διαβήματα μετά την ολοκλήρωση των ερευνών από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Στη Λέσβο αναμένεται να μεταβεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φοάμελος για το μείζον ζήτημα της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης του αυτόδους πυρετού. Το χρονικό πλαίσιο για την ίδρυση νέου κόμματος έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε εκδήλωση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Βόρειας Αθήνας με τίτλο «Η κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής». Όπως ανέφερε, αρχικά στόχος ήταν μια ισχυρή αντιπολίτευση, τώρα είναι μια ισχυρή παράταξη. Προσθέτοντας πως τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, τον Σεπτέμβριο θα είναι αργά, τώρα είναι η ώρα. Πανελλαδική απεργία στο δημόσιο πραγματοποιούν αύριο Τετάρτη οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα με κεντρική συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Κλαθμόνο στις 10.30 το πρωί και παράλληλες κινητοποιήσεις σε όλες τις πόλεις της χώρας. Στην απεργία συμμετέχουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, ενώ σύμφωνα με τις ανακοινώσεις δεν αναμένεται να επηρεαστεί η λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα κινηθούν κανονικά. Φορτηγό έπεσε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σε περίπτερο στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη. Παρά τις εκτεταμένες υλικές ζημίες, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Η αστυνομία και τοπικές αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος. Στη Γαδά βρίσκονται εδώ και λίγες ώρες και οι 8 συλληφθέντες της ένοπλης ληστείας που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρα σε τράπεζα στην Τιθωρέα Φθιώτιδας. Στη διεθνή επικαιρότητα. Ανοίγει απόψε η αυλία του 70ου διαγωνισμού της Eurovision, καθώς διεξάγεται ο πρώτος ημιτελικός. Η ελληνική συμμετοχή με τον Ακύλα θα εμφανιστεί τέταρτη στη σειρά, παρουσιάζοντας το τραγούδι «Φέρτο». Την ίδια ώρα, δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς της Ισπανίας, της Ιρλανδίας και της Σλοβενίας ανακοίνωσαν ότι δεν θα μεταδώσουν το διαγωνισμό, προχωρώντας σε μποϊκοτάζ λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ. Παράλληλα, η Ολλανδία και η Ισλανδία αποσύρονται από τη φετινή διοργάνωση, η οποία διεξάγεται στη Βιέννη. Στις αθλητικές ειδήσεις. Το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ΤΑΕΚ Βοντό που φιλοξενείται στο Μόναχο κατέκτησε η Στέλλα Μαρεντάκη, χαρίζοντας στην Ελλάδα μια σπουδαία διάκριση και στην ίδια τον πρώτο μεγάλο τίτλο της καριέρας της σε επίπεδο γυναικών.
1: Ο καιρός.
0: Καλοκαίρι θυμίζει ο καιρός σήμερα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά και νότια υπηρετικά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 31 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη έως τους 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η Νικόλετα Τσουραμάν είναι στον ήχο αυτό το πρωινό. Στην επιμέλεια παραγωγή ο Κώστας Χιώτης και ο Χρήστος Μπλάνης. Ο Γιάννης Πετρίδης είναι στις μουσικές επιλογές. Στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόφας και ο Γιώργος Βουλγέρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber αν θέλετε να στείλετε γραπτά μηνύματα 69-85-87-00-59. Μάλιστα. Σωτήρη, διάφορα κυκλοφορούν από απόψεως ποσοστών και τα λοιπά. Δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε και τι να μην πιστέψουμε από όσα βλέπουμε. Όλοι μιλούν για δημοσκοπήσεις, για μυστικές δημοσκοπήσεις. Όλοι δείχνουν την Νέα Δημοκρατία πρώτη με όλα αυτά που έχει κάνει, παρόλα αυτά που έχει κάνει. Και αν τους πιστέψουμε, βλέπουμε ότι η ακροδεξιά ανεβαίνει. Που έτσι κι αλλιώς όλη την Ευρώπη ανεβαίνει, βέβαια, η ακροδεξιά, αν τους πιστέψουμε. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι τα πράγματα θα έχουμε έτσι μέσα στο καλοκαίρι διάφορα, έτσι. Αλλά αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι ο κόσμος κάνει τα σπίτια του και αυτό είναι ένα σημαντικό, γιατί τουλάχιστον στην Ελλάδα είχαμε την ιδιοκατοίκηση, είχαμε αυτό το παραδοσιακό να αφήσει κάτι ο πατέρας, η μάνα στο παιδί, ο παππούς, αυτό, ένα κεραμίδι που λέγαμε. Τώρα το κεραμίδι αυτό μπορεί να το κάνουν κάποιοι για 800 ευρώ και κάποιοι να χρωστάνε 500 εκατομμύρια και να μην κουνιέται φίλο. Να καλημερίσουμε τη δικηγόρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Δανειοληπτών του Νόμου Κατσέλη, την κυρία Δέσποινα Θεοδόρου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και ευχαριστώ για τη φιλοξενία για μια φορά.
0: Να είστε καλά.
2: Εμείς θέλουμε τα φώτα σας, γιατί καλύτερα από εμάς τα παρακολουθείτε και τα ξέρετε. Γι' αυτό είστε εδώ. Με χαρά.
1: Εντάξει, αυτό που περιγράφετε είναι η βασικότερη αιτία της εργατικής κρίσης για μένα.
0: Ξέρετε όμως, εδώ υπάρχει. Και με το σπίτι μου δύο υπάρχουν άνθρωποι που ενώ πληρούν προϋποθέσεις, έχουν μπει στη διαδικασία του δάνειου, έρχονται εκ των υστέρων και τους πετάνε έξω. Και
1: ναι.
0: Βλέπουμε ας πούμε κάποια σπίτια να είναι πάρα πολύ παλιά, να τα ανακαινίζουν και να θέλουν να τα πουλήσουν κάποιος καινούρια, ή οι τράπεζες αφού έχουν θυγατρικές και έχουν funds, έχουν μετά real estate κτλ. Βλέπουμε όλη αυτή την αγορά να κυλά τελείως, πώς να το πω, κερδοσκοπικά να το πω. Και ο κόσμος τελικά να χάνει το σπίτι του.
1: Είναι και πολύ πρόσφατο και το θέμα που είχαμε με το σπίτι μου δύο που λέτε, που ουσιαστικά είχαμε το θέμα ότι αντί να ολοκληρωθούν οι συμβάσεις τον Αύγουστο όπως γνωρίζαμε, στην αρχή βγήκε μια ανακοίνωση που έλεγε ότι θα συμβασιοποιηθούν τα δάνεια αυτά μέχρι τις 2 Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Αυτό επειδή εντάξει, χειρίζομαι αρκετές αγοραπολισίες, μπορώ να σας πω ότι αφορά πάρα πολύ κόσμο. Ουσιαστικά κινδύνευσαν να εκτεθούν πάρα πολύ εκτός των δανείων αυτών τη στιγμή που είχαν δώσει χρήματα για συμβολογράφους, για μεσίτες, είχαν καταβάλει προκαταβολές. Επικράτησε ένα σχετικό πανδημόνιο.
0: Χρήματα από δάνειο όμως, έτσι.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και γενικώς η κατάσταση είναι δύσκολη. Υπάρχει ένα κυροσκοπισμός άνευ προηγουμένου και πραγματικά θεωρώ ότι η όποια κυβέρνηση πρέπει να ασχοληθεί πολύ σοβαρά με αυτή την κρίση.
2: Κυρία Θεοδόρου, θυμάμαι όταν ξεκίνησε αυτή η κρίση εισόδου της χώρας, χρεοκοπίας της χώρας να το πω έτσι. Θυμάμαι λοιπόν παρακολουθώντας τότε το ρεπορτάζ, ένα από τα στοιχεία τα οποία έθεταν οι δανειστές στο τραπέζι ήταν ότι στην Ελλάδα υπήρχε μια πολύ μεγάλη ιδιοκατοίκηση. Δηλαδή ότι είχαν τα στοιχεία τα οποία είχαν βρει και τα γνωρίζαμε όλοι. Τότε θυμάμαι στις αρχές του 10 τώρα, έτσι δεν πάω πιο παλιά, η ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα ήταν περίπου στο 85%. Ήταν ασύλληπτο το νούμερο. Σε αντίθεση με τους μέσους όρους που υπήρχαν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες κλπ. Και μάλιστα ο Τόμψεν τότε, αυτός ο περίφημος Τόμψεν, το είχε βάλει ως στοιχείο για να διαπραγματευτεί ότι εδώ τι μου λέτε ότι σας πετσοκόβουμε στα μέτρα, εφόσον εδώ να το είναι λυμένο, δεν έχετε δηλαδή, μπορείτε να καλύψετε βασικές ανάγκες και να τα κόψετε από αλλού. Σήμερα που μιλάμε, μετά από 15-16 χρόνια, η ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα έχει πέσει κάτω από το 70%. Αυτό το 15%, το περίπου 15% που χάθηκε από την ιδιοκατοίκηση, πού πήγε?
1: Στα φαντ. Ένα μεγάλο μέρος έχει πάει στα φαντ, ναι. Ένα μεγάλο μέρος είναι αποτέλεσμα των πληστηριασμών. Ένα μεγάλο μέρος είναι αποτέλεσμα το ότι οι άνθρωποι είχαν συντακτικά δάνεια, είχαν εξυπηρώσει νοσοκυλές, τα οποία δεν μπόρεσαν να επιθετήσουν παρά τα όσα είχαν υποσχεθεί οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Και επίσης, να σας πω ένα άλλο στατιστικό στοιχείο που διάβασα και μου φάνηκε εξαιρετικά ενδιαφέρον, ότι σήμερα το 30% περίπου του πληθυσμού δίνει για στεγαστικά έξοδα το 40% του εισοδήματός. Τη στιγμή που στην Ευρώπη είναι ένα ποσοστό της τάξης του 9-10%. Δηλαδή έχουμε τόσο σοβαρό θέμα, στο οποίο έχουν δράσει καταλυτικά και τα φαντ στο κομμάτι των στεγαστικών εσόδων, που πραγματικά δεν ξέρω πού θα μας οδηγήσει αυτό. Αυτό χρειάζεται άμεση πολιτική πρωτοβουλία.
2: Η οποία σε τι θα συνίσταται? Ας πούμε ότι κάποια κυβέρνηση, κάποιοι εν πάση περιπτώσει, το βλέπαν σοβαρά αυτό το θέμα και ήθελαν να αντιμετωπίσουν. Ποια είναι τα πιθανά άμεσα μέτρα που θα έπρεπε ή θα μπορούσε να πάρει για να αρχίσει πλέον να ανακόπτεται αυτή η κατάσταση?
1: Για μένα πρέπει να βρεθεί ένας τραυμός με τα στρατιωτικά δάνεια, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα που είχαμε τους δανειολήπτες του νόμου Κατέλη. Υπάρχουν χιλιάδες άλλοι δανειολήπτες που αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουν πώς θα μπορέσουν να διαχειριστούν τα δάνειά τους και πώς θα μπορέσουν να δώσουν μια λύση βιώσιμη που θα τους επιτρέψει να παραμείνουν στο σπίτι τους. Επίσης, έχουμε και τα ενίκια, τα οποία έχουν όχι απλά εκτοξευτεί, δηλαδή είναι σε δυσθεώρητα ύψη πλέον. Εκεί λοιπόν χρειάζεται να υπάρξει μια παρέμβαση, ένα κόφτη, κάτι που να επιτρέψει και στον κόσμο να υπάρχει ένα σπίτι και να μπορέσει σιγά σιγά να βάλει σε μια τάξη τη ζωή του.
0: Καλά, εδώ η κυβέρνηση διαφημίζει τον εξοδικαστικό μηχανισμό και τόσες χιλιάδες βρήκαν λύση και τα λοιπά. Τα βλέπουμε και στην τηλεόραση δηλαδή.
1: Ναι, τα βλέπουμε. Δηλαδή αυτό που ακούμε με τον εξοδικαστικό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή, ας πούμε, και το μόνο που θα σας πω είναι ότι όταν κάνουμε το πρώτο στάδιο του εξοδικαστικού, που αντλούνται ογιοφυλές και μόνο, και εκεί αντιμετωπίζουμε τεράστια προβλήματα. Δηλαδή, βλέπουμε ποσά τα οποία είναι εξωπραγματικά, και μέχρι να μπορέσουμε να πάρουμε μια εικόνα αρχικά για το τι χρωστάμε. Όχι μάλλον, όχι και να το διευθετήσουμε. Να έχουμε μια εικόνα του ποσού της οφειλής και του από πού αυτή πηγάζει. Χάνουμε πάρα πολύ χρόνο, δεν προλαβαίνουμε να οριστικοποιήσουμε τις αιτήσεις και το μεταξύ τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης τρέχουν. Οπότε όλη αυτή η προσπάθεια που έχει γίνει για να διαφημιστεί ο εξοδικαστικός, ναι, εντάξει, σε κάποιες περιπτώσεις που δεν υπήρχαν ακίνητα για να καλύπτουν τις οφειλές, έδωσε κάποιες λύσεις. Αλλά έχει ακόμα πάρα πολύ δουλειά. Και επίσης είδατε ότι και με το νέο εξοδικαστικό ουσιαστικά οδηγούν και όποια άλλη ακίνητη περιουσία υπήρχε εκτός της κυρίας κατοικίας σε ρευστοποίηση. Άρα χάνουμε ακόμα περισσότερα σπίτια.
2: Αυτό το πτωχευτικό δίκαιο που κάποια στιγμή το διαφήμιζε η κυβέρνηση ως δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας και μάλιστα τότε έλεγε ότι υπάρχει και μέσω αυτής της διαδικασίας να προστατευτεί και η πρώτη κατοικία. Υπάρχει δυνατότητα πράγματι, είναι δεύτερη ευκαιρία, υπάρχει προστασία στην πρώτη κατοικία πουθενά?
1: Προστασία της κυρίας κατοικίας δεν υπάρχει με τον πτωχευτικό κώδικα. Αυτό που δίνει ο πτωχευτικός κώδικας τώρα σαν δυνατότητα είναι όσοι έχουν τα κριτήρια του ευάλωτου αξιολέτη να κάνουν μια αίτηση, να μπουν στο ενδιάμεσο πρόγραμμα και να συνεχίσουν να παραμένουν στα ακίνητά τους ως μισθωτές, καταβάλλοντας ένα μίσθωμα που υποτίθεται ότι είναι ανάλογο των εισοδηματικών των δυνατοτήτων στον φορέα επαναμίσθωσης ακινήτων, ο οποίος δεν έχει καν ακόμα συσταθεί. Δηλαδή, δεν έχουμε ακόμα κάτι που να προστατεύει την κυρία κατοικία. Ίσα-ίσα και το πτωχευτικό δίκαιο σαν μισθωτές οδηγεί να μένουν οι φιλέτες και όσοι έχουν τα κριτήρια της ευαλωτότητας. Δηλαδή αυτό δεν είναι για τον μέσο άνθρωπο, γιατί τα κριτήρια της ευαλωτότητας για τον πτωχευτικό κώδικα είναι ακόμα εξαιρετικά χαμηλά. Για τον εξοδικαστικό μηχανισμό έχουν διπλασιαστεί, όπως έλεγαν. Για το πτωχευτικό κώδικα δυστυχώς δεν ανταποκρίνεται στη μέση οικογένεια που αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Βλέπει τους λογαριασμούς και τρέμει. Αυτή η οικογένεια δεν προστατεύεται ακόμα.
2: Άρα είναι στο έλεος του Θεού, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Μα και εξυπηρετούμενο να είναι το δάνειο, αν δεν κάνω λάθος, τα πρώτα χρόνια, δηλαδή προς το τέλος αρχίζεις να μειώνεις το κεφάλαιο. Το έχω σπληρώσει.
2: Καλά, αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό πάντα έτσι.
1: Μα το αρχικό ποσό στους στόχους μπαίνει. Στους στόχους μπαίνει. Όπως επίσης ένα άλλο φαινόμενο που βλέπω αυτόν τον καιρό είναι ότι πολλές φορές επιβαρύνουν δανειολήπτες και με έξοδα δανείων. Δηλαδή με όλα τα χρήματα που χρειάζεται να καταβληθούν για να παραμείνει ένας δανειακός λογαριασμός που αυτά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα σε σχέση με αυτά που εμφανίζουν. Ενώ υπάρχει απόφαση από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τωρινή που λέει ότι αυτά δεν πρέπει να αποδίδονται στους οφειλέτες, τα κεφαλαιοποιούν και έχω πάρα πολλές υποθέσεις που καλούνται να πληρώσουν και τα έξοδα του φαντ για να διαχειριστεί το δάνειό σας, το δάνειό τους. Δηλαδή το απίστευτο συμβαίνει.
2: Πόσες είναι οι κατοικίες οι οποίες έχουν σχεδιαστεί να εκπληστηριαστούν μέσα στο χρόνο από τις τράπεζες και τα funds, γιατί ακούγαμε κάτι 60-70 χιλιάδες, κάτι τέτοια νούμερα.
1: Και εγώ αυτά έχω υπόψη μου, ότι είναι γύρω στις 50.000 με 60.000 κατοικίες. Είναι πολύ δύσκολο και για τους οφειλέτες να παρακολουθήσουν και το θέμα του πληστηριασμού του ακινήτου τους, γιατί ενώ την πρώτη φορά τους κοινοποιείται το κατασκευτήριο, αν ο πληστηριασμός δεν γίνει για οποιονδήποτε λόγο την ημέρα που γράφει η έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης, απλώς αναρτάται ηλεκτρονικά μια δήλωση συνέχισης πληστηριασμού και αν ο άνθρωπος δεν είναι εξοικειωμένος ή δεν έχει και την δυνατότητα, την ψυχολογική ή την οποιαδήποτε άλλη να παρακολουθήσει, και εκεί μπορεί να χάσει πολύ εύκολα το παιχνίδι. Να χάσει προθεσμίες, να μην ασκήσει έντεκα βοηθήματα κλπ. Δηλαδή υπάρχει σοβαρό θέμα και ως προς το κομμάτι της ενημέρωσης του οφειλέτη για τον αναγκαστικό πληστηριασμό της κατοικίας του.
2: Μία ερώτηση έτσι. Αυτή τη στιγμή έχει υπολογιστεί πόσα είναι τα ακίνητα τα οποία είναι αναξιοποίητα είτε του δημοσίου είτε, μπας περιπτώσει, των τραπεζών, να το πω έτσι τώρα, μιας και οι τράπεζες είναι άλλο κεφάλαιο, τα οποία ενδεχομένως με μία λογική, μία άλλη πολιτική, κεντρική πολιτική, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και να μπορέσουν να καλύψουν ανάγκες του κόσμου που τις έχει καθημερινά και το βλέπουμε.
1: Ναι, είναι αρκετές χιλιάδες τα ακίνητα, τα οποία είναι αναξιοποιητά. Ενδεχομένως και αυτά θα μπορούσαμε να τα εκμεταλλευτούμε για να μπορέσουμε να λύσουμε λίγο το θέμα της στερεαστικής κρίσης, αλλά εδώ έρχεται το θέμα της πολιτικής πρωτοβουλίας. Δηλαδή όλο αυτό θα πρέπει να γίνει σωστά, θα πρέπει να γίνει άμεσα για να μπορέσουμε λίγο να κατανοήσουμε τα πράγματα. Χρειάζεται κρατική αλλαγή, την οποία δεν έχουμε δει αυτή τη στιγμή να υπάρχει κάπου στο κομμάτι της στερεαστικής κρίσης. Και σας λέω, δηλαδή, έχουμε, νομίζω κάπου διάβασα ότι έχουμε κάποια, τα πρώτα 8 ακίνητα του δημοσίου που αξιοποιούνται με την κοινωνική αντιπαροχή. Δηλαδή, τη στιγμή που έχουμε τόσους φορές το δραστικό πρόβλημα, έχουμε πολύ μικρή παρέμβαση και δεν την έχουμε δει ακόμα και να υλοποιείται, έτσι.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ευχαριστήσουμε εδώ και δεν κάναμε την καρδιά μας έτσι πολύ... χαρούμενοι, αλλά τι να κάνουμε. Αυτή...
1: Δεν την κάναμε χαρούμενοι, αλήθεια.
2: Όχι, δεν φταίτε εσείς γι' αυτό, βέβαια.
0: Ναι. Πραγματικότητα.
1: Εντάξει, η πραγματικότητα είναι λίγο δύσκολη. Οπότε εντάξει, είναι καλό να ενημερώνεται ο κόσμος, να συνεχίζει να έχει τα μάτια των ανοιχτά, να προσπαθεί να μην σταματήσει. Γιατί αν αφαιθούμε στην πραγματικότητα, τα πράγματα δεν θα είναι πολύ ωραία.
0: Έτσι, όπως θα είναι την πραγματικότητα.
1: Να είστε καλά,
2: γεια, γεια σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν δικηγόρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη, Δέσποινα Θεοδόρου. Τώρα, Σωτήρη, τι να σχολιάσουμε. Σου παίρνει το σπίτι. Άμα είναι καλό, το πουλάει γιατί έχουν και real estate τώρα τα funds. Απ' την άλλη, σου λέει δεύτερη ευκαιρία. Είναι σαν να μην έχεις πληρώσει τίποτε. Σου παίρνει το σπίτι, δίνεις ενίκιο. Μετά από καμιά δεκαριά χρόνια, 15, αν είσαι καλό παιδί, σου ξαναδίνει καινούριο δάνειο. Να πληρώνουν και τα εγγόνια δηλαδή, ένα διαμέρισμα.
2: Εντάξει, αυτό που είναι ένας παραλογισμός, εντάξει, κάποια στιγμή μπορεί αυτό, δεν ξέρω, να προκαλέσει αυτή τη λεγόμενη κοινωνική έκρηξη, αλλά δυστυχώς δεν ξέρω πώς...
0: Είναι απίστευτα αυτό που γίνεται και βέβαια δεν υπάρχει πολιτική βούληση, δεν θέλουν να το λύσουν το θέμα, γιατί αν ήθελαν θα είχαν κάνει κάτι. Απ' την άλλη έχουμε τον αναβαλλόμενο φόρο.
2: Εντάξει, οι τράπεζες είναι γεγονός, γιατί επανέρχομαι λίγο στην προηγούμενη συζήτηση που κάναμε, ότι είναι θέμα επιλογών της κυβέρνησης. Δηλαδή η επιλογή είναι να στηρίξει τις μεγάλες επιχειρήσεις και την συγκεντροποίηση των κερδών. Δηλαδή τα καρτέλ που λέει κάπου. Οι τράπεζες είναι 4 οι συστημικές οι λεγόμενες, οι οποίες έχουν μέσα σε ένα χρόνο έχουν συγκεντρώσει κάτι υπέρογκα κέρδη κοντά στα 5 δις πέρυσι με τους ισολογισμούς. Και το φοβερό, Γιώργο, είναι ότι εκεί οι τράπεζες οι οποίες λες για τον αναβαλλόμενο φόρο που δεν δίνουν οι τράπεζες, δεν το επιστρέφουν ας πούμε και δεν τον δίνουν, τους έχει δώσει αυτή τη δυνατότητα. Επίσης τους έχει αφήσει και ασίδωτο το τοπίο να βάζουν χρεώσεις, απίστευτες χρεώσεις,
0: ναι, ναι.
2: Και βεβαίως επειδή οι τράπεζες, για να καταλαβαίνουμε και τι έχει γίνει, έχουν περάσει στην ουσία σε ξένα χέρια, έχουν αφελληνιστεί πλέον οι τράπεζες. Υπάρχει λοιπόν από τα 5 περίπου δις χοντρικά τα οποία έχουν κάνει, τα 2,5, τα μισά έρχονται ως μέρισμα στους μετόχους.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ποιοι είναι οι μέτοχοι, είπαμε, οι ξένοι. Τι τα κάνουν οι μέτοχοι, οι ξένοι, τα παίρνουν πληρώνοντας, προσέξτε, έχει δώσει τη δυνατότητα με ένα φόρο 5%,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι για να τα βλέπουμε όλα, να απολαμβάνουν, να πληρώνουν ένα 5% και τα υπόλοιπα τα βάζουν στην τσέπη, δεν φορολογούνται υπερβολικά και πού πάνε αυτά, αλλού δεν μένουν, δεν γυρίζουν στη χώρα στην οποία παράγονται. Ποιος την πληρώνει αυτή την ύφη? Ο μέσος Έλληνας πολίτης που έβαλε πλάτη για να σώσει τις τράπεζες.
0: Μάλιστα.
3: Στο κόκκινο.
4: Τι είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
5: Δεν ξέρω, η αγάπη?
4: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
6: Το Χελιδόνι, του Γκιλέμ Κλούα. Μετάφραση Μαρία Χατζημανδουήλ. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Παίζουν Μαρία Τσιμά, Κυριάκος Μαρκάτος. Από τις 20 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στο θέατρο Ελέρ Ελένη Ερήμου, Φρυνήχου 10. Εισιτήρια στο mor.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
8: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης, Ινοποιείο Πέτρου, με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
9: Το θέατρο του Νέου Κόσμου παρουσιάζει τη συγκλονιστική μαρτυρία της Κίτης Αρσένη Μπουμπουλίνας 18. Μετά την παρουσίασή της στο Φεστιβάλ Αθηνών, η παράσταση επιστρέφει στην κεντρική σκηνή του θεάτρου του Νέου Κόσμου, Μπουμπουλίνας 18. Η Αμαλία Αρσένη ζωντανεύει επί σκηνής μια αληθινή αφήγηση αντίστασης και... Το θέατρο του Νέου Κόσμου παρουσιάζει τη συγκλονιστική μαρτυρία της Κίτης Αρσένη Μπουμπουλίνας 18. Μετά την παρουσίασή της στο Φεστιβάλ Αθηνών, η παράσταση επιστρέφει στην κεντρική σκηνή του θεάτρου του Νέου Κόσμου, Μπουμπουλίνας 18. Η Αμαλία Αρσένη ζωντανεύει επί σκηνής μια αληθινή αφήγηση αντίστασης και μνήμης. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. is.gr και mor.com.
10: 105 και 5.

0: Είμαστε εδώ πάλι.
1: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε, ναι.
0: Με συντροφιά καλή αυτή τη φορά. Έχουμε τον Πάνο Ρίγα εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται να σας τον παρουσιάσουμε. Στέλεχος, ιστορικό, πρώην υπουργός κλπ.
1: Μας βλέπουν και ιντερνετικά, έτσι, από το όποιος πατήσει.
2: Καλημέρα σε όλους τους αγιοκράτες.
0: Καλώς ήρθες εδώ μαζί μας.
2: Στο αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Μέσω της Αυγής μας βλέπουν και εδώ στο στούντιο. Με εικόνα και ήχο.
0: Λοιπόν, κοίταξε τι είναι η δήλωση της τελευταίας στιγμής και στη θέτω έτσι κατευθείαν με την καλημέρα. Διαβάζω λοιπόν εδώ, κυβερνητική προπαγάνδα, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνάντησε τώρα προλίγο τον Ευρωπαίο Επίτροπο Μάικλ Μακκράθ και έλαβε, πρόσεξε, ευρωπαϊκά εύσημα από τον Ευρωπαίο για το κράτος δικαίου. Μας δουλεύουν συλλογικά, έτσι, και δεν είναι, έτσι, κάτι γίνεται εδώ πέρα. Γι' αυτό το
2: σχέδιο. Αγαπημένο μου κύριε Καψόχα, έχεις όρεξη πρέπει που φαίνεται.
0: Μα το είδα τώρα, έπεσε πάνω μου, έλαβε ευρωπαϊκά εύσημα.
2: Πάντως όλες οι δημοσκοπήσεις, τα ποιοτικά στοιχεία, το 70% των πολιτών μιλάνε ότι έχει πρόβλημα η χώρα μας στο κράτος δικαίου.
0: Ναι, πρέπει
2: τώρα λοιπόν, εάν ο κύριος Μητσοτάκης ή δεν ξέρω ότι άλλοι στείλουν μια προπαγάνδα η οποία λέει ότι το κράτος δικαίου πάει καλά, εντάξει, νομίζω ότι περιτεύει αυτή την ώρα η οποιαδήποτε συζήτηση. Το πρόβλημα είναι όμως εδώ, ότι ζούμε σε μια χώρα αυτή την ώρα όπου έχει γίνει καθεστώς, κανονικότατο όμως, ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Δεν μιλάει κανένας τους από εκεί μέσα, τους έχουν παρακολουθήσει τους πάντες και αντιλαμβάνεστε ότι όταν έχεις τέτοιους πολιτικούς και σε ένα κυβερνών κόμμα, πώς μπορεί η χώρα να πάει μπροστά και πώς ο λαός να εμπιστεύεται ότι μπορούν να κάνουν πράξη και να είναι προς όφελος του ελληνικού λαού. Δυστυχώς είναι deal, τα deal είναι τεράστια τα οποία έχει κάνει με επιχειρηματικό κόσμο και προφανώς κοιτάει την προσωπική του, την οικογενειακή του επιχειρηματική επιβίωση. Το λέω ευγενικά, χωρίς να θέλω να πω κάτι άλλο. Δυστυχώς όμως υποφέρει ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή και υποφέρουν οι πολίτες. Άκουγα προηγουμένως για τις κατοικίες, τις πληστηριασμούς. Από άλλη μια φορά ότι επί ΣΥΡΙΖΑ στις πιο δύσκολες συνθήκες είχαμε σταματήσει απολύτως τους πληστηριασμούς. Θυμάμαι έδινα μάχες τότε στα κανάλια τα συστημικά, ότι και που λέγανε θα γίνει και γίνονται πληστηριασμοί. Ουδής πληστηριασμός πρώτης κατοικίας έγινε, δεν το επιτρέψαμε και προφυλάξαμε. Οι πολίτες δεν μπορούν. Τελευταία μου έλεγε ένας φίλος του γιού μου, εργαζόμενος με 1.100 ευρώ σπίτι 50 τετραγωνικών, 600 ευρώ. Και όχι καμιά σύγχρονη.
1: Δρόμα στον έκτο όροφο, 30 τετραγωνικά, 1.000 ευρώ. Γιατί λέει έχει ωραία θέα. Μάλιστα. Από τον έκτο όροφο.
2: Καταλαβαίνετε ότι αυτές οι συνθήκες σε μια χώρα όπου ο πολίτης, ο

0: Να σου πω ότι θα έχουμε 150.000 μαθητές λιγότερους στα σχολεία.
1: Πανελλαδικά
0: 150.000 λιγότερους μαθητές στα σχολεία. Που σημαίνει αυτό ότι δεν θέλει ο κόσμος, δεν αγαπάνε τα παιδιά ή δεν έχουν, θέλουν να. Δεν μπορούν. Είναι απλό. Και το βλέπω και το ζω και στην οικογένειά μου και από τον ίδιο με το γιο. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο πια να δημιουργήσει συνθήκες επιβίωσης. Και δυστυχώς πρέπει να φύγει. Το ερώτημα είναι, εδώ το μεγάλο ερώτημα, κύριε Βούλγαρη, κύριε Γαψόχα, πώς θα φύγει όμως πρέπει να απαντήσει όλη η προοδευτική παράταξη. Το λέω παράταξη γιατί πιάνω από το ΠΑΣΟΚ και όλους, και το ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα υπαρκτά κόμματα, αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα. Και εδώ είναι μέγιστη η ευθύνη, γιατί αλλιώς η κοινωνία θα μας καταγράψει ότι είμαστε ανίκανοι, ότι δεν θέλαμε, δεν μπορούμε, και προφανώς θα δώσει ή θα δίνει διεξόδους σε αντισυστημικά κόμματα ή θα δίνει σε ακροδεξίες. Α, είδατε χθες βγήκε ξανά από τη φωλιά, ναι, το αυγό του φιδιού, να πούμε.
1: Ο
0: Κασιδιάρης.
2: Κασιδιάρης
0: θα κάνει κόμμα. Δηλαδή αυτά αντιλαμβάνεστε ότι θα τα ξαναδούμε μπροστά μας με τον τρόπο που. Και να λέμε ότι έχει ευθύνη η Νέα Δημοκρατία, έτσι που τα κάνει, αλλά από εδώ μεριά η αριστερά, ο προοδευτικός κόσμος έχει τεράστια ευθύνη που δεν απαντάει. Και δεν απαντάει συνολικά. Αν ο κόσμος δει κυβερνητική προοπτική. Τα προγράμματα θέλω να σας πω, το λέω με πάσα ειλικρίνεια και ξέρετε το πόσο ανοιχτό ήμουν όλα αυτά τα χρόνια στην αντίληψη της μια προοδευτικής διακυβέρνησης. Ούτε θέλω να κάνω σοσιαλισμό ξαφνικά εδώ στη χώρα, ούτε είχα αυτή την άποψη ποτέ. Όχι ότι δεν έχω στην προοπτική του, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι αυτό το μείζον αυτή την ώρα. Τα προγράμματα έχουμε συμφωνία. Στο 80% υπάρχει συμφωνία, δεν υπάρχει διαφορετική προσέγγιση. Άρα λοιπόν, για ποιο λόγο.
2: Πού σκαλώνει.
0: Εδώ υπάρχουν στρατηγικές προσωπικές και υπάρχουν και κομματικοί πατριωτισμοί. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως με το Σοκράτη το Φάμελο και ως κόμμα δεν βάζει πατριωτισμό, αλλά βλέπει ανοιχτά, γιατί αντιλαμβάνεται ποιο είναι το μείζον αυτή τη στιγμή, με ό,τι έχει υποστεί. Και το δεύτερο, και ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματος, σαν πρόσωπο, είναι ανοιχτός και δεν βάζει μπροστά το προσωπικό του, την προσωπική του επιβίωση. Μπας περιπτώσει την πολιτική προτεραιότητα για το πρόσωπό του.
2: Και
0: τον τιμά απολύτως. Απολύτως τον τιμά. Εδώ όμως έχουμε μια κατάσταση η οποία είναι αδιέξοδη, έτσι όπως συμβαίνει.
1: Βρίσκει τείχος.
0: Μεγάλες ευθύνες έχει το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, με το μία ψήφο και δεν ξέρω τι άλλο θα κερδίσει. Το ότι δεν μπορεί να συνεπάρξει, σας εξήγησα. Είναι προσωπικές στρατηγικές και προσωπικοί κομματικοί πατριωτισμοί. Από την άλλη μεριά, ο Αλέξης, ο Τσίπρας, και τώρα θέλω να είμαι ξεκάθαρος και προς τους ακροατές μας, και τον έχω στηρίξει από την αρχή και ως υπουργός και ως γραμματέας του κόμματος σε όλες τις δύσκολες στιγμές, και ταυτόχρονα δεν ζητώ, έχω ολοκληρώσει, γιατί ξέρετε πολλές φορές πρέπει να καταλαβαίνουμε πότε ολοκληρώνουμε και αφήνουμε την προοπτική και σε νεότερους ανθρώπους, το έκανα πράξη και ως γραμματέας, νεότερα παιδιά, νεότερος κόσμος να μπει στην διαδικασία της τριβής και να αναλάβουν ευθύνες. Δεν απαιτώ ούτε πια, γιατί ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ θέλω να έχω να στηρίξω, να βοηθήσω με την εμπειρία, ούτε σε κανένα άλλο κόμμα, ούτε του Αλέξη απαιτώ να πάω με τα ΣΕΡΑ, με τα ΜΕΑ μου, οτιδήποτε άλλο. Ούτε έχω καμία τέτοια. Άρα να ξεκαθαρίσω στους τηλεθέτες με αυτά που θα πω. Εδώ και ο Αλέξης έχει μεγάλη ευθύνη αυτή τη στιγμή στην προοπτική της συσπήρωσης, γιατί αντιλαμβάνομαι το τι κάνει το ΠΑΣΟΚ, όλοι το αντιλαμβανόμαστε, αλλά εδώ έχει μια πολύ μεγάλη ευθύνη και ο ίδιος πώς θα πάμε ή πώς βλέπει την δημιουργία μιας ανασύνθεσης του πολιτικού σκηνικού. Και το λέω αυτό γιατί η υπεράσπιση της κυβέρνησης που την κάνουμε όλοι και την κάνει και ο ίδιος ο πρόεδρος, ο τέος πρόεδρος του κόμματος και πρωθυπουργός, είναι νομίζω από όλους και από τον ίδιο. Δεν μπορεί να κάνεις υπεράσπιση κυβέρνησης χωρίς ή να μην βλέπεις ότι ένα κόμμα σε πήγε σε αυτή την. Και ένας πληθυσμός ανθρώπων, στελεχών, μελών, πήγε αυτή την κυβέρνηση. Δεν πήγε μόνος του κανένας. Αλλά δεν είναι απομονωμένα η κυβέρνηση, το κόμμα, η προοπτική. Αυτά είναι συνδυασμός όλων αυτών. Επίσης, η στρατηγική. Θεωρώ θα είναι μεγάλο λάθος η ρευστοποίηση, η διάλυση, πες το όπως θέλετε, όπως ακούγονται ή διάφορα. Και ευτυχώς που κατά τη γνώμη μου ο Αλέξης μάζεψε

0: κάποιες εκφράσεις ανιστόρητες πολλών ή φράσεις περί διάλυσης ή ρευστοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ευτυχώς το τιμά αυτό τουλάχιστον. Στην πράξη βέβαια θα δούμε και τα υπόλοιπα. Αλλά είναι ανιστόρητα και στρατηγικά είναι λάθος. Να το πω άλλη μια φορά, το έχω πει πανηλημένας νομίζω και εδώ μαζί μου και στον κύριο Βούλγαρη. Δεν γίνεται να επιβεβαιωθεί η Νέα Δημοκρατία ότι είναι ο μόνος πόλος ο οποίος ιστορικά μπορεί να παίζει ένα ρόλο. Και ακυρώνονται είτε το ΠΑΣΟΚ, και το ΠΑΣΟΚ μιλάω έτσι, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι κόμματα που κυβέρνησαν και έχουν ρίζες βαθιές μέσα στον κόσμο. Και επίσης δεν μπορώ να αφήσω ένα κόμμα το οποίο από το 89 επιβίωσε μετά από τη μεγάλη κάθετη ιδεολογική διάσπαση, ιδεολογική όμως διάσπαση με το ΚΚΕ, αυτό το κόμμα που επιβίωσε από το 89, η κυβέρνηση αυτό το κόμμα να αριστοποιηθεί. Μου φαίνεται αδιανόητο αυτό το πράγμα το οποίο βλέπω μπροστά μου να συμβαίνει ή να συμβεί. Και ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί αυτός ο χώρος υπάρχει ανάγκη να έχει ιστορική διαδρομή, έχει παρακαταθήκη, έχει υλικό πάρα πολύ, το οποίο θα σας πω ήταν πρωτοποριακό στο τι έκανε και στην κυβέρνησή του αλλά και στις επεξεργασίες του, και ταυτόχρονα δεν βλέπω από πουθενά να φαίνεται ιδεολογική, αν θέλετε, σκέψη η οποία τι, κύριε Καψόχα, η οποία λέει ότι μπορούμε να φτιάξουμε κάτι άλλο το οποίο θα συνενώσει, μας περιπτώσει, τη ριζοσπαστική αριστερά, την ανανοητική αριστερά, τη σοσιαλιστική δημοκρατία και δεν ξέρω τι άλλο. Δεν βλέπω απαντήσεις σε αυτό. Γιατί για να κάνεις κάτι άλλο πρέπει να έχεις απαντήσει τι ήταν αυτό που απέτυχε. Δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει λογικό, γιατί δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει στο ιδεολογικό πεδίο. Δεν υπάρχει εδώ ότι δεν έχει απαντήσει ιδεολογικά σωστά αυτός ο χώρος. Και το λέω λοιπόν ότι ήταν στρατηγικό λάθος. Άρα λοιπόν η ανασύνθεση με την προοπτική της πρέπει να γίνει με καταλυτική παρουσία και με σεβασμό σε αυτό το κόμμα, το οποίο και ο τέος πρόεδρος του ήταν αυτός που παρέα μαζί το κόμμα του και τη συλλογική του προσπάθεια πήγε στη διακυβέρνηση της χώρας. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι αναγκαίο αυτή τη στιγμή, επειδή έχουμε πια εξέλιξη και μετά τη χθεσινή παρουσία, άρα ουσιαστικά ανοίγεται αυτή η προοπτική, είναι απαραίτητο το κόμμα, το δικό μας, να συνεδριάσει τα όργανα, και η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική του Επιτροπή. Συλλογικά, εγώ όλες τις συλλογικές αποφάσεις πάντα ακολουθούσα. Ξέρετε, κύριε Ψόχα, μπορεί να έχω διαφωνίες, αλλά είμαι από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θέλω τη συλλογική προσπάθεια και θέλω να απαντήσω συλλογικές.
1: Ερώτηση.
0: Με κόστος πολλές φορές.
1: Δεν ξέρω τι σχεδιάζει, τουλάχιστον ο κύριος Τσίπρας δεν το γνωρίζουμε τι σχεδιάζει. Από αυτό που ο ίδιος ανακοινώνει κατά καιρούς, πώς πορεύεται και πώς στοχεύει να πάει. Κρατάω όμως το εξής, ότι όταν παραιτήθηκε και αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ, η μακροσκελής εκείνη η ανακοίνωση την οποία είχε βγάλει κατέληγε στο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατά την κρίση του έκλεισε ένα ιστορικό κύκλο και ως εκ τούτου χρειάζομαι κάτι άλλο εγώ, ας πούμε, αφού ο ίδιος ιδρύει κόμμα, για να μπει μέσα σε αυτή τη λογική. Δεν λέω ότι συμμερίζομαι, μεταφέρω απόλυτα αυτό το οποίο έχει αναφέρει. Σήμερα λοιπόν έρχεται και λέει, ή τουλάχιστον από αυτό που ακούμε, ότι εγώ δεν θέλω να κάνω συνεργασίες με κόμματα, μάλιστα επειδή το αναφέρατε, το υπενιχθήκατε, διόρθωσε και έκανε παρέμβαση σε αυτά που είχε πει ο συνεργάτης του, ο κύριος Βασιλιάδης, και να τον μαζέψει ότι δεν θέλει τη ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, άρα κάτι άλλο θέλει, την ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ. Και ρωτώ το ερώτημα για να μην μακρηγορήσω, πώς μπορεί να γίνουν όλα αυτά αντιπαραθετικά, δηλαδή σε συνεργασία με ποια μορφή θα μπορούσε να γίνει, αν υποθέσουμε ότι τελικά αυτό το πράγμα μπορεί να προχωρήσει?
0: Αυτό ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας έχει το μέγεθος, κατά τη γνώμη μου, και την οξυδέρκεια να το αντιληφθεί. Αν δεν το έχει αντιληφθεί, να το κάνει. Τι εννοώ δηλαδή? Ότι το τι θα γίνει σε 5 χρόνια κανείς δεν ξέρει. Ταυτόχρονα πρέπει να υπάρχει ισχυρός πόλος και με παρακαταθήκες. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει περίπτωση να φτιάξει κόμμα έτσι όπως το εννοεί, όπως νοούμε όλοι. Όμως κατά τη δική μου γνώμη ένα κόμμα πρέπει να υπάρχει με τις δομές του. Με τις σύγχρονες. Σύγχρονες. Και εγώ είχαμε βάλει πάρα πολλές φορές στις συζητήσεις επί γραμματείας μου πώς μπορεί να διαμορφωθεί ένα σύγχρονο κόμμα. Και μάλιστα είχαν γίνει και αρκετές μελέτες εκείνη την περίοδο για να προχωρήσουμε, εν πάση περιπτώσει, παίρνοντας και τις ιστορικές παρακαταθήκες από όλη την ευρωπαϊκή διαμόρφωση. Αυτό πρέπει να γίνει με πολύ συγκεκριμένους όρους και δεν μπορεί να γίνει με αυτόματο τρόπο και με απότομο τρόπο. Επειδή οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες, δεν μπορεί λοιπόν να υπάρξει ρευστοποίηση. Άρα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση, συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ και με άλλες δυνάμεις πολιτικές και το τι θα γίνει αφού φανεί, αφού αποδειχθεί ότι αυτό ο κόσμος και το καταλάβει απολύτως και ότι είναι μια εναλλακτική πρόταση. Από εκεί πέρα το πώς θα διαμορφωθεί μπορεί να γίνει μετά, στο επόμενο βήμα. Νομίζω ότι είναι πιο και στρατηγικά, θα έλεγα σε πάρα πολλούς να διαβάσουν το βιβλίο, είναι διαχρονικό αυτό, δεν αφορά τον πόλεμο, τη στρατηγική του Κλαούζεβιτς. Δεν αφορά τον πόλεμο, ξαναλέω, αφορά στρατηγικές. Και στρατηγικές, ξέρετε, δεν αλλάζουν. Δεν αλλάζουν ιδεολογικά.
2: Μπορεί να υπάρχουν δύο ψηφοδέλτια και στη συνέχεια να υπάρξει κάτι άλλο.
0: Όχι, μπορεί να υπάρξει. Εγώ θέλω και είμαι υπέρμαχος να είναι ένα ψηφοδέλτιο. Ένα ψηφοδέλτιο, αλλά με συνεννόηση, χωρίς γίνεται, να το πω πολύ απλά, εγώ γιατί δεν θεωρώ ότι ιστορικά έχει κλείσει ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ ακόμα. Ιστορικά δεν έχει κλείσει. Και σας λέω γιατί υπερασπιζόμαστε μια κυβέρνηση. Δεν μπορεί να υπερασπίζει μια κυβέρνηση με τις πολιτικές που άσκησε και λες μετά ότι έχει κλείσει ιστορικά. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Ας μου το εξηγήσει κάποιος αυτό ιδεολογικά. Άρα λοιπόν. Το πώς θα πάμε, και είμαι σαφές ότι πρέπει να πάμε, γιατί το λέγαμε για την ανασύνθεση και από το 23 και από το 19 μιλούσαμε ο ΣΥΡΙΖΑ για την ανασύνθεση. Αυτό θα το δεις αμέσως μετά με όλα τα δεδομένα. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν γίνεται πατάς ένα κουμπί και αυτά διαμορφώνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Γιατί ο αντίπαλος έχει πολεμοφόδια, έχει ισχυρές ρίζες. Δεν μπορεί αυτό το κόμμα που έχει ισχυρές ρίζες. Έχει παρακαταθήκες στην κοινωνία. Όπως και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν μπορεί να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Σας το λέω ειλικρινά, είναι πολύ καλύτερα να αντιληφθούμε όλοι ότι θα ήθελα να γίνει το. Αν είναι τα πρόσωπα, προσέξτε τώρα, γι' αυτό είπα από την αρχή ότι με αφορά. Αν είναι τα πρόσωπα το πρόβλημα ή οι μηχανισμοί ή οτιδήποτε άλλο, κοιτάξτε. Αυτό να συνειδούμε. Αν είναι πρόσωπα τα οποία δημιουργούν προβλήματα ή εν πάση περιπτώσει δεν χωρούν. Θα έλεγα αυτό να το δούμε σε μια πορεία αυτή. Δεν γίνεται πάλι όμως να πηγαίνεις με αυτόν τον τρόπο. Γιατί άμα ρωτήσετε, θα είχα και εγώ θέματα με κάποιους που εμφανίζονται. Δεν θέλω τώρα να πω, ενώ που εμφανίζονται στο think tank, στο Ιστιτούτο. Έχω και εγώ θέματα. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε ή πρέπει να δεν μπορώ να συνεπάρξω κάποια στιγμή. Και σας λέω ιδεολογικά. Τώρα δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, αλλά όταν θα ανοίξει αυτή η κουβέντα και σε ιδεολογικό, έχω ακούσει τρελά πράγματα. Και ελπίζω στα 65 μου δεν θέλω να αλλάξω. Δεν θέλω να αλλάξω τουλάχιστον ως προς την αριστερή κουλτούρα μου και στην αριστερή προοπτική. Την πιστεύω αυτή την. Με την όποιες μετασχηματιστικές λογικές θα γίνουν.
2: Υπάρχει όμως, είπατε να
0: τώρα, δούμε και τα προσπάθεια. Βεβαίως δεν ξέρω αν κουράσουμε τους αγροτές, αλλά είναι κρίσιμες ώρες και η κοινωνία απαιτεί αυτή τη στιγμή, κύριε Βουλγάρη, και το λέω με ειλικρίνεια αυτή τη στιγμή, απαιτεί λύση η οποία δεν θα δημιουργεί αποκρουστικές εικόνες για την αριστερά. Και είμαι σαφής.
1: Απόλυτα.
2: Πάντως και ο κόσμος δείχνει ενδιαφέρον, οπότε δεν είστε καθόλου κουραστικός.
1: Αυτό θέλει να καταλάβει και ο κόσμος. Έτσι. Αυτό που ζούμε σήμερα είναι ότι.
2: Όσο πιο ισχυρή είναι μια ομάδα, τόσο καλύτερα αποτελέσματα.
0: Ξέρετε, σκεφτόμαστε τις τελευταίες μέρες. Κάποιοι νομίζουν ότι. Εγώ δεν έγραφα πολλές φορές κείμενα ιδεολογικά. Δεν θεωρούσα στις κρίσιμες ώρες που ήμασταν κυβέρνηση, τις δυσκολίες που περνάσαμε. Υπήρχαν αποφάσεις συγκροτημένες στα προγραμματικά μας κείμενα εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Με τσίγκλαγε τώρα να γράψω κείμενο ιδεολογικής λογικής. Κάποιοι θα παραξενευόντουσαν επειδή δεν έχω γράψει πολύ συχνά, γιατί είμαι πολύ κομματικός και είμαι πολύ κομματικός. Θα έρθει η ώρα που αναλόγως των εξελίξεων θα πω την γνώμη μου αυτή. Νομίζω το δικαιούμαι και μπορούμε. Και σύλλο δεν ζητάω τίποτα αυτή τη στιγμή, ούτε θέλω, ούτε από το ίδιο μου τον πολιτικό χώρο που βρίσκομαι, αλλά θέλω σεβασμό όμως στον χώρο μου. Θέλω σεβασμό από όλους. Δεν μπορεί να περιφέρουν. Τις έδρες τους κάποιοι, είτε αυτοί που φύγανε την προηγούμενη περίοδο, είτε κάποιοι σήμερα να περιφέρουν τις έδρες σε πληστηριασμό. Είμαι σαφής.
1: Λέτε για όλους.
0: Για όλους. Και σήμερα που περιφέρουν κάποιοι με πληστηριασμό και προηγούμενα. Και προηγούμενα αυτοί που φύγανε και τις πήγαν αλλού, τις πάνε αλλού τώρα, ξανά τις μεταφέρουν αλλού. Που βγήκανε από τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Λίγο σεβασμό. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί να αποτελέσουμε τον πυρήνα το τι θα κάνουμε. Αλλά να σεβαστούμε όλοι. Εγώ το σέβομαι και εγώ όπως να πω πράγματα. Δεν λέω. Και δεν θα πω.
1: Αντιληπτό και κατανοητό είναι. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω από την τοποθέτησή σας, που εν πάση περιπτώσει εγώ σας ξέρω και χρόνια, δεν είναι θέμα οργής, είναι θέμα έτσι.
0: Με ξέρετε και εσείς και ο κύριος Βουλιαρσίου λιγότερο, αλλά μάλλον και οι δύο πολύ καλά. Ειλικρινής είμαι και αγωνία έχω. Αγωνία έχω. Αλλά όχι προσωπική. Όχι προσωπική.
1: Και από εκεί καταλαβαίνω ότι είναι και δύσκολο το εγχείρημα όλο αυτό που βιώνουμε σήμερα και δυστυχώς το λέω γιατί. Είμαστε στο παραπέντε των εκλογών με τα προβλήματα ανοιχτά, τα μέτωπα συγκεκριμένα.
0: Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο θα έχουμε εκλογές.
1: Και με τη διαφθορά και όλο αυτό το που ζούμε καθημερινά, την ακρίβεια και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Δέστε τι γίνεται. Ο κύριος Δένδιας, για να δείτε πόσο επικίνδυνο είναι. Ο κύριος Δένδιας μας είπε ότι το ντρόν αυτό το που εμφανίστηκε στη Λευγάδα ήταν σε διεθνή χωρικά. Οι άνθρωποι δεν υπάρχει αυτό που κάνουν. Δεν υπάρχουν αυτό που κάνουν.
2: Γιατί έχουμε καλύτερη τεχνολογία.
0: Δεν υπάρχει αυτό που κάνουν. Μπήκε ένα ντρόν ολόκληρο, κινδύνεψε η χώρα. Δηλαδή, τι να πω τώρα, που κινδύνεψαν πολίτες και δεν υπάρχει καμία ασφάλεια. Και ούτε, οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι.
1: Και ούτε ενημέρωση.
0: Ενημέρωση δεν έχουμε. Αλλά λέω τι λέει κιόλα. Το δημόσιο λόγο είναι ανεκδίκητα.
2: Αφού το λέτε αυτό, αφού είπαμε για τους πληστηριασμούς, αφού λέμε για την ακρίβεια, για την ασχροχέρδεια.
0: Θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Ναι. Εδώ, γιατί για να μην το ξεχάσω, το γιατί έχει σημασία. Ήδη στο ναυτικό φεύγουν συνεχόμενα, δεν έχουν να συμπληρώσουν πληρώματα στα νέα και στα νέα πλοία τα οποία παίρνουμε. Ναι. Φεύγει ο ένα μετά τον άλλον. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή και ο άνθρωπο μιλάει, ο υπουργό ο Δένδια. Λέει σε δηλώσεις του εσωτερικές και οτιδήποτε να τους απευθύνεται με σκληρό τρόπο. Δηλαδή, άμα θέλετε, σηκωθείτε, φύγετε.
2: Αυτό λοιπόν όλο που περιγράφεται και με αυτά που είπαμε νωρίτερα για τους πληστηριασμούς, για την ακρίβεια, για τις τράπεζες, για τα ολιγοπόλια, δεν είναι υποχρέωσή σας να απαλλάξετε τον κόσμο από αυτά που περνάει?
0: Προφανώς και είναι υποχρέωσή μας. Προφανώς. Και αυτή είναι η μεγάλη αγωνία την οποία έχουμε και έχουμε κάνει οποιαδήποτε προσπάθεια. Και αυτό γι' αυτό και απευθύνομαι σήμερα με δημόσιο τρόπο, ότι αυτή είναι η αγωνία. Σας λέω, όχι προσωπική, αλλά πρέπει να απαντήσουμε στην κοινωνία. Η κοινωνία θα μας γυρίσει την πλάτη. Μην κοιτάτε, αν μαζεύουμε 500 εμείς, 300 ο άλλος, 1000 στη Ρεματιά. Δεν λύνεται το πρόβλημα έτσι. Δεν λύνεται. Το πρόβλημα θα λυθεί αφού η κοινωνία δει μια συγκροτημένη πρόταση και συλλογική προσπάθεια. Δεν λύνεται με αυτόν τον τρόπο. Και εκεί όταν δει αυτή την προοπτική. Και εκεί έχει ευθύνη, τη μεγάλη ευθύνη, αν εμείς συμπεριφερθούμε σωστά, δεν έχει το Πασόκ. Δεν έχει ο Νίκος Ανδρουλάκης και το Πασόκ τότε. Αν εμείς από εδώ, και μιλάω και ο Αλέξης και ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι, συμπεριφερθούμε με ορθό τρόπο.
2: Μάλιστα.
1: Νομίζω δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε και άλλα θέματα.
2: Θα το κάνουμε άλλη φορά. Θα το κάνουμε μία ώρα την
0: μια άλλη. Μόνο θα αυτό. Με τη συνταγματική αναθεώρηση. Κοιτάξτε, απευθύνομαι και στους δημοσίους υπαλλήλους. Οι οποίοι πάνε να ανοίξουν αυτή την κεκρόπορτα. Είναι η ανασφάλεια η οποία δημιουργεί, όχι η ασφάλεια, θα σα το πω, στον χώρο της εργασίας. Το έχουν κάνει παντού. Πάνε να το δημιουργήσουν και στο βασικό πυρήνα της κεντρικής διοίκησης. Και δεν είναι να προστατεύσουν τους δημόσιους υπαλλήλους. Είναι το πώς. Γιατί, παράδειγμα, ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος δεν είναι ασφαλής, δεν μπορεί να κάνει μάθημα. Και ο τρόπος που λειτουργούν, γιατί μιλάω από το. Έχω 35-37 περίπου χρόνια μέσα στον χώρο αυτόν και τον ζω από όλες τις πλευρές. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν, να παίξουν τον παιδαγωγικό ρόλο. Και σήμερα αυτή η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στον παιδαγωγικό χαρακτήρα και το πώς πλάθουμε νέα παιδιά.
2: Και δεν θα μπορεί να πει και ένα στέλεχος του δημόσιου τομέα, όχι στον υπουργό που θα του ζητήσει κάτι.
0: Ακριβώς, κύριε Βουλή.
2: Το είδαμε και με την Τυχεροπούλου τι απαθέτσι.
0: Ακριβώς, κύριε Βουλή.
1: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ.
2: Ο πρώην αναπληρωτής, υπουργός Εθνικής Άμυνας, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ήταν εδώ στο στούντιο μαζί μας, ο Παναγιώτης Δρίγας. Τον ευχαριστούμε πολύ. Εμείς αύριο, λίγο μετά τις 10 το πρωί. Από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Φιαντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλή σας ημέρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε Γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 12.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Από μια κλωστή κρέμεται η προοπτική ειρήνευσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να επανέλθει στις πολεμικές επιχειρήσεις, δηλώνοντας πως η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη, αφού απέρριψε την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, είναι απίθανο να ληφθεί σημαντική απόφαση για το πώς θα προχωρήσουν οι διαδικασίες πριν από την επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ Μπαγαΐ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παράλογες απαιτήσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Ενώ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Καλιμπάφ, σημείωσε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού και όσο περισσότερο καθυστερούν, τόσο περισσότερο θα πληρώνουν οι Αμερικανοί φορολογούμενοι. Παράλληλα, στο Λίβανο, η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο Νότο είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 6 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμα 7, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, ενώ συνεχίζονται βομβαρδισμοί σε άλλες περιοχές. Την ίδια ώρα, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προειδοποιεί για πιθανή παγκόσμια ανθρωπιστική κρίση, καθώς ενδεχόμενοι περιορισμοί στη διέλευση λιπασμάτων από τα στενά του Ορμούζ ενδέχεται να οδηγήσουν έως και 45 εκατομμύρια ανθρώπους σε πείνα και επισιτιστική ανασφάλεια. Το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε ευρωπαϊκά εύσημα για το κράτος δικαίου σχολίασε δεικτικά στο κόκκινο το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτης Ρήχας. Ανέφερε ότι το 70% της χώρας έχει πρόβλημα με το κράτος δικαίου και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι στείνει προπαγάνδα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι έχει γίνει καθεστώς ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, σημειώνοντας ότι έχουν παρακολουθήσει όλη τη χώρα με τις υποκλοπές, ενώ πρόσθεσε ότι υποφέρει ο ελληνικός λαός και οι πολίτες. Κρίσιμες ώρες και η κοινωνία απαιτεί λύσεις που δεν είναι αποκρουστικές για την αριστερά, τόνισε ο Παναγιώτης Ρήγας, προσθέτοντας πως πρέπει να απαντήσει όλη η προοδευτική παράταξη στο πώς θα φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τη μονοκαλλιέργεια του μαζικού τουρισμού και τη διάχυσή του ανά την επικράτεια, ακόμη και στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura, προωθεί το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Μόλις 18 δημοτικές ενότητες χαρακτηρίζονται κόκκινες και εντάσσονται στις περιοχές ελεγχόμενης ανάπτυξης, μεταξύ των οποίων η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Ρόδος και η Κέρκυρα. Σύμφωνα με το AVGR, η κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Τουρισμού κατηγοριοποιεί τον εθνικό χώρο σε 5 ζώνες ανάπτυξης και προβλέπει όρους για νέες τουριστικές επενδύσεις, ακόμη και εκτός σχεδίου, με δυνατότητα ανάπτυξης σε νησιά και περιοχές με αυξημένη τουριστική πίεση. Παράλληλα, για τη βραχυχρόνια μίσθεση, το Airbnb παραπέμπει σε μελλοντικές ρυθμίσεις όπως χρονικοί περιορισμοί, ζώνες απαγόρευσης και όρια προσφοράς, χωρίς όμως συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμογής. 3-24 ώρα χρειάστηκαν για να τοποθετηθεί επισήμως η κυβέρνηση σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε από ψαράδες σε σπηλιά στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γεώργιος Γεραπετρίτρης, προσεχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, χαρακτήρισε το περιστατικό ιδιαίτερα σοβαρό και προανήγγειλε διπλωματικά διαβήματα μετά την ολοκλήρωση των ερευνών από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Στη Λέσβο αναμένεται να μεταβεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος για το μείζον ζήτημα της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης του αυθόδου πυρετού. Εκδήλωση πραγματοποιείται αύριο Τετάρτη στις Βρυξέλλες στις 4 ώρα Ελλάδας με τίτλο «Ανοχήρωτη δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση». Η συζήτηση εστιάζει στην ποιότητα της δημοκρατίας, την ανεξαρτησία των θεσμών, την ελευθερία του τύπου και την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα και την Ευρώπη, σε συνέχεια της υπερψήφισης της έκθεσης για το κράτος δικαίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μεταξύ των ομιλητών, ο Χρήστος Ράμος, η Σία Αναγνωστοπούλου, η Φιγένια Καμτσίδου, ο Θεόδωρος Μαντάς και ο Παύλος Ρούφος. Το συντονισμό έχει ο Κώστας Αρβανίτης, αντιπρόεδρος της ΛΕΦ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Πανελλαδική απεργία στο δημόσιο πραγματοποιούν αύριο οι εργαζόμενοι του δημοσίου τομέα με κεντρική συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Κλαθμόνο στις 10.30 το πρωί και παράλληλες κινητοποιήσεις σε όλες τις πόλεις της χώρας. Στην απεργία συμμετέχουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, ενώ σύμφωνα με τις ανακοινώσεις δεν αναμένεται να επηρεαστεί η λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα κινηθούν κανονικά. Φόρτηγο έπεσε υπό διευκρίνηστες συνθήκες σε περίπτερο στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη. Παρά τις εκτεταμένες υλικές ζημίες δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Η αστυνομία διερευνά τα αίτια του ζημάτους. Στη Γαδά βρίσκονται και οι 8 συλληφθέντες της ένοπλης ληστείας που σημειώθηκε χτες το πρωί σε τράπεζα της Τιθωρέας Φτιώτιδα. Στη διεθνή επικαιρότητα. Ανοίγει απόψε η αυλαία του 70ου διαγωνισμού της Eurovision, καθώς διεξάγεται ο πρώτος ημιτελικός. Η ελληνική συμμετοχή με τον Ακύλα θα εμφανιστεί τέταρτη στη σειρά, παρουσιάζοντας το τραγούδι «Φέρτο». Την ίδια ώρα, δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς της Ισπανίας, της Ιρλανδίας και της Σλοβενίας ανακοίνωσαν ότι δεν θα μεταδώσουν το διαγωνισμό, προχωρώντας σε μποϊκοτάζ λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ. Παράλληλα, η Ολλανδία και η Ισλανδία αποσύρονται από τη φετινή διοργάνωση, η οποία διεξάγεται στη Βιέννη. Στις αθλητικές ειδήσεις. Έντονη κινητικότητα επικρατεί γύρω από το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούμπο στους Milwaukee Bucks, καθώς σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, τα ελάφια εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ανταλλαγής του Έλληνα Superstar μετά την οριστικοποίηση της σειράς επιλογών για το NBA Draft του 2026.
0: Ο καιρός.
1: Καλοκαίρι θυμίζει ο καιρός σήμερα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά και νότια υπηρετικά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 31 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη έως τους 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Το βάλε, το βάλε!
5: Από κάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Εδώ είμαστε, καλό μεσημέρι, είστε συντονισμένοι σε 105 και 5 στο κόκκινο. Η Νικολέτα Τσουραμάν είναι στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης στην επιμέλεια της παραγωγής, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, ο Λευτέρης Δάλλας στην επικοινωνία μαζί σας, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βούλγαρης εκτάκτος, γιατί για ένα Παπαδάκο έχει επαγγελματικές υποχρεώσεις, είναι εκτός Ελλάδας, θα επιστρέψει την Παρασκευή. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber για γραπτά μηνύματα 69-85-87-00-59. Να πούμε ότι αύριο έχει απεργία η ΑΔΔΗ, οι δημόσιες υπηρεσίες θα είναι κλειστές, όχι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν ανήκουν στην ΓΕΣΕ, μην κοιτάτε που η ΓΕΣΕ είναι διαφορετικά εκεί τα πράγματα. Δεν έρχονται σε σύγκρουση με την κυβέρνηση. Υπάρχει εκεί συνεργασία ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έρχονται σε ρήξη με την κυβέρνηση, τουναντίον μάλιστα, όπου μπορούν να τη βοηθάνε, τη βοηθάνε. Θέλετε στο 13ωρο, θέλετε αλλού, οπουδήποτε τη βοηθάνε. Οπότε η ΓΕΣΕ μάλλον σφυρίζει αδιάφορα για την αυριανή κινητοποίηση των δημόσιων υπαλλήλων. Οπότε τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν έχουν ανακοινώσει κάτι, δεν είναι υποχρεωμένοι να κάνουν απεργία. Εκτός και αν συμβεί κάτι άλλο μέσα στην ημέρα, οπότε θα το μάθουμε και θα σας ενημερώσουμε από τις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων. Τι ζητούν οι δημόσιοι υπάλληλοι? Αυξήσεις μισθών. Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, που θυμάστε και έχουν βγάλει και τα δικαστήρια απόφαση ότι δεν μειώνεται το, δεν παθαίνει κάτι το βιωτικό τους επίπεδο αν τους κόψουμε τους μισθούς. Μόνο για τους δικούς τους όμως υπάρχει πρόβλημα. Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Η αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα. Ακούσατε, αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν δουλέψει πριν στον ιδιωτικό τομέα, να υπάρχει αναγνώριση προϋπηρεσίας. Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και ζητήματα εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Και βέβαια, η συμμετοχή, όπως είπαμε, των εργαζόμενων στα μέσα μαζικής μεταφοράς παραμένει υπό εξέταση, διότι δεν ανήκουν στην ΑΔΔΗ. Προφανώς στην ΓΕΣΕ δεν την ενδιαφέρουν οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και ζητήματα εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων και αφήνει την ΑΔΔΗ. Αλλά θυμάστε και παλιότερα και σε συγκεντρώσεις για τα ΤΕΜΠΗ, η ΑΔΔΗ ήταν αυτή που έκανε απεργίες και συμπαραστεκόταν στις εκδηλώσεις αυτές για το έγκλημα των ΤΕΜΠΟΝ. Αλλά η ΓΕΣΕ αφαντής να μην υπάρχει. Και βέβαια έχουμε και τα πρόσφατα τις εκλογές και τη συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με την συνδικαλιστική οργάνωση του ΠΑΣΟΚ. Κατά τα λοιπά, είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και θέλει να είναι και με μία ψήφο διαφορά πρώτο το ΠΑΣΟΚ. Αυτά βέβαια θα τα μαζέψει, σιγά σιγά τα μαζεύουν για τα μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία και σιγά σιγά, παρά τις αποφάσεις του συνεδρίου, θα μαζέψουν και το αν θα συνεργαστούν μαζί της ή όχι, διότι θα βγουν και θα πούν ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε τη χώρα ακυβέρνητη ή αν δουν ότι κυλά καλύτερα η αριστερά, δεν μπορούμε να αφήσουμε τη χώρα να κάνει τα ίδια λάθη του παρελθόντος. Όπως και ο κύριος Μητσοτάκης έχει πει ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε στο καταστροφικό 15. Προφανώς η χώρα τότε ιδρύθηκε το 2015. Το τι ποιοι έκαναν, την πολιτική που έκαναν από το 1974 ως την ώρα που μπήκαμε στα μνημόνια, δεν υπάρχει αυτό σε κανένα ντοκιμαντέρ, σε κανένα άρθρο, σε κανένα ρεπορτάζ. Γιατί τότε ήταν όλα καλά καμωμένα και από το πολύ σώσιμο μας έσωσε το ΠΑΣΟΚ, μας έσωσε η Νέα Δημοκρατία, μια ο ένας μια όλος, και από το πολύ σώσιμο μπήκαμε στα μνημόνια. Και τώρα δεν θέλουν να τα θυμούνται αυτά, ούτε τα δύο πρώτα μνημόνια, το τρίτο, τα άλλα δύο του χρειάζονταν. Ούτε μάθαμε ποτέ ποιος έβαλε υπογραφή. Ποιος έκανε την κακοδιοίκηση, την κακοδιαχείριση, τα ρουσφέτια, τις απευθείας αναθέσεις, τα σκάνδαλα. Δεν μάθαμε ποτέ. Δεν πρέπει ο ελληνικός λαός να μάθει ποιος τον χρεοκόπησε, ποια ήταν η πολιτική που χάνει σήμερα το σπίτι του. Γιατί όταν κάποιος έπαιρνε κάποια χρήματα, κανόνιζε τη ζωή του με αυτά τα χρήματα. Ήρθαν τα μνημόνια και του λένε: όχι, φίλε, επειδή εμείς κάναμε λάθη και μας ξαναψήφισες για να σε σώσουμε, θα σου μειώσουμε το μηνιάτικο. Αλλά αυτά δεν τα συζητάμε. Συζητάμε το 15-19. Και ας βγει κάποιος να πει ότι βγήκε ένα ευρώ, έστω ένα ευρώ, παράνομα από δημόσιο ταμείο για να το πάρει ο Φραπές ή ο Χασάπης ή η κυρία στη Θεσσαλία που τελικά τα διαμερίσματα είναι περισσότερα από τα πρόβατα. Ας βγει ένας να το πει αυτό το πράγμα, μπορεί. Και για τις κρίσεις, τι να πούμε. Είδατε ότι ο πρωτογενής τομέας τελειώνει. με τη Νέα Δημοκρατία, με αυτήν την κυβέρνηση, και είναι επιλογή της να μην υπάρχει πρωτογενής τομέας, γιατί υπάρχει Μερκοσούρ. Και η πρώτη παραγγελία από τη Βραζιλία, τα κοτόπουλα, το 80% είχαν σαλμονέλα. Ζήτω η Μερκοσούρ, ζήτω συμφωνίες που κάνουν με τις χώρες εκεί της Μερκοσούρ και με την Ινδία βέβαια. Και τι μας είχε πει ο Άδωνης Γεωργιάδης, μην κοιτάτε την ποιότητα, κοιτάτε να γεμίσετε το στομάχι σας. Τώρα, αν τρώτε και σαλμονέλα, δεν βαριέσαι. Αυτός έχει χρήματα για να αγοράζει καλά και ποιοτικά προϊόντα και να έχει όλα τα αγαθά στο τραπέζι του. Όχι όμως η πλειονότητα του ελληνικού λαού. Να καλημερίσουμε τον. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δημήτρη Κόνσουλα. Είναι πρόεδρος εργαζομένων ΟΤΑ Λέσβου, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Κτηνοτρόφων και ο ίδιος πρώην κτηνοτρόφος. Καλό μεσημέρι, κύριε Κόνσουλα.
1: Καλή σας μέρα από τη μαρτυρική Λέσβο.
0: Λοιπόν,
1: γιατί έχουμε συνηθίσει να τα λέμε αυτά.
0: Τι γίνεται εκεί?
1: Πραγματικά ένα μεγάλο μαρτύριο. Θα μου κάνετε, θα μου δώσετε ένα λεπτό μόνο.
0: Παρακαλώ.
1: Για την αυριανή μας απεργία.
0: Ναι.
1: Γιατί τυχαίνει να είμαι εκπρόσωπο, είμαι ο πρόεδρος των εργαζομένων και των γεωδημών. Βεβαίως και συμμετέχουμε στην πανελλαδική απεργία.
0: Ναι. Σας καλύπτει αντί τους δημοτικούς υπαλλήλους, έτσι?
1: Βεβαίως, βεβαίως, και πρέπει να σταλεί ένα σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση πως οι πολιτικές της φτωχοποίησης, της οικονομικής εξόντωσης των μισθωμάτων, των συνταξιούχων και χάρη των οικονομικών ισχυρών και επιχειρηματικών συμφερόντων.
0: Να πω μόνο ότι στο στούντιο είναι και ο Σωτήρης Καψόχας, κύριε Κόνσουλα.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εμείς θα δίνουμε το παρόν συνέχεια. Θα πρωτοφωνάζουμε από τη Λέσβο ότι δυστυχώς οι υπηρεσίες μας εξαντλούνται, φεύγουν 10 συνάδελφοι, έρχεται ένας. Ένα θα πω μόνο, ότι στη Λέσβο, στους δύο δήμους μας, τα κενά των οργανικών θέσεων έχουν φτάσει πάνω από 300. 300 κενές θέσεις. Και το βασικότερο, οι κοινωνικές δομές, αυτό το οποίο στην τελευταία μας απεργία που είχαμε, θα φτάσουμε να κλείσουν και να φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια ιδιωτικές δομές. Διεκδικούμε, να το ξαναπώ, διεκδικούμε ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας. Όχι 15ήμερο πια.
0: Πριν πάμε στους μισθούς, επειδή βάλατε ένα μεγάλο θέμα, ένα πολύ σοβαρό θέμα για τις δομές. Επειδή τον Ιούνιο θα δώσει κάποια ψίχουλα, 150 ευρώ.
1: Σήμερα, να κάνω μια παρέμβαση.
0: 150 ευρώ. Λοιπόν, να πούμε ότι κλείνουν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Όλες οι κοινωνικές δομές.
0: Και αυτά τα φούμαρα είναι για τίτλους και επικοινωνία. Το 27, αν δεν έχεις λεφτά, δεν πάει το παιδί στο βρεφονηπιακό σταθμό, γιατί δεν θα υπάρχει δημοτικός βρεφονηπιακός σταθμός.
1: Ακριβώς.
0: Είναι έτσι ή όχι?
1: Βεβαίως. Τώρα που μιλάμε, πριν κάποιες ώρες έγινε η συνάντηση με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ. Το ζητάμε επίμονα. Την κατάργηση του νόμου Βορύβη,
0: ναι,
1: και την μονιμοποίηση των εργαζομένων. Και θα σας πω ένα 38 παράδειγμα. Στην τελευταία συγκέντρωση που είχαμε έξω από το Δημαρχείο της Μυτιλίνης, ναι, βλέπαμε συναδέλφους με τα μπελάκια να κρατάνε 18, 15, 17. Τι ήταν αυτό? Τα έτη προϋπηρεσίας. Όμοιροι τόσα χρόνια σε αυτές τις δομές.
0: Ναι, να υπενθυμίσουμε, τώρα, να υπενθυμίσουμε και το νόμο Βορύδη, ότι αν στο πρωτόδικο δικαιωθούν δημοτικοί υπάλληλοι ότι εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, ο κύριος Βορύδης έχει υποχρεώσει τους δημάρχους της χώρας να κάνουν έφεση. Άσχετα αν ο δήμαρχος θέλει ή όχι και αν χρειάζονται στο Δήμο ή όχι.
1: Ναι, εκεί πέρα πολλοί δήμαρχοι καλεστήκαν στο πειθαρχικό.
0: Ναι,
1: που, πολλοί δήμαρχοι βεβαίως και το θέλουν, γιατί είναι αναγκαίο το προσωπικό για πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
0: Με 17 χρόνια υπηρεσία και είναι εκτακτή.
1: Φανταστείτε, φανταστείτε. Στις 18 Μαΐου υπάρχει συνάντηση στο Υπουργείο Εσωτερικών και εύχομαι να δοθεί λύση. Αν δεν δοθεί λύση, να το ξέρετε ότι οι κινητοποιήσεις θα γίνουν συχνότερες και θα είμαστε ο βραχνάς σε αυτή την κυβέρνηση για τους εργαζόμενους. Θέλουμε μόνιμο προσωπικό, να επανδρωθούν οι δήμοι μας για να δείχνουμε πραγματικά το δημόσιο χαρακτήρα που σταλθήκαμε να υπηρετήσουμε απέναντι στο δημότη. Αυτό ήταν μια εισαγωγή για το αντικείμενο που εκπροσωπώ στους ανθρώπους αυτούς που τους βλέπω κάθε μέρα. Πάμε το άρρωστο στη μαρτυρική Λέσβο. Είχα ξαναμιλήσει και είχα τονίσει πολλά πράγματα, γιατί από τα γενοφάσκια μας, ακόμα και εμείς οι δημόσιοι υπάλληλοι, κρατάμε από αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά είναι στον πρωτογενή τομέα. στους κτηνοτρόπους μας. Η Λέσβος το 80% εξαρτάται από την κτηνοτροφία. Δεν έχουμε τουρισμό εδώ. Σε αυτό το πανέμορφο νησί 100-120.000 και καλά να είναι τα απέναντι παράλια που έρχονται. Δεν υπάρχει τουρισμός εδώ. Εδώ εξαρτιόμαστε καθαρά, ξεκάθαρα από την κτηνοτροφία μας. Εμείς ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε συνέχεια δίπλα στους ανθρώπους, όπως και στη χτεσινή στάση εργασίας που προκηρύξαμε, για να τους στηρίξουμε για πολλωστή φορά για αυτή την αδικία που γίνεται εδώ στη Λέσβο. Φανταστείτε ότι μπαίνουμε μέσα στο πεδίο και καταγγέλνουμε σε αυτές τις υπηρεσίες που αυθαίρετα διασπείρουν, χωρίς μέτρα βιοασφάλειας, διασπείρουν τον ιό, και αυτή τη στιγμή στη Λέσβο έχουν ελέγξει μόνο το 20% από τις 3.000 κτηνοτροφικές μονάδες που υπάρχουν, και οι απαράδεκτες συμπεριφορές απέναντι στους κτηνοτρόφους, οι απειλές, η τρομοκρατία, αν δεν σε σφάξουμε θα μηδενίσουμε τον κωδικό σου, δεν θα πληρωθείς και να σφάξετε. Ναι, πού να σφάξετε. Δεν θα σας πω τα τελευταία βίντεο που έχουμε δώσει στη δημοσιότητα σε όχι καταστροφή του περιβάλλοντος. Διασπορά γίνεται όταν δεν τηρούνται τα μέτρα αυτά, όπως λέει ο κανονισμός, στα 8 μέτρα ασβέστης, νεκρά ζώα ασβέστης, και στο τέλος 2 μέτρα επικάλυψη με χώμα. Γιατί αδυνατούν να πάνε, λέει, για κάψη. Συγγνώμη, λέω στον κύριο νομοκτημέτρο, δεν θα έπρεπε να είχατε προβλέψει να φέρετε εδώ στο νησί μου κινητούς καυστήρες? Πώς το κάνατε αυτό? Φανταστείτε, κατάγομαι από ένα χωριό που λέγεται Σκαλοχώρη. Θα φτύκανε σε μια εβδομάδα μέσα σε ένα λάκκο 7.000 ζώα. 7.000 ψυχές ανθρώπων που κάναν χρόνια να τα φτιάξουμε. Αυτή η διασπορά, οι ίδιοι με τα μέτρα που παίρνουν, έχουν καταστρέψει το νησί μας. Και δεν λένε ούτε για εμβολιασμό, το οποίο συμβαίνει στην Κύπρο, και μπορούν και βγάζουν τα προϊόντα τους έξω με όποια μέτρα το θέλουμε κι εμείς. Δεν υπάρχουν σφαγεία ανοιχτά εδώ. Εδώ κάνουμε εισαγωγή. Η Λέσβος, που ήταν η τρίτη δύναμη της Ελλάδος, κάνουμε εισαγωγή κρέατος. Αν έχετε το Θεό σας. Ενημερώσαμε τους πάντες, διαμαρτυρόμαστε. Έχουν φύγει και καταγγελίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιμένουμε. Σήμερα θα γινόταν μια τηλεδιάσκεψη με τον Γενικό Γραμματέα για να δούμε τι θα αποφασίσουν. Δυστυχώς υπάρχει αυτό το κλίμα της τρομοκρατίας απέναντι στους κτηνοτρόφους μας.
0: Δηλαδή τι είναι το κλίμα τρομοκρατίας?
1: Τους απειλούνε. Τους απειλούνε. Να φανταστείτε, μου έλεγε ένας παραγωγός με 1800 πρόβατα, βρέθηκαν αντισώματα, δεν μιλάμε για ενεργό τον ιό, με αντισώματα, πρέπει να σφαχτούν όλα. Όλα. Ούτε για εμβολιασμό. Όλα στο λάκκο. Και αν δεν το κάνουνε, όταν ξεσηκωθήκανε οι περισσότεροι της περιοχής να παραβρεθούν δίπλα και να αποτρέψουν τις σφαγές, περιπολικά βρεθήκανε στην περιοχή και απειλήσαν τον κτηνοτρόφο ότι αν τυχόν δεν σφαγείς, δεν θα σου δοθούν οι επιδοτήσεις και θα σβηστεί ο κωδικός σου. Εκεί έχουμε καταντήσει.
2: Και τώρα ποιο είναι το σχέδιο? Είναι να εξαφανίσουν όλα τα ζώα από το νησί? Τι ακριβώς είναι αυτό, για να καταλάβουμε τι?
1: Δεν θέλουμε να το πιστέψουμε, γιατί εκεί οδηγούμαστε. Μια φυλή, η πιο σπάνια φυλή της Ελλάδος, αυτό το μικρόσωμο ζώο που βόσκει επάνω στα κατσάβρακα, γιατί η Λέσβος δεν έχει πεδιάδες, και βγάζει τέτοια παραγωγή γάλακτος, που είναι το πρώτο ζώο στην Ελλάδα, σύμφωνα με το σωματότυπό του. Δυστυχώς φτάσαμε να έχουμε στους λάκκους μέσα πάνω από 10.000 ζώα. Είναι δρομολογημένα από τις υπηρεσίες της κτηνιατρικής άλλα 15.000 περιμένουν στην αναμονή, και όλοι προσπαθούν να δώσουν μια λογική απάντηση γιατί γίνεται αυτό. Θέλουν να μας καταστρέψουν? Ναι, ξέρουμε. Ξέρουμε και τις αναμογεννήτριες που έρχονται και παλέψαμε την άλλη φορά να μην μπουν τα 150 τέρατα αυτά πάνω στη Δυτική Λέσβο, γιατί όλα αυτά, θα το ξαναπώ, γίνονται στη Δυτική Λέσβο. στο πανέμορφο κομμάτι της Λέσβου, αυτή τη δυτική Λέσβου που έχει βασανιστεί με τόσα και τόσα. Με το προσφυγικό, με τι να αναφερθώ και να πω, που εδώ δείξαμε πραγματικά ποιοι είμαστε σαν Έλληνες ακρίτες. Αυτό θέλουμε, θέλουμε τους ανθρώπους να νοιαστούν και να μείνουν στον τόπο τους. Γιατί σιγά σιγά όλα είναι επακόλουθα. Σιγά σιγά τα χωριά μας ερημώνουν. Οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι αποκεφαλίζονται και φεύγουν τα κοπάδια τους, τι θα μείνουν να κάνουν πίσω. Ποια σχολεία θα μείνουν, με βγαίνουν παιδιά. Με νέους ανθρώπους που έχουν επενδύσει και έχουν ρίξει εκατομμύρια στη Δυτική Λέσβο. Σας το ξαναείπα, η κτηνοτροφία είναι στη Δυτική Λέσβο κατά 90%. Φωνάζουμε απεγνωσμένα και ζητάμε την παρέμβαση για να διασωθεί αυτή η φυλή της Λέσβου που πρέπει να μείνει σε αυτόν τον τόπο.
0: Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, κύριε Κόνσουλα. Δυστυχώς δεν
1: έχουμε. Ήμουνα λίγο καυστικός, αλλά είναι η αγανάκτησή μου.
0: Αφού αυτή είναι η αλήθεια, τι να κάνουμε τώρα.
1: Και εμείς τις αλήθειες θα τις βγάζουμε. Δεν μπορούμε να κρυφτούμε. Το μόνο που ήθελα να πω, ένα τελευταίο. Βεβαίως και καλεστήκαμε σήμερα στην επίσκεψη του κύριου Φάμιλου. Θα τον ενημερώσουμε για τα πεπραγμένα. Και μάλιστα έχουμε καλέσει να έρθουν τα νέα μας παιδιά αυτά, οι κτηνοτρόφοι, που χάσαν τα κοπάδια τους, να μιλήσουν στον κύριο Φάμιλο και να του πούν και να δει και ο αρχηγός τα πραγματικά πρόσωπα αυτών των ανθρώπων. Ναι. Που δεν μπορούμε να τα φανταστούμε.
3: ...91 και 4 στο κόκκινο.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Σωτήρης Καψόχας, Γιώργος Μπούλγαρης. Είπαμε για Γιάννα Παπατάκου, έχει επαγγελματικές υποχρεώσεις. Θα επιστρέψει την Παρασκευή, είναι εκτός Ελλάδας. Και επειδή ρωτάει ο Θωμάς, λέει, όταν λες εκτός Ελλάδας, εννοείς στη Λευκάδα? Όχι, δεν είναι στη Λευκάδα, Γιάννα, στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, τώρα για την κυρία που λέει, αν υπάρχει τηλέφωνο για την κυρία Θεοδόρου που είχαμε νωρίτερα. Αν πληκτρολογήσετε και γκουγκλάρετε τον Πανελλήνιο Σύλλογο Δανειοληπτών του Νομού Κατσέλη, θα βρείτε τηλέφωνο εκεί, Τζένι, και μπορείς να μιλήσεις με την κυρία Θεοδόρου.
1: Ξέρεις τι, πριν Γιώργο, ναι, κοιτάω εδώ. Ξέρεις γιατί αριθμούς μιλάω για το προηγούμενο θέμα που είχαμε για τα προβλήματα στη Λέσβο με τον Αυθόδη, ναι, Πυρεδό? Ξέρεις γιατί αριθμούς μιλάμε αυτή τη στιγμή? Είναι πάνω από 450.000, λέει, τα εγωπρόβατα αυτή τη στιγμή, ναι. Ήταν
0: πολλά.
1: Μιλάμε για εκατόμβη σφαγιασμό, ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Και χωρίς καμιά ασφάλεια, όπως είπε και
1: φυσικά
0: ο Δημήτρης Κόνσουλας νωρίτερα, χωρίς τίποτα. Απλά να ξεμπερδεύουν. Αλλά ήρθε ο Ευρωπαίος Χινάς να δώσει λύση. Του συνάντησε. Ναι. Λέει, παιδιά, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δηλαδή, τίποτε. Αυτό του είπε ο Χινάς.
1: Και βέβαια, να σου πω και κάτι. Είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα που ούτε καν οι εκλεγμένοι βουλευτές, ναι, του νησιού δεν το έχουν αναδείξει. Δεν, ναι, θέλω τώρα να μιλήσω με ποιοι είναι και τι είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι, αντί να ασχολούνται όλοι αυτοί που έμπλεξαν με τον πώς το λένε, που ασχολήθηκαν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις, ναι, βλέπουμε στις δικογραφίες, για να μας πείσει η κυβέρνηση το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των βουλευτών για τα θέματα των ρουσφετιών. Αυτό εδώ που είναι ένα πρόβλημα, δεν θα έπρεπε να
0: κάνουν τοπικοί βουλευτές, αυτό δεν
1: έτσι,
0: είναι.
1: Βέβαια.
0: Τι να κάνουν τοπικοί βουλευτές, τίποτε δεν κάνουν. Για τα νοσοκομεία που ρωτάει εδώ μια φίλη ακροάτρια, είναι η ίδια, η ΑΔΔ έχει απεργία αύριο. Τα νοσοκομεία λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας. Αλλά αν έχετε κάποιο ραντεβού, καλύτερα να τσεκάρετε. Αν υπάρχει συγκεκριμένο γιατρό και συγκεκριμένο ραντεβού. Η ηγεσία άφαντη πάντως.
1: Τώρα που έδεσε το γαϊδαρό το Παναγόπουλος, γιατί να ασχοληθεί?
0: Τι είναι τώρα, απεργία, τι να την
1: κάνει. Τι να την κάνει, απεργία, ηγεσέ.
0: Και 30 βαθμούς.
1: Ναι, βέβαια.
0: 31, πού να τρέχει τώρα στο Σύνταγμα.
1: Ηγεσέ, δεν έχει. Εδώ έχει γίνει χαμός. Από ό,τι ξέρω, ο κύριος Παναγόπουλος, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ, είναι τραπεζοϊπάλληλος. Έτσι, ναι. Είδες ποτέ, έχουν γίνει τόσα και τόσα θελούσιες το ένα, αναδιαρθρώθηκαν οι τράπεζες, διώξανε χιλιάδες ανθρώπους. Είδες τη ΓΕΣΕ να κάνει τίποτα?
0: Όχι.
1: Όλα αυτά τα χρόνια.
0: Και όχι μόνο αυτό, παίρνουν και από αυτούς που νοικιάζουν εργαζόμενους.
1: Ναι, βέβαια.
0: Παίρνουν από εκεί, δηλαδή και οι τραπεζοϊπάλληλοι. Δεν παίρνανε λίγα. Κάποτε ήταν η ΟΤΟΕ, κάποτε ήταν όλα αυτά, είχαν ένα ισχυρό σωματείο. Τώρα τίποτα. Ο κύριος Παναγόπουλος δεν συνεργάστηκε με τη ΔΑΚΕ.
1: Δεν ασχολούνται με αυτά.
0: Έτσι. Τον αγκάλιασε η ΔΑΚΕ, τον αγκάλιασε ο Άδωνος Γεωργιάδης, η Νέα Δημοκρατία.
1: Ο κύριος Παναγόπουλος ήταν μια ταπισερή της κυρίας Κεραμέως όταν ανακοίνωνε η κυρία Κεραμέως ότι επανέφερε τις συλλογικές συμβάσεις.
0: Συλλογικές συμβάσεις.
1: Ποιες συλλογικές συμβάσεις επανέφερε?

0: και τον ξαναείδα πάλι με δήλωσή του στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ που είπε στηρίζω Γιώργο Παπανδρέου. Αυτά τα δύο θυμάμαι τα τελευταία χρόνια από το Γιάννη Παναγιώπουλο και τώρα που βγήκε στη δημοσιότητα για όλα αυτά που είναι γνωστά πια. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον ενεργειακό επιθεωρητή, τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, στους φίλους ακροατές και στο σταθμό.
0: Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι δεν πάει πολύ καλά. Κάνει επενδύσεις, δίνει και το κράτος χρήματα. Και τα νοικοκυριά τι?
1: Τα νοικοκυριά, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι αυτοί οι οποίοι πληρώνουν ακριβά το μάρμαρο από λάθος επιλογές, θα έλεγα, των κυβερνητικών και όχι μόνο. Ήδη αυτή τη στιγμή, όπως το ξέρετε και εσείς παρακολουθείτε στα δημοσιογράφη, είμαστε σε μια ανωδική πορεία σε όλες τις τιμές των ενεργειακών προϊόντων και δεν μιλάω μόνο για το καύσιμο, ενώ το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, το δίζελ και το ηλεκτρικό ρεύμα, όπου αυτό το υψηλό ενεργειακό κόστος έχει επηρεάσει όλη την εμπορική αλυσίδα από το ψωμί μέχρι το βιομηχανικό προϊόν που πας να αγοράσεις. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν ακούει. Άλλες κυβερνήσεις άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πάρει δραστικά, στοχευμένα, μόνιμα και διαρθρωτικά μέτρα. Εμείς εδώ πέρα νομίζουμε ότι με τα fuel pass και τα electrical pass και το όπου pass, τέλος πάντων, ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το υψηλό ενεργειακό κόστος, όπου ουσιαστικά ταλαιπωρεί και νοικοκυριά, αλλά και μικρομεσαίες ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Οι επενδύσεις καλές είναι, όπως είπατε προηγουμένως, αλλά το θέμα είναι ποιο είναι το κοινωνικό όφελος από μια επένδυση που γίνεται. Διότι αν δεν υπάρχει κοινωνικό αποτύπωμα, αυτό ουσιαστικά είναι στον αέρα.
0: Τότε η κυβέρνηση γιατί βάζει λεφτά, για να επενδύει ο Στάσης που παίρνει 1.000 ευρώ μεροκάματο σε ξένες χώρες, ε?
1: Ναι, κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Η ΔΕΗ είναι ένα ιδιωτικό πλέον μαγαζί. Εντάξει, έχει ένα ποσοστό συμμετοχή στο δημόσιο γύρω στο 33,4%, αν θυμάμαι καλά.
2: Τόσο είναι.
1: Ναι, όμως κατά κύριο λόγο οι μέτοχοι και όλα τα business plan ακολουθούν καθαρά ιδιωτικές νόρμες.
2: Ιδιωτικές νόρμες.
1: Από τη στιγμή που η ΔΕΗ δεν είναι πλέον κρατικός φορέας, από εκεί και πέρα, καταλαβαίνετε, δεν μπορούν ούτε να διατάξεις, ούτε να επέμβεις, ούτε τίποτα απολύτως, προκειμένου να διαμορφώσεις μια τιμή για την παροχή του ρεύματος στα νοικοκυριά και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κοινωνικά κριτήρια. Αυτό, καταλαβαίνετε, δεν γίνεται. Εδώ έχουν γίνει τα πάντα, έχουν ιδιωτικοποιηθεί και σε λίγο θα ιδιωτικοποιηθεί και το νερό, όπως ξέρετε.
2: Ναι. Εγώ ένα ερώτημα έχω, κύριε Χριστοδουλίδη. Μιλάμε όλοι για μια ενεργειακή φτώχεια που επεκτείνεται και αυξάνεται συνεχώς. Σε τι συνίσταται όλη αυτή η ενεργειακή φτώχεια η οποία βιώνουν σήμερα τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις? Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Άκουσα και εγώ σε ρεπορτάζ ότι πάρα πολλοί φούρνοι, για παράδειγμα, έχουν κλείσει γιατί, λέει, πληρώνουν κάτι τρελούς υπέρογκους λογαριασμούς και δεν μπορούν να καλύψουν ούτε καν τα έξοδα επιβίωσης ύπαρξης των αυτών. Τι είναι?
1: Από το 2022 που ξεκίνησε η πρώτη ενεργειακή κρίση με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία μέχρι σήμερα έχουν κλείσει περίπου 5.500 αρτοπία. Ξέρετε, τα αρτοπία είναι από τις πιο
2: ευάλωτες,
1: ναι, και ευάλωτες, εννοείται, στο υψηλό ενεργειακό κόστος επιχειρήσεις. Δεν έχει υπάρξει τίποτα, καμία πρόνοια για αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ έχει υπάρξει πρόνοια για τα νοικοκυριά με αυτά τα επιδοματάκια ή την επιδότηση της ηλεκτρικής κιλοβατόρας όταν είναι πάνω από 15 λεπτά στο πράσινο τιμολόγιο, ένα λεπτό, αυτό που είναι, τέλος πάντων. Στις μικρομεσαίες ενεργοβόρες επιχειρήσεις δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Ο κουμπάρος μου είναι αρτοποιός και το λέω έτσι πραγματικά με πολύ λύπη. έχει πάρει

0: δάνειο καταναλωτικό από την τράπεζα για να πληρώσει λογαριασμούς ενέργειας, φυσικού αερίου και ρεύματος. Σας το λέω ειλικρινά. Εάν δεν έπαιρνε το δάνειο, είχε κλείσει.
1: Αν φτάνει εκεί ο άνθρωπος τώρα.
2: Και πόσο θα το αντέξει, ένα δάνειο θα είναι συνεχόμενο, να πω ότι προσδοκά. Το λέω στην περίπτωση που μας αναφέρεται. Προσδοκά ότι ναι, θα λήξει το πρόβλημα σύντομα και άρα θα μπουν σε άλλη τροχιά. Το ίδιο πρόβλημα θα αντιμετωπίζει και μετά από ένα μήνα και μετά από
0: έτσι
2: δύο.
0: Όπως
2: και...
0: έτσι όπως το λέτε, ξέρετε, δίνει μια παράταση στην εντατική. Τη ζωή του στην εντατική. Αυτό είναι, το λέω με πάρα πολύ λύπη και πολύ στεναχωριά, γιατί είναι ο αγαπημένος μου φίλος και κουμπάρος και όταν μου είπε ότι πήρε καταναλωτικό δάνειο για να πληρώσει τετραπλάσιους λογαριασμούς, προσέξτε λίγο, πλήρωνε, σου λέει, 700-800 ευρώ πριν την ενεργειακή κρίση του 2022 για την ίδια παραγωγή, για την ίδια κατανάλωση και τώρα σου λέει πληρώνει πάνω από 3.000-3.500 ευρώ το μήνα. Λοιπόν, και ο άνθρωπος δυσκολεύεται πραγματικά τι να πρωτοπληρώσεις. Την αύξηση του ενοικίου, την αύξηση του υψηλού ενεργειακού κόστους. Δηλαδή, για αυτούς δεν υπάρχει καμία κυβερνητική πρόνοια. Το λέω έτσι με πλήρη γνώση, επειδή μου είπατε για τα τοπία και το ξέρω
2: ναι,
0: από
2: μα,
0: κοντά
2: γι' αυτό το
0: θέμα. Και δεν είναι μόνο τα τοπία. Είναι καθαριστήρια, ζαχαροπλαστεία. Γενικά όσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν πολύ υψηλή κατανάλωση λόγω της φύσης, λόγω του αντικειμένου της επιχείρησης.
1: Μου έφτασαν ακόμα και σύνδεσμοι βιομηχάνων να στέλνουν επιστολές στον Πρωθυπουργό. Ότι
0: Μα ήδη έχουν κλείσει δύο μεγάλες βιομηχανίες, δεν θέλω να λέμε ονόματα για να μην διαφημίσουμε, και πάνε να βάλουν λουκέτο κι άλλο. Εγώ ακούω τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, οι οποίοι είναι στα κάγκελα. Διότι ενώ άλλες χώρες, γιατί ξέρετε κάτι, λες και εμένα τι με διαφέρει ο βιομηχανός, δεν είναι έτσι, γιατί αν είναι υψηλό το ενεργειακό βιομηχανικό κόστος, αυτό θα μετακυλιστεί όπως καταλαβαίνετε και στο προϊόν το οποίο εσύ θα πας να ψωνίσεις από το ράφι, δηλαδή είναι αλυσίδα. Δηλαδή θέλω να πω ότι άλλες χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία, η Γαλλία, η Ιταλία προσφάτως, πήρε μέτρα ουσιαστικά και αποτελεσματικά προκειμένου να αντιμετωπίσει όλο το υψηλό ενεργειακό κόστος και της βιομηχανίας και στις μεταφορές και στην παραγωγή και στην κατανάλωση και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά. Εμείς τι έχουμε κάνει? Όταν τους λες ρε παιδιά εδώ με τα fuel pass και με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών στον diesel, ουσιαστικά αυτό είναι ένα, θα έλεγα, μια ασπιρίνη σε έναν ενεργειακό καρκίνο που εξανεμίζεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
1: Εμείς εδώ τι κάνουμε που λέτε, εμείς εδώ βάζουμε τους παρόχους στις ενεργειακές αναβαθμίσεις κατοικιών.
0: Ναι, εντάξει. Σου λέει εγώ, αντί να πάει ο ενδιαφερόμενος, ο πολίτης, να πάει να κάνει μια ενεργειακή αναβάθμιση και να πάρει επιδότηση μέσα από το πρόγραμμα και το υπόλοιπο ποσοστό που συμμετέχει με ιδία, κεφάλαια ή με τραπεζικός, λέει θα το κάνω όλο πακέτο ο πάροχος. Άρα αυτή τη στιγμή ουσιαστικά βάζουν μέσα στην ενεργειακή αγορά για τις ενεργειακές αναβαθμίσεις και τις εταιρείες ρεύματος. Το τυράκι είναι ότι δεν θα ασχολείται ο πολίτης καθόλου ούτε με την εκπόνηση του τεχνικού φακέλου, ούτε με τις πιστοποιήσεις, ούτε με τις παρεμβάσεις. Με το κλειδί του στο χέρι θα σου λέει εγώ, θέλεις να πας στο Χριστοδουλίδη να σε ταλαιπωρεί σαν ενεργειακός επιτελητής 2-3 χρόνια που σου βγάλε τον καρκίνο, πήγαινε. Το καταλάβες τι εννοώ? Διότι όλα αυτά τα χρόνια εμείς οι μηχανικοί, οι μικροελεργολάβοι, οι μικροπρομηθευτές, οι οποίοι συμμετείχαμε σε ένα πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης, το κράτος μας μαστίγωνε. Οπότε κάποια στιγμή άρχισε το διάλογο, συγγνώμη για την έκφραση, αποθαρρύνεται και ο επαγγελματίας μηχανικός και ο ενεργειακός επιτελητής και ο σύμβουλος και ο ανάδοχος και ο προμηθευτής, και τελικά τι καταφέρουν με αυτό το πράγμα? Σου λέει τώρα να βρέθηκε η λύση, όλη αυτή η γραφειοκρατία και όλη αυτή η ταλαιπωρία που σας, η κακή μηχανική που σας ταλαιπωρούσαν, η κακή ενεργειακή επιθετήση, ο κακός εξουδουλής που σας ταλαιπωρούσε, εγώ σας βρήκα τη λύση. Το καταλάβατε τι έγινε?
1: Η κυβέρνηση λέει ότι έτσι είναι η πραγματικότητα. Υπάρχουν όμως δυνατότητες, γιατί σας έχω ακούσει και εδώ το έχετε ξαναπεί, έχετε μιλήσει για Κολομβία, έτσι.
0: Στην ενεργειακή Κολομβία έχω πει. Και κάποιος μου είπε, άστο το ενεργειακή, σκέτο Κολομβία.
2: να ρωτήσω κάτι τώρα. Έτσι μου κάνει εντύπωση το ακόμα και με την φιλοσοφία της κυβέρνησης ότι λειτουργούν κάποια πράγματα αντιφατικά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ εκφράζει περίπου το 50% της,
0: του καταναλωτικού κοινού. Το μερίδιο, ναι, παίρνει 47% εκεί πάει.
2: Ακριβώς.
0: Και ένα 23-24% είναι ο Μέτλεν, η πρωτέρια.
2: Η πρωτέρια, βέβαια.
0: Και ένα 14-15% είναι η Enerwave.
2: Μπράβο.
0: Αυτά σου λέω, τα σημερινά.
2: Αυτά είναι τα σημερινά ποσοστά. Συμμετοχής. Το μερίδιο που έχουν στην αγορά. Μα δεν είναι αντιφατικό το γεγονός ότι είναι ο leader στη διαμόρφωση των τιμών? Δηλαδή ότι η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή, παρότι δεν έχει το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, το έχουν άλλοι, έχει καταφέρει να δημιουργεί, ας πούμε, την τάση και την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια μέσα από τις χρηματιστηριακές, εν πάση περιπτώσει, τώρα μην τα ξαναπιάσουμε με τι τρόπο καθορίζονται οι τιμές και ότι η παγκόσμια πρωτοτυπία να διαμορφώνονται οι τιμές με τις υψηλότερες βραδινές τιμές και το τι θα πληρώσει την επόμενη μέρα η εταιρεία και ο καταναλωτής ως εκ τούτου, όλα αυτά δεν είναι αντιφατικά, υπακούν σε λογική.
0: Είναι αντιφατικά, και ρωτήσει και τον κύριο Βούλγαρ πόσες φορές που με έχει καλέσει και την εκπομπή του και έχω βγει και τηλεφωνικά, έχω πει ότι αυτό το πανάθλιο καταχρηστικό σύστημα της οριακής τιμής του συστήματος που λέμε, η τιμή του ρεύματος να δημορφώνεται με την ακριβότερη θερμική μονάδα που μπαίνει το βράδυ για να καλύψει έστω μία μεγαβατόρα και να αποζημιώνονται η όλη η παραγωγή ρεύματος με ΑΠΕ, με υδροελεκτρικά, με τον ακριβότερο. Αυτό καταλαβαίνετε, εκτός ότι δημιουργεί μία στρέβλωση όλος αυτός ο μηχανισμός διαμόρφωσης της χοντρικής αγοράς του ρεύματος, είναι και άδικος. Λέει κάποιος, μα δεν τον έχει υιοθετήσει, γιατί αυτό υιοθετήθηκε το 2017 ή το 2018.
2: Ναι.
0: Ξέρε παιδιά, υιοθετήθηκε κατόπιν εντολής, κατόπιν συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή Ηλεκτρική Αγορά. Όμως οι άλλες χώρες το βράδυ δεν βάζουν σε λειτουργία τις θερμικές μονάδες που καίνει το πανάκριβο πια εισαγόμενο φυσικό αέριο, γιατί το 2017 και το 2018 το φυσικό αέριο έκανε 10 ευρώ η μεγαβατόρα, τώρα κάνει 50, 5 φορές πάνω. Τώρα όμως οι υπόλοιπες χώρες του Βορρά και της Κεντρικής Ευρώπης δεν βάζουν το βράδυ για να καλύψουν τη ζήτηση το φυσικό αέριο, με φυσικό αέριο, πυρηνικά, υδροελεκτρικά, αντιδιοξεδαμίευση, βιοκαύσιμα, βιοαέριο, άλλες πηγές. Δεν έχουν καμία σχέση με το LNG. Εμείς όμως εδώ η Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Βουλγαρία, Ελλάδα κλπ, η Ιταλία, η Μάλτα, που χρησιμοποιούμε σαν πρωτεύον καύσιμο το φυσικό αέριο στο ηλεκτροπαραγωγικό ενεργειακό μείγμα, την έχουμε πατήσει. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Διότι γι' αυτό έχω πει πολλές φορές πρέπει να εξαιρεθούμε. Εμείς οι οποίοι εκτεθόμαστε στο πανάκριβο φυσικό αέριο, ενώ στη συμμετοχή του στο ηλεκτροπαραγωγικό ενεργειακό μείγμα, πρέπει να αποδεσμευτούμε όπως το κάνανε οι Ισπανοί. Το 2022 αυτό κάνανε οι Ισπανοί.
2: Ναι,
0: το κάνουμε κι εμείς. Θα το κάνουμε κι εμείς. Δεν κατάλαβα.
2: Και όλες αυτές οι επενδύσεις που έχει εξαγγείλει κύριε Χριστοδουλίδη, κάπου είδα 24 δισεκατομμύρια.
0: 24 δις
2: στα
0: μέχρι το 2030.
2: Και για να επενδύσουμε πού? Όχι στην Ουγγαρία, λέει, και στην...
0: σε πολλές χώρες. Και στην Ουγγαρία, νομίζω, και στην Κεντρική Ευρώπη, αλλά και στα Βαλκάνια. Υπάρχει ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, θα έλεγα υπέρμετρα φιλόδοξο. Δεν ξέρω κατά πόσο τελικά όλο αυτό το επενδυτικό πρόγραμμα θα μπορέσει να υλοποιηθεί τα επόμενα 4-5 χρόνια, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι οι επενδύσεις γίνονται, αλλά όπως σας είπα και από την αρχή, δεν επωφελείται ο καταναλωτής, ο πολίτης. Γιατί εγώ, να σας πω κάτι, θα έλεγα να κάνεις μια επένδυση, είσαι μια εταιρεία και πρέπει να επενδύσεις. Αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορώ να πληρώνω το ακριβότερο ρεύμα από όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Δεν γίνεται αυτό.
2: Να που γίνεται.
1: Να που γίνεται. Λένε
2: κάποιοι. Στην Ελλάδα.
0: Θα πω και κάτι για να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Και να κλείσουμε αυτό, κύριε Χριστοδουλίδη, ναι. Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
0: Σας το λέω αυτό γιατί θα βρεθούν κάποιοι έξυπνοι να πούνε ότι λέω αηδίες, ανοησίες. Λοιπόν, η απόλυτη τιμή της κιλοβατόρας στην Ελλάδα είναι σχεδόν στο μέσο ευρωπαϊκό όρο. Δεν είμαστε ούτε οι ακριβότεροι ούτε οι φθηνότεροι. Όταν σταθμίσει την αγοραστική δύναμη του καταναλωτή, εννοώ ότι βάλει μέσα και σταθμίσει και το μέσο μηνιαίο μισθό, είμαστε πολύ πιο πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Άρα λοιπόν αυτό έχει σημασία. Και όχι αυτοί που βγαίνουν κάτι έξυπνοι, οι οποίοι τρολάρουν και λένε μα είμαστε στο μέσο. Ρε φίλε, δεν θέλω την απόλυτη τιμή. Όταν στο Λουξεμβούργο ο μέσο μισθό είναι 4.000 ευρώ και η κιλοβατόρα είναι στα 30 λεπτά και όχι στα 23 που είναι στην Ελλάδα, αλλά στην Ελλάδα είναι 1.000 ευρώ ο μέσο μηνιαίο μισθό, τι συζητάμε.
2: Βέβαια.
0: Αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη. Όχι η απόλυτη τιμή, η σταθμισμένη στην αγοραστική δύναμη. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Χρυστοδουλίδη.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ήταν ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χρυστοδουλίδης. Λεφτά υπάρχουν, Σωτηρίες.
2: Πολλά για κάποιους.
1: Πολλά. Λοιπόν, εμείς εδώ φτάσαμε στο τέλος. Αύριο πάλι μετά τις 10 το πρωί και βλέπουμε.
2: Ναι.
1: Ακολουθεί ένθετο για τις Βρυξέλλες, δελτίο ειδήσεων, Θεόφιλος Ιχλετίδης, Κατερίνα Κρυβοπούλου μετά στις 2 Μαγκαζίνο. Από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κωνσταφιαντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Λευτέρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόφα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό μεσημέρι.

0: με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Ιδιαίτερα αρνητική εικόνα σχημάτισαν οι ευρωβουλευτές της ομάδας The Left κατά την επίσκεψή τους σε ελληνικές φυλακές την προηγούμενη εβδομάδα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αιτήσεις ασύλου θα πρέπει να εξετάζονται ως απόλυτη προτεραιότητα. Αντίθετα, όσοι κατηγορούνται για λαθρεμπόριο, προφυλακίζεται και εισέρχονται σε ένα φαύλο κύκλο, στον οποίο δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση ασύλου εν αναμονή της δίκης. Αυτό ισοδυναμεί με πλήρη εργαλειοποίηση του ποινικού δικαίου για τους σκοπούς της νέας μεταναστευτικής πολιτικής, καθιστώντας τους μετανάστες αόρατους στις διαδικασίες εγγύησης. Στα δικαστήρια της Κρήτης ειδικότερα, εν μέσω συνεχών μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη, όλοι όσοι εμφανίζονται ενώπιον δικαστή αντιμετωπίζονται ως ένοχοι, εξομοιώνοντάς τους αυτόματα με τους διακινητές μέσω συνοπτικών διαδικασιών. Η κατάσταση ανάγκης που μπορεί να κάνει κάποιον να οδηγήσει μια βάρκα δεν αναγνωρίζεται, ούτε το τεκμήριο της μετεφηβικής ηλικίας για την ελάμφρυνση της ποινής. Η αριστερή ευρωβουλευτής Εστέλα Γκαλάν από την Ισπανία δήλωσε: «Δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε τέτοια υποβάθμιση από το ελληνικό κράτος. Είδαμε ένα σύστημα με σημαντικές ελλείψεις, ανθρώπους που συλλαμβάνονται για ένα μικρό διοικητικό παράπτωμα και φυλακίζονται. Αυτό το επίπεδο πλήρους παραμόρφωσης του κράτους δικαίου πρέπει να μας οδηγήσει σε δράση. Η σκληρότητα στις φυλακές οδηγεί σε υπερπληθυσμό και μείωση των δικαιωμάτων των πιο ευάλωτων. Όσον αφορά τους πρόσφυγες, τα ανθρώπινα δικαιώματά τους παραβιάζονται». Ο αριστερός ευρωβουλευτής Περνάντο Μπαρένα από την χώρα των Βάσκων σημείωσε: «Είμαστε βαθιά ανήσυχοι για την οπισθοδρόμηση στις πολιτικές ελευθερίες και για όσα είδαμε στις φυλακές. Ακούσαμε για πρόσφυγες που δεν έτυχαν δίκαιης δίκης. Είδαμε υπερπληθυσμό. Ο αριθμός των κρατουμένων διπλασιάζεται χωρίς αντίστοιχη αύξηση των παροχών. Οι ανήλικοι κρατούνται μαζί με ενήλικες. Τίποτα από αυτά δεν είναι τυχαίο, αλλά πηγάζει από πολύ συντηρητικές ακροδεξιές πεπιθήσεις. Κάποιοι πιστεύουν ότι η απομόνωση αυτών των ανθρώπων από την κοινωνία θα βοηθήσει, αλλά δεν θα βοηθήσει». Και τέλος, ο αριστερός ευρωβουλευτής Κώστας Αρβανίτης από το ΣΥΡΙΖΑ τόνισε: «Η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου οι φυλακές δεν εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Το αποτέλεσμα είναι υπερπληθυσμός, επαγγελματική εξουθένωση για το προσωπικό και αποθήκες ψυχών για τους κρατούμενους. Η δεξιά πολιτική παράγει φτώχεια και η φτώχεια παράγει έγκλημα. Χωρίς κοινωνικές υποδομές».
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία έντολη στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.
9: Η ώρα είναι 1.
10: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Από μία κλωστή κρέμεται η προοπτική ειρήνευσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να επανέλθει στις πολεμικές επιχειρήσεις, δηλώνοντας πως η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη, καθώς απέρριψε την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης για τον τερματισμό της σύγκρουσης, χαρακτηρίζοντάς την εντελώς απαράδεκτη. Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, είναι απίθανο να ληφθεί κάποια σημαντική απόφαση πριν από την επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγαΐ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προβάλλουν παράλογες απαιτήσεις για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ, σημείωσε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού και πως όσο περισσότερο καθυστερούν, τόσο περισσότερο θα πληρώνουν οι Αμερικανοί φορολογούμενοι. Παράλληλα στο Λίβανο, η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο Νότο είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 6 ανθρώπων και τον τραυματισμό 7, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου. Την ίδια ώρα, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προειδοποιεί για πιθανή παγκόσμια ανθρωπιστική κρίση, καθώς ενδεχόμενοι περιορισμοί στη διέλευση λιπασμάτων από τα στενά του ορμού ενδέχεται να οδηγήσουν έως και 45 εκατομμύρια ανθρώπους σε πείνα και επισιτιστική ανασφάλεια. Το μη επανδρομένο θαλάσσιο όχημα που εντοπίστηκε σε ελληνικά χωρικά ύδατα στη Λευκάδα είναι ουκρανικό, δήλωσε για πρώτη φορά δημόσια ο Νίκος Δένδιας. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε πως πλέον έχουμε τη βεβαιότητα ότι το θαλάσσιο ντρόν που αλλιεύσαμε στην Ελλάδα είναι ουκρανικό. Ο ίδιος, προσερχόμενος στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των χωρών μελών στις Βρυξέλλες, δήλωσε ότι πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό θέμα, προσθέτοντας ότι θα ενημερώσει σχετικά τους ομολόγους του, παρουσία και του Ουκρανού Υπουργού Άμυνας. Κρίσιμες ώρες και η κοινωνία απαιτεί λύσεις που δεν θα είναι αποκρουστικές για την αριστερά, τόνισε στο κόκκινο ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτης Ρήγας, προσθέτοντας πως πρέπει να απαντήσει όλη η προοδευτική παράταξη στο πώς θα φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σημειώνοντας παράλληλα ότι έχει γίνει καθεστώς η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι υποφέρει ο ελληνικός λαός και οι πολίτες, αναφερόμενος στη στεγαστική κρίση και την ακρίβεια. Το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε ευρωπαϊκά εύσημα για το κράτος δικαίου, σχολίασε δεικτικά ο Παναγιώτης Ρήγας. Ανέφερε ότι το 70% της χώρας έχει πρόβλημα με το κράτος δικαίου και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι στείνει προπαγάνδα. Τη μονοκαλλιέργεια του μαζικού τουρισμού και τη διάχυσή του ανά την επικράτεια, ακόμα και στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura, προωθεί το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Μόλις 18 δημοτικές ενότητες χαρακτηρίζονται κόκκινες και εντάσσονται σε περιοχές ελεγχόμενης ανάπτυξης, μεταξύ των οποίων η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Ρόδος και η Κέρκυρα. Σύμφωνα με το AVGR, η κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Τουρισμού κατηγοριοποιεί τον εθνικό χώρο σε 5 ζώνες ανάπτυξης και θέτει όρους για νέες τουριστικές επενδύσεις, ακόμη και εκτός σχεδίου σε περιοχές με υψηλή τουριστική πίεση. Για τη βραχυχρόνια μίσθωση Airbnb προβλέπονται μελλοντικές ρυθμίσεις, όπως χρονικοί περιορισμοί, ζώνες απαγόρευσης και όρια προσφοράς, χωρίς όμως άμεσο πλαίσιο εφαρμογής. Πανελλαδική απεργία στο δημόσιο πραγματοποιούν αύριο Τετάρτη οι εργαζόμενοι του δημοσίου τομέα, με κεντρική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Κλαθμόνο στις 10.30 το πρωί και παράλληλες κινητοποιήσεις σε αρκετές πόλεις της χώρας. Στην απεργία συμμετέχουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, ανεξαρτήτου σχέση εργασίας, ενώ σύμφωνα με τις ανακοινώσεις δεν αναμένεται να επηρεαστεί η λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα κινηθούν κανονικά. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί της Τρίτης εντός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όταν ομάδα μερόπαλα εισέβαλε στην Πολυτεχνική Σχολή και επιτέθηκε σε μέλη της φοιτητικής παράταξης των ΕΑΚ. Σύμφωνα με το festival.gr, ομάδα ατόμων με ρόπαλα και κράνη επιτέθηκε σε μέλη των ΕΑΚ την Πολυτεχνική Σχολή, ενώ αντίστοιχα περιστατικά σημειώθηκαν και στη Νομική Σχολή, καθώς και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών, και έγινε και χρήση σπρέι πιπεριού. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν 7 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, φέροντας ελαφρά τραύματα και όντως καλά στην υγεία τους. Χωρίς νερό θα μείνουν από το απόγευμα της Τρίτης έως και τουλάχιστον το μεσημέρι της Τετάρτης όλες οι περιοχές των δημοτικών διαμερισμάτων σε μαραθώνα Νέα Μάκρη. Γεγονός που οδήγησε στην απόφαση να παραμείνουν κλειστά την Τετάρτη τα σχολεία και οι βρεφονιπιακοί σταθμοί. Η ΕΔΑΠ ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει εργασίες συντήρησης σε κεντρικό αγωγό στη Λεωφόρο Μαραθώνος. Από τις εργασίες αναμένεται πτώση πίεσης έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης στα υψηλά σημεία των Δήμων. Αγία Παρασκευή, Παιανία, Πεντέλη, Ραφίνα, Πικερμίου. Στη Γαδά μεταφέρθηκαν τα 8 άτομα που συνελήφθησαν για ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι συλληφθέντες εξετάζονται για συμμετοχή σε 8 ένοπλες ληστείες, μεγάλες και μικρότερες, καθώς και για ανατινάξεις σε ATM. Στη διεθνή επικαιρότητα. Ανοίγει απόψε η αυλαία του 70ου διαγωνισμού της Eurovision, καθώς διεξάγεται ο πρώτος ημιτελικός. Η ελληνική συμμετοχή με τον Ακύλα θα εμφανιστεί τέταρτη στη σειρά, παρουσιάζοντας το τραγούδι Φέρτο. Την ίδια ώρα, δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς της Ισπανίας, της Ιρλανδίας και της Σλοβενίας ανακοίνωσαν ότι δεν θα μεταδώσουν το διαγωνισμό, προχωρώντας σε μποϊκοτάζ λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ. Παράλληλα, η Ολλανδία και η Ισλανδία αποσύρονται από τη φετινή διοργάνωση, η οποία διεξάγεται στη Βιέννη. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η δραματική διαδικασία των play-outs, από την οποία θα προκύψουν οι δύο ομάδες που θα υποβιβαστούν στη Super League, συνεχίζεται με την 8η αγωνιστική. Στις 7 διεξάγονται οι αναμετρήσεις και Φυσιά Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός και Πανεταλικός ΑΕΛ.
0: Ο καιρός.
1: Καλοκαίρι θυμίζει ο καιρός σήμερα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά τους 33 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά και νότια υπηρετικά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη έως τους 28. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: Στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι! Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην συνεργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης. Ο Παύλος, έτσι. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε, κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι καταπληκτικά ή αποθεωτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Διχασμένη η Ευρώπη για το apartheid. Αυτό τώρα είναι κάτι με τους Παλαιστίνους. Αλλά συγγνώμη να πω κάτι. Apartheid που λέμε. Τώρα αυτό που δεν θα δείξει στην Ισπανία και στην Ιρλανδία το διαγωνισμό Eurovision γιατί συμμετέχει το Ισραήλ. Αυτό δεν είναι apartheid, ε. Διχασμένη η Ευρώπη. Δεύτερο θέμα στην ευσύνη. Αλέξης Τσίπρας. Τώρα είναι η ώρα. Σφοδρή επίθεση κατά Κολάμπια, Στουρνάρα και Καρτέρ. Εντάξει, με τον Κολάμπια και τον Στουρνάρα έχουν προσωπικά. Τα Καρτέλ τι τον πειράξαν. Ριζοσπάστης. Από τον Εύρο έως την Κρήτη να κλείσουν οι βάσεις, καμία εμπλοκή στον πόλεμο. Νομίζω είναι από μεθαύριο ένα μεγάλο διήμερο αντιπολεμικό, αντιπεριαλιστικό από την Διεθνή Επιτροπή για την Ύφεση και την Ειρήνη. Απογευματινή. Νόμος και τάξη επιτέλους στην τουριστική ασυδοσία. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό. Και έχει πολύ ωραίες φωτογραφίες. Την Όλγα Κεφαλογιάννη και τον Σταύρο Παπασταύρου. Το χωροταξικό είναι εξαιρετικό. Μπείτε μέσα στην Αυγή να διαβάσετε τι πραγματικά ισχύει. Και άρθρο στην απογευματινή του Γιώργου Κατσιγιάννη. Και λέει να μην κουνάει το δάχτυλο ο κύριος Ρέμος. Επιτέλους. Ο Ράμος. Να μην κουνάει το δάχτυλο ο κύριος Ράμος. Α, αυτός που ήταν εκεί στην αρχή με τις υποκλοπές που ήθελε τον Γιάκος να τον βάλει φυλακή. Μπράβο τον Κατσιγιάννη, να αγιάσει το χέρι του που έγραψε τέτοιο άρθρο. Καθημερινή, κόφτες στο Airbnb με το νέο χωροταξικό του τουρισμού. Πράγματι. Ας πούμε, στο κεντρικό Δήμο Θεσσαλονίκης έχουν γίνει όλα Airbnb. Αφού γίνανε όλα τώρα Airbnb, θα μπουν περιορισμοί έτσι ώστε να πάει το Airbnb προς τα δυτικά που ακόμα ας πούμε βρίσκεις χρέπη με 400 ευρώ, μετά δεν θα βρίσκεις ούτε χρέπη με 400 ευρώ. Και δεύτερο θέμα στην Καθημερινή, ανανεώθηκε η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων Παπανδρέου Θάνου Μουζάκης. Βέβαια για 2 χρόνια, έτσι, η Σουρλουλού η Κοβέτσι ζητούσε για 5, 2 και πολλά είναι. Ελεύθερος τύπος, σήμερα είναι Τρίτη. Λέτε να έχει προσλήψεις και πράγματι 2.576 προσλήψεις για μόνιμους και εποχικούς, 22 προκηρύξεις έως τις αρχές καλοκαιριού. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Τέλος τα σενάρια για πρόωρες εκλογές από το Μαξίμου. Πρώτα πριγιά έχουμε. Τα νέα. Κόφτες και κίνητρα. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό. Είπαμε, ας πούμε, δεν μπορούν να χτίσουν άλλο στη Μύκονο, ε. Λοιπόν, οπότε μπορούν να πάνε να χτίσουν οπουδήποτε αλλού. Και δεύτερο θέμα στα νέα. Πόθεν έσχες. Οι δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών και το λάθος του λογιστή του Ανδρουλάκη. Ήθελα να ξέρω ποιος είναι ο λογιστής του. Δημοκρατία. 30 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν. Πόθεν έσχες. Α, ότι δεν είναι σωστή διαδικασία και... Αυτά τώρα έχουν τσομπολιά, τώρα ο άλλος έχει λεφτά, αυτού που τα έβγαλε. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Ο πρωθυπουργός των Σκοπίων, Μητσότσικη πώς το λένε, ζητάει ενοποίηση της Μακεδονίας. Αυτό ήταν στη συμφωνία των Πρεσπών, αλλά το ακυρώσαμε. Εστία. Η εξάρτηση της πολιτικής τάξεως από τις συστημικές τράπεζες. Τώρα πάλι αυτό να μην τα πω θενέσκες. Πάρα πολλοί υπουργοί και πάρα πολλοί βουλευτές έχουν τραπεζικά δάνεια. Οπότε λέει ο Μανώλης Σκοτάκης, όταν παίρνεις δάνειο από την τράπεζα και δεν το αποπληρώνεις, ή το αποπληρώνεις με πολύ ευνοϊκούς όρους, εξαρτάται από το τραπεζικό σύστημα. Και εθνικός κήρυκας, πολιτικός θόρυβος μετά τη συνέντευξη Ανεψιού Δημητριάδη. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Τώρα αυτό τι θέμα είναι, ποιος είναι ο Δημητριάδης. Τι πέσαν οι τραπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ
στον Τάκη Θεοδωρικάκο, τον καλύτερο υπουργό αναπτύξεως της Μητσοτάκης ΑΕ μετά τον Σπύρο Γεωργιάδη, τον καλύτερο υπουργό των εσωτερικών μας εδώ και 200 χρόνια μετά τον Μάκη Βορύδη τον Μαυρουδί, το σημαντικότερο γκουρού σαμάνο των δημοσκοπήσεων μετά τον Ανδρέα Δρυμιώτη, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Κολάπη από το Μέγκα στη Νέα Δημοκρατία μετά τον Γιάννη Πρετεντέρη. Είναι ο Γιάννης Πρετεντέρης Νέα Δημοκρατία. Θα φαρμακωθώ. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Ανεψιά Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράνε τον Τάκη γιατί λέει είναι αχαλήνοτος ο πληθωρισμός. Και τα πάντα λέει τώρα είναι πιο ακριβά σε σχέση με πριν από ένα μήνα. Τα πάντα θυμίζω γιατί αυτά δεν τα λένε τα βοθροκάναλα της διαπλοκής. Πως μετά τη συμφωνία κυριών που έκανε ο Τάκης με τους μεγάλους παίκτες στο λιανικό εμπόριο, έχουμε πάρα πολύ καλές τιμές στα μανταλάκια, πάρα πολύ καλές τιμές στις ταινίες αποτρίχωσης, πάρα πολύ καλές τιμές στα καρβουνάκια για τα καντήλια και φυσικά στις καβουροδαγκάνες, που θυμίζω ότι δεν είναι καβούρι, είναι το σουρίμι που είναι το υπόλοιμα από την επεξεργασία των ψαριών. Με πολύ αλάτι και ζάχαρη. Τι λέγαμε τώρα, συγγνώμη. Ο Τάκης λέει να βάλει χαλινάρι στον πληθωρισμό. Συγγνώμη, τι είναι ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος? Cowboys, να βάλει χαλινάρι στην ακρίβεια. Αν είναι δυνατόν, καμία σχέση. Δάσκαλος έχει τελειώσει ο άνθρωπος. Αλλά οι μαδούροι ούτε στο σχολείο δεν πήγανε. Δεν ξέρουν τα βασικά πράγματα που ο Τάκης τα άμαθε όταν ήταν στην ΚΝΕ. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει τώρα με τον πληθωρισμό και την ακρίβεια έχει σχέση με το προτσές το καπιταλιστικό και τους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς που εξυπηρετούν το διεθνές κεφάλαιο και τα παρασιτικά μεσοστρώματα, δίνοντας χώρο να εισέλθουν με ταξική απογύμνωση οι οπορτουνιστές. Δηλαδή όσο συνεχίζονται αυτές οι καταστάσεις με το κεφάλαιο και τους οπορτουνιστές, χαΐρι δεν πρόκειται να δούμε, γι' αυτό με την ακρίβεια. Και δείτε και ο Τάκης με μισθό υπουργού δεν βγαίνει ο άνθρωπος. Είχε ένα χωραφάκι 25 στρέμματα στη Μάνη, το πούλησε 1,5 εκατομμύριο. Ευρώ ή δραχμές, πόσο το πούλησε? Να τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός τρομάδουρων, τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά που αντίπαλος στις επόμενες εκλογές του Κολάμπια θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι να έρθουν όμως εκείνες οι εκλογές, εμείς πάμε τώρα στα μπαλκόνια με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Θέλω να χειροκροτήσουμε τον Ανεψιό Δημητριάδη, τον καλύτερο ανεψιό του Κολάμπια μετά τον Κωστάκη, τον γιο της Ντόρας, τον διεθνολόγο, τον καλύτερο γενικό γραμματέα Πρωθυπουργικού Γραφείου από την εποχή του Καποδίστρια, εννοείται μετά τον Τάκη τον Μπαλτάκο, τον κορυφαίο υπερασπιστή της ελευθερίας του τύπου στην Ελλάδα, για τον Ανεψιό Δημητριάδη λέω, έτσι, μετά φυσικά το αφεντικούλη μας, τον Μαρινάκη τον Παύλο. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Όπως ξέρετε, όλες οι οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας, όταν έκοψαν τις πρωτοχρονιάτικες πίτες τους, την κοπή της πίτας που λέμε, κάλεσαν ως τιμόμενο πρόσωπο τον Ανεψιό Δημητριάδη. Τον κάλεσαν ως ήρωα, ως μάρτυρα της παράταξης, ως το βασικό θύμα σε αυτή την υπόθεση με τις παρακολουθήσεις, γιατί ο Ανεψιός Δημητριάδης αναγκάστηκε να παραιτηθεί από το Μαξίμου, να χτυπάει τώρα πόρτες για να βρει μια δουλειά, έτσι, και να πηγαίνει στις συναισθιάσεις της Νέας Δημοκρατίας για να τρώει τζάμπα ο άνθρωπος. Και πραγματικά έδωσε μια συνέντευξη που στο πρώτο θέμα, η οποία μίλησε στην καρδιά κάθε δεξιού ανθρώπου. Κάθε ανθρώπου δηλαδή. Έτσι, είπε την πικρία, λέει, την πολιτική. Την παίρνεις, λέει, στο μαξιλάρι σου. Δεν εκθέτεις την παράταξη. Έτσι. Και είπε, το θέμα, λέει, δεν είναι το εγώ. Το θέμα, λέει, είναι το εμείς. Η πατρίδα μας και στη δική μου, λέει, την περίπτωση, η πατρίδα μας και η παράταξή μας. Και είπε ο άνθρωπος ότι τώρα χωρίς θέσεις, χωρίς αξιώματα, θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την παράταξη με την ιδιότητα του εθελοντή. Απίστευτα πράγματα. Εθελοντής. Πραγματικά, τι να πω, κλαίω από τα γέλια. Τι πράγμα. Μα καλά, ποιος είναι αυτόν οδηγό αυτής της εκπομπής? Η Ρωσίδα Κατάσκοπος που ήταν γειτόνισσα με τη Μιλένα Αποστολάκη? Κλαίω από παραταξιακή συγκίνηση. Λοιπόν, προσέξτε ρε Μάγια. Μη πέσει κανένα Κολάμπια και μετά ο Ανεψιός Δημητριάδης στηρίζει το Δέντια για πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας που δεν είναι και θείος του. Κύριε Δρακόπουλε, στο έδημα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε κανένα Μπέρνι Σάντερς, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Ανεψιό Δημητριάδη. Λίγο έτσι να μας πει πόσες πολιτικές πίκρες έχει πάρει στο μαξιλάρι του και πραγματικά κάθε πότε αλλάζει τη μαξιλαροθήκη του.
Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του εθελοντή τον ανεψιό Δημητριάδη, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο έτσι, να μας ψηφίσουν και όλοι όσοι εργάζονται εθελοντικά για τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, του φάισε. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης διάλεξε τραγούδια, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Τα μηνύματα σήμερα είναι δωρεάν. Θα τα πληρώσει ο ανεψιός Δημητριάδης με τα φλουριά που κέρδισε σε όλες τις κοπές της πίτας. Έχει κερδίσει όλα τα φλουριά. Μηνύματα στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτα αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανού Ερθνάκης ο Κολάμπια, ο Τσιτάχ, το Ροτβάιλερ, οι Τίγρς της συνταγματικής μεταρρυθμίσεως, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Έφερε μέσα στο 2025 23 δισεκατομμύρια 630 εκατομμύρια ευρώ ταξιδιωτικές εισπράξεις. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας? Όλοι μαζί να το φωνάξουμε. Ο Τσίπρας. Αλλά γιατί? Γιατί ο Τσίπρας το μόνο πράγμα που έφερε στην Ελλάδα μας ήταν η καταστροφή. Τα άδεια ταμεία, γκρεμισμένες γέφυρες. Ρίμαξε τη ΔΕΗ, ρίμαξε τις τράπεζες, καμένα Σπαρτά. Βλέπαμε τουρίστα επί Τσίπρα και πηγαίναμε και ζητιανεύαμε να μας δώσει ένα ευρώ να πάρουμε δυο ψωμιά, που τώρα με ένα ευρώ παίρνεις ένα μισό ψωμί. Τι πράγμα? Μα καλά, ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής? Αυτός ο Κουντεντάκης, αν είναι δυνατό. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια, 23 δισεκατομμύρια, 630 εκατομμύρια ευρώ τυπωμένα λεφτά, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2025. Λοιπόν, και πραγματικά από τη Γερμανία, από τη Γαλλία, από την Αγγλία, από την Ιταλία, από την Αμερική, μέχρι και από τη Ρωσία, λέει, αυξήθηκαν οι εισπράξεις. Έρχονται Ρώσοι τουρίστες, επιτρέπετε. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά, έτσι. Τόσο χρήμα δεν έχουν δει ξανά τα μάτια μας, έτσι. Και δείτε, όχι μόνο ευρώ, αλλά και συνάλλαγμα. Δολάρια, λίρες Αγγλίας, μέχρι και 23 εκατομμύρια, λέει, ρούβλια. Καλά, τα ρούβλια είναι λίγα. Προσέξτε τα στοιχεία τι δείχνουν τις τραπέζες της Ελλάδος. Δεν μιλάμε για περισσότερους τουρίστες, ούτε μιλάμε για περισσότερες διανυκτερεύσεις. Μιλάμε για αύξηση των εισπράξεων κατά κεφαλήν. Γιατί, λέει, οι τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα μας ξοδεύουν πάρα πολλά λεφτά, έτσι. Γι' αυτό και η κυβέρνησή μας δεν παίρνει απολύτως κανένα μέτρο για την ακρίβεια, έτσι. Και γι' αυτό έχουμε τιμές Ολλανδίας ενώ έχουμε μισθούς Ρουμανίας. Για να τα παίρνουμε χοντρά από τους τουρίστες. Και γι' αυτό δεν μειώνουμε και τους έμεσους φόρους. Για να τα παίρνουμε χοντρά από τους τουρίστες, έτσι. Περχόταν επί Μαδούρων κάτι μπατηροτουρίστες και τη βγάζαν τζάμπα. Ενώ τώρα τα πάντα είναι τόσο πολύ ακριβά στην Ελλάδα, που την αποπλέον, ας πούμε, τα 50 ευρώ έχουν αγοραστική αίσθηση 30 ευρώ. Αυτό όμως συμβαίνει για να μας αφήνουν πολλά λεφτά οι τουρίστες. Και τώρα θέλω κάτι να πω, δεν ξέρω αν μας ακούνε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο κύριος Τζαβέλας. Αυτοί, κύριε Τζαβέλα μου, μαρτυράνε χωρίς ξύλο. Παίρνω Κυριακάτικη Αυγή και διαβάζω συνέντευξη αναπληρώτριας γραμματέας, κάτι Αναστασία Σαπουνά. Και λέει, όλοι μαζί θα πετύχουμε ένα πολιτικό Big Bang. Τι είναι το Big Bang? Μεγάλη έκρηξη. Αλλά δεν το λέει στα ελληνικά. Και ρωτάω πάρα πολύ ρεμα. Εκεί στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, κύριε Τζαβέλα μου, δεν υπάρχει κάποιος που να έχει πάρει ένα ρημάδι lower? Το λέει η άλλη. Όλοι μαζί να πετύχουμε, λέει, μια μεγάλη πολιτική έκρηξη. Συγγνώμη. Το Ρωμανό το βάλαμε μέσα τόσο καιρό για μισό αποτύπωμα σε μια πλαστική σακούλα. Δηλαδή, συγγνώμη, ας πούμε. Ο Χρυσοχοΐδης Αυγή δεν διαβάζει. Τώρα τι ρωτάω, εντάξει, ο Χρυσοχοΐδης βιβλίο έγραψε και δεν το διάβασε. Ούτε κανένας άλλος. Λοιπόν, τι λέγαμε? Α, μεγάλη έκρηξη. Big Bang. Μαρτυράνε χωρίς ξύλο. Δηλαδή, συγγνώμη. Πάνω που στρώσαν τα πράγματα. Που έχουμε ενεργειακή αυτάρκεια. Όχι όπως τότε 15-19 που είχαμε ρεύμα με το δελτίο. Που έχουμε λεφτά στην άκρη. Όχι όπως το 19 που ήταν άδεια τα ταμεία. Πάνω που έρχεται η Έμιλι να γυρίσει το Έμιλι Μύκονος με τον γκόμενο που έπιασε στο Παρίσι που δουλεύει σε κότερο. Να τα τεινάξουμε όλα στον αέρα. Big Bang. Αν είναι δυνατόν. Ευτυχώς που ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι θεσμικός, είναι μοναχικός, έχει και έναν εξαιρετικό λογιστή και δεν μας δυσκολεύει με αυτά τα θέματα τα Big Bang. Μουσικές, spot μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Με χαρά!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

Επανήλθαμε, ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, σπάνια και για κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε, αν θέλετε, και με το που ολοκληρώνουμε ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε οι φοιτητικές εκλογές και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, μέρος δεύτερο τριήμερου μαθήματος. Να πω έτσι εισαγωγικά πως σήμερα παραμονές των φοιτητικών εκλογών εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Απιθύτα, γίνανε απερίγραπτα πράγματα. Όταν κάποιοι κουκουλωμένοι και ελαφρώς οπλισμένοι, με ξύλα, παλούκια, σίδερα κτλ., επιτεθήκανε σε φοιτητές άοπλους. Είναι μια βεντέτα από το 17 Νοέμβρη του 25. Κάποτε πρέπει να λήξει. Πάμε στο μάθημά μας. Δεύτερο μάθημα. Πανσπουδαστική πρώτη δύναμη. Έχουμε πει και σε άλλα μαθήματά μας εδώ στο college πως στην Ελλάδα υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Γίνονται πάρα πολλές αναλύσεις και προβολές στην Ελλάδα για καταστάσεις που συμβαίνουν σε άλλες χώρες και πως αυτές είτε θα επηρεάσουν τα πράγματα στην Ελλάδα είτε θα συμβούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και στην Ελλάδα. Οπότε, ας πούμε, καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα, πρέπει να κάνουμε αυτό, δεν πρέπει να κάνουμε το άλλο. Αν θυμάστε, το είχαμε κάνει μάθημα εδώ στο Radio College, μέχρι να ξεσπάσει η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, είχαμε εδώ στην Ελλάδα πάρα πολλές αναλύσεις για το πόσο μάπα είναι αυτός ο Σάντσες και ότι η συνεργασία σοσιαλδημοκρατίας και αριστεράς σε κυβερνητικό επίπεδο είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί, γιατί όταν συμβαίνει ανεβαίνει άκρα δεξιά. Άρα εδώ στην Ελλάδα το θέμα δεν είναι, ξέρω εγώ, το προοδευτικό μέτωπο, αλλά η επανίδρυση, ξέρω εγώ, της πολύ ριζοσπαστικής αριστεράς, 30% 11 βουλευτές, 55 επιστημονικοί συνεργάτες. Αυτά πριν τον πόλεμο. Μετά τον πόλεμο ο Σάντσες κράτησε τη στάση που κράτησε, όλος ο προοδευτικός κόσμος στον κόσμο μιλάει για αυτόν και άρχισε να ανεβαίνει στις δημοσκοπήσεις, ίσως και προσωρινά. Τώρα νομίζω έχει αρχίσει λίγο να πέφτει. Οπότε αλλάζει το παραμύθι, ας πούμε, ότι τελικά, ας πούμε, μήπως πρέπει να το κάνουμε όπως ο Σάντσες και τι κάνουμε εδώ στην Ελλάδα. Δείτε κάτι πιο πρόσφατο. Στην Ελλάδα έχουμε και πραγματικά συμβίβαστη αριστερά. Έχουμε και μια συμβίβαστη αριστερά δύο εκδοχών του 2015 και του 2023, η οποία κατά έναν τρόπο απέλαυσε και κάποια προνόμια είτε στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης είτε και στο χώρο της κυβέρνησης. Τώρα λοιπόν αυτές οι δύο νεότερες εκδοχές της ασυμβίβαστης αριστεράς του 2015 και του 2013 κάνουν προβολές στην Ελλάδα των αποτελεσμάτων που υπήρξαν στις τοπικές εκλογές για τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της κατεχόμενης Βόρειας Ιρλανδίας. Οπότε εκεί, επειδή ανέβηκε ο Φάρατς, πήρε πολλές έδρες σε δημοτικά συμβούλια και ανεβήκαν πάρα πολύ και οι πράσινοι και πήραν πάρα πολλές έδρες στα δημοτικά συμβούλια, ενώ έπεσαν πάρα πολύ οι εργατικοί και πέσαν πάρα πολύ και οι τόριδες, η ανάλυση λέει εδώ στην Ελλάδα ότι στην Αγγλία, που δεν θα γίνει λόγω του εκλογικού του συστήματος που είναι μονοεδρικές κτλ., στις επόμενες εκλογές θα αναμετρηθεί η πράσινη, που είναι όμως κοκκινοπράσινη, γιατί πήγαν και κάναν βεντούζα κάποιοι πολύ αριστεροί, θα αναμετρηθούμε το Φάρατς. Άρα και εδώ, ας πούμε, η αναμέτρηση στην Ελλάδα πρέπει να μετακινηθεί προς εκείνο το επίπεδο, δηλαδή, ξέρω εγώ, να βρούμε έναν αντίπαλο, ξέρω εγώ, τη Λατινοπούλου, και απέναντι, ξέρω εγώ, να πάμε, ξέρω εγώ, με το Βαρουφάκι. Λοιπόν, οπότε όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, Νέα Δημοκρατία με Κολάμπια και προοδευτικό μέτωπο, ξέρω εγώ, με πολλούς, αν μπει και αυτός ο Τσίπρας κτλ., είναι κάτι το αδιάφορο. Δείτε τι έγινε στην Αγγλία. Λοιπόν, τώρα εδώ μιλάμε κανονικά για σχεδιασμό φοιτητικών εκλογών. Αλλά οι σχεδιασμοί των φοιτητικών εκλογών δεν πιάνουν τόπο σε εθνικές εκλογές. Μάλιστα κάποιοι, ενώ κάνουν σχεδιασμό φοιτητικών εκλογών για τις εθνικές εκλογές, φαίνεται να έχουν και κάποιες προσδοκίες πως τελικά το Πασόκ μπορεί να κερδίσει με μία ψήφο διαφορά. Οπότε, ξέρω εγώ, η φορολογία στα μερίσματα να πάει στο 15% και όχι να επιστρέψει στο ποταπό 10% που ήταν πριν ο Κολάμπια το πάει στο 5%. Εδώ τώρα είπαμε ο τίτλος του μαθήματος είναι «Πανσπουδαστική πρώτη δύναμη». Οπότε ανοίγω μια παρένθεση.
Έτσι, εκεί λοιπόν τώρα εμφανίζεται η πανσπουδαστική και από πίσω το ΙΚΝΕ και το ΚΚΕ, έτσι, για να μας πει ότι κοιτάξτε, ναι, παιδιά, υπάρχουν και άλλα ζητήματα στη ζωή, όπως για παράδειγμα αυτό που εδώ και 4 χρόνια η πανσπουδαστική είναι πραγματικά πρώτη δύναμη στις φοιτητικές εκλογές. Με τη συμμετοχή βέβαια πριν από 4 χρόνια να είναι γύρω στο 20% και πέρσι να έχει πέσει κάτω από το 14%. Και λένε, κοιτάξτε, ναι, είδατε, δεν είναι μόνο τα γενικά ζητήματα. Αυτή η αλλαγή με την πασπουδαστική πρώτη δύναμη έχουν αλλάξει και πάρα πολλά πράγματα υπέρ των φοιτητών. Ας πούμε, πέρασε ο νόμος Αρπακόλα του Πιερεκάκη για να γίνουν τα πανεπιστήμια, για να γίνουν τα πανεπιστήμια κόλετς και τα κόλετς πανεπιστήμια. Πέρασε η μαζική διαγραφή. Πέρασε αυτό με την απόλυτη κατάρριξη του ασύλου. Το πρωί δηλαδή μετά τα επεισόδια στο Πολυτεχνείο, αυτό που έγινε ήταν ότι έγινε κατάληψη του Πολυτεχνείου της Θεσσαλονίκης από την αστυνομία. Έτσι. Δεν συζητάμε για το θέμα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά, έτσι, και αυτό έχει γίνει μπουλντόζα. Από ό,τι βλέπω, όλα πραγματικά τα τελευταία 4 χρόνια είναι υπέρ των φοιτητών. Έτσι, προφανώς δεν πρέπει να είναι η ΔΑ πρώτη δύναμη.

ημέρο. Έτσι, το Πασόκ είναι το κόμμα που έριξε βόμβα Ναπάλμ στις εργασιακές σχέσεις. Είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι το ακούει ο Γιάννης Στουρνάρας, που είπε στον Μοντουλάκη: έχω προτάσει για τη φορολόγηση των τραπεζικών κερδών. Και ο Γιάννης Στουρνάρας μάλλον γελάει με αυτά τα πράγματα. Και πράγματι, όταν χρωστάς, ας πούμε, πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ στις τράπεζες και προτείνεις να πάρουμε ένα μπουρί της σόμπας για να ρουφήξουμε το αίμα από τις τράπεζες, προφανώς ο Στουρνάρας γελάει. Έτσι. Και φτάνουμε στον Ευάγγελο Βενιζέλο. Χθες είπα ότι φοιτητής ήταν στο Κοντισό. Δεν ήταν στο Κοντισό, λάθος έκανα. Λοιπόν, στο κόμμα Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Οι νόμιμοι ιδιοκτήτες της χώρας, λοιπόν, επειδή κάνουν άλλου τύπου σχεδιασμούς και για να μην βρεθούν μπροστά σε κάποια πολύ δυσάρεστη έκπληξη ή σε κάποια περίεργη πολιτική εμπλοκή στις επόμενες εκλογές, ήδη ετοιμάζουν τον Ευάγγελο Βενιζέλο για πρωθυπουργό σε συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ στη σούμα 1 δισεκατομμύριο 120 εκατομμύρια χρέη στις τράπεζες. Σιγά σιγά είδατε, φτάνουμε και στο θέμα μας με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, αλλά αυτά αύριο. Ένα τραγούδι, κύριε Γαρμανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για κάτι που θυμήθηκα. Στην επαγγελματική δημοσιογραφία, μετά από κάποια χρόνια, πολλά χρόνια, ας πούμε, σε αυτή τη δουλειά, συμβαίνουν πράγματα που μας προκαλούν κάτι σε flashback, που θα έλεγε και ο καθηγητής Μπαμπινιώτης. Δηλαδή, ακούς κάτι, βλέπεις κάτι, διαβάζεις κάτι και το μυαλό σου πάει κάπου αλλού, σε κάτι που συνέβη στο παρελθόν. Στους νεότερους συναδέλφους αυτό δεν συμβαίνει και καλό είναι, έτσι. Για τους νεότερους συναδέλφους πολλά πράγματα συμβαίνουν για πρώτη φορά, ενώ έχουν συμβεί ξανά και ξανά πολλά πράγματα, το οποίο όμως δεν τους θυμίζουν τίποτα. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Το Σάββατο είχε προσυνέδριο η Νέα Δημοκρατία στην Θεσσαλονίκη. Μεταξύ των ομιλητών ήταν και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Οδέντιας,

που υποτίθεται είναι, ας πούμε, το next big thing στη Νέα Δημοκρατία. Είπε κάποια πράγματα, μάλλον εκτός κειμένου, για αυτή την ιστορία με αυτό το ταχύπλο ντρόν ουκρανικό και τα λοιπά που βρέθηκε σε μια σπηλιά στη Λευκάδα. Ήταν, λέω, μάλλον εκτός κειμένου, γιατί αυτά τα οποία είπε ήταν ασυνάρτητα και αλλοπρόσαλα. Δηλαδή ότι είδατε κι εσείς τη πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τι έγινε, ξέρουμε τι έγινε, ξέρουμε τι είναι, έξω από τα χωρικά μας είδατε, σε μια σπηλιά στη Λευκάδα το βρήκαν έτσι, λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, ακούγοντας λοιπόν το Δέντια σε αυτό το αλλοπρόσαλο και ασυνάρτητο, μου ήρθε στο μυαλό μου ο τορπιλισμός της Έλλης στην Τίνο στις 15 Αυγούστου του 1940. Έτσι. Προφανώς δεν κάλυψα τότε δημοσιογραφικά τον τορπιλισμό της Έλλης, ούτε πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος δημοσιογράφος στη ζωή που να έχει καλύψει τον τορπιλισμό της Έλλης το 1940. Ξέρουμε όλοι κάποια βασικά πράγματα, τα οποία τα μάθαμε, ας πούμε, στο σχολείο. Έτσι. Εμένα στο σχολείο η ιστορία ήταν το αγαπημένο μου μάθημα, αλλά και πάλι όλοι, και αγαπημένο μας μάθημα να ήταν ιστορία, πάλι έχουμε πάρα πολλά κενά. Δηλαδή ξέρουν όλοι κάποιες ιστορίες, αλλά με πάρα πολλά κενά. Γι' αυτό έχει γίνει και τεράστια επιτυχία η δουλειά του Σταύρου του Παναγιωτίδη με τα δύο βιβλία για τους μύθους και τις άβολες αλήθειες, γιατί ακριβώς έρχονται να κουμπώσουν πάνω στα κενά που έχουμε. Και φυσικά σε ιστορίες που ξέρουμε αλλά δεν ισχύουν. Είναι αλήθεια πως με το θέμα με την Έλλη, τον τορπιλισμό της Έλλης, εμένα δεν με είχε απασχολήσει, ας πούμε, ποτέ στο παρελθόν, σε αυτό που λέμε ιστορική χρονοσειρά. Δηλαδή πώς συμβαίνουν τα γεγονότα, ας πούμε, και από τις 15 Αυγούστου του 1940 πάμε στις 28 Οκτωβρίου του 1940. Είναι αρκετά μεγάλο το διάστημα. Δεν τεράστιο, αλλά δεν είναι, ξέρω εγώ, 10 μέρες, δεν είναι 20 μέρες, δεν είναι ένας μήνας, είναι περισσότερο. Τώρα, αυτό με τη χρονοσειρά των γεγονότων είναι κάτι πάρα πολύ βασικό, προφανώς για τους ιστορικούς, αλλά και για τους επαγγελματίες δημοσιογράφους, σε ό,τι αφορά μάλιστα τα γεγονότα που τώρα συμβαίνουν. Τα γεγονότα δηλαδή πρέπει να μπαίνουν στη σωστή πάντα χρονική σειρά. Δηλαδή έχουμε ένα γεγονός, συμβαίνει κάτι σήμερα, έχουμε μια είδηση, έτσι, αλλά θα πρέπει να βάλουμε σωστά και τους χρόνους των γεγονότων που προηγήθηκαν και μετά να βάλουμε σωστά και στη σειρά τους τα γεγονότα που ακολούθησαν. Ας πούμε, τώρα γίνεται μεγάλη συζήτηση, τι έγινε, ξέρω εγώ, το 2015. Έγινε πολύ της μόδας, ντοκιμαντέρ, συζητήσεις, γράφουν όλοι στο Facebook. Λοιπόν, για το 2015, εκείνο το διάστημα δηλαδή από το Γενάρη μέχρι τον Αύγουστο, έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες από πολλές πλευρές να αλλάξει η σειρά των γεγονότων. Όχι δηλαδή αυτό που λένε κάποιοι ότι το 15 το Γενάρη χρεοκοπήσαμε ενώ πριν ήμασταν καλά. Όχι, να αλλάξει η σειρά των γεγονότων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης. Ας πούμε, πολλοί έχουν τοποθετήσει σε εντελώς λάθος μήνα το πότε ακούστηκε για πρώτη φορά στη συνεδρία του Eurogroup αυτό με τη δημιουργία ενός εθνικού ταμείου για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, μια ελληνική πρόταση που έγινε ώστε να ακυρωθούν οι συμφωνίες που είχαν γίνει στο παρελθόν, μέχρι το 2015, για τις ιδιωτικοποιήσεις μέσω ΤΑΙΠΕΔ. Αν για πρώτη φορά ακούστηκε στο Eurogroup τον Απρίλιο, τότε αλλάζει πάρα πολύ η εικόνα αυτών που πιστεύουν ότι για πρώτη φορά ακούστηκε αυτό με το λεγόμενο υπερταμείο στα τέλη Ιουλίου ή στις αρχές Αυγούστου. Είναι εντελώς διαφορετική η χρονοσειρά. Πρέπει να βάζουμε λοιπόν τα πράγματα στη σωστή σειρά. Αλλά πάμε πίσω τώρα σε αυτό, Δένδιας και τορπιλισμός της Έλλης. Οι Ρωμανόλοι μαζί ήμασταν, έτσι, 2021, και τότε μας αναθέσανε από το σταθμό να κάνουμε εκπομπή 28 Οκτωβρίου. Λοιπόν, λέω γιατί... Και ήταν αυτό, 28 Οκτωβρίου, το επίκεντρο όλης της ιστορίας, η μεγάλη παρέλαση, η πολιτική ηγεσία κτλ. Βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, οι μεγάλοι εορτασμοί για την είσοδο της Ελλάδας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο γίνονται εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Εντελώς λάθος το όλο σκεπτικό, και έχει να κάνει αυτό με το ότι 26 Οκτωβρίου του 1912 η Θεσσαλονίκη απελευθερώθηκε από τους Οθωμανούς και εντάχθηκε, σωματώθηκε στο νέο ελληνικό κράτος. Οπότε εκεί πήγαν και τα κουμπώσαν όλα μαζί. Οπότε οι μεγάλες γιορτές για την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα γίνονται στη Θεσσαλονίκη.
Τώρα, η εκπομπή, για όσους την έχετε ακούσει καμιά φορά, είναι λίγο περίεργη. Ας πούμε, σοβαρά πράγματα στα αστεία, αστεία πράγματα στα σοβαρά, τέτοια πράγματα. Οπότε είχα ένα πρόβλημα, ας πούμε. Δηλαδή, τι θα έλεγα, ας πούμε, για την 28η Οκτωβρίου. Έτσι, λοιπόν. Δηλαδή, δεν είναι ένα θέμα που μπορείς να το προσεγγίσεις, ας πούμε, λίγο με πλάκα, λίγο με κέφι, ξέρω εγώ, σατυρικά, έτσι κτλ. Δεν γίνεται. Οπότε, εντάξει, είχαμε ενημερωθεί κάποιες μέρες πριν. Οπότε λέω, τι να κάνω, να ρίξω διάβασμα, να δούμε τι έγινε. Λοιπόν, ετώτες. Με τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940. Αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση ήταν το κλίμα στις εφημερίδες που υπήρχε τους προηγούμενους μήνες. Δηλαδή έχουμε το γεγονός, 28 Οκτωβρίου 1940, πόλεμος. Τι είχε προηγηθεί πριν? Δεν έγινε ξαφνικά. Δηλαδή, εκεί που το ενδιαφέρον στον τύπο της εποχής εκείνης, του 1940, ήταν μεταξύ, το τι γράφανε δηλαδή εφημερίδες, μεταξύ του τορπιλισμού της Έλλης 15 Αυγούστου και της κήρυξης του Ελληνοϊταλικού πολέμου, μετά την απόρριψη του τελεσιγράφου των Ιταλών από το Μεταξά, που δεν είπε το όχι, αλλά είπε λοιπόν έχουμε πόλεμο, και μάλιστα στα γαλλικά. Αυτό λοιπόν που μου έκανε τότε εντύπωση, ετοιμάζοντας ας πούμε την εκπομπή, ήταν το ότι δεν συνέβη απολύτως τίποτα. Δηλαδή σκεφτείτε λίγο το σκηνικό, έτσι, 15 Αυγούστου στην Τίνο, η γιορτή της Μεγαλόχαρης, εκεί ξέρω εγώ η πολιτική ηγεσία, η ηγεσία του στρατού και τα λοιπά, ο μισός στόλος ελιμενισμένος στην Τίνο, λοιπόν, ένα ιταλικό υποβρύχιο ρίχνει τρεις τορπίλες, η μία χτυπάει την Έλλη και τη βυθίζει, 8 νεκροί, πάρα πολλοί τραυματίες. Οι άλλες δύο τορπίλες χτυπάνε το λιμάνι, το κρυπτίδωμα, όπως το λένε. Λοιπόν, δεν βρήκαν τα άλλα πλοία. Και δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή, λες, τώρα ας πούμε, χτύπα ξύλο, αν συμβεί κάτι, πώς θα αντιδράσουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, γενική επιστράτευση. Τον Αύγουστο του 40, δεν έγινε. Ή ας πούμε, για παράδειγμα, ποιος το έκανε, Ιταλοί. Μαζεύουμε όλους τους Ιταλούς διπλωμάτες, προφανώς. Επίσης, να θυμίσω ότι τότε και τώρα σε ένα βαθμό, η Ιταλία είχε πολύ μεγάλη δημόσια περιουσία για κάποιο λόγο στην Ελλάδα, σε διάφορα μέρη. Εγώ μάλιστα εδώ στη Θεσσαλονίκη μεγάλωσα στην Οδό Ιταλίας, μετά την αλλάξαν την κάνει 28 Οκτωβρίου, όπου το Ιταλικό Δημόσιο ακόμα και σήμερα στην ευρύτερη περιοχή κατέχει πάρα πολλά ακίνητα. Λοιπόν, άρα μας χτυπήσαν το πλοίο, κατασχέσεις, τα πάντα, τα πάντα όλα περνάνε στο ελληνικό κράτος. Αν δείτε, αυτό είδα και εγώ δηλαδή, τις εφημερίδες εκείνου του διαστήματος, Αύγουστος με Οκτώβριος, μέσα Αυγούστου, τέλειο Οκτωβρίου, η φάση ήταν, πώς να το πω, τεχνικά μιλώντας, στο σορολό. Δηλαδή, για ένα διάστημα δεν ξέρανε ποιος τορπίλησε την Έλλη. Έτσι. Εντάξει, η τορπίλη πρέπει να έχει πάνω σωγραφισμένη τη σημαία του βασιλείου της Ιταλίας. Δεν ξέρανε ποιος τορπίλησε την Έλλη. Μετά λέγανε ότι μπορεί η τορπίλη να πήγαινε για κάποιο αγγλικό πλοίο που ήταν στην περιοχή. Η Αγγλία και η Ιταλία είχαν ήδη μπει στον πόλεμο, έτσι. Αλλά έχασε το δρόμο της η τορπίλη και έπεσε πάνω στην Έλλη. Υπήρχε και μια εκδοχή η οποία ήταν προφανώς φιλοναζιστική, που καταγράφεται στον ελληνικό τύπο, ότι την τορπίλη την έριξε αγγλικό υποβρύχιο, έτσι ώστε να αναγκάσει την Ελλάδα να μπει στον πόλεμο κατά του άξονα, κατά των Γερμανών και των Ιταλών. Όλα αυτά είχαν γραφεί εκείνο το διάστημα. Λοιπόν, φαντάζομαι κάποιος μπορεί να είπε, δεν το βρήκα αυτό, ότι ξέρω εγώ, η τορπίλη έφυγε έξω από τα χωρικά ύδατα της Τίνου, έτσι και τα λοιπά. Ή μπορεί και κάποιος να έλεγε, μα καλά προκαλέσαμε το Μουσολίνι ρε παιδιά, γιατί πήγαμε τα πολεμικά πλοία στην Τίνο το 15 Αύγουστο. Τώρα, ακούγοντας λοιπόν το Δέντια να λέει αυτά τα ασυνάρτητα, το μυαλό μου πήγε σε αυτή την ιστορία, έτσι. Προφανώς έτσι δεν είμαστε σε κατάσταση πολέμου με την Ουκρανία. Αντίθετα, είμαστε μια σύμμαχη χώρα. Έχουμε δώσει πάρα πολλά όπλα στους Ουκρανούς. Αλλά η στάση του Δέντια εκεί στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μου έφερε στο μυαλό αυτό. Δηλαδή τη στάση που είχε όχι η κυβέρνηση, αλλά το καθεστώς της 4ης Αυγούστου, το οποίο κυβερνούσε την Ελλάδα το 1936 και μετά. Τότε στις 15 Αυγούστου 1940. Ο Δέντιας τώρα είναι και λίγο παλιακή φάτσα, θα μπορούσαμε να τον βάλουμε σε μια φωτογραφία εκείνης της περίοδου. Αλλά ας ανοίξουμε λίγο την εικόνα, έτσι. Το ντρόν, ας πούμε, στη Λευκάδα το βρήκαν, δεν το βρήκαν στα διεθνή ύδατα.
Προφανώς έχασε το ντρόν το δρόμο του. Τι να κάνει, πήγε, κρύφτηκε σε μια σπηλιά μέχρι να το βρει κανένας. Η αποστολή προφανώς δεν ήταν να χτυπήσει κάτι στην Κασπία θάλασσα. Κάτι κοντά στην Λευκάδα θα χτυπούσε, στο Ιόνιο κάτι θα χτυπούσε. Και σκεφτείτε, ας πούμε, να είχε χτυπήσει το στόχο του. Δεν ξέρω ποιος ήταν, τώρα λένε ότι υπήρχε μια ρώσικη νιοπομπή, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ή σκεφτείτε να είχε γίνει κάποιο λάθος. Συμβαίνουν αυτά με τα τηλεχειριζόμενα. Να χτυπούσε κάτι άλλο πέρα από το στόχο του. Σημαίνει να χτυπούσε, χτυπαξίλο έτσι, ένα πλοίο, ένα σκάφος του ελληνικού λιμενικού. Ή να χτυπούσε, χτυπαξίλο, ας πούμε, τη θαλαμιγό ενός εκατομμυριούχου που κάνει εκεί τις διακοπές του, ας πούμε. Σκεφτείτε τι θα είχε συμβεί. Σε πρώτο χρόνο σίγουρα θα ενημερωνόμασταν ότι μας χτύπησε το Ιράν. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο σε πρώτο χρόνο. Σκεφτείτε λίγο ότι πόσος καιρός έχει περάσει από το ντρόν, το επτάμενο, το οποίο έπεσε στη βάση της βασιλικής, της βασιλικής αεροπορίας της Αγγλίας, που έχει βάση προτεκτοράτο, φάση πρώην αποικία στην Κύπρο. Έπεσε ένα ντρόν, δεν υπήρχε ανεκρηκτικά. Έπεσε το ντρόν σε ένα πεζοδρόμιο και σε ένα πεζούλι. Σκεφτείτε πόσο καιρός έχει περάσει και κανένας δεν ξέρει τι ακριβώς έγινε. Λένε κάποιοι η Χεζμπολάχ του Λιβάνου. Μπορεί, μπορεί. Αλλά στο Λίβανο να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν αλωνίζει μόνο η Χεζμπολάχ, ξέρω εγώ, αλωνίζουν και οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ. Τώρα το έχω τραβήξει αρκετά, αλλά επαναλαμβάνω λίγο αυτό, η ομιλία του Δέντια, η αλλοπρόσαλη στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μπορούσε να ανοίξει μια οποιαδήποτε συζήτηση για το οτιδήποτε. Τέλος πάντων, αυτό γίνεται Σάββατο. Χθες Δευτέρα, τι να κάνει ο Γεραπετρίτης, έχει Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών. Εκεί διαμαρτυρήθηκε για αυτή την ιστορία και είπε ότι θα γίνουν κάποτε και τα αναγκαία διαβήματα. Σήμερα τι να κάνει, αναγκάστηκε να σοβαρευτεί και ο Δέντιας που έχουν Συμβούλιο Υπουργών Εθνικής Άμυνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου εκεί συμμετέχει και ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, και είπε: ναι, θα σας πω, το ντρόν τελικά ήταν ουκρανικό. Σοπαρισία, βέβαια. Και θα το συζητήσουμε, είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Ελπίζω τα αναγκαία διαβήματα να μην γίνουν σε κανένα τρίμηνο και να μην γίνουν, ξέρω εγώ, στην πρεσβεία του Ιράν. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζινότι κόκκινο. Το κεντρικό μαγκαζινότι κόκκινο ακολουθεί σε λίγα λεπτά. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο κόκκινο. Και στην περίπτωση που σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
6: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
7: Η ώρα είναι 2.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, και θα παραβιάσουμε ανοιχτές θύρες εάν πούμε ότι όλα πια είναι υπό αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό. Η χθεσινή δημοσκόπηση έδωσε ιστορικό χαμηλό της τάξης του 21,2% στη Νέα Δημοκρατία και ιστορικό υψηλό στο κράτος δικαίου, στην καταγγελία για το κράτος δικαίου για την ακρίβεια, καθώς το 72% των πολιτών θεωρεί ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Τώρα, θα καθορίσει αυτό το μέγεθος την ψήφο στις επικείμενες εκλογές που, όπως λέγαμε και χθες, προσδιορίζονται για το φθινόπωρο? Η εξίσωση είναι πολύπλοκη και πολύ παραγωγική, όπως λέμε, καθώς ο χάρτης και οι ισορροπίες αλλάζουν άρδι. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε χθες στο Γαλάνδρι το ημιτελικό βήμα πριν από την τελική ανακοίνωση του κόμματός του. Η Μαρία Καριστιανού αναμένεται μέσα στο μήνα να το ανακοινώσει και ο Σαμαράς το σκέφτεται σοβαρά. Σε όλα αυτά υπάρχει πάντως ένας κοινός τόπος. Αυτό το «δεν πάει άλλο». Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Βλάνης στην επιμέλεια της παραγωγής, η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης, ο Λευτέρης Δάλλα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. Τρίτη 12 Μαΐου, 2 και 4 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Το μη επανδρωμένο θαλάσσιο όχημα που εντοπίστηκε σε ελληνικά χωρικά ύδατα στη Λευκάντα είναι ουκρανικό, δήλωσε για πρώτη φορά δημόσια ο Νίκος Δένδιας. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε πως πλέον έχουμε τη βεβαιότητα ότι το θαλάσσιο ντρόουν που ελέψαμε στην Ελλάδα είναι ουκρανικό. Προσερχόμενος στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, δήλωσε ότι πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό θέμα, προσθέτοντας ότι θα ενημερώσει σχετικά και τους ομολόγους του παρουσία και του Ουκρανού Υπουργού Άμυνας. Βέβαια δεν είπε κουβέντα για το αν η Λευκάδα είναι στα ελληνικά χωρικά ύδατα ή όχι. Υπάρχει ξεκάθαρη επιλογή απαξίωσης της δημόσιας υγείας από την κυβέρνηση, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φαμέλος από το Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου βρέθηκε με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή, όπως είπε, επήγε ενότητα και η ανασύνθεση στον προοδευτικό χώρο για να φύγει αυτή η επικίνδυνη κυβέρνηση. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μεταβαίνει το απόγευμα στη Λέσβο για το μείζον ζήτημα της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης του αυτόδους πυρετού. Δεν θα είμαστε εδώ για να κάνουμε αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη, αλλά για να ρίξουμε το Μητσοτάκη, ήταν το μότο της χθεσινής ομιλίας Τσίπρα στην πρώτη πολιτική εκδήλωση στο Γαλάνδρι. Πανελλαδική απεργία στο δημόσιο πραγματοποιούν αύριο Τετάρτη οι εργαζόμενοι του δημοσίου τομέα με κεντρική συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Κλαθμόνου στις 10.30 το πρωί και παράλληλες κινητοποιήσεις σε αρκετές πόλεις της χώρας. Κανονικά θα λειτουργήσουν πάντως τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πρωτοφανής τραγωδία στην Ηλιούπολη. Δύο ανήλικα κορίτσια ηλικίας 17 ετών έπεσαν υπό διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες από ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μία ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς να έχει χάσει τις αισθήσεις της, ενώ η δεύτερη είναι βαριά τραυματισμένη και έχει μεταφερθεί στο Ασκληπείο Βούλας. Σοβαρά επεισόδια το πρωί εντός του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όταν ομάδα αγνώστων επιτέθηκε κατά μελών φοιτητικής παράταξης, αριστερής φοιτητικής παράταξης, στην Πολυτεχνική Σχολή. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν 7 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Η αστυνομία μέχρι τώρα έχει προχωρήσει στην προσαγωγή 8 ατόμων. Στη Γαδά μεταφέρθηκαν και τα 8 άτομα που συνελήφθησαν για τη ληστεία χθες τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι συλληφθέντες εξετάζονται για συμμετοχή σε 8 ένοπλες ληστείες, μεγάλες και μικρότερες, καθώς και για ανατινάξεις ATM. Χωρίς νερό θα μείνουν σήμερα το απόγευμα έως και τουλάχιστον αύριο το μεσημέρι όλες οι περιοχές των δημοτικών διαμερισμάτων σε Μαραθώνα και Νέα Μάκρη, κλειστά αύριο τα σχολεία και οι βρεφονιπιακοί σταθμοί σε αυτές τις περιοχές.
Στη διεθνή επικαιρότητα, στον αέρα η προοπτική ειρήνευσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στα 106 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να επανέλθει στις πολεμικές επιχειρήσεις μετά την απόρριψη της τελευταίας πρότασης της Τεχεράνης για το τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, είναι απίθανο να ληφθεί κάποια σημαντική απόφαση πριν από την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο. Στο Λίβανο συνεχίζονται οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο νότο με αποτέλεσμα το θάνατο 6 ανθρώπων και τον τραυματισμό 7, σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου. Για πιθανή παγκόσμια ανθρωπιστική κρίση προειδοποιεί ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών λόγω των περιορισμών στη διέλευση λιπασμάτων από τα στενά του Ορμούζ. Δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς της Ισπανίας, της Ιρλανδίας και της Σλοβενίας ανακοίνωσαν ότι δεν θα μεταδώσουν το διαγωνισμό της Eurovision που ξεκινά απόψε, προχωρώντας σε μποϊκοτάζ λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ. Παράλληλα, η Ολλανδία και η Ισλανδία αποσύρονται από τη φετινή διοργάνωση. Και ο καιρός καλοκαιρινός και αύριο, γενικά έθριος, με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές αρχικά στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και Βαθμία, Μακεδονία και Θράκη. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, έως 30 βαθμούς στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: 2 και 9, κεντρικό μαγκαζίνο στο Κόκκινο και Κώστας Σαββόπουλος, ο πολιτικός μας συντάκτης. Επόμενη ημέρα και της χθεσινής δημοσκόπησης που μετά από πάρα πολύ καιρό έδωσε αυτό το σοκαριστικό για τη Νέα Δημοκρατία και το μαξίμου 21,2%. Αυτό το ιστορικό χαμηλό, Κώστα, έτσι. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Είναι η μεθεπόμενη μέρα της συνέντευξης του Γρηγόρη Δημητριάδη και η επόμενη μέρα της δημοσκόπησης, σίγουρα. Τα τελευταία αυτά μαντάτα δεν προκαλούν εφορία στην κυβέρνηση εν ώψη και του συνεδρίου, εκεί που ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως αφήνουν να διαρρεύσει οι συνεργάτες του, επιχειρεί να πατήσει αυτό το ταλαιπωρημένο κουμπί της επανεκκίνησης. Η συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη περισσότερα πάντως ερωτηματικά γέννησε, παραξεκαθάρισε το τοπίο και η κυβέρνηση τι κάνει, Κατερίνα, παίζει κατενάτσιο, μαζική άμυνα. Από χθες ο κύριος Μαρινάκης ανέφερε ότι δεν προσέθεσε σε κάτι καινούριο η συνέντευξη αυτή, επιχειρώντας να κλείσει το θέμα χωρίς όμως να κρύψει την ευρικότητά του. Η εκπρόσωπος ωστόσο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, μας τα είπε κάπως αλλιώς. Η κυρία Σδούκου, όταν ρωτήθηκε για την επίμαχη συνέντευξη και το σκάνδαλο των υποκλοπών, μίλησε τρεις φορές για αποπομπή τόσο του πρώην Γενικού Γραμματέα και ανεψιού του Πρωθυπουργού, όσο και του διοικητή της ΕΕΠ, σε αντίθεση με όσα, από ό,τι θυμόμασταν, ισχυριζόταν τότε ο κύριος Δημητριάδης, αλλά και το Μαξίμου, περί παρέτησης για λόγους τοξικότητας. Οπότε εδώ βγαίνουν αντιφάσεις και ομολογίες στη φόρα ξανά. Και βέβαια έχουμε πάντα μια σειρά αναπάντητων ερωτημάτων. Λέει αλήθεια ο Ντίλιαν περί προμήθειας του Predator από την ελληνική κυβέρνηση? Υπάρχει κοινό κέντρο ΑΕΠ Predator? Γιατί παρακολουθούνταν οι υπουργοί και ο αρχηγός του στρατεύματος? Αποτελούσαν κίνδυνο για την πατρίδα και την εθνική ασφάλεια? Είναι διατεθειμένος ο κ. Δημητριάδης να καταθέσει την εξεταστική? Επιθυμεί να συσταθεί εξεταστική επιτροπή? Δεν έχουν απαντηθεί αυτά τα ερωτήματα 48 μέρες μετά την συνέντευξη.
0: Σε ό,τι αφορά την εξεταστική, το έχει απαντήσει η κυβέρνηση. Έτσι θα το αποφασίζει η Ολομέλεια και επισήμωσε εντός της εβδομάδας πλην απρόπτου ότι δεν δέχεται την εξεταστική.
1: Ακριβώς, ναι, αυτό έχει αφήσει να διαρρεύσει τουλάχιστον.
0: Βολεύει και τον ίδιο. Βολεύει και τον Γρηγόρη Δημητριάδη, βεβαίως.
1: Ακριβώς, επικαλούμενοι αυτό το άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής. Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν. Και τα ερωτήματα αυτά δεν καλύπτονται από την ομίχλη που επιχειρείται είτε μέσω της εκλογολογίας, είτε μέσω των καταγγελίων του Άδων Γεωργιάδη για τις fake φωτογραφίες που τον απεικονίζουν, είτε μέσω άλλων ζητημάτων που επιχειρούν να προκαλέσουν αυτή την θολούρα στην πολιτική ατμόσφαιρα. Θα ανέβουν στο βήμα του συνεδρίου κύριοι Δένδιας Χατζηδάκης και άλλα στελέχη που τέθηκαν στο στόχαστρο των κοριών. Θα μιλήσουν, θα πουν κάτι. Αυτό φυσικά ανάγεται στη σφαίρα τους ουτοπίας. Ο καθένας μπορεί να προβλέψει την απάντηση. Η φράση ωστόσο «σκοτίστηκα» για το «αν με παρακολουθούσαν» που είχε πει πρόσφατα ο Ανδρέας Λοβέρδος, μάλλον δεν εκφράζει μόνο τον κύριο Λοβέρδο ή τον συμπαίκτη του στο τένις Άδων Γεωργιάδη, που έχει προβεί σε ανάλογες δηλώσεις, αλλά όλα τα θύματα του Predator. Απλώς οι Λοβέρδος και οι Γεωργιάδης το λένε ανοιχτά. Οι άλλοι σιωπούν. Πάντως, Κατερίνα, οι πολίτες δεν φαίνεται να σκοτίζονται για την κατάτια του κράτους δικαίου. Εμφανίζονται σε ποσοστό, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, σε ποσοστό 72% δύσπιστη έναντι του κράτους δικαίου στη χώρα, ενώ ακόμη πιο ενισχυμένο είναι το ποσοστό στο 78% όσων πιστεύουν ότι οι νόμοι στην Ελλάδα εφαρμόζονται επιλεκτικά. Ισονομία διακρίνει μόλις το 17% των ερωτηθέντων. Και ως προς κόμματα στη λειτουργία του κράτους δικαίου, οι ερωτηθέντες ιεραρχούν τα εξής: τη διαφθορά, τις κυβερνητικές παρεμβάσεις και την αδυναμία εφαρμογής των νόμων. Όλα αυτά αντικατοπτρίζονται στην πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται με ποσοστό 22,8%, πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό από το 2019 ως σήμερα. Και σίγουρα, αν υπήρχε ένας ενιαίος προοδευτικός πόλος απέναντι, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά και στο επίπεδο των συσχετισμών. Ίσως το πιο ανησυχητικό έβριμα για την κυβερνητική παράταξη, αυτό τουλάχιστον λένε κάποιοι από τους συνομιλητές του Πρωθυπουργού, είναι η άνοδος της τάσης για ψήφο διαμαρτυρίας έναντι της τάσης για ψήφο που θα εγγυάται την περιλάλητη σταθερότητα, Κατερίνα. Και μάλιστα, επειδή οι εκλογολόγοι του Μαξίμου, οι δημοσκόποι που συνδέονται με το Μαξίμου χτενίζουν όλα τα ευρήματα, τα ξεψαχνίζουν, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, η Νέα Δημοκρατία για πρώτη φορά φαίνεται να απειλείται και από το Δυνητικό Κόμμα της κυρίας Μαρίας Καζητιανού, αφού μπορεί να της αφαιρέσει ακόμη και 4 μονάδες, σύμφωνα με την Άλκο, το 12% της Νέας Δημοκρατίας δηλώνει ότι φλερτάρει με το κόμμα της. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση και λίγες μέρες πριν από το συνέδριο δεν λείπουν τα διασματάκια. Χθες ένα διασματάκι προς τον Νίκο Δένδια το επιφύλαξε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στον ντρόουν με τα εκρηκτικά που βρέθηκε στη Λευκάδα, έκανε λόγο για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη και ενημέρωσε τους ομολόγους του, όπως είπε, για το θέμα και αναγνώρισε ο κ. Γεραπετρίτης ότι αυτό εντοπίστηκε στο Ιόνιο Πέλαγος σε αντιδιαστολή με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, που ισχυρίστηκε κάπως αστειευόμενος ότι το ντρόουν αλλιεύτηκε σε διεθνή χωρικά ύδατα. Και νωρίτερα ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δένδιας, φαίνεται να κατάλαβε τη σοβαρότητα της κατάστασης, να επανήλθε στην τάξη, εν πάση περιπτώσει προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες, αναφέρθηκε στην ατζέντα των θεμάτων που θα συζητήσει με τους ομολόγους του και είπε πως θα ενημερώσει για την ύπαρξη του θαλάσσιου μη επανδρομένου σκάφου στο Ιόνιο Πέλαγος και όπως είπε είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα. Αυτό είπε 3 μέρες μετά, που επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Κάλιο αργά.
0: Ναι. Το συνέδριο είναι Παρασκευή, Κώστα?
1: Ξεκινάει την Παρασκευή.
0: Ξεκινάει την Παρασκευή, μάλιστα.
1: Έτσι, θα υπάρχει μεταξύ άλλων και μήνυμα του Γιούνκερ. Στον απόϊχο όσον είπε για την κυβέρνηση Καραμαλή και τον στο περιβόητο ντοκιματέρ του Σκάι.
0: Προκάλεσε ένα σοκ ο Γιούνκερ, είναι αλήθεια.
1: Και το δημοσιονομικό εκτροχιασμό.
0: Να πούμε σε τι αναφερόμαστε για όσους δεν το γνωρίζουν ή δεν το έχουν δει. Ο Γιούνκερ, στο πλαίσιο του ντοκιματέρ αυτό που στείνει ο Σκάι για το 2015, για το πρώτο εξάμεινο του 2015, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι. Λέγοντας ότι κατάλαβε ότι έχω να κάνω με έναν άνθρωπο που υπερασπίζεται την αξιοπρέπεια του λαού του και θεώρησε προσωπικό του λάθος το γεγονός ότι δεν τα έβαλε ως ο Γιούνκερ με την κυβέρνηση Καραμαλή. Όλα αυτά είναι μια ψηφίδα σε όλο αυτό το νέο ψηφιδωτό που τίνει να διαμορφωθεί πάντως.
1: Ακριβώς αυτό. Περιμένουμε λοιπόν το μήνυμα του Γιούνκερ, έτσι, και φυσικά περιμένουμε τις τοποθετήσεις από εκεί και πέρα, έτσι, και να ασχοληθούμε με την εσωκομματική κουζίνα των πικραμένων, των δυσαρεστημένων και κυρίως των δελφίνων, μέχρι που θα φτάσουν τα όρια της προσωπικής τους ατζέντας και της προσωπικής τους πλατφόρμας, αν θέλεις.
0: Ο Σαμαράς θα κάνει, το σκέφτεται ακόμη, Κώστα, και να κλείσουμε.
1: Ο κύριος Σαμαράς, μάλλον έχει ολοκληρωθεί η σκέψη του, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι δικτυώνεται πανελλαδικά και ίσως να μην αργήσει να ανακοινώσει και αυτό τον δικό του πολιτικό φορέα. Ο κύβος φέρεται να έχει ρηφθεί και ο κύριος Σαμαράς θα προχωρήσει σε αυτό που λέγεται στην πολιτική πιάτσα, στην επανέκδοση της πολιτικής άνοιξης. Αυτό σημαίνει ότι θα επιχειρήσει να διεμβολήσει, να πλαγιοκοπήσει τη Νέα Δημοκρατία και να προσελκύσει ένα παραδοσιακό κομμάτι των ψηφοφόρων.
0: Όπως και να έχει, πάμε για άλλα στις εκλογές. Αυτό νομίζω είναι το ορατό διαγυμνό αυθαλμού μέχρι στιγμής.
1: Κάτσε να δούμε και τον Ντεγκρές.
0: Τι βόμβα είναι αυτή τώρα? Τι θα τον δούμε, ως αρχηγό κόμματος, θα κάνει δικό του κόμμα, θα συμπράξει με κάτι άλλο, θα συμπράξει με τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί, τι παίζει?
1: Ακούγονται πολλά, έτσι, έχουμε διαβάσει εκθιαστικά δημοσιεύματα, όπως και στην Καθημερινή που είναι έγκυρη για τον Ντεγκρές, για τον γιο του Γκλίξπουρκ. Μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν όσοι λένε κάποιοι στα πολιτικά στέκια ότι θα δημιουργήσει ένα κόμμα γαλαζοαίματων, είτε για να αποτελέσει έναν δυνητικό εταίρο της Νέας Δημοκρατίας σε περίπτωση που είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία, είτε για να παίξει, εν πάση περιπτώσει, ένα ρόλο στα πολιτικά πράγματα. Παλαιότερα είχε πει ότι το ψηλό σκέφτεται. Πριν από λίγες μέρες είπε ότι δεν έχει ανάλογους σχεδιασμούς. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια θολούρα που επιτρέπει στον καθένα να κάνει ερμηνείες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Σαββόπουλο. Θα τον ακούσετε και στις 6. Λοιπόν, η ταραχή που προκάλεσε η συνέντευξη Δημητριάδη, κυρίως το Μαξιμού, είναι μεγάλη και αποτυπώνεται με κάθε τρόπο ή προσπαθεί να καλυφθεί με κάθε τρόπο, ωστόσο υπάρχει. Διότι είναι μια ομολογία ενοχής του Μητσοτακισμού και του Μαξίμου. Και να θυμίσουμε ότι ο Δημητριάδης έχει κάνει αγωγή στο πλαίσιο αυτών των αγωγών που κάνει, έτσι, σε όποιον αναφέρεται τα τελευταία χρόνια στην συμμετοχή του στις υποκλοπές και εδώ στο κόκκινο. Και χθες ο διευθυντής του κόκκινου, Γιάννης Ογκλέκος και μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε μια ανάρτηση. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, σε εσάς, σε εσένα και τους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, αυτονόητο το διατάφτα, έτσι. Τουλάχιστον να αποσύρει την αγωγή.
2: Κοιτάξτε, θα ξεκινήσω λιγάκι από ένα βήμα πίσω. Ναι. Πριν από λίγο καιρό, στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, εκδικάστηκε η αγωγή που και ασκήσε ο κ. Δημητριάδης στην Αυγή, στην τότε διευθύντρια την κυρία Αρκυχακιά, mm-hmm. και στους δημοσιογράφους, τον κύριο Πουλακίδα και σε άλλους δημοσιογράφους που δουλεύουν στην Αυγή.
0: Γιάννη, να σε διακόψω λίγο, μιλάς με τα ακουστικά, τα handsfree.
2: Όχι, είμαι από χθες ακουστικό.
0: Α, γιατί ακούγεται ένας βόμβος, αλλά εμπάσχεται.
2: Όχι. Ναι. Εκεί ζήσαμε το τρακελαφικό, ήταν μαζί και στον κύριο Κουκάκη. Εκεί ζήσαμε το τρακελαφικό, η πρόεδρος του δικαστηρίου να απευθύνεται στους δικηγόρους του κύριου Δημητριάδη που κατηγορούσαν για σκούφινγκ τον κύριο Ντίλιαν και να ρωτάει η πρόεδρος του δικαστηρίου τους δικηγόρους του κύριου Δημητριάδη γιατί δεν έχει ασκήσει μήνυση ο κύριος Δημητριάδης για τις υποκλοπές και το σκούφινγκ κατά τον κύριο Ντίλιαν και δεν απάντησε. Και τελικά για ποιο λόγο, γιατί είδαμε με το πιο σοβαρό και το επεξηγηματικό τρόπο, με την ανάληψη της πολιτικής ευθύνης από τον ίδιο στην τελευταία του συνέντευξη, είπε και επικαλέστηκε λόγους παραταξιακούς, λόγους συνειδησιακούς και λόγους της πατρίδας. Τελικά η μεγαλύτερη απατεώνα σε αυτή τη χώρα, όντως Κατερίνα, υπερασπίζονται, τα κάνουν όλα στο όνομα της πατρίδας. Για το θέμα των υποκλοπών και ότι ανέλαβε όλη την πολιτική ευθύνη για το θέμα των υποκλοπών. Από εκεί πέρα, όταν σε εμάς και στο ραδιοφωνικό σταθμό, στην εταιρεία, στην ευθύνη, σε εμένα προσωπικά ως γενικός διευθυντής της εταιρείας, στους συναδέλφους σου, τον κύριο Καψόφα, τον κύριο Χατζηνικόλα και τον κύριο Βάκη, ο κύριος Δημητριάδης, επειδή εμείς είπαμε αυτό ακριβώς, ότι ο κύριος Δημητριάδης είναι εμπλεκόμενος στην υπόθεση και στο σκάνδαλο των υποκλοπών, δεν αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο, ακόμα και σήμερα, δεν έχει αποσύρει την αγωγή του. Είναι μια σλάπα αγωγή, όπως γνωρίζουμε τελικά, γιατί η κυβέρνηση δεν έχει εφαρμόσει και δεν έχει ενσωματώσει το ενωσιακό δίκαιο για τις σλάπα αγωγές. Και αυτή τη στιγμή, σε θεσμικά πρόσωπα, όπως εγώ που εκφράζομαι μέσα από την πολιτική μου ιδιότητα ως μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, στους δημοσιογράφους και με τη δίωξη κατά δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων, νομίζω ο κ. Δημητριάδης θα φημώσει τη δημοκρατία. Τονίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση ούτε να φημωθεί η Αυγή, ούτε να φημωθεί το κόκκινο, ούτε να φημωθεί και πόσο μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτικός φορέας, και θα κάνουμε τα πάντα ώστε να υπάρξει πλήρη πολιτική, ηθική και δικονομική διαλεύκαση ενός ζητήματος το οποίο έχει τραυματίσει πάρα πολύ τη δημοκρατία στη χώρα μας.
0: Ναι. Δεν περιμένουμε βεβαίως να αποσύρει την αγωγή, έτσι.
2: Μα άνθρωποι του ηθικού, της ηθικής υπόστασης του κ. Δημητριάδη, δεν αναμένουμε, αλλά για να καταλάβει ο κόσμος και να καταλάβουν και οι ακροατές, να καταλάβει και η ελληνική κοινωνία, πώς ένας άνθρωπος ο οποίος αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη για ένα σκάνδαλο υψής σημασίας για την ελληνική δημοκρατία, την ίδια στιγμή κάνει αγώγες στους πολιτικούς του αντιπάλους και σε δημοσιογράφους. Για ποιο λόγο, γιατί λένε αυτό που ίδιος λέει. Ναι. Ότι εγώ προσωπικά ανέλαβα την πολιτική ευθύνη. Και κλείνοντας, η ανάληψη της πατριωτικής ευθύνης δεν είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται δια της προστασίας και της παρακολούθησης, της προστασίας του θείου Κυριάκου Μητσοτάκη και της παρακολούθησης πολιτικών αντιπάλων και θεσμικών εκπροσώπων, αλλά αυτό που είναι πατριωτικό είναι η προάσπιση των δημοκρατικών θεσμών του κράτους δικαίου και της ελληνικής κοινωνίας. Το διακύβευμα πλέον και που έχουμε μπροστά μας είναι αν θα έχουμε διαλεύκαση της υπόθεσης ή θα έχουμε κι άλλο ένα κύριο Τζαβέλα που θα προσπαθήσει να εμποδίσει και να μπαζώσει και την υπόθεση των υποκλοπών.
0: Ακριβώς. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια, ο Γιάννης Ογκλέκος, επικεφαλής των μέσων του Κόκκινου και μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι έκδηλη αμηχανή από την κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή. Είναι χαρακτηριστικό. Η χαρακτηριστική, η χθεσινή τοποθέτηση Μαρινάκη.
3: Κύριε Κότσο, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ κάνουν λόγο για ομολογία με αφορμή τη συνέντευξη του πρώην Γενικού Γραμματέα Κυβερνήσεως. Και μάλιστα η αξιωματική αντιπολίτευση σας θέτει και 5 ερωτήματα. Έχετε να δώσετε κάποια απάντηση?
4: Καταρχάς να πούμε ότι έχει δικαίωμα οποιοσδήποτε πολίτης, πολλό δε μάλλον ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αυτή την νευραλική θέση για 3 χρόνια, να δώσει μια συνέντευξη και να δώσει τις δικές του απαντήσεις. Γιατί βλέπω κάποιους ευαίσθητους με το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου και την ελεύθερη έκφραση της γνώμης να ενοχλούνται επειδή ένας πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, κ. Δημητρέας, έδωσε μια συνέντευξη. Αυτό είναι το πρώτο. Και μάλιστα δεν έχει δεχτεί διάφορες, τέλος πάντων, επιθέσεις, ήθελε ο ίδιος να απαντήσει. Δεν είναι δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου να σχολιάζει τη συνέντευξη ενός ανθρώπου που εδώ και κάποια χρόνια μετά την παραίτησή του είναι ιδιώτης. Βλέπω τα ερωτήματα αυτά. Και το βασικό είναι μια επίθεση που κάνουν στην φράση «πήρα την πολιτική ευθύνη, πήρα πάνω μου την υπόθεση» και όλα τα σχετικά. Είναι σαφής η αναφορά του κ. Δημητριάδη, αναφέρεται στην πολιτική ευθύνη. Το λέει μάλιστα και μάλιστα γράφει και στην συγκεκριμένη αποστροφή της συνέντευξης και τίποτα παραπάνω. Εδώ είναι δύο τα τεινά, και αναφέρομαι περισσότερο στο Πασόκ, που έχει μια αιμονή με το συγκεκριμένο θέμα. Ή δεν μπορούν να διαβάσουν καλά, που δεν το πιστεύω, τόσοι άνθρωποι εκεί πέρα, ή κάνουν ότι δεν διαβάζουν καλά αυτό το οποίο διαβάζουν για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Δεν κομίζει κάτι νεότερο συγκεκριμένη συνέντευξη. Είναι πράγματα τα οποία τα γνωρίζουμε.
0: Ιδιώτης λοιπόν, όπως ακούσατε, έτσι, για την κυβέρνηση ο Γρηγόρης Δημητριάδης, όπως ιδιώτες είναι οι 4 που καταδικάστηκαν για τις υποκλοπές. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι έγκυτη, είπαμε, η αμηχανία από την πλευρά της κυβέρνησης, διότι το λέγαμε χθες και με τον Κώστα του Σαββόπουλου, ότι αυτό που έκανε ο Γρηγόρης Δημητριάδης είναι να ρίξει σήμα προς τον Μητσοτάκη και το Μαξίμου, και αυτό είναι ξεκάθαρο και δεν αμφισβητείται. Και μάλιστα έχει αξία να πούμε ότι μετά τη συνέντευξη ο Ζαχαρίας Κεσές, ο άνθρωπος που είναι ο δικηγόρος 13 θυμάτων υποκλοπών, έχει γίνει σημείο αναφοράς για τις υποκλοπές ο κύριος Κεσές, λοιπόν, έκανε μια ανάρτηση με την οποία θυμίζει το εξής, ότι η αλήθεια είναι διαφορετική και εκθέτει και τον ίδιο, δηλαδή τον Γρηγόρη Δημητριάδη, και την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό και τις μυστικές υπηρεσίες. Και θυμίζει ότι στις 25 Ιουνίου 2024 ο κύριος Δημητριάδης εμφανίστηκε για κατάθεση ενώπιον του Εισαγγελέα του Αριουπάγου και δεν ανέλαβε καμία ευθύνη, ενώ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για την υπόθεση. Επίσης, για να προστατευτεί για τις επισυνδέσεις της ΕΕΠ εις βάρος των στελεχών της κυβέρνησης, κατέθεσε, θυμίζει ο κύριος Κεσές, ότι μπορεί να παραλάμβανε καθημερινά τα ενημερωτικά δελτία της ΕΕΠ, αλλά τα έδινε κατευθείαν στον Πρωθυπουργό και δεν ενημερωνόταν ο ίδιος από κανένα. Κατέθεσε επίσης ότι δεν γνώριζε καν ποια πρόσωπα ήταν υπό επισύνδεση, παραπέμπτοντας πάλι στον Πρωθυπουργό, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός γνώστης πλην των στελεχών της ΕΕΠ. Επίσης δεν ανέφερε τίποτα, θυμίζει ο κύριος Κεσές, για τον καταδικαστέντα Λαβράνο, εκτός από την κουμπαριά τους, μολονότι ο τελευταίος, ο Λαβράνος δηλαδή, χρησιμοποίησε τον αριθμό του Δημητριάδη για να αποστείλει μήνυμα παγίδευσης με τον Πρέταντορ σε 11 πρόσωπα στις 26 Ιανουαρίου του 2021, μέσα στα οποία ήταν και ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, αλλά και η εισαγγελέας της ΕΕΠ. Και όπως σημειώνει σε αυτή την πολύ μακροσκελή ανάρτησή του ο κύριος Κεσές, αντί να προστατεύσει την εθνική ασφάλεια, ο κύριος Δημητριάδης προστάτευσε τον καταδικαστέντα κουμπάρο του Γιώργου Λαβράνο, καθώς ουδέποτε του έκανε μήνυση που χρησιμοποίησε τον αριθμό τηλεφώνου του, ενώ παράλληλα άσκησε δεκάδες αγωγές κατά δημοσιογράφων, αυτό που συζητούσαμε πριν και με τον Γιάννη Τομπουλέκο, με αποτέλεσμα να διακριθεί με το Πανευρωπαϊκό Βραβείο ΣΛΑΠ Πολιτικός της Χρονιάς το 2022. Και συνεχίζει να θυμίζει και να αποκαλύπτει ο κύριος Κεσέ, επέμεινε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για το Πρέταντορ, δείχνοντας ουσιαστικά τον ίν γραμματέα τον κύριο Σμυρλή για τις εξαγωγές του Πρέταντορ από την Ελλάδα σε τρίτες χώρες, αλλά δεν είπε τίποτα για την προσπάθεια της Ιντελέξα να πάρει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσω του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολιτή, δείχνοντας ουσιαστικά τα στελέχη της υπηρεσίας. Επίσης δεν ανέλαβε καμία ευθύνη για την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τις υποκλοπές στις 21 Σεπτέμβριο του 2022, όπου διέρευσαν προκαταβολικά στον κουμπάρο του Γιάννη Λαβράνο οι ερωτήσεις που θα υπέβαλαν, δείχνοντας ουσιαστικά τους βουλευτές Λάζαρο Τσαβδαρίδη, Άννα Αμάνη Παπαδημητρίου και Δημήτρη Μαρκόπουλο. Αυτή είναι η εκτενής ανάρτηση του κυρίου Κεσέ που γνωρίζει το θέμα των υποκλοπών όσο λίγη. Και η απάντηση σε αυτή την αποκάλυψη βεβαίως είναι σαν να μην έγινε ποτέ.
5: ...91 και 4. Στο κόκκινο.
6: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Ε, πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

0: Εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο είναι 2:32. Είναι στη γραμμή ο διπλωματικός μας συντάκτης και αναλυτής ο Σπύρος ο Σουρμελίδης, για να δούμε τα νεότερα ό,τι υπάρχει και στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. Κύριο Σπύρο, καλό μεσημέρι για το ντρόουν. Είχαμε τον Νίκο Δένδια που παραδέχτηκε πια και ανοιχτά και δημόσια ότι είναι ουκρανικό. Εκτός των άλλων, έτσι.
1: Ναι. Είπε ο κύριος Γιαναπετρίτης χθες, ήταν στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, Υπουργείο Εξωτερικών κατά βάση, και έθεσε το θέμα. Σήμερα ο κύριος Δένδια στο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Αμήνης έθεσε το θέμα, παρουσία, όπως είπαν, και με τηλεδιάσκεψη και του Ουκρανού Υπουργού Άμυνας, που μετέχει σαν να είναι στην Ευρώπη ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας και Υπουργοί γενικώς σε διάφορα συμβούλια. Παρουσία, είπε ο κύριος Δένδιας, ότι πρώτον είναι ουκρανικό διαπιστωμένο, τεχνικά διαπιστωμένο πλέον, δεν υπάρχει αμφισβήτηση. Και δεύτερον, ότι τίθεται θέμα και ελευθερίας της ναυσιπλοείας και ασφάλειας της ναυσιπλοείας. Το κατάλαβαν. Επιτέλους η κυβέρνηση κατάλαβε ότι υπάρχει ένα θέμα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας.
0: Το κατάλαβε ή κατάλαβε ότι κάτι πρέπει να πει.
1: Ακριβώς.
0: Σπύρο,
1: πρέπει η κυβέρνηση,
0: ναι,
1: πλέον,
0: κάτι να πει. Ναι.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν,
0: και γιατί το ήξεραν από αυτή την άποψη, το λέω ότι δεν το κατάλαβαν τώρα.
1: Τώρα μένει να δούμε αν θα γίνει και επίσημο διάβημα προς το Κίεβο.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα πριν από λίγες ώρες υπάρχει ένα ακόμα συμβάν ανοιχτά της Ισπανίας, όπου ένα παρόμοιο ντρόουν, ουκρανικό από ό,τι φαίνεται, χτύπησε ένα ρωσικό εμπορικό πλοίο. Αμέσως βγήκαν να πούν ότι μετέφερε πυρηνικά όπλα στο Ιράν και διάφορα τέτοια. Ότι τα περνούσε τη Μεσόγειο, το Σουέζ ή δεν ξέρω εγώ κάπου.
0: Το ρωσικό πλοίο.
1: Το ρωσικό για να πάει πυρηνικά στο Ιράν. Μάλιστα.
0: Ναι, άρα πλήρη κάλυψη δηλαδή στα
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Και ότι το χτύπησε, λοιπόν. Αλλά αυτό θα δούμε τι θα κάνει και η Ισπανική κυβέρνηση ή άλλες κυβερνήσεις εκεί στην περιοχή. Διότι εδώ πέρα πράγματι πλέον μιλάμε για ανοιχτή τρομοκρατία. Δηλαδή, συγγνώμη. Αυτά, ένα έχασε τον έλεγχο του εδώ, το είδαμε τι έγινε στη Λευκάδα. Το λέγαμε και χθες, το λέμε κάθε μέρα. Αποτύχει, δεν κλαίμε σήμερα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, αποτύχει, δεν κλαίμε. Αποτύχει, δεν έχει γίνει κάποιο πολύ μεγάλο δυστύχημα. Είναι τυχαίο το γεγονός. Αυτά, αν χάσουν τον έλεγχο ή ο ελεγκτής τους χάσει την επαφή, μπορούν να χτυπήσουν σε οποιοδήποτε άλλο πλοίο της γραμμής που μεταφέρει ανθρώπους. Ιστιοπλοϊκά, γιότ, τουριστικά, οτιδήποτε. Λοιπόν, τι είναι αυτό ακριβώς? Έχουμε το πρόβλημα στα στενά του Ορμούς, δεν μπορούν να απελάσουν τα πλοία, και τώρα ξαφνικά λόγω των Ουκρανών έχουμε και πρόβλημα στη Μεσόγειο. Χιλιάδες πλοία.
0: Ναι.
1: Χιλιάδες άνθρωποι κάθε μέρα ταξιδεύουν στη Μεσόγειο. Χιλιάδες άνθρωποι πάνω σε κάθε είδους πλοία. Αυτό είναι μια ενέργεια η οποία είναι εμφανώς παράνομη, παράτυπη. Ναι, είναι τρομοκρατική η συμπεριφορά αυτή. Θέτει σε κίνδυνο τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων καθημερινά.
0: Ναι.
1: Πόλεμος είναι στην Ουκρανία. Ναι. Βεβαίως, εντάξει. Και στηρίζουμε και την Ουκρανία και όπλα στέλνει όλη η Ευρώπη.
0: Εντάξει, αν ήταν ρωσικό το ντρόουν, πάντως Σπύρο, αν ήταν, φαντάζομαι θα συμφωνήσεις, πως αν ήταν ρωσικό το ντρόουν, φαντάζεσαι τι θα είχε γίνει τώρα. Να φανταστούμε τι θα είχε γίνει τώρα. Έτσι, δεν θα ήταν αυτή η αντίδραση, ούτε αυτή η χλιαρότητα.
1: Έχουμε λοιπόν δύο χώρες που αυθαιρετούν αυτή τη στιγμή επικίνδυνα στη Μεσόγειο. Η μία λέγεται Ισραήλ και η δεύτερη λέγεται Ουκρανία.
0: Ακριβώς.
1: Και οι δύο έχουν αυθαιρετήσει στις ελληνικές θάλασσες.
0: Και η ελληνική κυβέρνηση είναι από χλιαρή έως να μην συμβαίνει τίποτα.
1: Ναι. Τώρα αναγκάστηκε μετά από αυτό το γεγονός που συνειδητοποίησαν προφανώς και τη σοβαρότητά του και στις εντυπώσεις στην ελληνική κοινή γνώμη, πέρα από την επικινδυνότητα του πράγματος, κατάλαβαν και αντιδρούν σε ό,τι αφορά τα ουκρανικά drones και αυτά που κάνουν οι Ουκρανοί γενικώς. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια, ουκρανικές βάσεις στην Ιδία και τα λοιπά, μην ακούμε παραμύθια, γράφονται παραμύθια πραγματικά και είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Τα φέρνουν με πλοία, τα αμολάνε στη θάλασσα, αυτά έχουν μια εμβέλεια μέχρι 450 ναυτικά μίλια, 800 χιλιόμετρα δηλαδή περίπου.
0: Ναι.
1: Έχουν 60 ώρες αυτονομίας. Έχουν δηλαδή πολλές μέρες στη διάθεσή τους για να πετύχουν να βρουν κάποιο στόχο που θέλουν. Επομένως μιλάμε για μια πολεμική επιχείρηση που γίνεται στο κέντρο του Μεσογείου.
0: Ναι.
1: Οι Ισραηλινοί ήρθαν 600 μίλια μακριά για να κάνουν ρεσάλτο σε ιστιοπλοϊκά. Πολύ μακριά από τις ακτές τους και από τη δικαιοδοσία τους. Και αυτό γιατί οι ελληνικές αρχές έκλεισαν το μάτι και έκαναν πως δεν έβλεπαν.
0: Μα ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, είπε εμείς δεν το γνωρίζαμε. Ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, έτσι.
1: Την ώρα που η Τουρκία θέλει να νομοθετήσει τις απειλές και τις αυθαιρεσίες της, δεν μπορεί να εμφανίζεται μια κυβέρνηση η οποία πηγαίνει στα συνέδριά της, όλοι αυτοί οι κυβερνητικοί παράγοντες, από τον Πρωθυπουργό μέχρι τους κορυφαίους υπουργούς, να εμφανίζονται ως υπερασπιστές της θάλασσας και των ελληνικών θαλασσών και εδώ πέρα να είναι ξέφραγο αμπέλι.
0: Και να μιλούν και για πατριωτισμό, έτσι, εκτός των άλλων.
1: Και να μιλούν.
0: Ότι βεβαίως, είναι η πατριωτική παράταξη.
1: Βεβαίως. Και αυτό η είναι το πιο. Να αφαιρετήσει για μία ακόμη φορά με απειλητικό τρόπο. Μας λένε μονομερής ενέργεια και το τουρκολιβικό ήταν μονομερής ενέργεια. Το επικαλούνται. Τι ακριβώς θα κάνουν. Όταν εσύ εμφανίζεσαι να μην μπορείς να υπερασπιστείς τις ζώνες ευθύνης σου που σου δίνει και η ευρωπαϊκή νομοθεσία το δικαίωμα, προχθές έβγαλα άνθρωπο στην εκπομπή στα διπλωματικά μονοπάτια και υπάρχει και η σύμβαση, το λέμε, το ξαναλέμε, το είχαμε πει και πέρυσι, ακόμα και οι ζώνες αλληλείας, κάτι που δεν είναι γνωστό γιατί να το ξέρει ο κόσμος.
0: Φυσικά.
1: Οι ζώνες αλληλείας, παρακαλώ, των χωρών μελών της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ευρωπαϊκός κανονισμός, ευρωπαϊκή νομοθεσία. Είναι στη δικαιοδοσία της Κομισιόν, για να το πω απλά. Η ζώνη αλληλείας, γιατί έχουμε τώρα προβλήματα με τους Τούρκους, με τα αλλιευτικά τους κτλ. Τι θέμα έχουν θέσει στην Κομισιόν για να πάρει μέτρα κατά της Τουρκίας. Το λέει η ευρωπαϊκή νομοθεσία.
0: Είναι
1: παράδειγμα της συμφωνίας της Λισαβόνας. Άνθρωποι που ασχολούνται με το δικαστήριο του Αμβούργου της θάλασσας, το ξέρουν, το λένε, τους ακούει κανένας. Όχι. Αποκλείεται να μην

0: ελληνική ΑΟΣ.
1: Ναι, στην ελληνική ΑΟΣ. Σωστά,
0: μπερδευτήκαμε. Στην ελληνική ΑΟΣ.
1: Ναι, χωρικά ύδατα τη Λευκάδα. Ναι.
0: Ναι. Και γίνεται και αυτό που γίνεται τώρα με τον ντρόν. Ακριβώς τι ακριβώς υπερασπίζω, τι ακριβώς ελέγχουν.
1: Όντως μοιάζει.
0: Τι ακριβώς γνωρίζουν ότι συμβαίνει στην περιοχή.
1: Ναι. Μοιάζει σαν να έχει χωριστεί.
0: Και έρχονται μετά από 4-5 μέρες, ξύπνησαν να διαμαρτυρηθούν. Αλλιώς διαμαρτύρονται τώρα.
1: Που ακόμη δεν έχουν διαμαρτυρηθεί επισήμως μέχρι ώρας.
0: Πήγαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Εντάξει.
0: Πρέπει να διαμαρτυρηθούν στο Κίεβο.
1: Ναι, αλλά διαβήματα και τα λοιπά δεν έχουν γίνει ακόμη. Τουλάχιστον
0: για να μην
1: μέχρι
0: πούμε,
1: τώρα. Ναι.
0: Εντάξει, δύσκολα τα πράγματα. Για να μην πούμε ότι οι Αμερικανοί δεν δίνουν δεκάρα αυτή τη στιγμή και δεν συμφωνούν με αυτό που κάνουν οι Ουκρανοί στη Μεσόγειο. Να μην πούμε και άλλα πράγματα τώρα. Εκεί φτάσαμε.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί φτάσαμε.
1: Μπορεί να προκύψουν και άλλα ζητήματα όπου να είναι τότε.
0: Βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν,
0: βεβαίως.
1: Αυτή είναι η κατάσταση. Μια κατάσταση που ακούς πολλούς πια να το λένε. Μοιάζει σαν η χώρα να έχει εκχωρηθεί, Σπύρο, κακά τα ψέματα. Και μακάρι να κάνουμε λάθος. Και μακάρι
0: βεβαίως.
1: Να είναι υπερβολή
0: βεβαίως.
1: Αυτό που λέμε. Αλλά, φοβόμαστε ότι δεν είναι.
0: Θα ακούμε τώρα εν όψη εκλογών κορώνες
1: ναι.
0: πατριωτικές.
1: Αλλά αυτό
0: και
1: είναι το πιο
0: προκλητικό.
1: Ακριβώς. Για πατριωτισμό.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Σε ευχαριστώ, Σπύρο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό απόγευμα, Σπύρο. Σουρμιλίδης, ο διπλωματικός μας συντάκτης και αναλυτής. Θα μείνουμε στο θέμα από μια άλλη σκοπιά. Διότι χθες είχαμε αυτή την ανακοίνωση. Κοινή ανακοίνωση του αρμόδιου τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλεξάνδρου Μεϊκόπουλου, και του τμήματος ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Λέει ότι οι αιτιάσεις προς τα θαλάσσια drones δεν είναι στο πεδίο των ραντάρ και άρα δεν υπάρχει τεχνικός τρόπος να εντοπιστούν, μόνο θεμιδία προκαλούν. Γιατί βγήκε αυτή η ανακοίνωση? Βγήκε διότι, όπως θα μας πει ο κύριος Χριστός Λαμπρίδης, ο οποίος είναι πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας επί ΣΥΡΙΖΑ και είναι ο αρχιτέκτονας, θα πω κατά κάποιο τρόπο, κύριε Λαμπρίδη, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Είστε ο αρχιτέκτονας, θα μπορούσαμε να πούμε, όλο αυτό του συστήματος που είχε στήσει ο ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο εκείνη, ώστε να υπάρχει το σύστημα πλήρους επιτήρησης των χωρικών μας υδάτων, έτσι?
2: Ναι, όχι, δεν ήμουν εγώ αρχιτέκτονας, αλλά ήμουν από τους ανθρώπους
1: που
2: προσπαθήσαμε να χτίσουμε.
1: Okay.
2: αυτό ακριβώς.
1: Ναι.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Ναι.
2: Κοιτάξτε,
1: λοιπόν, πείτε μας λίγο τεχνικά, τι σύστημα ήταν αυτό που έστησε,
2: ναι.
1: που στήσατε, κύριε Λαμπρίδη?
2: Ναι, ήταν το Εθνικό Σύστημα Ολοκληρωμένης Θαλάσσης Επιτήρησης.
1: Ναι.
2: Ήταν ένα σύστημα το οποίο με ραντάρες, θητήρες, κάμερες και άλλα τεχνικά μέσα θα μπορούσε να παρακολουθεί κάθε μέτρο του ελληνικού θαλάσσιου χώρου και όχι μόνο του ελληνικού, αλλά και τα διεθνή ύδατα κοντά στη που είναι στη χώρα μας. Φανταστείτε στο μέσο του Αιγαίου, δεν έχουμε μόνο, δεν είναι ελληνικός θαλάσσιος χώρος, υπάρχουν
1: ναι.
2: και διεθνή ύδατα.
1: Ναι.
2: Και θα μπορούσε να εντοπιστούν, να εντοπιστεί κάθε κίνηση πλοίου, του πιο μικρού πλοίου. Είτε αυτό αφορά δραστηριότητες συνήθεις, αλλά κυρίως παράνομες δραστηριότητες, όπως ήταν το λαθρεμπόριο,
1: mm-hmm.
2: παράνομη διακίνηση ανθρώπων, εμπόριο ναρκωτικών, παράνομη αλληλεία
1: mm-hmm.
2: και αυτές τις περιπτώσεις που αφορούν.
1: Και τα ντρόνς, έτσι. Και τα ντρόνς. Παρότι δεν
2: Βεβαίως.
1: Ήταν της μόδας τότε. Ναι.
2: Έτσι. Αν υπήρχε λοιπόν αυτό το σύστημα σήμερα,
1: ναι.
2: θα γνωρίζαμε την ύπαρξή του ντρόνου στο συγκεκριμένο. Και θα ξέρουμε από πού έχει έλθει, ποιος το άφησε και ποια πορεία είχε. Αυτό λοιπόν το σύστημα με μεγάλη προσπάθεια και κόπο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το έβαλε μπρος, έκανε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον τεχνικό διάλογο, εξασφάλισε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση
1: mm-hmm.
2: και το 2019 το μόνο που απέμενε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν να κάνει το διαγωνισμό για την υλοποίησή του. Μάλιστα τότε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μας κατήγγειλε από μια πατριωτική εντός εισαγωγικών σκοπιά ότι καθυστερούμε ήθελα να υλοποιήσουμε αυτό το έργο, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, το
1: 19 ήταν πέρασε, αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία.
2: Όταν αντιπολίτευση, ναι. βέβαια, με ρωτήσει στη Βουλή ότι
1: ναι.
2: καλά κάνετε, αλλά πρέπει να το κάνετε πιο γρήγορα.
1: Α,
2: λοιπόν, ήρθε το 20, όντως με τα κόπο και βασάνων έβγαλαν κάποιο διαγωνισμό στη βάση των προδιαγραφών αυτών και από τότε αγνοείται η τύχη του συγκεκριμένου συστήματος, η υλοποίηση του συγκεκριμένου συστήματος, έως όντως το 2026. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας του κ. Κικίλια ακυρώθηκε ο διαγωνισμός.
1: Χωρίς καμία εξήγηση.
2: Χωρίς καμία εξήγηση και,
1: ναι.
2: και έχετε δίκιο που το επισημαίνετε, γιατί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει ερώτηση ρωτώντας τους λόγους για τους οποίους ακυρώθηκε ο διαγωνισμός και δεν έχει λάβει απάντηση.
1: Ναι.
2: Και ρωτούμε σήμερα λοιπόν ένα τέτοιο σύστημα σύγχρονο. Η άλλοτε μακεδονομάχη

0: σημερινή αλαμινομάχη στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Με ποιο δικαίωμα λοιπόν αφήνουν χωρίς επιτηρήσεις τον ελληνικό θαλάσσιο χώρο?
1: Και για ποιους λόγους. Για ποια συμφέροντα, έτσι, για να το πούμε πιο συγκεκριμένα. Σωστά, κύριε Βρύδη.
0: Απολύτως σωστό αυτό που λέτε. Και πραγματικά, ξέρετε, για παράδειγμα, το δυστύχημα στοιχείο, το πολύνεχρο δυστύχημα του μετανάστη, θα είχε εντοπιστεί. Θα ξέραμε τι ακριβώς είχε γίνει. Λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Περιστατικά λαθρεμπορίου καυσίμου θα είχαν εντοπιστεί,
1: ναι,
0: με αυτό το σύστημα.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να πω περισσότερα, ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα η πιάτσα βοά ότι, εν πάση περιπτώσει, ότι αν υπάρξει ένα τέτοιο σύστημα, πράγματα που σήμερα γίνονται δεν θα γίνονται. Και υπάρχουν πιέσεις προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Λέω όμως ότι με ποιο δικαίωμα έχουν αυτή τη συμπεριφορά, όταν η συμπεριφορά τους, ακριβώς αυτές οι καταστάσεις, δημιουργούν τεράστιους κινδύνους για τον ελληνικό χώρο. Κυρία Κρυγοπούλη, γνωρίζουμε σήμερα αν υπάρχουν άλλα drones στο Ιόνιο, στο Αιγαίο, που να κόβουν βόλτες κλπ. Προφανώς δεν γνωρίζουμε, γιατί όπως μας είπαν τα κυβερνητικά στελέχη, τα ραντάρ δεν μπορούν να τα πιάσουν.
1: Ναι, πράγμα που δεν ισχύει, ξαναλέμε.
0: Ναι.
1: Και τώρα ισχύει, δεν ισχύει. Σωστά.
0: Όχι τώρα. Όχι, δεν είναι έτσι. Η αλήθεια είναι ότι, ναι, υπάρχουν περιπτώσεις σε ένα πολύ μικρό σκάφος που δεν μπορεί να το εντοπίσει κάποιο ραντάρ. Ναι. Το θέμα είναι γιατί δεν έχει κατασταθεί το σύστημα αυτό που θα εντόπιζε, ναι, και την παραμικρή κίνηση. Γιατί, ναι, τώρα, 7 χρόνια μετά, ποιοι είναι οι λόγοι που δεν έχουν οδηγήσει σε αυτό? Και μάλιστα σε μια περιοχή με τεράστιους κινδύνους. Ξέρετε, εκεί που έγινε που εντοπίστηκε το ντρόουν, περνάνε τα πλοία που πηγαίνουν στην Ιταλία. Υπάρχει τουριστική κίνηση. Θα μπορούσε να γίνει οποιοδήποτε δυστύχημα. Ή φανταστείτε ένα έμφορτο πλοίο με πετρέλαιο να χτυπηθεί, τι μεγάλη οικολογική καταστροφή θα δημιουργηθεί και τι μεγάλη ζημιά στον τουρισμό. Τα σκέφτονται αυτό οι της Νέας Δημοκρατίας? Ή μόνο θα περιορίζονται σε ξυπνάδες όπως αυτές του κυρίου Δένδια που είπε, ξέρουμε τι περιέχει και δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε?
1: Δεν είπε μόνο αυτό ο κύριος Δένδιας. Είπε ότι αλλιεύτηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Δεν το διόρθωσε, έτσι, έγινε της τρελής, όπως παρακολουθήσατε κι εσείς και όλη η Ελλάδα και όλοι οι σκεπτόμενοι άνθρωποι. Να βγαίνει ο Υπουργός Άμυνας και να λέει ότι η Λευκάδα είναι εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων. Και μάλιστα η απάντηση, η δικαιολογία που επιχείρησαν να δώσουν, θα ακούσουμε και τον κύριο Μαρινάκη, ήταν ακόμη πιο προκλητική για όλους μας. Γιατί προσβάλλουν την νοημοσύνη, λένε ότι έγινε Σαρδάμ και ότι εννοούσε ο κύριος Δένδιας. Αν θέλετε και έχετε τον χρόνο να ακούσουμε λίγο πώς το είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για να το σχολιάσετε, κύριε Λαμπρίδη.
2: Ο Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, είπε για τον χρόνο που βρέθηκε σε Λευκάδα πως βρέθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Δεν είχε καλή ενημέρωση ο Υπουργός Άμυνας, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό το πράγμα και θα μπορούσαν να κινδυνεύσουν και ανθρώπινες ζωές.
3: Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
4: Είναι προφανές ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφερόταν στην προέλευση του θαλάσσιου ντρόουν. Δηλαδή, ήρθε από σημείο εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Προφανώς απομονώθηκε μία φράση από μία ομιλία στο πλαίσιο του προφορικού λόγου και προσπάθησαν κάποιοι να δημιουργήσουν εντυπώσεις.
1: Είναι ευθεία προσβολή της νοημοσύνης, έτσι. Είναι προφανές ότι είπε αυτό που είπε ο κύριος Δένδιας και το είπε συνειδητά. Ούτε Σαρδάμ είναι, ούτε λάθος είναι.
0: Ακριβώς. Αυτές είναι αστείες δικαιολογίες.
1: Και επικίνδυνες, κύριε Λαμπρίδη. Ναι.
0: Έτσι. Ακριβώς δημιουργούν μεγάλη ανησυχία. Γιατί πραγματικά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και ξέρετε, άκουσα και προηγουμένως στην προηγούμενη συζήτηση με τον κύριο Σουρμελέδη ότι ετοιμάζονται να κάνουν διαβήματα κλπ. Μα είναι η πρώτη φορά που έχουμε ένα τέτοιο γεγονός. Τι έκαναν για το ουκρανικό χτύπημα με ντρόν νότια της Κρήτης σε Δεξαμενόπλιο το Δεκέμβριο του 25?
1: Mm-hmm.
0: Έχουν λάβει απαντήσεις. Το Μάρτιο του 26 τώρα, ξέρετε, στο Νοβοροσίσκ, ανοιχτά το Νοβοροσίσκ, χτυπήθηκε πλοίο με ελληνική σημαία, όχι ελληνόκτητο,
1: ναι,
0: όχι πλοίο άλλης χώρας,
1: ναι,
0: ελληνικής,
1: ναι,
0: ιδιοκτησίας,
1: ναι,
0: με ελληνική σημαία.
1: Ναι.
0: Πιθανότητα τους από ουκρανικό ήταν το χτύπημα, αυτό δείχνουν όλα τα στοιχεία.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, τι έκανε η ελληνική κυβέρνηση? Χτυπήθηκε ελληνικό έδαφος, για να ξέρει ο κόσμος γιατί μιλάμε.
1: Πότε έγινε
0: πλοίο
1: αυτό?
0: Με Έλληνες ναυτικούς.
1: Πότε.
0: Έγινε στις 14 Τρίτου, ανοιχτά το Νοβοροσίσκ.
1: Πρόσφατα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Έχουν καταθέσει ερώτηση οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και δεν έχει απαντηθεί αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Είναι πολύ σημαντικά, πολλά σοβαρά τα γεγονότα. Και πραγματικά μια κυβέρνηση, η οποία στα λόγια, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι μακεδονομάχη και σαλαμινομάχη, στην πράξη όμως βλέπουμε ότι είναι πολύ υποχωρητική. Και ξέρετε, δεν είναι κάποια, δεν το λέμε μια αίσθηση υπερπατριωτισμού. Εδώ κινδυνεύουν άνθρωποι, κινδυνεύουν ζωές Ελλήνων πολιτών, κινδυνεύει η οικονομία, κινδυνεύει το περιβάλλον. Δεν μπορούμε να έχουμε μια κυβέρνηση επιπόλαιων που δεν δίνει απαντήσεις. Όπως απαντήσεις βεβαίως δεν έχουν δοθεί δεν έχει δοθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και γιατί ακύρωσαν το διαγωνισμό για το Εθνικό Σύστημα Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης. Πάλι δεν δίνουν απαντήσεις. Αγνοούν την κοινοβουλευτική διαδικασία. Με ποιο δικαίωμα, δεν καταλαβαίνω, έχουν αυτή τη συμπεριφορά όταν πραγματικά τα συμφέροντα της κοινωνίας και της πατρίδας είναι σε κίνδυνο.
1: Είναι αυτό που λέτε και στην ανακοίνωση που βγάλατε χθες, πως από ό,τι φαίνεται αυτή η απόφαση να μην ισχύσει, να μην υλοποιηθεί όλο αυτό το πολύ καλό σύστημα που είχατε ετοιμάσει εσείς και σας εγκαλούσαν όσο ήταν αντιπολίτευση όταν αργείτε και όπως μας είπατε όταν έγινε κυβέρνηση το ματέωσαν ξαφνικά, ακύρωσαν τη διαγωνιστική διαδικασία. Χάσαμε και την κοινωνική χρηματοδότηση γι' αυτό, σωστά?
0: Ναι, σωστά, πολύ σωστά.
1: Ναι. Και σας εγκαλούσαν κιόλας. Και από ό,τι φαίνεται, λέγατε χθες την ανακοίνωση, διευκολύνει αυτούς που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά χωρικά ύδατα ως ξέφραγο αμπέλι. Και αυτό νομίζω είναι όλη η πεμπτουσία, κύριε Λαμπρίδη.
0: Έτσι είναι, έτσι. Και ξέρετε, αν δείτε και τα δημοσιεύματα σε σχέση με το ΕΣΟΦΕ, πλέον και άνθρωποι οι οποίοι δεν κινούνται στον πολιτικό χώρο της αριστεράς. Άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα, το λιμενικό σώμα και άλλοι, δεν μπορούν να δώσουν άλλη εξήγηση παρά μόνο ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι μια ότι δεν θέλουμε να καταγράφονται οι παράνομες, οι έγνομες δραστηριότητες στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Λυπάμαι που το λέω, αλλά πραγματικά άλλη λογική εξήγηση δεν μπορεί να δοθεί.
1: Ναι. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα γεγονότα.
0: Ναι.
1: Κύριε Λεμπρίδη. Λοιπόν, για να κάνουμε και τις συγκρίσεις, περιμένουμε τις επόμενες ώρες να δούμε πώς θα αντιδράσει η Ισπανία. Διότι κάτι ανάλογα έγινε στις Ισπανικές ακτές στη Μεσόγειο με ουκρανικό ντρόουν. Και εκεί θα κάνουμε και τις συγκρίσεις, διότι ο Σάντσεφ δεν είναι Μητσοτάκης. Λέω εγώ τώρα, δικό μου σχόλιο αυτό. Περιμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσουν σε αυτό.
0: Ακριβώς όπως και στην περίπτωση του με το Στολίσκο που χτυπήθηκε από το Ισραήλ, είδαμε μια έντονη αντίδραση από την Ισπανία, ακόμα και από την Ιταλία της Μελώνη τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Και βλέπουμε εδώ μια αδράνεια, και όχι μόνο αδράνεια, μάλλον εδώ η αδράνεια εξηγείται, γιατί νομίζω ότι το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας και Εξωτερικών, δεν θυμάμαι, είπε ότι υπήρχε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση. Άρα τι να πει μετά, κύριε Μητσοτάκη.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λαμπρίδη.
0: Να είστε καλά.
1: Μας διαφωτίσατε με αυτή τη συζήτηση ο κύριος Χρήστος Λαμπρίδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας. Και πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα που συζητούσαμε προσφάτως και αφορά τις μεταφορές. Εδώ ήταν ο Νίκος Ομορφωνιός που λέγαμε για την κατάσταση που επικρατεί στα μέσα μεταφοράς.
5: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Νίκο. Σήμερα είχαμε εγκαίνεια όμως, έτσι, για να μην έχουμε παράπονο.
5: Επικοινωνιακή φιέστα.
1: Τι θα ήταν.
5: Γιατί αυτό έχουμε πλέον, δεν έχουμε έργα. Σήμερα λοιπόν οι διαπισταμένοι συντάκτες του Υπουργείου Μεταφορών επισκεφτήκαμε μετά από πρόσκληση το αμαξοστάσιο της ΤΑΣΥ για να κάνουμε τι, μετά από πρόσκληση του αρμόδιου υπουργού του κ. Κυρανάκη, να μας ξεναγήσει στον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ΙΣΑΠ. Πρόκειται για τη σύμβαση με τους 14 ανακατασκευασμένους σειρμούς του ΙΣΑΠ, η οποία έχουμε ξαναμιλήσει γι' αυτό. Θα πούμε και περισσότερες λεπτομέρειες σε λίγο. Και σήμερα μας ξενάγησε. Είδαμε δηλαδή την ανακατασκευή που έχει υποστεί ένας από τους 14.
1: Είναι ο πρώτος.
5: Είναι ο πρώτος που
1: είναι
5: έρχεται.
1: Από τους 14,
5: από τους 14
1: που θα έρθουν.
5: Που θα έρθουν και μάλιστα ο συγκεκριμένος θα περάσει κάποιες δοκιμές πρώτα.
1: Ναι.
5: Και θα τεθεί σε κυκλοφορία τον Ιούλιο. Ο πρώτος.
1: Ναι.
5: Βέβαια το παράξενο εδώ είναι ότι οι φιέστες είναι από πέρυσι, αν θυμάστε, γιατί είχε γίνει στο Βόλο πάλι κάτι αντίστοιχο, γιατί ένα τμήμα αυτής της σύμβασης ανακατασκευάζεται τμήματα των σειρμών σε ένα εργοστάσιο NK Trailers, λέγεται, στο Βόλο, και εκεί είχε κάνει μια αντίστοιχη φιέστα ο Πρωθυπουργός μαζί με τον κύριο Κυρανάκη. Από τότε τώρα ήρθε ο πρώτος σειρμός, πέρυσι τον Ιούνιο είχε γίνει, σχεδόν ένα χρόνο. Το καλύτερο βέβαια είναι ότι η σύμβαση αυτή έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί ολόκληρη τον Οκτώβριο του 25 και Μάιο του 26 παραδείχθηκε το πρώτο σειρμός. Για να καταλάβουμε. Δηλαδή, στο τέλος του 25 έπρεπε να είχαμε όλους τους σειρμούς, που αυτό θα είχε αντίκτυπο στην καθημερινότητα των χρηστών. Δεν θα είχαμε δηλαδή τη συχνότητα 9 λεπτών που έχουμε τώρα στον ΙΣΑΠ, θα είχαμε 5 και 6 λεπτά. Αυτή τη στιγμή όμως δεν υπάρχουν σειρμοί, διότι όλοι στην κυκλοφορία κατά μέσο όρο είναι 18 σειρμοί στον ΙΣΑΠ. Κατά μέσο όρο.
1: Είναι έξω μείον 14 οι οποίοι υποτίθεται ανασκευάζονται.
5: Ανακατασκευάζονται. Κανονικά έπρεπε να είχαν παραδοθεί. Ναι, ανακατασκευάζονται, ανακαινίζονται. Θα έπρεπε να είχαν παραδοθεί στο τέλος του 25. Το ρωτήσαμε ξανά αυτό σήμερα κατά την ξενάγηση. οι αιτιολογίες που έλεγε και ο ίδιος ο υπουργός αλλά και η επικεφαλής της Στασί ήταν ότι η ισπανική εταιρεία ΚΑΦ που είχε αναλάβει τη σύμβαση είχε προβλήματα με τα ανταλλακτικά, με την εφοδιαστική αλυσίδα λόγω του πολέμου της Ουκρανίας, λόγω του COVID και τα σχετικά. Και αντί για 34 μήνες θα παραδοθούν οι σειρμοί τον Ιούλιο του 27.
1: Μάλιστα.
5: Από το Δεκέμβριο του 22 το έργο θα γίνει τον Ιούλιο του 27. Σας θυμίζει κάτι αυτό με τις συμβάσεις και τις καθυστερήσεις?
1: Ναι.
5: Και πάλι στις πλάτες του κόσμου, ναι. Κατερίνα.
1: Και πάλι με δημόσιο χρήμα.
5: Προφανώς και εκεί είχαμε αύξηση προϋπολογισμού πάλι.
1: Ναι.
5: Είχαμε 10%.
1: Δεν ξέρω εδώ τι γίνεται, εσύ θα ξέρεις πώς γίνεται με απευθείας αναθέσεις όλα αυτά, ή αν έγιναν διαγωνισμοί.
5: Όχι, διαγωνισμός έγινε. Κέρδισε η ισπανική ΚΑΦ, ναι. Είχε 65,5 εκατομμύρια ήταν το αρχικό και έδωσε αύξηση σύσταση στην ΚΑΦ στα 72 εκατομμύρια ευρώ. Και είναι το παράξενο εδώ, ότι γιατί δεν έγινε η επιλογή να αγοραστούν καινούργιοι σειρμοί.
1: Πρόλαβες, αυτό πήγαινα να σε ρωτήσω τώρα, αλλά με πρόλαβες.
5: Δεν μας το εξηγούν όμως για ποιο λόγο. Αυτό που λένε είναι ότι θα κόστησε παραπάνω. Δηλαδή πόσο παραπάνω, δηλαδή αυτή τη στιγμή κάθε σειρμός που ανακατασκευάζεται κοστίζει 1,1 εκατομμύρια ευρώ και οι καινούργοι, το βαγόνι για να πω την αλήθεια, και οι καινούργοι θα κόστιζαν 1,7.
1: Αυτή είναι η διαφορά.
5: Δηλαδή, ωραία, γιατί δεν αγοράσαμε για 40 παραπάνω εκατομμύρια. Τώρα δεν είναι φυστή και τα εκατομμύρια, συγγνώμη που μιλάω
1: φυστήκε,
5: έτσι, αλλά όταν. Αν πρόκειται για την ασφάλεια.
1: Γιατί είναι και πεπαλαιωμένο όλο αυτό το δίκτυο ακριβώς. Και το σύστημα, δεν είναι καινούργια. Ναι.
5: Αντί έτσι, να αγοραστούν, δηλαδή να δοθούν, να γίνει μια πολιτική επιλογή, να μην δοθούν 40 εκατομμύρια στις συμβουλευτικές εταιρείες και στη σύμβηση του Μητσοτάκη, αλλά να δοθούν στον ΙΣΑΠ για να έχει ο κόσμος να μπορεί να μεταφέρεται με αξιοπρέπεια και στην ώρα που πρέπει. Έγινε μια επιλογή να ανακατασκευαστούν, να ανακαινιστούν για την ακρίβεια. Mm. Και όταν έρθουν όλοι οι σειρμοί, θα έχουμε συνολικά, γιατί το ρωτήσαμε και αυτό σήμερα, θα έχουμε συνολικά στον ΙΣΑΠ το καλοκαίρι του 27, θα έχουμε 24, οι οποίοι 14 ήταν καινούργοι, οι 10 θα είναι παλιοί. Mm. Δεν θα μείνουμε δηλαδή χωρίς παλιούς σειρμούς. Γιατί ο σχεδιασμός αυτός, δεν ξέρω πόσες τετραετίες μπορεί να χρειαστεί η Νέα Δημοκρατία για να αγοράσει ένα σειρμό. Πραγματικά όμως. Και να πω και για το μετρό μετά.
1: Να πεις.
5: Και στο μετρό είναι πάλι ο κόσμος καταλαβαίνει πολύ καλά που χρησιμοποιεί τα μέσα. Οι καθυστερήσεις είναι μεγάλες. Συν το πώς συνοστίζεται στις πλατφόρμες.
1: Διότι έχουν μειωθεί τα δρομολόγια.
5: Βεβαίως. Σειρμοί καινούργοι. Θα δημοπρατηθεί ο διαγωνισμός για 10 νέους σειρμούς. Θα δούμε πότε. Δεν ξέρουμε. Και το καλύτερο που είπε σήμερα ο Υπουργός Μεταφορών, ο κ. Κυρανάκης, ήταν ότι υπάρχει ένα γνωστό πρόβλημα με το air condition. Υπάρχουν 20 σειρμοί από τους 52 συνολικά που έχει το μετρό, οι οποίοι δεν έχουν εκ της κατασκευής τους. Τους αγοράσαμε έτσι τις αρχές του 2000 χωρίς air condition.
1: Ναι.
5: Και ανέφερε σήμερα ότι θα βάλει και air condition στους 20. Πότε, με ποιο διαγωνισμό, πώς θα δημοπρατηθεί, δεν το είπε. Mm. Πάλι όμως φτιασίδωμα. Όλο μια επικοινωνιακή φιέστα ξανά, Κατερίνα.
1: Επικοινωνιακή, αλλά με υπόβαθρο την επισφάλεια των επιβατών.
5: Ναι, προφανώς.
1: Έτσι, δηλαδή και η κατάσταση στο μετρό, εντάξει, μπορεί να μην είναι η ΣΑΒ, γιατί είναι πιο καινούργιο μέσο, mm-hmm. αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε φαινόμενα που πολλές φορές αποτύχει, δεν έγιναν επικίνδυνα.
5: Ναι,
1: με βαγόνια που σταματούν στη διαδρομή ξαφνικά λόγω διακοπής ηλεκτρικού. Ρέματος, λόγω άλλων ατυχημάτων για τα οποία.
5: Ανταλλακτικά που λείπουν στο μετρό.
1: Ανταλλακτικά που λείπουν, λόγω της μη συντήρησης. Έχουμε mm-hmm. τους εργαζόμενους, οι οποίοι καταγγέλουν ότι η κατάσταση είναι στο μη περαιτέρω στο μετρό.
5: Έτσι.
1: Με την έννοια ότι δεν συντηρείται όπως πρέπει, ας πούμε.
5: Και ανέφερε, αφορά και πάρα πολύ κόσμο αυτό για το μετρό το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο, 24ωρο. Ανέφερε σήμερα ο κύριος Κυρανάκης ότι εάν και εφόσον έρθει ικανοποιητικός αριθμός σειρμών, θα μπορέσουμε το 27 να κάνουμε 24ωρο και το Σάββατο.
1: Άχι.
5: Εάν όμως γίνουν όλα αυτά το 27,
1: ναι.
5: Φέξε μου.
1: Ναι. Λοιπόν, φέξε μου και τέλος χρόνου εδώ και σε ευχαριστώ, Νίκο. Σε ευχαριστώ
5: καλά.
1: Πάρα πολύ τον Νίκο τον Βορφανιώτη, συνάδελφο από την Αυγή. Αυτά ήταν, κυρίες και κύριοι, μέχρι στιγμής.
6: ...91 και 4 στο κόκκινο.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
9: Η ώρα είναι 3.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ειδήσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Το μη επανδρωμένο θαλάσσιο όχημα που εντοπίστηκε σε ελληνικά χωρικά ύδατα στη Λευκάδα είναι ουκρανικό, δήλωσε για πρώτη φορά δημόσια ο Νίκος Δένδιας. Προσερχόμενος σε συνάντηση των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, δήλωσε ότι πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό θέμα, προσθέτοντας ότι θα ενημερώσει σχετικά τους ομολόγους του παρουσία και του Ουκρανού Υπουργού Άμυνας. Επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δρομολογήθηκε η λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος θαλάσσιας επιτήρησης. Το 2020 επί Νέας Δημοκρατίας έγινε διαγωνισμός, αλλά ακυρώθηκε χωρίς να δοθεί κάποιος ουσιαστικός λόγος, είπε στο κόκκινο ο Χρήστος Λαμπρίδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας. Όπως είπε, ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να εντοπίσει την ύπαρξη ενός ντρόουν και την προέλευσή του. Υπάρχει ξεκάθαρη επιλογή απαξίωσης της δημόσιας υγείας από την κυβέρνηση, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, ο Κράτης Φάμελος, από το Λαϊκό Νοσοκομείο, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή. Όπως είπε, πήγε η ενότητα και η ανασύνθεση στον προοδευτικό χώρο για να φύγει η επικίνδυνη κυβέρνηση. Στη Λέσβο μεταβαίνει το απόγευμα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για το μείζον ζήτημα της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης του αυθόδου πυρετού. Γιατί ο κ. Δημητριάδης δεν αποσύρει τις αγωγές σε βάρος δημοσιογράφων και συντελεστών του ραδιοφωνικού σταθμού στο κόκκινο μετά την ανάληψη της πολιτικής ευθύνης από τον ίδιο σε συνέντευξή του στη Real News. Ανέφερε μιλώντας στο κόκκινο Γιάννης Μπουλέκος, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και υπεύθυνος για τα μέσα του κόμματος. Δεν θα φημωθούν οι Αυγοί και το κόκκινο και θα κάνουμε τα πάντα για να υπάρξει ολοκληρωτική διαλεύκανση της υπόθεσης των υποκλοπών, διεμήνησε. Αν υπό τη τραγωδία στην Ηλιούπολη, με δύο κορίτσια 17 ετών να πέφτουν από την ταράτσα εκ του ορόφου πολυκατοικία, το ένα κορίτσι χάσε τη ζωή τη ενώ το άλλο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπείο Βούλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο κορίτσια ανέβηκαν στην ταράτσα, κλείδωσαν την πόρτα και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες βρέθηκαν στο κενό. Πανελλαδική απεργία αύριο στο δημόσιο με την ΑΔΔ να καλεί σε κεντρική συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος στις 10.30 το πρωί με κύρια αιτήματα, ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για συμμετοχή στην πανελλαδική απεργία και τις συγκεντρώσεις της ΑΔΔ. Κανονικά θα λειτουργήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί εντός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όταν ομάδα γνώστων επιτέθηκε κατά μελών φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν 7 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 39 προσαχθέντες. Σε 11 ένοπλες ληστείες σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Μια απόπειρα διάρρηξης ATM, κλοπές μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων φέρονται να εμπλέκονται οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Αβεβαίω το μέλλον της εκεχηρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με το πετρέλαιο να ανεβαίνει στα 106 δολάρια το βαρέλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να επανέλθει στις πολεμικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, είναι απίθανο να ληφθεί κάποια σημαντική απόφαση πριν από την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα. Το Ιράν διατηρεί το δάχτυλό του σε σκανδάλι, αλλά παραμένει προσιλωμένο στη βιώσιμη ειρήνη και διπλωματία, σύμφωνα με δήλωση της Ιρανής κυβερνητικής εκπροσώπου. Στο Λίβανο συνεχίζονται οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο νότο παρά την εκεχηρία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές αρχικά στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και Βαθμία, στη Μακεδονία και τη Θράκη. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία θα φτάσει ως τους 30 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, έως τους 25 στη Θεσσαλονίκη.
0: Το κόκκινο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην κόκκινη γραμμή. Είσαστε συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105,5. Στο μικρόφωνο είναι ο Σπύρος Γουτζάνης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Νταβανέλος. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Τη μουσική διαλέγει ο Γιάννης Πετρίδης. Επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα του σταθμού 210-3217-777 και μου στέλνετε μηνύματα, παρατηρήσεις, σχόλια, ό,τι θέλετε τέλος πάντων, στο Viber 6985-87-0059. Λοιπόν, θα αρχίσω να τον συμπονώ τελικά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη. Άντε τώρα να προσπαθείς να μαζέψεις τα όσα είπε ο Νίκος Δένδιας. Ότι αλλιεύθηκε ντρόουν ξένης δύναμης έξω από τα χωρικά ύδατα της χώρας και τον έκαναν και τρόλ στο διαδίκτυο. Αν είναι να πας στη Λευκάδα, πάρε μαζί σου διαβατήριο. Ή να προσπαθεί να μαζέψει την αναφορά του Πρωθυπουργού για τις πρόωρες εκλογές. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι δεν θα γίνουν μέχρι την ΕΔΕΘ. Και για να το μαζέψει ο Παύλος Μαρινάκης, τι είπε, ότι και τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο να γίνουν οι εκλογές, μετά την ΔΕΘ είναι πάλι. Ναι κύριε Μαρινάκη, έτσι είναι. Από τη φετινή ΔΕΘ που είναι 6 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου του 2027, μπορούμε να λέμε ότι όλο το χρονικό διάστημα είναι μετά τη ΔΕΘ. Λοιπόν, μαζί μου όμως για αυτό το πρώτο μισάωρο της εκπομπής είναι η Νατάσα Γκαρά, αναπληρώτρια εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην βουλευτής Εύρου. Κυρία Αγκαρά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλους.
0: Εσείς σε τι στοίχημα θα βάζατε, γιατί παίζαμε από χθες την Κολοκυθιά με τις εκλογές. Θα είναι 11 Οκτωβρίου, θα είναι 4 Οκτωβρίου ή θα είναι 27 Σεπτεμβρίου?
1: Είμαι βέβαια ότι η Λευκάδα θα μας δώσει 12 βαθμούς στο Eurovision. Είναι το μόνο στοίχημα το οποίο μπορούμε να κερδίσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Συγγνώμη, για το χιούμορ. Δεν ξέρω αν είναι πετυχημένο, αλλά ζούμε και λίγο σε παρανοϊκή κατάσταση μετά από όλα αυτά που συμβαίνουν, από δηλώσεις που ακούμε. Σε ό,τι αφορά τις εκλογές, για να μην το αφήσω αναπάντητο.
0: Γι' αυτό είπα και εγώ το πλάσμα που του κάνουν στο διαδίκτυο.
1: Μα προφανώς.
0: Κοντεύει να γίνει viral ο κύριος Δένδιας, ότι θα πας Λευκάδα, διαβατήριο να πάρεις. Το πρώτο ρακέτα να πάρεις.
1: Αντιλαμβανόμαστε ότι έγινε σαρδάμ, υπήρχε όμως πολύ ταραχή και αμηχανία στον κύριο Δένδια, ωστόσο είναι και σε ένα πλαίσιο του ότι προσπαθούν με προπαγάνδα και με επικοινωνιακούς όρους να μας κρύψουν την αλήθεια, η οποία δεν κρύβεται. Δηλαδή το ντρόουν ήταν σε μια σπηλιά στο νησί της Λευκάδας, πόσο να κρυφτεί αυτή η πραγματικότητα. Από την άλλη υπάρχουν και κενά ασφάλειας και πολλά ερωτηματικά, ζητήματα για τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ζητήσει επίσημη ενημέρωση με ερώτησή του από τους αρμόδιους, κυρίως τον αρμόδιο υπουργό στη Βουλή. Από εκεί και
0: πάντως,
1: πέρα.
0: Εγώ εδώ πέρα θα έλεγα ότι η ομιλία αυτή του κυρίου Δένδια ήταν γραπτή. Συνεπώς δεν υπάρχει σαρδάμ. Και από ό,τι τον ακούσαμε, δεν ήταν ότι έχασε τα λόγια του, που συμβαίνει καμιά φορά, όλοι τα χάνουμε. Προφανώς δεν ήξεραν πώς να χειριστούν, επειδή ήταν οι πρώτες ώρες αυτό το ζήτημα. Και τελικά αποκαλύπτεται αυτό το οποίο ξέραμε από τις πρώτες ώρες, ότι είναι ουκρανικό ντρόουν. Και υπάρχει πάντοτε η αμφιβολία εάν θέλουν να επεκτείνουν έναν υβριδικό πόλεμο κατά της Ρωσίας στα χωρικά μας ύδατα.
1: Η πρώτη του σκέψη δηλαδή διαχείρισης ήταν να πούνε ψέματα και να συγκαλύψουν άλλη μια υπόθεση.
0: Ακριβώς. Γνωστή τακτική.
1: Δεν μας εκπλήσει.
0: Δεν μας εκπλήσει, θα λέγαμε. Σωστά.
1: Προφανώς. Συγκάλυψη έχουμε στο τεράστιο σκάνδαλο των υποκλοπών, στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε λίγο μας έρχεται και ο έλεγχος από το Ταμείο Ανάκαμψης με δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία δεν έχουν κατευθυνθεί στην κοινωνία και την ελληνική οικονομία παρά σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Και ελέγχουμε πάντοτε με ποιους όρους κατευθύνθηκαν αυτά τα χρήματα. Τα ΚΕΚ, τα οποία ξεφυτρώνουν κάθε μέρα σαν μανιτάρια και δαπανώνται χρήματα ευρωπαϊκά και εκεί. Αλλά τελικά έχουμε μια πραγματικότητα η οποία είναι ζωφερή για το σύνολο, θα λέγαμε, ή το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Και πλέον μετά από 7 χρόνια έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ούτε η προπαγάνδα, ούτε τα επικοινωνιακά τερτύπια, ούτε ο ακριβοπληρωμένος κύριος Γκρίνμπεργκ μπορεί να καλύψει και να συγκαλύψει αυτήν την πραγματικότητα.
0: Βάλετε μια άνω τελεία, γιατί εδώ πέρα να διαβάσω ένα μήνυμα του ακροατή μας, γιατί θα φύγουμε από αυτό το θέμα. Μας χαιρετάει, λέει ο κύριος Φρίντασκ. Ο κυβερνοχειρισμός για το θέμα των ντρόουν δεν προκαλεί μόνο θυμηδία, αλλά και τρόμο. Ο εξεπτανήσου κερκυραίος πολίτης, κύριος Δένδιας, είπε αυτά τα εξωφρενικά και είμαστε ακόμη ακίνητοι στα σπίτια μας. Μια παλαβή σκέψη που δικαιούμαι να πω κι εγώ μετά από αυτά. Ο Σκορπιός εκεί στη Λευκάδα αγοράστηκε από πουλφραγκά το Ρώσο. Δεν περιγράφω άλλο, ελευθερία. Και μας με διορθώνει, σας παρουσίασα σαν βουλευτή. Μου γράφει ότι είσαστε πρώην βουλεύτρια. Νομίζω ναι, αυτό δεν έχει σημασία. Πρώην βουλευτής Εύρου.
1: Νομίζω είπατε πρώην.
0: Ναι, ναι. Εκτός εάν είναι στο βουλευτής που χρησιμοποίησα αντί για το βουλεύτρια. Τέλος πάντων. Και τα δύο σωστά είναι. Τουλάχιστον εμείς επειδή είμαστε παλιοί στο σχολείο, μα το μαθαίναμε με το ΟΗ. Δεν πειράζει. Ναι. Οπότε είχατε αρχίσει και λέγατε ότι δεν θα το σώσει πια ούτε ο Σταν Γκρίνμπεργκ, για τον οποίο λένε ότι ο ίδιος ναι, μεν έχει αποχωρήσει από το Μέγαρο Μαξίμου. Οι σύμβουλοι του όμως έχουν παραμείνει και ότι ο ίδιος από καιρό σε καιρό επικοινωνεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να του δίνει τις συμβουλές.
1: Ξέρουμε ότι έχει στηθεί μια τεράστια δομή, έχουν εκπαιδευτεί πάρα πολλά στελέχη ως προς αυτό. Ο κ. Γκρίνμπεργκ μπορεί να έχει αποχωρήσει. Οι πρακτικές προπαγάνδας όμως έχουν παραμείνει και τις βλέπουμε καθημερινά να εξασκούνται. Παραβιάζοντας ακόμη και την κοινή λογική, τα πράγματα που βλέπουμε ή την καθημερινότητα την οποία βιώνουμε. Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό το σκηνικό, για να μην αφήσω αναπάντητο το στίχημα των εκλογών. Εγώ δεν είμαι υπέρ των στοιχημάτων, γενικά δεν βάζω. Αλλά το βέβαιο είναι πως υπάρχει η ανάγκη να γίνουν άμεσα εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ το ζητάει εδώ και πάρα πολλούς μήνες, διότι το σύνθημα το οποίο ακούγεται σαν ηχηρή βουή από την κοινωνία είναι ότι δεν πάει άλλο. Και για να σταματήσει το δεν πάει άλλο, πρέπει να προκηρυχθούν άμεσες εκλογές. Ο κύριος Μητσοτάκης, μετά από όσα έχουν γίνει και για όσα κατηγορείται, στα σκάνδαλα στα οποία είναι εμπλεκόμενα, έπρεπε ήδη να έχει παραιτηθεί. Οπότε δεν έχει καμία σημασία αν θα ονομάσουμε τις εκλογές προώρες ή στην ώρα τους. Το θέμα είναι ότι όσο παραμένει αυτή η κυβέρνηση, βασανίζεται το λαός.
0: Μάλιστα. Οπότε σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα του νοσηλευτή, σωστά.
1: Βεβαίως.
0: Θέλω ένα σχόλιο γι' αυτό. Άλλωστε και ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε μια επίσκεψη στο Λαϊκό Νοσοκομείο και βεβαίως έβαλε το θέμα συνολικά της υγείας.
1: Βέβαια, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με αντιπροσωπεία και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκαν το Λαϊκό Νοσοκομείο και αυτές οι μέρες μας βοηθάνε όχι μόνο για να τιμούμε το έργο των εργαζόμενων στην δημόσια υγεία και στο σύνολο της υγείας, αλλά για να αναδεικνύουμε και τις προτάσεις μας και τα προβλήματα που υπάρχουν. Δυστυχώς, επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, το μόνο θετικό που μας έμεινε για το συγκεκριμένο χώρο είναι τα χειροκροτήματα στα μπαλκόνια επί COVID. Η κυβέρνηση, γιατί δεν έχουμε κοντή μνήμη και μάλιστα είναι πολύ πρόσφατα τα γεγονότα, αλλά μιλάμε για μια υποκριτική στάση της κυβέρνησης. Διότι ενώ μας καλούσαν να χειροκροτήσουμε για το έργο τους γιατρούς, τους νοσηλευτές σε δύσκολες συνθήκες, για τους ίδιους παρέμειναν οι δύσκολες συνθήκες λόγω των πολιτικών που ακολουθεί η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Και μιλάμε για πολιτικές απαξίωσης. Οι άνθρωποι αυτοί, από όσο μας έχουν ενημερώσει και τα συλλογικά τους όργανα, υπάρχουν πάρα πολλά κενά, χιλιάδες κενά στη δημόσια υγεία. Τους χρωστάνε τα ρεπό τους, τις άδειες, κάνουν πάρα πολλές μέρες εφημερίες και συνεχείς βάρδιες. Τρέχουν σαν μπαλαβή, για να το πούμε λαϊκά, χωρίς να μπορούν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Και μάλιστα σε μια περίοδο που επανήλθε η οικονομική κρίση και επανέρχεται και σε πολύ υψηλό βαθμό η υγειονομική ανασφάλεια για τους συμπολίτες μας, και αυτό καταγράφεται και στις ποιοτικές έρευνες. Εμείς λοιπόν ήδη έχουμε καταθέσει τροπολογία που αφορά στην απόδοση βαρέων και συνένταξη των νοσηλευτών και των νοσηλευτριών στα βαρέα και τα ανθυγιεινά, κάτι το οποίο έχει υποσχεθεί ο κύριος Μητσοτάκης εδώ και χρόνια, αλλά δεν το υλοποιεί, δεν κατανοούμε γιατί. Παραμένει στα χειροκροτήματα όμως και στις επιφημίες. Έχουμε προτείνει πάλι με τροπολογία να αποδοθεί ο 13ος και ο 14ος μισθός κατά προτεραιότητα σε τέτοιους κλάδους οι οποίοι είναι αναγκαίοι, όπως είναι οι εργαζόμενοι στη δημόσια υγεία, όπως έχουμε πει ότι με έναν διαφορετικό οικονομικό προϋπολογισμό και διαφορετικές πολιτικές, οι δαπάνες για τη δημόσια υγεία οφείλουν τα επόμενα χρόνια να αυξηθούν κατά 2 δισεκατομμύρια και να γίνουν την επόμενη τετραετία, πενταετία, περί τις 12 με 15.000 προσλήψεις νοσηλευτών και νοσηλευτριών στον χώρο της δημόσιας υγείας.
0: Μάλιστα. Εγώ τώρα θα σας έκανα την δύσκολη ερώτηση, ότι αφού ο κόσμος ήξερε ότι αυτό που θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι η ιδιωτικοποίηση της υγείας, δεν τα περίμενε, δεν τα έβλεπε, γιατί τελικά τον ψήφισε. Συγγνώμη.
1: Υπάρχει αυτό το ερώτημα. Υπάρχουν και οι πολιτικοί και οι κοινωνικοί αναλυτές, οι οποίοι μπορούν να βρουν τα αίτια. Εμείς βιώνουμε τις συνέπειες όμως.
0: Η αλήθεια είναι. Τις συνέπειες τις βιώνουμε και εμείς που δεν τον ψηφίσαμε.
1: Ακριβώς. Έτσι λειτουργούν τα κοινοβουλευτικά δημοκρατικά συστήματα. Γι' αυτό και λέμε ότι πριν πάμε να ψηφίσουμε, αναγκαίο να συμμετέχουμε. Γιατί καθορίζουμε το αποτέλεσμα με την συμμετοχή μας, και πριν πάμε να ψηφίσουμε είναι βασικό να ξέρουμε τις βασικές προτάσεις και το βασικό ιδεολογικό πλαίσιο των κομμάτων που κατεβαίνουν στις εκλογές.
0: Κρατήστε το αυτό, γιατί θα σας πάω τώρα στα πιο δύσκολα, αλλά με το μεταξύ θα μου δώσετε να διαβάσω κάποια μηνύματα. Λοιπόν, ο κύριος Φρυτάς επιμένει και λέει ότι δεν υπάρχουν στην ελληνική γλώσσα θηλυκά σεις, κάνετε λάθος. Το τυπικό, και μάλιστα μπορείτε να το αναζητήσετε με τοποθέτηση και του Μπαμπινιώτη, είναι ότι το τυπικό είναι η βουλευτής, αλλά είναι σωστό εξίσου και το βουλεύτρια. Λοιπόν, Σαρδάμ, λέει ο κύριος Δημήτριος, πολύ τα στρογγυλεύει η κυρία βουλεύτρια. Όχι, δεν τα στρογγυλεύει, σωστά μίλησε η κυρία Γκαρά. Μπορεί να ήταν και Σαρδάμ. Δεν μπορεί κανείς να το αποκλείει. Και η κυρία Σία Καραγιάννη, σύντροφή μου, καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε. Χθες μας είπε κάποιος που ξέρει τα πράγματα από μέσα ότι έγινε αυτό με τον drone, γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος να έχουμε ένα τέτοιο στα χέρια μας. Ναι. Εντάξει, δεν το είπαν ακριβώς έτσι. Πάντως είπαμε κάποια δημοσιεύματα, το σχολίασα και εγώ, ότι είπαν ότι είναι θείο δώρο το ότι έπεσε στα χέρια μας, για να μπορέσουμε κι εμείς να βρούμε να δούμε και να μελετήσουμε την τεχνολογία του. Δύσκολα να το περνούσαμε από τον Ελίσποντο, άρα το έφεραν με πλοίο, το έριξαν στη θάλασσά μας για να κάνουμε τα δικά μας. Τον κοιτούσαμε με απορία και ετοιμαζόμασταν να πάρουμε διαβατήριο για Λευκάδα. Εντάξει, το είπαμε αυτό. Λοιπόν, ο κύριος Χελάκης, σωστά τον διαβάζω. Μάλιστα, να ρωτήσετε την κυρία Γκαρά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε τελευταία δημοσκόπηση παίρνει 1%. Τι έχει να σχολιάσει γι' αυτό? Εδώ θα σας πήγαινα και εγώ. Δεν παίρνει 1%, παίρνει περισσότερο, κύριε Χιλάκη, αλλά ναι, είναι μειωμένα τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε το ερώτημα από τον ακροατή, κυρία Γκαρά.
1: Πριν απαντήσω σε αυτό, γιατί θα χρειαστεί να το συζητήσουμε εκτενώς, καταρχάς θα ήθελα να πω ότι είναι το αγαπημένο μου μέσο το ραδιόφωνο. Και ένας από τους λόγους είναι ακριβώς αυτή η άμεση επικοινωνία με τους ακροατές, που μάλλον έχει πολύ ενδιαφέρον στη συζήτησή μας, για να έχουμε άμεση επικοινωνία, και ευχαριστούμε όλες και όλους που ανταποκρίνονται. Δεύτερον, απαντάω με πολύ χαρά και στο βουλευτίνα, το οποίο είναι πολύ πιο οικείο, και στα μέρη μου πάνω στον Εύρο το χρησιμοποιούμε πολύ πιο καλά. Σημασία έχουν οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν με λαϊκή εντολή θέσεις να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και όχι τόσο η προσφώνηση.
0: Πάντως, για να το κλείσω από την πλευρά μου αυτό, θα έλεγα ότι είναι πλούσια η ελληνική γλώσσα.
1: Βεβαίως.
0: Και έχει διαφορετικούς τύπους. Έχει το η βουλευτής, έχει η βουλεύτρια, έχει το η βουλευτίνα. Ανάλογα και με την αισθητική της γλώσσας μπορεί να χρησιμοποιείς διαφορετικούς όρους. Δεν είναι ανάγκη να πάμε σε μία μονοπαγή γλώσσα και να καταργήσουμε τους διαφορετικούς τύπους. Ας αφήσουμε τον πλούτο της.
1: Ακριβώς. Και αυτό είναι το ωραίο στην εξελικτική διαδικασία και στην εξέλιξη των γλωσσών.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα δύσκολα.
1: Πάμε λοιπόν. Καταρχάς,
0: δεν είναι 1%, αλλά ναι.
1: Να διευκρινίσουμε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και έχουμε κάνει interview, έχουμε κάνει και επίσημη καταγγελία τα προηγούμενα χρόνια.
0: Έβγαλε στο 30,8%.
1: Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε, πέρα από τα αποτελέσματα και τη μέτρηση που κάνει, είναι ότι είναι μια εταιρεία η οποία δεν είναι εγγεγραμμένη στον σύνδεσμο των εταιριών, άρα δεν είναι εγκεκριμένη η μεθοδολογία η οποία χρησιμοποιεί, είτε είναι σωστή ή λάθος, αλλά καλό είναι να γνωρίζουμε και τι μας πασάρουν ή τι διαβάζουμε και τι βλέπουμε, διότι από τη στιγμή που υπάρχει η διαδικασία γνωστοποίησης και αναγνώρισης δημοσκοπικών εταιριών με συγκεκριμένες μεθοδολογικές δεσμεύσεις από το ΣΕΔΕΑ, από το σύνδεσμό τους, αυτό έχει και περισσότερους βαθμούς αξιοπιστίας από ότι μία εταιρεία η οποία δεν είναι εγκεκριμένη ουσιαστικά μεθοδολογικά.
0: Εσείς ως αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου μιλάτε προσεκτικά. Εγώ θα αμφισβητούσα την αξιοπιστία συνολικά των δημοσκοπικών εταιρεών, κυρίως λόγω των οικονομικών σχέσεων που έχουν πια με το κυβερνητικό κέντρο ή με ιδιωτικές εταιρείες που και αυτές συνδέονται με υπουργεία και κυβερνητικά κέντρα. Ας μην το πάμε περισσότερο. Σε κάθε δημοσκόπηση, εγώ θα έλεγα εντάξει, έχουν ένα περιθώριο συν πλην 3 στατιστικού λάθους, το οποίο γαλαντώμα το δίνουν στην κυβέρνηση. Εντάξει, δικό μου το σχόλιο.
1: Είμαστε, επειδή είναι και η επιστήμη. Μέρος της επιστήμης με την οποία
0: ασχολούμαι. Όσο για τη στατιστική, όπως μου έλεγε στην Πάντιο που λέγαμε ο καθηγητής μου, μπορώ να σου βγάλω ό,τι θέλεις με τα στοιχεία.
1: Προφανώς είναι σαν τη μαγειρική και η στατιστική, ωστόσο και η μεθοδολογία στις δημοσκοπήσεις είναι σε μια κατάσταση που εξελίσσεται, γιατί έχουμε και νέα μέσα και τα ποσοστά μη απόκρισης είναι πάρα πολύ ψηλά και η προσέγγιση στη δειγματοληψία ανανεώνεται συνεχώς και οι δημοσκόποι ψάχνουν νέους τρόπους για να προσεγγίσουν καλύτερα αποτελέσματα και καλύτερη εικόνα. Ωστόσο έχουν ιδιαίτερη αξία ή μας δίνουν μια εικόνα τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων. Στη δημοσκόπηση της Άλκο, αν δεν κάνω λάθος, στην εταιρεία που βγήκε χθες ή προχθές, ένα από τα πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά ήταν πάνω από 70% των ανθρώπων που απάντησαν, που αποκρίθηκαν στη δημοσκόπηση, απαντούν στο ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Και το συνδυάζω με άλλη μία προπαγανδιστική τακτική σημερινή που ήρθε πριν από λίγες ώρες η είδηση, με τον κύριο Μητσοτάκη να έχει βρεθεί με έναν επίτροπο και να λένε τα πρωτοσέλιδα και οι τίτλοι ότι του έδωσε τα ευρωπαϊκά εύσημα για το κράτος δικαίου. Την ίδια στιγμή που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ψηφίσει την έκθεση για το κράτος δικαίου, όπου είναι κόλαφος και φωτογραφίζει ουσιαστικά όλες τις περιπτώσεις όπου υπάρχει πληγή από την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη στο κράτος δικαίου στην Ελλάδα και δυστυχώς μας οδηγεί και σε κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Που αυτό είναι ένα πάρα πολύ βασικό πρόβλημα στο πολιτικό μας σύστημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ποσοστά...
0: Ναι, όχι, πες
1: να συνεχίσω.
0: Ναι.
1: Σε ό,τι αφορά τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, βρισκόμαστε σε μία κρίση αντιπροσώπευσης αυτήν τη στιγμή στο ελληνικό κοινοβούλιο. Να θυμίσουμε ότι η λαϊκή εντολή έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ στην θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μετά από διασπάσεις, αποχωρήσεις, διάφορες καταστάσεις, τις οποίες έχουμε παρακολουθήσει στο παρελθόν, ο ΣΥΡΙΖΑ έπεσε στην τρίτη θέση και αναδείχθηκε το ΠΑΣΟΚ χωρίς να έχει ούτε την προετοιμασία, ούτε το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ούτε κυρίως όμως τη λαϊκή εντολή. Η πολυδιάσπαση και ο πολυκατακερματισμός του χώρου συνεχίστηκε μέχρι πάρα πολύ πρόσφατα και θα μου επιτρέψετε να πω πολλές φορές για λόγους που πολλοί δεν τους κατανοούμε.
0: Μάλιστα. Και εδώ, πάνω σε αυτό, και ο ΠΑΝ μου στέλνει μήνυμα. Καλησπέρα. Γιατί δεν γίνεται όμως μια ευρύτερη προσπάθεια συνένωσης δυνάμεων? Αλλιώς θα είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία. Επειδή σας πρόλαβε, γι' αυτό το λέω.
1: Με πρόλαβε και χαίρομαι γι' αυτό
0: και
1: που σημαίνει ότι...
0: ο χρόνος για να σας συμπυκνώσω. Δεν σας είδα χθες στην εκδήλωση του κύριου Τσίπρα.
1: Μ' αρέσει που αφήνω ένα αναπάντητο ερώτημα και έρχεται και το άλλο για να τα πω
0: όλα μαζί.
1: Όλα μαζί και σύντομα, καταλαβαίνω ότι ο χρόνος μας πιέζει. Έλεγα λοιπόν ότι λόγω της πολυδιάσπασης, άρα της αποδυνάμωσης των υποκειμένων που εκφέρουν διαφορετική και εναλλακτική πρόταση, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταρτισμένο πρόγραμμα εναλλακτικής προοδευτικής διακυβέρνησης, όπως και άλλες πολιτικές δυνάμεις. Ωστόσο, το πρόβλημα είναι η ισχνή φωνή λόγω του πολυκατακερματισμού. Γι' αυτό εδώ και 1,5 περίπου χρόνο ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προτάξει την αναγκαιότητα ενότητας και ενοποίησης της φωνής, ενότητας του χώρου με όλες τις δυνάμεις πάνω σε μια προγραμματική σύγκληση. Γι' αυτό και δεν το λέμε μόνο, δεν το προτάσουμε μόνο, αλλά έχουμε προχωρήσει και σε πάρα πολλές κοινές πρωτοβουλίες με άλλες προοδευτικές δυνάμεις και το εντυπωσιακό, για να μην λέω τα γνωστά. Το εντυπωσιακό, μια πρόταση μόνο.
0: Για να συμπληρώσω προς τον ΠΑΝ, το ερώτημα σωστά θα ήταν να τεθεί προς άλλες δυνάμεις και όχι προς τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ακριβώς. Με αυτό ήθελα να καταλήξω. Έλεγα λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προτάξει αυτήν την αναγκαιότητα έχει περάσει και στην πράξη σε πάρα πολλές κοινές πρωτοβουλίες και μέσα στο κοινοβούλιο αλλά και στο δημόσιο λόγο και σε συνεργασία με άλλες πολιτικές δυνάμεις. Το εντυπωσιακό είναι ότι σε όλες αυτές τις δημόσιες εκδηλώσεις, όπως και τη χθεσινή του κυρίου Τσίπρα, δεν αμφισβητώ το ρεπορτάζ σας ότι δεν με είδατε.
0: Εγώ ήμουν εκεί, ήμουν είναι η δουλειά μου.
1: Εκεί προφανώς. Το μήνυμα το οποίο στέλνουν οι άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούν και συμμετέχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις είναι: παιδιά, βρείτε τα για να πάρουμε την κυβέρνηση, για να απαλλαγούμε από το Μητσοτάκη και να ασκήσουμε άλλες πολιτικές. Και αυτό περιλαμβάνει, μπορεί να είναι ένα πολύ, δύο λέξεις, βρείτε τα, ενωθείτε, βρείτε τα, το οποίο έρχεται από παντού. Αυτό εμπεριέχει μέσα, κατά τη δική μας εκτίμηση, το σεβασμό στην ιστορία, στην προσέγγιση, στη διαδρομή, στην αξία που έχει κάθε πολιτικός χώρος και την εντολή να προτάξουμε το μείζον και όχι τις διαφορές μας. Άρα λοιπόν, ανιστόρητες οι δηλώσεις ή οι σκέψεις περί διάλυσης οποιοδήποτε ιστορικού κόμματος ή και νέου κόμματος, διότι δεν συμβάλλει σε κάτι να διαλύσουμε. Συμβάλλει να ενώσουμε, να διαμορφώσουμε, να δημιουργήσουμε για να πετύχουμε την ανασύνθεση. Διότι χρησιμοποιείται πάρα πολύ αυτός ο όρος ανασύνθεσης, αλλά πρέπει να είμαστε ακριβείς. Πολιτικά τουλάχιστον, ανασύνθεση ενός πολιτικού χώρου δεν γίνεται παίρνοντας την κουτάλα και ανακατεύοντας τα υφιστάμενα υλικά στην κατσαρόλα. Η ανασύνθεση απαιτεί κοινή δράση, πολιτική ζήμωση, συμφωνία και διαφωνία, αλλά κυρίως ζήμωση που οδηγεί σε μετασχηματισμούς, άρα και ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Σε πρώτη φάση λοιπόν πάμε σε μια κοινή συνεργασία, κοινό ψηφοδέλτιο με αυτά που μας ενώνουν, γιατί το μείζον είναι η κοινωνική αναγκαιότητα της πολιτικής αλλαγής και όχι στο να περιχαρακωνόμαστε στην ομάδα του ο καθένας. Έτσι λοιπόν, και κλείνω με το μήνυμα του αγαπημένου ακροατή μας, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει εδώ και καιρό την πρόταση αυτή. Οφείλουν όλες οι υπόλοιπες δυνάμεις ή προσωπικότητες ή πρόσωπα να απαντήσουν γιατί δέχονται ή γιατί αρνούνται να συμβάλλουν σε ένα ενωτικό σχήμα.
0: Μάλιστα. Πάντως, σωστά το είπα εγώ, εσείς δεν είσαστε, είδα όμως άλλους συναδέλφους σας χθες στην εκδήλωση.
1: Ναι, βεβαίως, τέτοιες εκδηλώσεις από πρωτοβουλίες, ακόμη και τις περισσότερες τέτοιες εκδηλώσεις έχει διοργανώσει ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με στελέχη της Νέας Αριστεράς, με τον κύριο Κοτζιάνο, τον κύριο Κόκαλη, με την κυρία Κατσέλη, με συνεργάτες αυτών, με ανεξάρτητους ή αυτόνομους συμπολίτες μας που θέλουν να συμβάλλουν σε ένα ενωτικό εγχείρημα, γιατί επαναλαμβάνω, το μείζον είναι η πολιτική αλλαγή μέσα από την ενότητα. Και θα μου επιτρέψετε να πω, μάλλον κλείνουμε, ότι ένα τέτοιο εγχείρημα δεν είναι καινούργια πράγματα αυτά. Μας έχουν προβληματίσει και πριν μία εικοσαετία.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο έρχεται και διαρκώς.
1: Ένα πετυχημένο εγχείρημα που έφερε την ενότητα διαφορετικών ρευμάτων με κόπο και με δυσκολία και με πολλές διαφωνίες αλλά και με πολλές συμφωνίες ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έφτασε στην κυβέρνηση και έφερε την πολιτική αλλαγή στον τόπο.
0: Τώρα, εγώ θα ήθελα να σας κάνω και ένα ερώτημα ακόμη, αλλά σύντομα, γιατί θα με μαλώσει ο Βασίλης, πώς είδατε τη χθεσινή τοποθέτηση, τη χθεσινή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.
1: Εντάξει,
0: γιατί μπορεί να μην είσαστε εκεί, αλλά φαντάζομαι ότι είναι ενημερωθήκατε.
1: Την παρακολούθησα όλοι, όπως παρακολουθώ και όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Πάντοτε οι πολιτικές τοποθετήσεις έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και συμβάλλουν σε αυτόν τον μετασχηματισμό στον οποίο θέλουμε να προχωρήσουμε. Πολύ ενδιαφέρουσες όλες οι τοποθετήσεις. Πολύ ενδιαφέρουσα και η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα σε ό,τι αφορά την πολιτική κριτική και τις πολιτικές προτάσεις. Έχουμε κοινή προσέγγιση, άλλωστε από την ίδια μήτρα είμαστε, δεν έχουμε αλλάξει και πολλά. Και νομίζω ότι έκανε άλλο ένα κάλεσμα και ο Αλέξης Τσίπρας, ή εγώ αυτό τουλάχιστον κατανόησα, σε μαζική συστράτευση των προοδευτικών δυνάμεων. Πρέπει να βρούμε το δρόμο και τον τρόπο. Ναι, πρέπει να βρούμε το δρόμο και τον τρόπο. Διαφορετικά, επαναλαμβάνω, γιατί εκεί είναι για μένα το σημαντικό. Το προσκλητήριο και οι πράξεις για να πάμε σε ενωτικό σχήμα έχει γίνει από το ΣΥΡΙΖΑ και από άλλες δυνάμεις και πρώτα βήματα έχουν γίνει. Αυτοί που θα αρνηθούν, όπως το ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα, που έχει επιλέξει αυτόνομη πορεία, αυτοί πρέπει να απολογηθούν και στους πολίτες, γιατί δεν συμβάλλουν στην ισχυροποίηση ενός προοδευτικού πόλου που θα πάει απέναντι στις συντηρητικές πολιτικές του Μητσοτάκη.
2: 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Τεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 στο κόκκινο. Εδώ η κυρία Ελένη Καρύδη λέει ότι των μεσών, για να κλείσουμε την προηγούμενη ενότητα, το μαθαίναμε στο δημοτικό. Εντάξει, αυτό ήταν γλωσσικό ολίσθημα. Το καταλαβαίνει και εκείνη και λέει ότι παράδειγμα λαθάκι. Καλά τα είπε η κυρία Καρά. Γκαρά είναι. Γάμα κάπα. Αγαπητέ Σπύρο, δεν ξέρω αν θα έρθουν νωρίτερα ή όχι. Εμείς ήμασταν και θα είμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Δήμητρα από Πεύκη. Και. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα τον έχουμε σε λίγο, θα κάνουμε μια συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Είναι το θέμα το οποίο άνοιξε από την περασμένη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, είναι το κομματικό όργανο, και έχω την χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Σωτηρέλη, καθηγητή συνταγματικού δικαίου. Κύριε Σωτηρέλη, ευχαριστώ. Καλησπέρα σας.
1: Να είστε καλά. Καλησπέρα και στο
0: κρατήριο. Είσαστε από τους πλέον ειδικούς για να κάνουμε μια συζήτηση, μάλλον για να μας πείτε εσείς. Καταρχήν, πώς βλέπετε αυτές τις προτάσεις της κυβέρνησης για την συνταγματική αναθεώρηση?
1: Πριν πούμε αυτό, να σας πω πάντως ότι επειδή η αναθεώρηση είναι στην πραγματικότητα συνταγματική πολιτική, είναι κάτι που αφορά όλους τους πολίτες και όλοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον για τα βασικά άποψη, όχι μόνο οι συνταγματολόγοι.
0: Αν θυμάμαι από τα παλιά που μάθαινα και εγώ, λεγόταν και πολιτικό δίκαιο κάποτε, το συνταγματικό δίκαιο.
1: Λοιπόν,
0: έτσι,
1: τώρα όσον αφορά την
0: πρόταση. Χρησιμοποιούσε και ο Μάνας, σωστά το λέω.
1: Ακριβώς. Ναι. Τώρα όσον αφορά την πρόταση, κοιτάξτε, επιβεβαιώνεται αυτό που είχα πει ήδη από τον Νοέμβρη, πολύ πριν εξαγγελθεί η αναθεώρηση, ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει μια σοβαρή πρόταση για την αναθεώρηση, πρώτον από μια πολιτική δύναμη που πάσχει από θεσμική αναξιοπιστία, και δεύτερον που δεν έχει προγραμματικές θέσεις για το κράτος, απόρρια των οποίων θα ήταν η πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Διότι αν υπήρχαν τέτοιες προτάσεις, μεταρρυθμίσεις υποτίθεται, αυτές θα είχαν εξαγγελθεί και προχωρήσει ήδη από την αρχή της θητείας. Τώρα στο τέλος και σχεδόν στην αρχή μιας προεκλογικής περίοδου, από ό,τι φαίνεται, το να κατατίθενται προτάσεις και μάλιστα χωρίς καμία εσωτερική συνοχή, δεν έχει νόημα. Και δεν έχει νόημα και κάνει συζήτηση κατά την άποψή μου.
0: Άρα λέτε ότι δεν έχουν εσωτερική συνοχή αυτές οι προτάσεις?
1: Όχι, είναι προτάσεις οι οποίες είναι πλήθη και κέραμη ατάκτως ερημένη κατά την άποψή μου, διότι χωρίζονται, θα σας έλεγα, σε τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι κάποιες πομπόδεις έτσι, εκφράσεις, διατυπώσεις τα λοιπά, τη γλώσσα, την σημαία και την τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία δεν έχουν καμία θέση στο Σύνταγμα, δεν χρειάζονται.
0: Ναι, αυτό ήταν μια πορεία, θα το ρωτούσα μετά, αλλά το ανοίξατε σε
1: συμβάλλουν σε αυτό που λέμε συνταγματική φλιαρία, η οποία χαρακτηρίζει δυστυχώς το Σύνταγμά μας. Άρα το 1/3 περίπου των προτάσεων δεν έχει καμία σημασία, δηλαδή δεν είναι για Σύνταγμα. Είναι μια συζήτηση γενικότερη η οποία θα πρέπει να γίνει σε επίπεδο κοινής νομοθεσίας. Το άλλο 1/3 είναι προτάσεις είτε ανούσιες, είτε αδιάφορες, είτε ατυχείς, είτε προβληματικές, που και αυτές δεν αξίζουν τον κόπο. Δηλαδή, για παράδειγμα, σας πω, λέει ας πούμε εξαετία την προεδρική θητεία, δηλαδή από όλα όσα αφορούν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αυτό βρήκε η Νέα Δημοκρατία να προβάλλει. Εδώ έχουμε προβλήματα με την ουσία του προεδρικού θεσμού, ο οποίος έχει αποδυναμωθεί ήδη από την αναθεώρηση του 86 υπέρμετρα. Φτάσαμε στην αναθεώρηση του 2019 που το αποστέρησαν και την τελευταία δυνατότητα να επηρεάζει, επειδή θα ήταν ευρεία συνένεσης. Φτάσαμε να έχουμε έναν υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό στην πραγματικότητα, όπως τον κατήντησε η αναθεώρηση του 2019 τον πρόεδρο, και τώρα συζητάμε για εξαετή θητεία. Τι νόημα έχει, θα είναι εξαετής, θα είναι. Θέμα είναι τι θα κάνει ο πρόεδρος, τι αρμοδιότητες θα έχει, αν θα μπορεί να παίξει ένα ρόλο αντιβάρου απέναντι στον πρωθυπουργοκεντρισμό. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Τέτοιες είναι και πολλές άλλες προτάσεις, οι οποίες πραγματικά είναι εκτός πλαισίου, δηλαδή και ατυχείς είναι, αλλά και εν δυνάμει μπορεί να γίνουν επικίνδυνες. Άρα και αυτές δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί κανείς. Τώρα, υπάρχει μια τρίτη κατηγορία προτάσεων που αφορούν διατάξεις που πράγματι έχουν συζητηθεί, έχουν οριμάσει στον επιστημονικό διάλογο. Θα μπορούσε θεωρητικά να γίνει μια συζήτηση σε άλλο περιβάλλον πολιτικό και θεσμικό,

0: δικαστή ώστε να φτάνουμε στον κοινό δικαστή, να φτάνουμε για ψηλοπίδημα. Υπάρχουν λύσεις. Εγώ προσωπικά, ας πούμε, έχω προτείνει την άσκηση δίδαξη να αναλάβει η Ολομέλεια Φοιτών της Αθήνας. Ένα όργανο μη ελεγχόμενο, το οποίο θα μπορέσει με δικαστικά κριτήρια να αποφασίζει και στη συνέχεια να παραπεμφθεί, για παράδειγμα, στο ανώτατο δικαστήριο που προβλέπεται ήδη από το Σύνταγμά μας. Το ίδιο ισχύει για την επιλογή της ηγεσίας των δικαστών. Το ίδιο ισχύει για την επιλογή των ανεξάρτητων αρχών. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές, όχι πάρα πολλές, αρκετές διατάξεις οι οποίες θα άξιζαν τον κόπο να αναθεωρηθούν, αλλά όχι προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα εκείνο που πρέπει να προσεχθεί είναι, κατά την άποψή μου, αντιπολίτευση να μπει στη συζήτηση για αυτές, για αυτή την τρίτη κατηγορία μεν, αλλά χωρίς να ψηφίσει με 180, γιατί δεν ξέρουμε τι μας περιμένει μετά.
1: Ώστε το περιεχόμενό τους να διαμορφωθεί από την επόμενη Βουλή.
0: Επόμενη έτσι. Βουλή με 180, διότι έχουμε το πολύ κακό προηγούμενο δύο φορές. Μία με την πρόσφατη αναδρόση του 19 με την εκλογή του Προέδρου, που άλλη ήταν η κατεύθυνση της προτείνουσας Βουλής και άλλα επέλεξε τελικά αυτό που είπαμε επέλεξε η αναθεωρητική. Και έχουμε και παλιότερα, θυμίζω, στην αναθεώρηση του 2001, την πρόταση για τα συμβίβαστα των βουλευτών, που κατέληξαν τελικά στην καθιέρωση γενικού επαγγελματικού ασυμβιβάστου. Δηλαδή σε κάτι που δεν είχε συζητηθεί καθόλου στην προτείνουσα Βουλή. Και μια και ανέφερα τα συμβιβάστα, είναι παράδοξο και επικίνδυνο το ότι προτείνεται, για παράδειγμα, να ρυθμίζονται τα κολλήματα και τα συμβίβαστα με νόμο, διότι έτσι οι βουλευτές θα είναι έρμεο της εκάστοτε φατριαστικής πλειοψηφίας ως προς αν θα μπορούν να μετάσχουν ή όχι. Δηλαδή αυτό λέω ότι είναι διατάξεις οι οποίες δεν έχουν, ας πούμε, η διάταξη αυτή τώρα που την ξαναφέρνουν για το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού, το οποίο είναι προβληματικό σε ένα κοινοβουλευτικό πολίτευμα. Δεν είναι δηλαδή διατάξεις οι οποίες πείθουν ότι έχουμε μια αξιόπιστη πρόταση αναθεώρησης, και ακόμη περισσότερο επειδή υπάρχουν και τα προηγούμενα της κυβέρνησης, η οποία έχει παραβιάσει επανειλημμένα το Σύνταγμα με αποκορύφωμα τον νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τι να συζητήσουμε, ας πούμε, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια? Θα μπορούσε να γίνει συζήτηση, κατά την άποψή μου.
1: Έχετε πάρει θέση και παλαιότερα, και μάλιστα μια θέση που δεν ήταν και πολύ δημοφιλή στην αριστερά τουλάχιστον.
0: Ακριβώς, αλλά όμως μια που το θέτεται, εγώ την πήρα αυτή τη θέση γιατί δεν μου αρέσει η αριστερά να δίνει μάχες οπισθοφυλακών. Από τη στιγμή που μπορούν να το παρακάμψουν με τον ένα τον άλλο τρόπο, είναι καλύτερα αυτή η διάταξη να μπει στο Σύνταγμα με πολλαπλές εγγυήσεις για μη κερδοσκοπικά, για ακαδημαϊκή λειτουργία και για έναν τρόπο ώστε όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση και στα ιδιωτικά, δηλαδή να έχουμε, ας πούμε, να προσελκύσουμε ξένους φοιτητές οι οποίοι θα πληρώνουν δίδακτρα και με τα δίδακτρα αυτά να καλύπτονται τα έξοδα και των Ελλήνων φοιτητών που θα μπαίνουν και στα δημόσια και στα μη κερδοσκοπικά χωρίς να πληρώνουν. Υπάρχουν δηλαδή λύσεις. Και οι λύσεις αυτές πρέπει να αναζητηθούν κάπως ευρηματικά, διότι και το πεδίο, το τοπίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι ευνοϊκό εντελώς για την δημόσια εκπαίδευση, και επομένως θα πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας ώστε ό,τι υιοθετηθεί να είναι μια λύση η οποία μπορεί να προχωρήσει. Και ουσιαστικά αυτό που θα έπρεπε να γίνει όμως, και το οποίο δεν το βλέπω σε καμία πρόταση, είναι ότι εάν καθιερωθεί μια σωστή αναθεωρητική διάταξη για τα πανεπιστήμια για μη κερδοσκοπικά, αυτά που ισχύουν σήμερα όλα πρέπει να καταργηθούν. Γιατί όλα είναι μεταλλαγμένα ΙΕΚ.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πανεπιστήμια, βαφτίζονται πανεπιστήμια.
1: Εδώ έχει και ένα περίεργο, ότι ενώ υπάρχει ακόμη η διάταξη που απαγορεύει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τελικά ιδρύθηκαν και μετά έρχεται να φτιάξει και τη διάταξη.
0: Ακριβώς, προκειμένου να αποφύγουμε τα πολλαπλά bypass που επιχειρούνται, είναι καλύτερα να έχουμε δεσμευτικές συνταγματικές διατάξεις που να μην αφήνουν περιθώρια αποκλήσεων, ώστε να κινηθούν. Και αυτό ισχύει και για τις άλλες διατάξεις. Δηλαδή θέλω να πω ότι χρειάζεται το Σύνταγμα να εγγυηθεί πράγματι, να λάβουμε υπόψη μας πού και πώς παρακάμφθηκε και να θωρακίσουμε τις κερκόπορτες. Εγώ αυτή είναι η άποψή μου.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω
0: αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει με αυτή την αναθεώρηση.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω και για κάτι άλλο, κύριε Σωτηρέλη.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί εδώ πέρα φαίνεται σαν να θέλει να αναθέσει την ρύθμιση των πολιτικών κομμάτων στον κοινό νομοθέτη.
0: Κοιτάξτε. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα πάλι. Το 29 του Συντάγματος μιλάει για ελεύθερη λειτουργία των κομμάτων, δημοκρατική λειτουργία των κομμάτων. Mm. Ουσιαστικά αυτό επαναφέρει, απλώς λέει ότι τον έλεγχο θα τον κάνει όχι ο Άριος Πάγος, αλλά το ανώτατο ειδικό δικαστήριο. Και εδώ οι διατάξεις του Συντάγματος σε ένα βαθμό παρακάμφθηκαν. Δηλαδή καθ' υπερβολή αντιμετωπίστηκε το

0: των Σπαρτιατών και σας το λέω εγώ που είμαι ο πρώτος που είπα ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα και σε επίπεδο εκλογικού δικαίου. Αλλά άλλο το να πεις ότι δεν θα συμμετέχει κάποιος που συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση, δεν θα είναι ή στην ηγεσία ας πούμε ή έστω υποψήφιος βουλευτής, και άλλο να λες ότι με τους αχυρανθρώπους και όλα αυτά τα οποία είναι υπερέβησαν την οπτική του συντάγματος. Γι' αυτό λέω και αυτό θα μπορούσε να συζητηθεί εάν υπήρχε ένα άλλο κλίμα νυφάλιου και επικοδομητικού διαλόγου, για να δούμε τι μπορεί να απαγορευτεί, πώς μπορεί να απαγορευτεί, ώστε να μην υπάρξουν τραύματα στο δημοκρατικό πολίτημα.
1: Και αυτό ξαναέρχεται τώρα, γιατί ο Καστιδιάρης λέει ότι θέλει να ξαναφτιάξει κόμμα.
0: Ακριβώς, δηλαδή πρέπει να θωρακιστεί η δημοκρατία, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, αλλά μην φτάνουμε στο άλλο άκρο, όπως έφτασε ας πούμε, η απόφαση για τους Σπαρτιάδες, η οποία είναι ανεκδίκητη κατά την άποψή μου. Δηλαδή είναι σε όλα λάθος. Και το χειρότερο λάθος είναι να άφησε κολοβή τη Βουλή πρώτη φορά στην ιστορία της.
1: Ναι.
0: Ακριβώς αυτές τις ακρότητες πρέπει να αποφύγουμε. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις συνταγματικές διατάξεις, αλλά δυστυχώς, επαναλαμβάνω, έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα, δεν έχει νόημα. Δηλαδή είναι μια θνησιγενής πρόταση, η οποία πρέπει να την αφήσουμε να βυθιστεί στην ανυποληψία και στη λύση και να περιμένουμε μια και πιο κατάλληλη στιγμή. Αυτό νομίζω ότι είναι η καλύτερη λύση απέναντι σε αυτή την πρόταση.
1: Το τελευταίο ας πούμε, που θα σας ρωτούσα ήταν, γιατί αυτό είναι και ένα σκεπτικό του Πρωθυπουργού, ότι πατάει πάνω ας πούμε, στην μια αίσθηση θεσμικής κρίσης που υπάρχει. Εγώ θα σας ρωτούσα αν κατά την άποψή σας υπάρχει θεσμική κρίση, και λέει ότι θα αντιμετωπιστεί μέσα από μια συνταγματική αναθεώρηση για να εμφανιστεί και σαν μεταρρυθμιστής. Οπότε το ερώτημα, πέρα από το τι λέει και το πώς θέλει να το χρησιμοποιήσει πολιτικά, εγώ θα σας ρωτούσα, κατά την άποψή σας, έχουμε όντως θεσμική κρίση και μπορεί μια συνταγματική αναθεώρηση να είναι η απάντηση σε αυτή?
0: Κοιτάξτε, δεν έχουμε απλώς θεσμική κρίση. Έχουμε μια δραματική οπισθοδρόμηση της συνταγματικής δημοκρατίας μας τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 15 χρόνια, θα έλεγα, αλλά με ιδιαίτερη έμφαση στα τελευταία χρόνια. Αυτή η δραματική οπισθοδρόμηση αφορά κυρίως το κράτος δικαίου και την δημοκρατία σε έναν βαθμό, διότι άπτεται της διαπλοκής και της επιρροής της κοινή γνώμης μέσω των μέσων, διαπλεκόμενων μέσων ενημέρωσης, τη χειραγώγηση της κοινή γνώμης, των εκλογέων δηλαδή, στην τελευταία ανάλυση. Έχουμε προβλήματα όσον αφορά ας πούμε, το θέμα των δημοσκοπήσεων. Έχουμε θέματα και δημοκρατίας, αλλά έχουμε κυρίως προβλήματα και εκλογικού συστήματος ως προς τη δημοκρατία, καλπονοθευτικών εκλογικών συστημάτων, που και αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί στο Σύνταγμα, αλλά η πρόταση που κάνει η Νέα Δημοκρατία παρεμπιπτόντως δεν λέει τίποτα στην πραγματικότητα. Το λέει πολύ γενικά και αόριστα, ενώ θα έπρεπε να δώσει έμφαση στην ισοδυναμία της ψήφου. Εδώ λοιπόν έχουμε μια δραματική οπισθοδρόμηση. Η χώρα μας αυτή τη στιγμή υπό το φως των τελευταίων σκανδάλων, νομίζω ότι έχει υποκαταστήσει πλήρως την Ουγγαρία του Όρμπαν πλέον. Είμαστε δηλαδή στη χειρότερη εκδοχή της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας που είχαμε μετά τη μεταπολίτευση. Και επομένως πράγματι πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αλλά από ποιον θα αντιμετωπιστούν? Θα πάμε στο τρόσας και οι άσετε, αφού η κυβέρνηση αυτή ιδίως έχει προκαλέσει αυτή την κρίση? Δεν είναι δυνατόν να αναζητηθεί σε αυτήν η σωτηρία. Εκείνο, δηλαδή δεν μπορούν τα κόμματα, και δεν είναι η πρώτη φορά και δεν αφορά μόνο τη Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε, έχουν τα κόμματα μία πολιτική κατά καιρούς, η οποία είναι προβληματική για τους θεσμούς, και μετά έρχονται σαν μεταρρυθμιστές, δηλαδή να φυλάξουν το πολίτευμα από τον εαυτό τους. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Είπαν, ας πούμε, να αλλάξει η εκλογή του Προέδρου Δημοκρατίας για να μην χρησιμοποιείται καταχρηστικά η εκλογή του Προέδρου για τις βουλευτικές εκλογές. Και συμφώνησαν και τα τρία κόμματα, ασχέτως του πώς εξελίχθηκε μετά, ενώ αυτά τα τρία κόμματα ήταν που κατά καιρούς η Νέα Δημοκρατία την περίοδο του 90, το ΠΑΣΟΚ το 2007, ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015, είναι αυτά που παραβίασαν, παρέκαμψαν τη διάταξη και τη χρησιμοποίησαν καταχρηστικά. Αντί λοιπόν να κάνουν μια δήλωση ότι δεν θα το ξανακάνουμε, λένε να εμφανίσουν σαν μεταρρυθμιστές και λένε θα κάνουμε μεταρρύθμιση. Αυτά δεν είναι μεταρρυθμίσεις. Το θέμα είναι τα ίδια τα κόμματα να φροντίσουν με τη λειτουργία τους να είναι θεσμικά αξιόπιστα, και μόνο τότε μπορούν να μιλήσουν για μεταρρυθμίσεις. Μα δεν υπάρχει θεσμική αξιοπιστία σήμερα. Δηλαδή, πώς να δώσεις εμπιστοσύνη σε μια κυβέρνηση για τη δικαιοσύνη, όταν χειραγωγεί τη δικαιοσύνη τόσο σκανδαλωδώς στο θέμα των σκανδάλων, και ιδίως του σκανδάλου των υποκλοπών, που είναι 10 φορές χειρότερο από το Watergate, ας πούμε. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για θεσμικές μεταρρυθμίσεις και για αποσόβηση της κρίσης, όταν από τους δημιουργούς της κρίσης. Αυτονόητο. Γι' αυτό λέω, δεν έχει νόημα να συζητάμε με όρους θεσμικής αξιοπιστίας με αυτή την κυβέρνηση, αλλά και γενικότερα με αυτό το κλίμα πολιτικού διαλόγου και εν ώψη και προεκλογική περίοδο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να βγει κάτι από την αθρώση.
1: Μάλιστα. Κύριε Σωτηρέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλά.
1: Γιώργος Σωτηρέλης, καθηγητής συνταγματικού δικαίου, τον ευχαριστώ για την παρουσία του.

Λοιπόν, μηνύματα πάλι, κύριε Βασίλη Χαραλάμπη. Μπορώ να διαβάσω οποιοδήποτε μήνυμα, όσο, όποιο και είναι το περιεχόμενο, όσο σκληρό και να είναι, όχι όμως να είναι υβριστικό. Από το πρώτο σκέλος για τον Σκορπιό, προφανώς, λέει η κυρία Ελένα Μπρετού, τον ντρόουν είχε στόχο τον Σκορπιό. Ναι, επειδή είναι τη σχετική ιδιοκτησία, τέλος πάντων. Για την συζήτηση περί ενότητας των δυνάμεων, εδώ ο Παν μας λέει τίθεται σε όλους, ήταν προηγούμενο ερώτημα, όλοι δείχνουν τους άλλους εκτός από το Πασόκ, ίσως που λέει μόνοι μας. Ναι, όλοι οι άλλοι συζητάνε και δεν τα βρίσκουν στη συζήτηση για την ενότητα, μέχρι που το είχα κάνει και σχόλιο παλαιότερα, ότι και στη Νέα Αριστερά φτάσανε στην διάσπαση συζητώντας για την ενότητα.

Η κυρία Άγγελα Ζάντε λέει ότι μύρισε Πασόκ. Προφανώς ήταν για τον κύριο Σωτηρέλη. Όχι, δεν ήταν αυτό. Προφανώς ίσως εννοείται για την θέση του για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μάλλον για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Είναι πραγματική η θέση του κυρίου Σωτηρέλη. Δεν είναι προσχηματική και το έχει εξηγήσει με αρθογραφία του. Γι' αυτό και επισήμανα από την αρχή ότι ήταν μια θέση μη δημοφιλής στην αριστερά. Ο κύριος Σωτηρέλης επιμένει σε αυτό, ότι δεν έχει λόγο η αριστερά να δίνει μάχες οπισθοφυλακής. Αυτά υπάρχουν, άρα θα πρέπει να δούμε ένα πραγματικά συνταγματικό πλαίσιο, το οποίο να διασφαλίζει και την δημόσια παιδεία, την ανώτατη, αλλά και αυτά να μην είναι ευτελισμένα οι ΕΚ που κοροϊδεύουν τον κόσμο και τους μαζεύουν τα λεφτά, πουλώντας ψεύτικη ελπίδα στα παιδιά μας. Στην ίδια συζήτηση ο κύριος Ανδρέας Κούστας λέει ότι όταν ο νομοθέτης πάρει εκτελεστική εξουσία και μπορεί να ψηφίζει την τιμωρία του για διαφθορά, αυτό προβλέπεται από το Σύνταγμα. Δεν είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνω και το ερώτημα. Ο νομοθέτης όταν ψηφίζει δεν ασκεί εκτελεστική εξουσία, είναι διαφορετικό. Και ούτε την υποκαθιστά όταν ψηφίζει. Όταν ασκεί εκτελεστική εξουσία υπάρχουν τρόποι, αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτό. Ενώ η κυρία Θάλια από την Νίκαια ρωτά τι έκανε καταχρηστικά ο ΣΥΡΙΖΑ, το δάνειο του Τρίτου Μνημονίου. Εκεί το είπε επιγραμματικά ο κύριος Σωτηρέλης, ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε κυρίως παραβίαση του συντάγματος, αλλά είχαμε και την τελευταία 15 ετία, γιατί πράγματι, όχι μόνο από το Τρίτο, από το Πρώτο Μνημόνιο και μετά, αυτό είναι δική μου άποψη, δεν προλάβαμε να τον ρωτήσουμε τον κύριο Σωτηρέλη, οπότε μην δημιουργηθεί παρεξήγηση. Δική μου άποψη ότι από το Πρώτο Μνημόνιο και μετά είχαμε μια συνολική παραβίαση του συντάγματος. Και θα έλεγα από την οποία δεν έχουμε συνέλθει, ίσως θα έπρεπε να δούμε, αλλά ήταν καθαρός ο κύριος Σωτηρέλης ότι μια κυβέρνηση που παραβιάζει το Σύνταγμα δεν έχει την αξιοπιστία και που προκαλεί την θεσμική κρίση, δεν έχει καμιά αξιοπιστία πια ούτε για να θεραπεύσει το θεσμικό σύστημα, ούτε και για να κάνει καμία μεταρρύθμιση. Και ότι για τα επιμέρους ζητήματα που πρέπει να τεθούν και που έχουν οριμάσει για να τεθούν στον δημόσιο διάλογο, ας παραπεμφθούν, αυτή η Βουλή ας αποφασίσει με απλή πλειοψηφία ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, και μετά η επόμενη Βουλή με αυξημένη πλειοψηφία, και αφού θα έχουν μεσολαβήσει εκλογές και θα έχει κρυσταλλωθεί ο νέος συσχετισμός πολιτικών δυνάμεων, τότε πια να αποφασίσει και το περιεχόμενό τους, και αν το θέλετε, γιατί όχι, απόψε μου λέω, να μπει και αυτό στον προεκλογικό διάλογο.

Επανέρχεται η κυρία Θάλια, κάνουμε και διάλογο. Τα ΑΕΗ, μόνο η ΕΚ είναι, δεν είναι ιδεολόγημα της αριστεράς. Προφανώς εννοεί τα ιδιωτικά ΑΕΗ. Ιδεολόγημα της αριστεράς είναι η πραγματικότητα των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων.

δεν είναι παραβίαση του συντάγματος να σώζει τη χώρα. Όλες οι παραβιάσεις του συντάγματος για τη σωτηρία της χώρας έγιναν. Ας είμαστε λίγο προσεκτικοί με αυτά. Αναζητούσα το μήνυμα για μια εκδήλωση την Παρασκευή. Δεν το βρίσκω.

0: Είναι μέχρι την Παρασκευή, θα το βρούμε, θα το ανακοινώσουμε. Μέχρι τότε ήταν για μια εκδήλωση, δεν κράτησα τις λεπτομέρειες. Σας ευχαριστώ λοιπόν που είσαστε μαζί μας και πάλι σήμερα εδώ στο κόκκινο στους 105,5. Στην κόκκινη γραμμή, στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Γκουτζάνης, στην ρύθμιση των ήχων ο Βασίλης.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 4.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο.
4: ...105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Επικοινωνιακή φιέστα σήμερα από το Υπουργείο Μεταφορών με την παρουσίαση του πρώτου ανακατασκευασμένου σειρμού του ΙΣΑΠ μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Το έργο που περιλαμβάνει την ανακατασκευή 14 σειρμών έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2025. Τούτης, ο πρώτος εξ αυτών αναμένεται να τεθεί σε κυκλοφορία τον προσεχή Ιούλιο και ακόμη 5 σειρμοί στο τέλος του 2026, επιτείνοντας τις καθυστερήσεις στα δρομολόγια και την ταλαιπωρία των επιβατών του ηλεκτρικού. Λόγω των καθυστερήσεων στην εκτέλεση των έργων, των εργασιών, ο προϋπολογισμός του έργου έχει φτάσει ήδη τα 72 εκατομμύρια ευρώ από 65,5 εκατομμύρια που ήταν στην αρχική σύμβαση, η οποία υπογράφηκε το Δεκέμβριο του 2022. Το μη επανδρωμένο θαλάσσιο όχημα που εντοπίστηκε σε ελληνικά χωρικά ύδατα στη Λευκάδα είναι ουκρανικό, δήλωσε για πρώτη φορά δημόσια ο Νίκος Δένδιας. Προσερχόμενος στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, δήλωσε ότι πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό θέμα, προσθέτοντας ότι θα ενημερώσει σχετικά τους ομολόγους του. Παρουσία και του Ουκρανού Υπουργού Άμυνας. Επειδή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δρομολογήθηκε η λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος θαλάσσιας επιτήρησης, το 2020 επί Νέας Δημοκρατίας έγινε διαγωνισμός, αλλά ακυρώθηκε στη συνέχεια, χωρίς να δοθεί κάποιος ουσιαστικός λόγος, είπε στο κόκκινο Χρήστος Λαμπρίδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας. Όπως είπε, ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να εντοπίσει την ύπαρξη ενός ντρόουν και την προέλευσή του. Υπάρχει ξεκάθαρη επιλογή απαξίωσης της δημόσιας υγείας από την κυβέρνηση, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, ο Κράτης Φάμελος, από το Λαϊκό Νοσοκομείο, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή. Όπως είπε, πήγε η ενότητα και η ανασύνθεση στον προοδευτικό χώρο για να φύγει η επικίνδυνη κυβέρνηση. Στη Λέσβο μεταβαίνει το απόγευμα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για το μείζον ζήτημα της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης του αυθόδους πυρετού. Γιατί ο κύριος Δημητριάδης δεν αποσύρει τις αγωγές σε βάρος δημοσιογράφων και συντελεστών του ραδιοφωνικού σταθμού στο Κόκκινο, μετά την ανάληψη της πολιτικής ευθύνης από τον ίδιο σε συνέντευξή του, ανέφερε μιλώντας στο Κόκκινο, Γιάννης Μπουλέκος, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και υπεύθυνος για τα μέσα του κόμματος, δεν θα φημωθούν οι Αυγοί και το Κόκκινο και θα κάνουμε τα πάντα για να υπάρξει ολοκληρωτική διαλεύκανση της υπόθεσης των υποκλοπών, σημείωσε. Επιβεβαιώνεται ότι δεν είναι δυνατό να γίνει σοβαρή πρόταση για αναθεώρηση του συντάγματος από μια πολιτική δύναμη που πάσχει από θεσμική αξιοπιστία, τόνισε μιλώντας στο Κόκκινο ο συνταγματολόγος Γιώργος Σωτηρέλης. Όπως ανέφερε, το 1/3 των προτάσεων της πλειοψηφίας συμβάλλουν στη συνταγματική φλιαρία, το άλλο 1/3 είναι ανούσιες ή αδιάφορες ή ατυχείς και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία, όπως είπε, για αλλαγές που πρέπει να γίνουν, αλλά κινούνται σε λάθος κατεύθυνση. Ανιστόρητες οι θεωρίες περί διάλυσης, αντιθέτως λέμε ότι πρέπει να σεβαστούμε την ιστορική διαδρομή και την αυτοτέλεια των σχηματισμών των κομμάτων, των δυνάμεων σε αυτή τη φάση και να προχωρήσουμε σε διαδικασίες ανασύνθεσης, να ενωθούμε και να προχωρήσουμε σε μια κοινή συνεργασία με κοινό ψηφοδέλτιο, τόνισε μιλώντας στο Κόκκινο η αναπληρώτρια πρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νατά Σαγκάρα. Ανίποτη τραγωδία στην Ηλιούπολη. Δύο κορίτσια 17 ετών να πέφτουν από την ταράτσα εκ του ορόφου πολυκατοικίας. Το ένα κορίτσι έχασε τη ζωή του, ενώ το άλλο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπείο Βούλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο κορίτσια ανέβηκαν στην ταράτσα, κλείδωσαν την πόρτα και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες βρέθηκαν στο κενό. Αβέβαιο το μέλλον της εκεχηρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με το πετρέλαιο να ανεβαίνει στα 106 δολάρια το βαρέλι, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να επανέλθει στις πολεμικές επιχειρήσεις μετά την απόρριψη της τελευταίας πρότασης της Τεχεράνης. Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, είναι απίθανο να ληφθεί κάποια σημαντική απόφαση πριν από την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Το Ιράν διατηρεί το δάχτυλο του στη σκανδάλη, αλλά παραμένει προσιλωμένο στη βιώσιμη ειρήνη και τη διπλωματία, σύμφωνα με δήλωση της Ιρανής κυβερνητικής εκπροσώπου. Στο Λίβανο συνεχίζονται οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο νότο παρά την εκεχηρία. Μάλιστα, Ισραηλινά στρατεύματα διέσχισαν τον ποταμό Λιτανή και έχουν πλέον αναπτυχθεί 10 χιλιόμετρα μέσα στο έδαφος του Λιβάνου. Πανελλαδική απεργία αύριο στο δημόσιο, με την ΑΔΔ να καλεί σε κεντρική συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος στις 10.30 το πρωί με κύρια αιτήματα, ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών. Κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ για συμμετοχή στην πανελλαδική απεργία και στις συγκεντρώσεις. Νέο θανατηφόρο δυστύχημα με τρακτέρ αυτή τη φορά στη Ραχούλα Λάρισας, όπου ένας 58χρονος έχασε τη ζωή του όταν κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών στο χωράφι του το τρακτέρ που οδηγούσε ανετράπη και τον καταπλάκωσε. Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για το πρόωρο κλείσιμο του προγράμματος Σπίτι μου 2 κατέθεσαν 17 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Όπως τονίζουν, η κυβερνητική προχειρότητα και ανικανότητα αφήνουν τους συμμετέχοντες εκτεθειμένους, με αποτέλεσμα χιλιάδες πολίτες να κινδυνεύουν να χάσουν προκαταβολές, προσύμφωνα και τη δυνατότητα αγοράς κατοικίας. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί εντός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όταν ομάδα γνώστων επιτέθηκε κατά μελών φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν 7 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 39 προσαχθέντες. σε 11 ένοπλες ληστείες σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αλλά και για κλοπές μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων, φέρονται να εμπλέκονται 8 συλληφθέντες για τη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Στη διεθνή επικαιρότητα, δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς της Ισπανίας, της Ιρλανδίας και της Σλοβενίας ανακοίνωσαν ότι δεν θα μεταδώσουν το διαγωνισμό της Eurovision που ξεκινάει απόψε, προχωρώντας σε μποϊκοτάζ λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ. Παράλληλα, η Ολλανδία και η Ισλανδία αποσύρονται από τη φετινή διοργάνωση. Στις αθλητικές ειδήσεις, η δραματική διαδικασία των play-outs, από την οποία θα προκύψουν οι δύο ομάδες που θα υποβιβαστούν στη Super League 2, συνεχίζεται με την 8η αγωνιστική. Στις 7 διεξάγονται οι αναμετρήσεις και Φυσιά Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός και Πανετολικός ΑΕΛ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές, αρχικά στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και Βαθμία στη Μακεδονία και τη Θράκη. Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία θα φτάσει ως τους 30 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και ως τους 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

Είστε έτοιμοι, έτοιμες, εδώ παρεούλα στο κόκκινο Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα αδέρφια, εδώ είμαστε στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο μέσω του avgi.gr, με μια ομπρέλα κόκκινη μόλις άνοιξε, Τρίτη σήμερα 12 Μαΐου του 2026, αριθμός εκπομπών 2.500, στρογγυλά, 2.500 εκπομπές, εξαιρετικά. Καταφέραμε με τούτα και με τα άλλα. Ο Δημήτρης Κουτζιαμάνης σταθερά στη ρύθμιση του ήχου και η Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση, παρεούλα βέβαια μέχρι και τις 6 όπως κάθε απογευματάκι.

Για πείτε μου πώς είστε λοιπόν, που βρίσκεστε, τι κάνετε, τρώτε, πίνετε καφεδάκι, ξεκουράζεστε, είστε στο δρόμο, σε καμιά θάλασσα. Απόλυτο καλοκαίρι σήμερα, νομίζω για τους φίλους μου εδώ που είναι και χειμερινοί κολυβητές, η απόλυτη χαρά, ξεσάλωμα, δεν γίνεται να μην το χαρείς, ως και εγώ δηλαδή θα ήθελα να είμαι εκεί. Βέβαια θα ακολουθήσει ένα δεκαήμερο αστάθειας, μας λένε οι μετεωρολόγοι, έτσι, βροχές, καταιγίδες, χαλάζι, δεν ξέρω τι, η θερμοκρασία δεν θα πέσει τρελά, μην φανταστείτε, απλά θα είναι ασταθής, έτσι όπως την περιγράφουνε. Okay. Εξάλλου και το καλοκαίρι όταν μπαίνει επίσημα, για τον Ιούνιο μιλώ, σχεδόν κάθε απόγευμα βροχές δεν έχουμε, την ώρα που ετοιμάζεσαι να πας θέατρο ή συναυλία, ε, έτσι κάπως. Τις χρειαζόμαστε τις βροχούλες, αδέρφια, νεράκι. Σήμερα βρέθηκα και σε μέρος που δεν έχει σκιά, τον πετόν παντού, και πήρα μια πολύ μικρή πρώτη γεύση από το πώς θα είναι ακόμη χειρότερα εν μέσω καλοκαιριού, έτσι. Δεν θα έχουμε που να κρυφτούμε. Και μέσα αυτή την πόλη το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, δεν έχουμε και ιδιαίτερο πράσινο. Όπου φύγει, φύγει. Λοιπόν, σας έχω προσκλήσει για θέατρο και πάλι για την παράσταση για την οποία μιλούσαμε χθες με την Αρετή Πολυμενίδη. Μιλώ για το έργο «Η Κόλαση» του Ντάντε Αλιγκέρι, performance βασισμένη στο πρώτο μέρος της θείας κομμωδίας του ποιητή, σκηνοθετεί ο Πάνος Ελληνικόπουλος, Φιλαρέτη Πεντούση, Αρετή Πολυμενίδη, Μίλτος Τσιάντος επί σκηνής, στη φωνή ακούγεται ο Πέτρος Παπαζήσης και μουσικός επίσης επί σκηνής ο Θανάσης Παναγιωτόπουλος. Μια παράσταση που φιλοξενείται λοιπόν στο θέατρο Αμαλία, Αμαλίας 71, και σήμερα και μετά 17 με 20 Μαΐου. Οι δύο διπλές είναι και την Κυριακή 17 του μήνα, έτσι, για να μην μπερδευτούμε, για 17 Μαΐου. Οπότε στο μηνυματάκι σας που θα στείλετε, είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη, είτε μέσω Viber στο 6970-609-900, βάζετε και τη λέξη θέατρο εάν και εφόσον θέλετε να μπείτε στην κλήρωση. Και εγώ ξεκινώ με ένα ανοιξιάτικο τραγούδι, για να φανεί η άνοιξη είναι ο τίτλος. Σταύρος Χιόλας στους στίχους, Πόλης Κυριάκου στη μουσική, Ελένη Τσαλιγοπούλου ερμηνεία.

Ριζώνει όμως, ε. Καλώς την Ελένη. Καλησπέρα, λέει, με ζέστη και ζέση. Σωστή σε βρίσκω. Ο Τόλης εδώ άκουσε για κολυμβητές χειμερινούς και είπε κάποιος με φώναξε. Καλώς τον, καλώς τον. Αγαπημένε μου Γιώργο με το βελουδόφωνη. Πολύ μεγάλη αγάπη όλο τούτο, να το ξέρεις. Καλώς την και την Κωνσταντίνα. Και το Μιχάλη και το Θωμά. Eurovision, λέει, δεν βλέπουμε ούτως ή άλλως σήμερα με την καμία. Βέβαια, ο Νίκος Κεφαλάς δεν θα δει, γιατί δεν έστειλε η Ελλάδα τον Μπίγαλη και την πόλη. Αυτούς ήθελε. Σοβαρά, να σου πω. Κι εγώ θα τους προτιμούσα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, περιορέξως, ναι. Εγώ νομίζω θα βλέπα Eurovision μόνο παιδιά έτσι για να ακούγεται τηλεόραση. Πώς το λένε, ε? Κάτι να ακούγεται, βρε αδερφέ. Πώς βάζουν άνθρωποι σαν εμένα τηλεόραση που δεν την παρακολουθούν, κάπως έτσι. Ευχαριστώ Τόλι να τα χιλιάσετε, λέει. Αμήν, τι να σου πω. Καλώς τον και τον Πέτρο και την Άννα, χαίρετε. Λοιπόν, και τη λέξη θέατρο, αν θέλετε να πάτε Κυριακή 17 Μαΐου στο Θέατρο Αμαλία να δείτε την Κόλαση. Performance βασισμένη στο πρώτο μέρος της Θείας Κωμωδίας του Ντάντε Αλιγκέρι, βεβαίως, σε σκηνοθεσία Πάνου Δελινικόπουλου. Μάλιστα, η παράσταση 17 του μήνα διαθέτει και αγγλικούς υπέρτιτλους. Το λέω αν έχετε κάποιο γνωστό και θέλει να την παρακολουθήσει. Μια που ακούγαμε τραγούδι που έγραψε, μάλλον ανάποδα τα είπα, ο Πόλης Κυριάκου τους στίχους, ο Σταύρος Χιόλας στη μουσική. Ναι, ο Σταύρος Χιόλας θα είναι εδώ, Θεσσαλονίκη, 1η Ιουλίου βέβαια. Αλλά σημειώνετε τα κοινοποιώ και στην ομπρέλα αυτά, στη σελίδα στο Facebook. Είναι εκδηλώσεις που έρχονται και πολύ πολύ ενδιαφέρουσες. Και μάλιστα δεν θα είναι μόνος του. Θα είναι με Ξανθίπη Καραθανάση, παρακαλώ. Και με το άλλο αστέρι, την Ανδριάνα Χιτζάνοβα. Εξαίσια και τούτη. Το παρελθόν με το παρόν, έτσι. Υπέροχες φωνές. Η παράδοση ξεδιπλώνεται με το δικό της τρόπο. 1η Ιούλη, αυτό στο Θέατρο Κήπου. Και θα συμφωνήσω μαζί σου, Θωμά. Έχεις δίκιο. Μετά τη συμμετοχή του Ισραήλ και το ότι η χώρα μας, συμπληρώνω εγώ, δεν απέχει όπως άλλες, έτσι. Προτιμώ, λέει, να βλέπω το πρόγραμμα του πλυντηρίου. Αυτό θα κάνω. Έχεις δίκιο. Αυτό θα κάνω. Κωνσταντίνα μου, τι χάσατε με τα χιλιάσετε. Είπα ότι φτάσαμε τις 2.500 εκπομπές. 2.500 σήμερα. Αυτό εννοούσε το όλες. Δηλαδή τα έχουμε χιλιάσει, αλλά να πάμε ακόμη πιο πέρα.

Οπωσδήποτε, λέει Κωνσταντίνο, το έχουμε ανάγκη. Και εγώ έχω ανάγκη εσάς, γι' αυτό σας θέλω εδώ. Στείλτε διάφορα, πείτε μου, όμορφες εικόνες ή οτιδήποτε άλλο σας απασχολεί. Τριγύρω, αν κοιτάξει κανείς, μόνο όμορφες εικόνες δεν έχει. Ειδήσεις τραγικές, ρε παιδιά. Τι είναι αυτό με τα δύο κορίτσια, τσεκαϊτάχουνε στην Ηλιούπολη. Αφήσαν σημείο με αυτοκτονίας, πέσανε από την ταράτσα. Κάθε μέρα είναι τέτοια ζωφερή κατάσταση τριγύρω. Εκεί στο Απουθού έγινε ντου, έτσι. Ελεύθεροι 39 προσαχθέντες για την επίθεση, τραυματίες. Ένα φορτηγάκι στο πεζόδρομο, το τονίζω. Καλά που είναι πεζόδρομος. Όπως οι πεζόδρομοι πρέπει να είναι της Αγίας Σοφίας. Έχασε τον έλεγχο, λέει, πήγε να αποφύγει άλλο όχημα στον πεζόδρομο, ξαναλέω. Και έπεσε πάνω στο περίπτερο. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε ή να σκοτωθεί κανείς. Ναι, πρέπει κάπως να ξεφορτώνουν, να γίνονται φορτοεκφορτώσεις, το ξέρω. Αλλά παιδιά, δεν ξέρω, όταν ένας είναι πεζόδρομος, είναι πεζόδρομος. Δεν θα πρέπει να λειτουργεί έτσι. Δεν είναι το αυτονόητο. Λέω εγώ τώρα με το φτωχό μυαλό.

Με το χανταϊό δίνουν και παίρνουν ειδήσεις. Κινδυνεύουμε, δεν κινδυνεύουμε. Πανδημία ή όχι. Ψυχραιμία, λέω εγώ. Εκεί στο τηλεοπτικό παιχνίδι του Survivor τραυματίστηκε σοβαρά παίχτης του ελληνικού Survivor. Έκανε ψαροτούφεκο και έπεσε στις προπέλες ενός περαστικού στη θάλασσα. Ναι, όλο όμορφιες, δεν είναι? Πάμε σε τραγούδι, παιδιά. Γενέθλια Λεωνίδας Μπαλάφας σήμερα, το 81. Μικρός είναι, αλλά υπέροχος τραγουδοποιός. Η κοινωνία τι θα πει, δικό του κομμάτι βεβαίως, στίχη, μουσική και ερμηνεία.

Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, καλώ την Άννα. Τις καλησπέρες μου όλου. Θες, στο αυτοκίνητο γράφει 32 βαθμούς. Καψωθήκαμε, αδέρφια. Και πού είσαι ακόμη?

Ο Θωμάς βέβαια, απίστευτα, έτσι, και τα καλέσματα που κάνει. Όσοι δεν άλλαξαν ταυτότητες, και εγώ δεν έχω αλλάξει, το ομολογώ, και δεν πήραν το τσιπ, θα τους τοποθετήσουν με το νέο εμπόλιο του Χανταϊού. Να το αποφύγω. Συγκέντρωσε 10 λεπτά στο Λευκό Πύργο, στην πλευρά που κουτσουλάνε τα περιστέρια. Έτσι, για να πάρουμε, πώς το λένε, αντίσωμα, οι κουτσουλιές θα μας σώσουν.

Κώστα, τι, δεν σου αρέσει τα τραγουδιά, ε? Έχει κι άλλα παρακάτω. Έχει κι άλλα. Ρε τι έχω πάθει. Είναι και ο καθής και αισθητική και η όρεξή του, καταλάβατε. Προσπαθώ όλα να τα ρυθμίσω. Λοιπόν, σήμερα έχουμε και βιβλίο τώρα μετά τις 4.30. Πολύ πολύ ενδιαφέρον. Και μουσική ολοκένουργια, Μαριάννα Παπαθανασίου, δίσκος, ολόφρεσκος. Και βέβαια ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα για ακόμη μια φορά του Πασχάλη Δήμου στο κόκκινο βινήλιο του. Αφιέρωμα αυτή τη φορά στο Γιάννη Βοιατζή. Τον, πώς να το πω, με τη φωνή Αηδώνη. Ε? Όλα αυτά και άλλα τόσα. Σας αφήνω τώρα με Ιουλία Καραπατάκη, Μαύρος Αχινός, Θοδωρής Γκόνης στους στίχους, Φώτης Χιώτας στη μουσική. Και πάμε να γνωρίσουμε λοιπόν έναν άνθρωπο ο οποίος έχω την αίσθηση ότι έχει ζήσει 10 ζωές σε μία.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: Σήμερα το απογευματάκι που λέτε, αδέρφια, στις 7, περάστε από την Δημοτική Βιβλιοθήκη. Σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Εκεί θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου του Μανώλη Μπουζάκη «Ο δρόμος του Ποσειδώνη, αναμνήσεις ενός πλάνητα οδυπόρου». Είναι ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κύχλη, 344 σελίδες που κυλάνε πάρα πολύ εύκολα, διότι μεταφέρεσα μαζί με τον συγγραφέα του σε όλη του τη ζωή. Τα πάντα έχει εκεί μέσα. Όπως λέει και ο ίδιος στο αυτή του βιβλίου που λέμε, γράφει εκεί που γεννήθηκε, στην Κρήτη γεννημένος, που μεγάλωσε, σε ποιες θάλασσες κολύμπησε, σε ποιες ναυάγησε, τα σχολεία, τους δασκάλους του. Και είναι μια ζωή που, όπως σας έλεγα και πριν, έχω την αίσθηση ότι είναι 10 ζωές σε μία. Αυτή την αίσθηση μου δίνεται, κύριε Μπουζάκη, δεν ξέρω, δεν ήξερα από πού να πρωτοκοιτάξω μάλλον με αυτά που έχετε ζήσει. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ που είστε εδώ.
1: Έχετε δίκιο. Ήταν πολλές οι ζωές μου. Αυτό που διαφοροποιεί ίσως τα πράγματα λιγάκι, και είναι κάτι που το αναφέρω στο βιβλίο, είναι ότι έζησα όλοι μας, έχουμε τουλάχιστον δύο ζωές. Μία που την ξέρουμε εμείς οι ίδιοι και άλλη μία αυτή που νομίζουν οι άλλοι, οι δικοί μας άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Εγώ τώρα... στο πολεμικό ναυτικό, μα τα ταξίδια που έκανα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
0: Με τις εκδόσεις
1: γνώση, βέβαια. Γνώση. Δεν άκουσα?
0: Ναι, όχι, αυτό συμπλήρωσα, με τις εκδόσεις γνώσης, στο χώρο του βιβλίου.
1: Λοιπόν, όλα αυτά, σαν ένας καλός ηθοποιός, δεν ερμήνευα απλώς τους ρόλους που είχα κάθε φορά. Mm-hmm. Τους βίωνα. Mm-hmm. Και αυτό το βίωμα με σημάδευε. Αυτά τα σημάδια προσπαθώ να μεταφέρω στο βιβλίο μου.
0: Κοιτάξτε όμως, είναι με τόσο... η αφήγηση έχει και την ανάλαφρη πλευρά, δηλαδή μιλάμε και για άλλες εποχές, έχει και τη βαριά πλευρά, τη σκοτεινή, γιατί αυτές οι άλλες εποχές είχαν και τη βαριά πλευρά τους, έτσι. Και μιλώ βέβαια και για το μεγάλωμα, και για την ενηλικίωση, και για τις όποιες περιπέτειες και για τα όποια ανταμώματα, αλλά και για τη Χούντα, και για το κελί, και. Σε όλο αυτό μέσα έρχεται να μπολιαστεί η γνώση απίθανων πραγμάτων, δηλαδή στα 58 πιλοτάρατε, αποφασίσατε να κάνετε μαθήματα πιλότου. Ξέρετε, αυτό που μου γεννείται ως απορία, κάποια στιγμή γράφετε μέσα στο βιβλίο σας ότι την προκάλεσα τη ζωή, ρίχτηκα βαθιά μέσα της, δεν ήμουν θεατής της. Αλήθεια όμως, φόβο δεν είχατε ποτέ για τίποτα?
1: Κοιτάξτε, επίσης γράφω σε ένα σημείο ότι είχα ένα διαρκώς απλωμένο χέρι.
0: Ναι,
1: ό,τι, μου,
0: ναι.
1: Ό,τι προέκυπτε το άρπαζα. Στη συνέχεια το έβλεπα. Αυτό σήμαινε βέβαια πολλές φορές και τραύματα, γιατί μπορεί να μην ήταν λουκουμάκι αυτό που θα έπαιρνα,
0: ναι.
1: Αλλά κάποιο αγκάθι. Λοιπόν, όλα ήταν μέσα στο πρόγραμμά μου. Τι να κάνουμε. Οι δύσκολες όμως στιγμές της ζωής μου, θεωρώ πως τώρα πια, ανακαλώντας στη μνήμη μου, είναι τα όποια παράσημα θα μπορούσα εγώ να δώσω στον εαυτό μου. Από εκεί στερα ο κόσμος είναι αυτός που δίνει ή αφαιρεί παράσημα ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι, βεβαίως. Εγώ σας δίνω και ένα παράσημο, αν μπορώ να το βάλω εντός ή εκτός εισαγωγικών, ότι στην όλη αφήγηση δεν ωραιοποιείται κάτι. Είστε και αυτοκριτικός, δηλαδή εδώ μιλάτε και για αυτά που εσείς προκαλέσατε ως σημάδια ή τραύματα σε άλλους και σας βασανίζουν, όπως λέτε, μέχρι και τώρα, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, ένα μεγάλο βάσανο, μια μεγάλη πληγή μου άφησε η βίαιη απομάκρυνσή μου από το χώρο του βιβλίου. Mm-hmm. Το βιβλίο το λάτρεψα. Από τότε που το εντόπισα, έγινε ένα κομμάτι του εαυτού μου. Η γνώση, ο εκδοτικός αυτός οίκος, ήταν μια πηγή ζωής για μένα.
0: Mm-hmm.
1: Εξαιτίας των πολιτικών που εγώ εφάρμοζα τότε,
0: ναι.
1: Γιατί ήμουν ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής της. Η γνώση κάποια στιγμή χρεοκόπησε.
0: Ναι.
1: Και αναγκάστηκε να τα παρατήσω όλα και να φύγω. Όταν, ξέρω εγώ, μου προτάθηκαν διάφορες θέσεις στην Αθήνα, το ναυτικό πάρκο ή δεν ξέρω τι άλλο, αρκετές θέσεις εν πάση περιπτώσει. Είπα, ήθελα να φύγω μακριά.
0: Ναι.
1: Λέω σε κάποιο σημείο ότι έφυγα για λίγο από τα Χανιά και η ξενιτιά, λέω, με πλάνεψε και αντί για 30 μέρες έμεινα 30 χρόνια. Στην ουσία έμεινα 40 χρόνια στην Αθήνα.
0: Οδυσσέας. Ψάχνατε το δρόμο για την Ιθάκη, αλλά όλο κάτι γινόταν, έτσι.
1: Όλο κάτι γινόταν. Κοιτάξτε, τώρα πια, τα ξαναφέρω στη μνήμη μου και σας λέω ότι ήταν καλές οι στιγμές, ακόμα και οι δύσκολες.
0: Ναι.
1: Ακόμα και οι πολύ δύσκολες στιγμές.
0: Βέβαια, γιατί η γνώση τώρα, εκεί δεκαετία 80, έτσι όπως την περιγράφετε, ήταν ένα μεγάλο σχολείο. Δηλαδή τα συναπαντήματα και συνεργασίες που είχατε μόνο με ανθρώπους, τι να πω τώρα, Τίτος Πατρίκιος, Μάνος Ελευθερίου, Κωστής Παπαγιώργης, Παναγιώτης Κονδύλης, Μάριος Πόντικας, Περικλής Κοροβέσης. Δεν είναι καθόλου, τι να συζητάμε. Μιλάμε για αφρόκρεμα.
1: Αυτή την περίοδο ξεχωρίζω πραγματικά τρεις ξεχωριστές συναντήσεις που είχα όταν ξεκίνησα τη γνώση. Ήρθαν τρεις άνθρωποι απρόσκλητοι και με βρήκαν.
0: Ναι.
1: Ο ένας τον είπατε ήδη, ήταν ο Περικλής ο Κοροβέσης, ο οποίος ήρθε και μου λέει πρωί-πρωί σε 9 η ώρα, θέλω να σου πω μια ιστορία και αν σας ενδιαφέρει να πάμε παραπέρα να το συζητήσουμε και παραπέρα. Λέω, τι να σας κεράσουμε. Θέλετε τσάι, θέλετε χαμομήλι, θέλετε καφέ? Όχι, όχι, μου λέει, τσικουδιά ή βότκα έχετε? Έχουμε και από τα δύο. Θα σας δώσω τσικουδιά.
0: Δικός μας άνθρωπος πάντα, ο Κοροβέσης.
1: Πάρα πολύ δικός μου. Αυτός ο άνθρωπος έγινε αδελφικός μου φίλος. Αυτή ήταν μια συνάντηση που με σημάδεψε πραγματικά.
0: Ναι.
1: Η άλλη συνάντηση ήρθε μια άλλη μέρα. Ένας κύριος ο οποίος μάλιστα είχε μια βαριά νόσο. Είχε Πάρκινσον και στηριζόταν στο μπράτσα της αδελφής του με την οποία ήταν μαζί. Mm-hmm. Μου είπε το όνομά του, το οποίο μου ήταν τότε άγνωστο εμένα. Μου είπε, λέγομαι Γιώργης Πετρής.
0: Ναι.
1: Που ήταν ψευδόνυμο. Το κανονικό του όνομα ήταν Σίμος. Και ήταν ένας από τους πρώτους, το 49, από τους πρώτους βουλευτές της ΕΔΑ. Mm-hmm. Και αργότερα υπεύθυνος της επιθεώρησης τέχνης.
0: Έτσι.
1: Αυτός λοιπόν μου είπε ότι σας φέρνω ένα υπόμνημα κρατουμένων της Γιάρου προς τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης.
0: Mm-hmm.
1: Ένα συγκλονιστικό κείμενο μου λέει, το οποίο σχολιάζω κιόλας. Θέλετε να το δείτε και να μου πείτε θα σας ενδιαφέρει? Λέω, γιατί το φέρατε σε εμάς? Όταν το διαβάσετε μου λέει, θα καταλάβετε γιατί το έφερα σε εσάς. Και πραγματικά το πήρα.

0: το βιβλίο, τη δίκη. Αυτά τα τρία πράγματα τώρα δεν μπορεί να τα ξεχάσει κανείς, δεν φεύγουν έτσι.
1: Μα τι να ξεχάσει, και κοιτάξτε τώρα, μόνο από αυτούς τους ανθρώπους και έτσι όπως τους, τους ξεδιπλώνετε μπροστά μας, σε σχέση με εσάς και σε σχέση με τις εποχές που ζούσατε, έχουν όλα ένα πολιτικοκοινωνικό υπόβαθρο, έτσι, και ιδεολογικό. Διότι αν πάμε και στην προηγούμενη ζωή, αν βάλουμε τη ζωή δηλαδή του πολεμικού ναυτικού, όλο αυτό που ζήσατε εκεί με το κίνημα του ναυτικού που δεν έγινε, σε εποχές Χούντας, τα βασανιστήρια μετά, ότι ήσταν δακτυλοδεκτούμενος, δεν το συζητώ, χρωματισμένος δηλαδή με έναν τρόπο.
0: Ήμουνα γνωστός, ήμουνα βέβαια ο πιτσιρικάς της κίνησης του ναυτικού, όπως γράφω σε ένα σημείο, και με αποκαλούσαν ο Ερυθρός Υποπλοίαρχος. Mm-hmm. Γιατί με αποκαλούσαν έτσι? Διότι έλεγα ότι, κοιτάξτε να δείτε, διαβάζοντας αυτά που τότε ξέραμε για τη Σοβιετική Ένωση και για το σοσιαλιστικό κράτος, όλοι έχουν εργασία, όλοι έχουν περίθαλψη, όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες, όλοι έχουν τα ίδια, τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια δικαιώματα. Σε ένα τέτοιο τόπο θέλω να ζήσω εγώ.
1: Έτσι.
0: Αυτό μου έδωσε το προσανήμενο του αριστερού, του κόκκινου υποπλοιάρχου. Αυτός ήταν ο βαθμός μου όταν με συλλάβανε για το κίνημα του ναυτικού.
1: Και σε έναν τόπο που δεν θα σκοτώνουν χωροφύλακες, χήτες μάλιστα, ένα σκύλο όπως τον Ποσειδώνη, για να εκδικηθούν παππού ή πατέρα που ήταν αριστερή,
0: που ήταν στο ΕΑΜ, ναι, ναι. Κοιτάξτε, αυτό πραγματικά ήταν κάτι που με σημάδεσε μικρό. Ήμουν τότε 4 ή 5 χρονών, όταν είχαμε πάει με τον παππού μου να αρμέξουμε τα πρόβατα στο χωριό.
1: Mm-hmm.
0: Και μας ακολουθούσε και ο σκύλος του, ένα σκύλος τον οποίο δεν έλεγε Ποσειδώνα, τον έλεγε Ποσειδώνη. Και πήγαμε λοιπόν εκεί, είχαμε τελειώσει με το άρμεγμα των προβάτων και ετοιμαζόμαστε να τα αφήσουμε εκεί για να σταλίσουν τις μεσημεριανές απογευματινές ώρες. Και τότε ακούσαμε κάποια ποδοβολητά λόγων που πλησίαζαν, γιατί ακριβώς πάνω από εκεί που βρισκόμασταν περνούσε ένα μονοπάτι που ένωνε το χωριό μας με κάποια άλλα χωριά ανατολικά και δυτικά. Και σε λίγο βλέπουμε μια πομπή 5-6 χωροφυλάκων, σταματάει ο πρώτος, ήταν ο επικεφαλής του, τον οποίο τότε αποκαλούσαν καπετάνιο.
1: Mm-hmm.
0: Ο αρχιχωροφύλακας σε κάθε τέτοια περιοχή ήταν ο καπετάνιος, έτσι τον λέγανε.
1: Ναι.
0: Σταματάει λοιπόν αυτός, κοιτάζει τον παππού μου και του λέει: «Για τα έχεις λιτό το σκύλο σου, Μανολάκη? Δεν το κατέχεις πως απαγορεύεται?» Σε βαριά κριτική προφορά,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Ναι, ναι.
0: Ο παππούς μου δεν απάντησε. Και βγάζει από τη σέλα του αλόγου του ένα ταχυβόλο και πολυβόλησε το σκύλο. Η σκηνή μπροστά στα μάτια μου ήταν μια φρικτή σκηνή που δεν θέλεις να την περιγράψεις στο βιβλίο.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν έχει βγει από τα μάτια μου ποτέ. Και αυτό το αλήχτισμα το τελευταίο του σκύλου έμεινε εκεί πάντα στο μυαλό μου.
1: Mm-hmm.
0: Όπως το άκουσα τότε, έτσι αναλύωτο έμεινε όλα αυτά τα χρόνια.
1: Έτσι αυτό.
0: Ρώτησα τον παππού μου: «Γιατί, παππού?» Δεν μου απάντησε τότε. Μετά από καιρό μου είπε ότι αυτοί, μερικοί από αυτούς τους χωροφύλακες, ήταν, λέει, χήτες.
1: Mm-hmm.
0: Έψαξα και βρήκα, βέβαια, τι ήταν αυτοί οι χήτες και αργότερα τα ΤΕΑ.
1: Ναι.
0: Τα έμαθα αυτά και είπε ότι ναι, δεν μπορεί, ο δρόμος ο δικός μου δεν μπορεί να είναι άλλος παρά αυτός που μου έδειξε ο Ποσειδώνης, η θυσία του Ποσειδώνη.
1: Καλά, το μάθατε και στο πετσί σας, έτσι. Αργότερα, με όσα ακολούθησαν. Κάπου έχετε τη φράση: «Πόσα χρόνια θα περάσουν για να καθαρίσουν το κορμί της πατρίδας από τη βρώμα που αφήσαν μέσα οι βιαστές της?» Θεωρείτε, κύριε Μπουζάκη, ότι δεν έχει, ή μάλλον να το πω καλύτερα, ότι σήμερα δεν έχουμε ανάλογη βρώμα? Δυστυχώς έχουμε πολλούς βιαστές επίσης.
0: Υπάρχει,
1: και προδότες και δοσύλλογους.
0: Βέβαια υπάρχουν. Θα σου πω μια εικόνα παρεμφερή, όχι ακριβώς αυτού του θέματος που είδε τώρα. Μια κυρία ιδιαίτερα ευγενική, η οποία είχε ασχοληθεί, είχε έρθει στα Χανιά από την Αθήνα, όπου και αυτή ήταν εξόρεστη για 60 χρόνια εκείνη.
1: Mm-hmm.
0: Και ήρθε στα τελευταία της να περάσει το υπόλοιπο της ζωής στα Χανιά. Ασχολήθηκε με διάφορα πράγματα. Και μου έλεγε κάθε τόσο: «Η Κρήτη μας, Μανώλη, η Κρήτη μας, η ομορφιά». Της λέω: «Μαρή μου, εντάξει, δεν βλέπεις τη βαρβαρότητα, δεν τη βλέπεις δίπλα σου?» Μου λέει: «Τη βλέπω και αυτή, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Προτιμώ να βλέπω τους βασιλικούς στις αυλές και τα τριαντάφυλλα τα ανδυσμένα».
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έτσι και τώρα ασφαλώς υπάρχουν και δοσύλλογοι υπάρχουν, και πρόσφατα εξάλλου ζήσαμε στην Ελλάδα σκηνές έσχους. Δηλαδή είναι πρόσφατη παρουσία αυτής της περίφημης Χρυσής Αυγής.
1: Mm-hmm. Και δεν σταματάει λοιπόν, εκεί
0: δεν
1: αυτό
0: έχουν,
1: είναι
0: δεν
1: το
0: έχουν
1: θέμα.
0: Τελειώσει τα απομεινάρια αυτής της εμφυλιοπολεμικής και της κατοχικής περίοδου.

0: Υπάρχουν ακόμα, δυστυχώς υπάρχουν ακόμα.
1: Mm-hmm. Έτσι, έτσι αυτό είναι.
0: Θυμάμαι ότι όταν πρωτοπήγα στα Χανιά μετά την πτώση της γνώσης και την αναγκαστική, όχι, θέλησα να φύγω από την Αθήνα και πήγα στα Χανιά. Εκεί ανέλαβα υπεύθυνος πολιτικής προστασίας και ειδικό σύμβουλος νομάρχη.
1: Ναι.
0: Με κάλεσε λοιπόν τις παραμονές της 21ης Απριλίου του 2001, εγώ είχα ήδη 3-4 μήνες στα Χανιά όλους και όλους, να μιλήσω στους δημόσιους υπαλλήλους του τόπου για τη Χούντα. Και είπα ευχαρίστω βέβαια.
1: Ναι.
0: Πήγα λοιπόν την ημέρα την 21η Απριλίου στην αίθουσα εκδηλώσεων της νομαρχίας και εκεί είχαν προσκληθεί υπάλληλοι από την νομαρχία, από το Δήμο, από το ΙΚΑ, από το νοσοκομείο, από το λιμενικό, από την αστυνομία, από την εφορία, από όλο το δημόσιο χώρο του νομού. Είχε γεμίσει η αίθουσα εκδηλώσεων, είχαν έρθει και οι επικεφαλείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, ανεβαίναν στο βήμα. Ο κόσμος κάτω μιλούσε, φώναζε, γελούσε, χαριζόταν. Καμία σημασία για το τι θα γινόταν. Σου λένε τώρα, είχε κυκλοφορήσει βέβαια ότι κάποιος στρατιωτικός. Εγώ όταν άκουγα τη λέξη
1: στρατιωτικός,
0: με ενοχλούσε πάρα πολύ. Ενώ το ναυτικός το αποδεχόμουν ευχάριστα. Η θάλασσα, θα έλεγα, είναι μια γέφυρα που ενώνει, δεν χωρίζει.
1: Ακριβώς.
0: Φέρνει ανθρώπους κοντά. Λοιπόν, κάποια στιγμή ανεβαίνω στο βήμα και κοίταζα τον κόσμο. Χωρίς να μιλάω, χωρίς να λέω τίποτα. Βαρέθηκαν να με κοιτάζουν από κάτω και σταμάτησαν κάποια στιγμή να χαριαντίζονται και να συζητούν και στάψαν όλοι το βλέμμα προς επάνω μου. Όταν σταμάτησαν εκείνοι, ξεκίνησα εγώ να μιλήσω το λόγο μου, ο οποίος ξεκίνησε ως εξής. Διότι δεν συνεμορφώθην προς υποδείξεις. Έτσι ξεκίνησα. Και μετά ρωτάω, το έχετε ξανακούσει παιδιά αυτό το τραγούδι? Ρώτησα δύο νεαρούς μπροστά, δύο τρεις νεαρούς. Λένε όχι. Πήγα σε κάποιας πιο προχωρημένης ηλικίας, εκείνοι κάτι ήξεραν.
1: Μάλιστα.
0: Τους είπα, αυτό το διότι δεν συνεμορφώθηκε, φαίνεται ότι με ακολουθούσε από τα μικράτα μου.
1: Σας εκφράζει απόλυτα. Αυτό το πέρασμα από την τοπική αυτοδιοίκηση, το είχατε σκεφτεί καλά? Και το λέω, κύριε Μπουζάκη, γιατί το αποτέλεσμα ήταν αυτό που περιγράφεται, έτσι. Απογοήτευση δηλαδή, δεν το συζητάμε.
0: Εντάξει. Είχε προηγηθεί ένα πέρασμα από την τοπική αυτοδιοίκηση στο Δήμο Ζωγράφου στην Αθήνα, όπου ήμουν δημοτικός σύμβουλος για περίπου 2 τετραετίες. Κάποια στιγμή παραιτήθηκα βέβαια και δεν ξανασχολήθηκα. Όταν όμως βρέθηκα στο χωριό μου, είπα ότι κάτι μπορεί να προσφέρει, μια κουβέντα, ένα κείμενο, μια συζήτηση, μπορεί να προσφέρει κάτι στους συντοπίτες μου.
1: Ναι.
0: Και έτσι το αποφάσισα. Βέβαια, έχετε υπόψη σας ότι διαπίστωσα ότι η πολιτική από το πιο μικρό δήμο ή κοινότητα του τόπου μέχρι την κεντρική διοίκηση της χώρας δεν διαφέρει και πολύ.
1: Ναι,
0: είναι περίπου ίδια. Τα στοιχεία είναι ίδια. Ο κόσμος αντιδρά με τον ίδιο περίπου τρόπο.
1: Δυστυχώς.
0: Αυτό το διαπίστωσα και απομακρύνθηκα.
1: Δυστυχώς. Ωστόσο, αυτό που δεν μπορεί να λείπει από τη ζωή ενός ανθρώπου, γιατί θα είναι μισός φαντάζομαι, είναι ο έρωτας, έτσι. Αυτό το κομμάτι στο οποίο έχετε και ομορφιές να αφηγηθείτε, αλλά και τα τραύματα που λέγαμε πριν, τις συμπεριφορές.
0: Ο χωρισμός μου από τις γυναίκες με τις οποίες απέκτησα παιδιά.
1: Αυτό.
0: Από εκεί στερα η γυναίκα στη ζωή μου πάντα ήταν ένα ξεχωριστό στοιχείο, το οποίο με όποιο τρόπο μπορούσα ήμουνα δίπλα του. Ο χωρισμός από τις γυναίκες με τα παιδιά μου, αυτό με τραυμάτισε. Κυρίως γιατί είδα, και δεν είναι εύκολο να μην το διαπιστώσει κανείς, το τραύμα που επέφερε στα παιδιά. Παρά το γεγονός ότι οι σχέσεις μας και ήταν και είναι εξαιρετικές πάντα. Δεν είχα δηλαδή δικαστήρια και ακραίες καταστάσεις ούτε με τις τότε γυναίκες μου, ούτε με τα παιδιά μου ποτέ.
1: Ναι.
0: Αλλά έτσι κι αλλιώς ήταν μια δύσκολη, μια σκληρή συγκυρία αυτή και στις δύο περιπτώσεις. Από εκεί στερα βέβαια με τις γυναίκες τώρα στα ίδια βασιλέματα λέω ένα σημείο, βρήκα στη ζωή μου έναν άλλον άνθρωπο. Είμαστε μαζί και λέω ότι ο έρωτας σε αυτές τις ηλικίες θυμίζει κάτι που είχε πει ο Ρίλκε, ότι ο έρωτας λέει στις μεγάλες ηλικίες είναι σαν την Ιλαρά. Όσο πιο αργά σε χτυπήσει, τόσο πιο άγριος είναι.
1: Κινδυνεύεις, έτσι, έτσι πάει. Κύριε Μανώλη Μπουζάκη, κρατάω για τέλος, έτσι για να το κλείσουμε, τη φράση που έχετε κι εσείς. Δεν υπάρχει τέλος. Κάθε τέλος μια αρχή. Οπότε ανησυχώ λίγο τι καινούριο θα κάνετε. Το ανησυχώ πάει σε ριψοκίνδυνα πράγματα, έτσι. Μη θέλετε Εντάξει. τίποτα πάλι. Κανένα budget jumping. Ξέρω εγώ, το χαριτολογώ τώρα λίγο. Δεν ξέρω τι δεν έχετε δοκιμάσει.
0: Όχι, τέτοιου είδους. Όχι, μπορεί όμως να ξαναβρεθώ σε κανένα ιστιοπλοϊκό.
1: Να το, αυτό
0: γιατί
1: είναι.
0: Η ιστιοπλοϊκή και τη θάλασσα είναι κάτι που με έχει επίσης χαράξει. Από εκεί σήμερα το πιο πιθανό είναι ότι θα παραμείνω σε κάποιο γραφείο και θα γράψω μερικά διηγήματα που έχω ήδη ξεκινήσει να κάνω.
1: Με το καλό λοιπόν, ωραιότατα. Προς το παρόν θα σας δούμε το απογευματάκι 7 η ώρα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Θα είστε
0: καλά.
1: Παρέα με Αναστασία Ζήση, Αλεξάνδρα Μητσιάλη και συντονίζει και ο Τριαντάφυλλος Μεταφίδης, έτσι.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το αντάμωμα, έστω και
0: Εγώ
1: τηλεφωνικά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Και επειδή γνωρίσατε Μίκη Θοδωράκη, έτσι από κοντά εννοώ, και επειδή σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Γκάτσος το 1992, θα κλείσω και θα σας αφιερώσω τη Μυρτιά με Γρηγόρη Πιθηκότση στην Ερμηνεία. Γκάτσος Θοδωράκης βεβαίως σύμπραξη. Και σας ευχαριστώ και πάλι. Να είστε πάρα πολύ καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
1: Γεια χαρά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

Αυτό λοιπόν, έτσι ως αποχαιρετισμός στον Μανώλη Μπουζάκη, με τον οποίο τα λέγαμε πριν, και αξίζει πραγματικά, παιδιά, να διαβάσετε το βιβλίο του, «Ο δρόμος του Ποσειδώνη, αναμνήσεις ενός πλάνητα οδηπόρου», από τις εκδόσεις Κύχλη κυκλοφορεί. Έχει και χιούμορ, έχει και τρυφεράδα, έχει και συγκίνηση, έχει και μεγάλη αλήθεια, έχει και αυτοκριτική, τα πάντα όλα σε αυτό το βιογραφικό του ουσιαστικά βιβλίο ο κύριος Μπουζάκης. Και ξαναλέω ότι στις 7 σήμερα θα το παρουσιάσει στην Δημοτική Βιβλιοθήκη, Βόλου Εθνικής Αμήνης δηλαδή, παρέα με την Αναστασία Ζήση, την Αλεξάνδρα Μητσιάλη και τον Τριαντάφυλλο Μεταφίδη. Νομίζω ότι ήταν απολαυστική κουβέντα μαζί του, πώς σας φάνηκε? Και μία ώρα να τον είχαμε, θα είχαμε να λέγαμε πάρα πολλά. Ιδιαίτερα από αυτό το κομμάτι στη δημιουργία των εκδόσεων, του βιβλιοπωλείου αρχικά και εκδόσεων μετά, γνώση. Και αν δεν μας έχει προσφέρει γνώση αυτός ο εκδοτικός οίκος. Ε? Με εποχές τώρα, με όλα τα σπουδαία ονόματα, εκεί που ανακάλυπτες χειροποίητα, με τον αναλογικό τρόπο και όχι τον ψηφιακό. Ανθρώπους, πράγματα, γνώσεις, τα πάντα όλα. Λοιπόν, τι έγινε, διάλειμμα κάνατε, σας άρεσε η κουβέντα και δεν γράφετε τόση ώρα, ε? Σας περιμένω εδώ, δύο διπλές προσκλήσεις έχω για την Κυριακή 17 του μήνα, να πάτε στο Θέατρο Αμαλία και να δείτε την performance κόλαση βασισμένη στο πρώτο μέρος της θείας κωμωδίας του Ντάντε Αλιγκέρι. Σκηνοθετεί ο Πάνος Δελινικόπουλος. Οπότε βάζετε και τη λέξη θέατρο στο μηνυματάκι σας αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση. Και να πω για δύο προβολές πριν κλείσουμε αυτή την πρώτη ώρα. Σινέα Απόλλων, καλοκαιρινός, στη Σαρανταπόρου, αφιέρωμα στον Μπέργκμαν συνεχίζεται. Άγριες Φράουλες έχουμε σήμερα, ταινιάρα και αυτή του Μπέργκμαν εννοείται, 8:30 η προβολή, ταινία του 1957. Ενώ στο Σινέ Βακούρα, κλειστό σινεμά στην περιοχή Ναυαρίνου, Βίλμα, το τελευταίο αντίο, το ντοκιμαντέρ του Κώστα Μπακιρτζή και Κωστή Σταμούλη, ακόμη πριν μια προβολή σήμερα, και ελπίζω ότι θα βρείτε θέση, γιατί γινόταν χαμός στις προηγούμενες, έτσι. Καλησπέριζω και την Μανάλ, καλησπέριζω και τον Αντώνη, καλησπέριζω και τον Γιώργο και τη Χρύσα. Φεύγουμε ή όχι ακόμη, λίγο ακόμη, ή βάλε λίγο από το, αλλά να μην το κάψουμε τζάμπα τώρα, το επόμενο κομμάτι πάλι Γκάτσος ήτανε, αυτό που διάλεξα, το Άσπρο Περιστέρι, Γκάτσος Χατζηδάκης, Δήμητρα Γαλάνη και Κρόνος Project, σε αυτή την ερμηνεία. Τέλος πάντων, ας το αφήσουμε να παίζει λίγο, καθώς πάμε προς δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και πάλι εδώ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
5: Η ώρα είναι 5.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Επικοινωνιακή φιέστα σήμερα από το Υπουργείο Μεταφορών με την παρουσίαση του πρώτου ανακατασκευασμένου σειρμού του ΙΣΑΠ μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Το έργο που περιλαμβάνει την ανακατασκευή 14 σειρμών έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2025, διότι ο πρώτος εξ αυτών αναμένεται να τεθεί σε κυκλοφορία τον προσεχή Ιούλιο και ακόμη 5 σειρμοί στο τέλος του 2026, επιτείνοντας τις καθυστερήσεις στα δρομολόγια και την ταλαιπωρία των επιβατών. Λόγω των καθυστερήσεων στην εκτέλεση των εργασιών, ο προϋπολογισμός του έργου έχει φτάσει ήδη τα 72 εκατομμύρια ευρώ από 65,5 εκατομμύρια που ήταν στην αρχική σύμβαση, η οποία υπογράφηκε το Δεκέμβριο του 2022. Το μη επανδρωμένο θαλάσσιο όχημα που εντοπίστηκε σε ελληνικά χωρικά ύδατα στη Λευκάδα είναι ουκρανικό, δήλωσε για πρώτη φορά δημόσια ο Νίκος Δένδιας. Προσερχόμενος στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, δήλωσε ότι πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό θέμα και ότι θα ενημερώσει σχετικά τους ομολόγους του παρουσία και του Ουκρανού Υπουργού Άμυνας. Επειδή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δρομολογήθηκε η λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος θαλάσσιας επιτήρησης, το 2020 επί Νέας Δημοκρατίας έγινε διαγωνισμός, αλλά στη συνέχεια ακυρώθηκε, είπε στο κόκκινο ο Χρήστος Λαμπρίδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας. Όπως ανέφερε, ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να εντοπίσει την ύπαρξη ενός ντρόουν και την προέλευσή του. Υπάρχει ξεκάθαρη επιλογή απαξίωσης της δημόσιας υγείας από την κυβέρνηση, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, ο Κράτης Φάμελος, από το Λαϊκό Νοσοκομείο, το οποίο επισκέφθηκε με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή. Όπως είπε, πήγε η ενότητα και η ανασύνθεση στον προοδευτικό χώρο για να φύγει η επικίνδυνη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μεταβαίνει στη Λέσβο, που θα έχει συναντήσεις με τοπικούς φορείς για το μείζον ζήτημα της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης του αυθόδου πυρετού. Γιατί ο κύριος Δημητριάδης δεν αποσύρει τις αγωγές σε βάρος δημοσιογράφων και συντελεστών του ραδιοφωνικού σταθμού στο Κόκκινο μετά την ανάληψη της πολιτικής ευθύνης από τον ίδιο σε συνέντευξή του, ανέφερε μιλώντας στο Κόκκινο ο Γιάννης Μπουλέκος, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και υπεύθυνος για τα μέσα του κόμματος. Δεν θα φημωθούν οι Αυγοί και το Κόκκινο, θα κάνουμε τα πάντα για να υπάρξει διαλεύκανση της υπόθεσης των υποκλοπών, σημείωσε. Επιβεβαίωνεται ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει σοβαρή πρόταση για αναθεώρηση του συντάγματος από μια πολιτική δύναμη που πάσχει από θεσμική αξιοπιστία, τόνισε μιλώντας στο Κόκκινο ο συνταγματολόγος Γιώργος Σωτηρέλης, αναφερόμενος στις προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Όπως ανέφερε, μια κατηγορία προτάσεων αφορούν αλλαγές που πρέπει να γίνουν, αλλά κινούνται σε λάθος κατεύθυνση, όπως αυτή του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Ανιστόρητες οι θεωρίες περί διάλυσης, αντιθέτως λέμε ότι πρέπει να σεβαστούμε την ιστορική διαδρομή και την αυτοτέλεια των σχηματισμών, των κομμάτων και των δυνάμεων και να προχωρήσουμε σε διαδικασίες ανασύνθεσης, να ενωθούμε και να προχωρήσουμε σε μια κοινή συνεργασία με κοινό ψηφοδέλτιο, τόνισε μιλώντας το Κόκκινο η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Νατάσα Γκαρά. Αν υπό τη τραγωδία στην Ηλιούπολη με δύο ανήλικα κορίτσια 17 ετών να πέφτουν από την ταράτσα εκ του ορόφου πολυκατοικίας, το ένα κορίτσι έχασε τη ζωή του ενώ το άλλο μεταφέρεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση από το Ασκληπείο Βούλα στο ΚΑΤ. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο κορίτσια ανέβηκαν στην ταράτσα, κλείδωσαν την πόρτα και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες βρέθηκαν στο κενό. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά τις έρευνες των αστυνομικών, στο σακίδιο της μίας ανήλικης βρέθηκε χειρόγραφο σημείωμα το οποίο εξετάζεται από τις αρχές. Αβέβαιο το μέλλον της εκεχηρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να επανεληφθεί στις πολεμικές επιχειρήσεις μετά την απόρριψη της τελευταίας πρότασης της Τεχεράνης. Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, είναι απίθανο να ληφθεί κάποια σημαντική απόφαση πριν από την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σε συνέντευξή του ότι είναι βέβαιος ότι το Ιράν θα σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου και θα εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια για την κατασκευή πυρηνικού όπλου, ακόμη και καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένουν σε αδιέξοδο. Το Ιράν διατηρεί το δάχτυλό του σε σκανδάλι, αλλά παραμένει προσιλωμένο στη βιώσιμη ειρήνη και τη διπλωματία, σύμφωνα με δήλωση της Ιρανής κυβερνητικής εκπροσώπου. Στο Λίβανο συνεχίζονται οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο νότο, παρά την εκεχηρία. Μάλιστα, Ισραηλινά στρατεύματα διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνη. Πανελλαδική απεργία αύριο στο δημόσιο με την αδεδίνα καλή σε κεντρική συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνο στις 10.30 το πρωί, με κυρία αιτήματα, ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών. Κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ για συμμετοχή στην πανελλαδική απεργία και στις συγκεντρώσεις. Αναβρασμός επικρατεί στους εργαζόμενους του καταστήματος Νότος της Σταδίου μετά την ανακοίνωση της διοίκησης για οριστικό κλείσιμο του πολυκαταστήματος στις 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με το Σύλλογο Εμποροϊπαλλήλων Αθήνας, περίπου 300 εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανεργία, χωρίς όπως καταγγέλλεται να έχουν δοθεί σαφείς απαντήσεις για το εργασιακό τους μέλλον. Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για το πρόωρο κλείσιμο του προγράμματος Σπίτι μου 2 κατέθεσαν 17 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως τονίζουν, η κυβερνητική προχειρότητα και ανικανότητα αφήνουν τους συμμετέχοντες εκτεθειμένους, με αποτέλεσμα χιλιάδες πολίτες να κινδυνεύουν να χάσουν προκαταβολές, προσύμφωνα και τη δυνατότητα αγοράς κατοικίας. Αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση διεξάγεται για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, 39 άτομα που προσήχθησαν αφέθηκαν ελεύθερα στο μεταξύ. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου για την κατάσταση των 7 τραυματιών, ένας 20χρονος θα παραμείνει για νοσηλεία. Νέο θανατηφόρο δυστύχημα με τρακτέρ αυτή τη φορά στη Ραχούλα Λάρισας, όπου ένας 58χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών στο χωράφι του το τρακτέρ που οδηγούσε ανετράπη και τον καταπλάκωσε. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Τετάρτη πήρε ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του, η οποία βρέθηκε εμόφυρτη το περασμένο Σάββατο το μεσημέρι στην άκρη του δρόμου στην περιοχή Παντάνασα του Δήμου Μαλεβιζίου. Χωρίς νερό θα μείνουν από το απόγευμα της Τρίτης έως και τουλάχιστον το μεσημέρι της Τετάρτης οι περιοχές των δημοτικών διαμερισμάτων σε Μαραθώνα και Νέα Μάκρη λόγω εργασιών συντήρησης της ΕΙΔΑΠ σε κεντρικό αγωγό στη Λεωφόρο Μαραθώνος. Κλειστά θα είναι αύριο Τετάρτη τα σχολεία και οι βροχοπνευματικοί σταθμοί στις περιοχές αυτές λόγω των εργασιών. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε νέα πολιτική κρίση φαίνεται να εισέρχεται η Βρετανία, καθώς άλλος ένας υπουργός της κυβέρνησης Στάρμερ παραιτήθηκε μετά τις παραιτήσεις των υπουργών Τσες Φίλιπς και Μιάτα Φανμπουλέχ, λίγες ώρες αφού το πρωθυπουργός δήλωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι θα παραμείνει στη θέση του. Ο υφυπουργός δικαιοσύνης, Άλεξ Ντέιβις Τζόουνς, δημοσίευσε την επιστολή παραίτησής της, την οποία ζητά από τον πρωθυπουργό να ενεργήσει προς το συμφέρον της χώρας και να καθορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του. Ο κ. Στάρμερ δέχεται ασφυκτικές πιέσεις να παραιτηθεί μετά και την πανωλευθερία των εργατικών στις τοπικές εκλογές της 7ης Μαΐου. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Λαμίν Γιαμάλ κοιμάτιζε τη σημαία της Παλαιστίνης στη χθεσινή φιέστα της Μπαρτσελόνα για το πρωτάθλημα, κάτι που δεν άρεσε τον προπονητή του Χάνσι Φλικ. Πλήθος κόσμου χαιρέτησε θετικά την κίνησή του στα social media, αλλά ο προπονητής του εμφανίστηκε αντίθετος, λέγοντας ότι είναι πράγματα που συνήθως δεν του αρέσουν.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο, με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές, αρχικά στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και Βαθμία στη Μακεδονία και τη Θράκη. Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία θα φτάσει ως τους 30 βαθμούς στην Αθήνα και ως τους 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Στο κόκκινο.

0: Δεύτερη ώρα με μια ομπρέλα κόκκινη εδώ στο κόκκινο Θεσσαλονίκη στους 91 και 4 στα FM στο διαδίκτυο μέσω του avie.gr. Δημήτρης Κουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου, Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση. Βρέχει με ενημερώνουν, έχει κάτι συννεφάκια. Ένα, αυτά είναι τώρα, καταλάβατε. Ομπρέλα για κάθε στιγμή. Και ο Θωμάς το ίδιο λέει. Ξάπλωσα, λέει, και άκουγα να πέφτει νερό σκεπή. Βρέχει, δεν ήταν σίγουρος. Καλώς και τους Γιώργηδες. Καλώς την και τη Μανάλ, καλώς την και τη Μαρία. Λοιπόν, θα κάνω την κλήρωση γύρω στις 5 και 25 το αργότερο, οπότε έχετε λίγο χρόνο ακόμη με τη λέξη θέατρο, ξέρετε, για 17 του μήνα θέατρο Αμαλία. Όμως πριν θα μιλήσουμε με ένα κορίτσι το οποίο του χρωστώ τη συζήτηση με τούτα και με τα άλλα στις ζωές μας και τα γεγονότα. Δεν καταφέραμε να τα πούμε όταν εμφανίστηκε πριν λίγο καιρό στο Καφοδίο Ελληνικό. Τώρα όμως βγήκε ο δίσκος της, αυτός για τον οποίο ετοιμαζόταν. Ένας δίσκος με τίτλο «Είμαι εσύ». Και τα έχει όλα μέσα. Μπαλάντες, ρέγγε, ένα μικρό μονόπρακτο θα έλεγα, το πρώτο κομμάτι. Καλά το λέω, Μαριάννα Παπαθανασίου. Καλησπέρα
1: ναι,
0: σου.
1: Ναι, τι ωραία. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Ωραία δουλειά, Μαριάννα. Ωραία δουλειά.
1: Πόσο χαίρομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και ωραίο στίχος, ξέρεις. Δεν είναι μόνο το μουσικό κομμάτι που έχει παραλλαγές. Παραλλαγές, λάθος το λέω. Έχει ποικιλία ηχοχρωμάτων. Μου άρεσαν και οι στίχοι. Πραγματικά.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που το λες, γιατί είναι στίχοι πολύ αληθινοί, πολύ άμεση και αρκετά απλή κατά τη γνώμη μου. Και ξέρεις, πολλές φορές λες, άραγε θα αρέσει, θα ξέρεις. Οπότε σε ευχαριστώ.
0: Μα είναι καθημερινή, νομίζω.
1: Ναι, αυτό.
0: Είναι
1: αυτό.
0: Η ιστορία τριγύρω μας, δηλαδή για τον καθένα μας. Οπότε ένα παραπάνω ταιριάζει έτσι. Θαρώ. Πώς σου γεννήθηκε όλο αυτό αλήθεια και ο τίτλος «Είμαι εσύ»?
1: Ναι, ο τίτλος «Είμαι εσύ» για μένα εμπεριέχει την πίστη μου πάρα πολύ στους ανθρώπους και στην αλληλεγγύη. Mm-hmm. Γιατί και την έχω λάβει πάρα πολύ. Έτσι ξεκίνησε η υλοποίηση αυτού του δίσκου με ένα crowdfunding. Όπου ο κόσμος έγινε συμπαραγωγός και με στήριξε να το ξεκινήσω. Είπα το όρομά μου, είπα τα όνειρά μου, εξέθεσα το πλάνο μου και μπήκε κάποιος κόσμος στη διαδικασία να με στηρίξει και οικονομικά και έγινε συμπαραγωγός για να βγάλουμε αυτό το δίσκο.
0: Mm-hmm.
1: Άρα αυτή η πίστη και αυτή η πεποίθηση που έχω εξ αρχής. Ήταν εκεί, σε αυτό το project, αυτή η αλληλεγγύη λοιπόν.
0: Μάλιστα. Κοίτα να δεις, αυτό το crowdfunding συνήθως στην Ελλάδα δεν δουλεύει. Σε διάφορους φορείς.
1: Και εγώ από όλους τους τέχνες το είχαν κάνει και εγώ φοβόμουν πάρα πολύ στην αρχή. Αλλά τελικά με πείσανε συνεργάτες και φίλοι να το δοκιμάσω. Mm-hmm. Το είχε κάνει και ο Σπύρος Γραμμένος, το είχε κάνει και η Πέννη Μπαλτατζή. Δηλαδή υπήρχαν καλλιτέχνες και νωρίτερα που το είχαν εμπιστευτεί.
0: Mm-hmm. Δούλεψε, ωραιότατα. Σε μια εποχή που έβαια που τα δισκογραφικά, Μαριάννα μου, είναι πάρα πολύ ζόρικα.
1: Πάρα πολύ.
0: Να κινηθεί κανείς δισκογραφικά, αλλά να το πω έτσι απλά και λαϊκά, να πουλήσει τι. Είναι ζόρικο αυτό το πράγμα, το οικονομικό εννοώ, έτσι.
1: Πάρα πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Ο ανεξάρτητος καλλιτέχνης σήμερα, είμαι και εγώ μία από αυτές, παρόλο που τώρα βγήκα από μια εταιρεία, την Anima by Stay Independent.
0: Mm-hmm.
1: Ο ανεξάρτητος καλλιτέχνης επομίζεται όλο το βάρος της παραγωγής, όλο αυτό το πράγμα που μπορεί να φανταστεί κανείς, το να υλοποιηθεί, να γίνουν οι εγγραφές, οι ηχογραφήσεις, η μουσική, να πληρωθούν οι μουσικοί, τα εικαστικά, οι μίξεις, είναι όλο, είναι ένας τεράστιος κόσμος.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι ένας καλλιτέχνης να το επομιστεί όλο αυτό. Είναι οι συνθήκες οι κοινωνικές και οι πολιτικές τέτοιες στη χώρα μας που δεν ευνοούν αυτό τον κλάδο.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό λοιπόν λέω και εγώ σε αυτό το δίσκο, δεν πειράζει, έχουμε ο ένας την άλλη.
0: Έτσι ακριβώς. Και είναι πάρα πολύ βασικό το live, οι συναυλίες, το βλέμμα, η ενέργεια, το άγγιγμα, το μοίρασμα εν ολίγης. Και νομίζω ότι εκεί ουσιαστικά παίρνει σάρκα και οστά ή οποιαδήποτε δουλειά υπάρχει και δισκογραφικά. Και θα μείνω λίγο σε αυτό το πρώτο κομμάτι που σου έλεγα που μου έφερε την αίσθηση μονόπρακτου, γιατί άνετα θα μπορούσε να γίνει θεατράλε η παράσταση.
1: Μ' αρέσει που το λες, γιατί έχω κάτι τέτοια όνειρα, κάτι τέτοια σχέδια για το φθινόπωρο. Μήπως το κάνω λίγο πιο θεατράλε.
0: Ε, ναι.
1: Επειδή είμαι και ηθοποιός και όλο μου λένε είσαι θεατρική και σκέφτομαι ότι πρέπει να το εμπιστευτώ αυτό.
0: Ε, ναι, νομίζω ότι φαίνεται καθαρά η όλη επιρροή με έναν τρόπο, έτσι. Θα μπορούσε άνετα να γίνει.
1: Θα το σκεφτούμε και θα το φτιάξουμε. Θα το ετοιμάσουμε, είναι ήδη στα πλάνα μας.
0: Ωραιότατα. Πού θα βρίσκεσαι τους επόμενους μήνες, Μαριάννα?
1: Προς το παρόν είμαι στην Αθήνα. Ολοκληρώσαμε και τις δύο παρουσιάσεις δίσκου που πήγαν τόσο ωραία. Θέλω και λίγο να το χαρώ αυτό και να το καταλάβω, γιατί συνήθως έχω μια ταχύτητα που τρέχει και πάει στο επόμενο.
0: Ναι.
1: Είμαι εδώ, θα έχω και άλλες εμφανίσεις που τις ανακοινώνω στα social όταν πια σιγουρεύονται. Θα βρίσκομαι στην Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής τον Ιούνιο. Θα ταξιδέψω και στα νησιά.
0: Υπέροχα.
1: Και
0: υπέροχα.
1: Θα δούμε πού θα βρεθώ με τη μουσική μου.
0: Είναι υπέροχο και χαίρομαι πάρα πολύ την ενέργειά σου. Αλίμονο δηλαδή, νέος άνθρωπος χωρίς ενέργεια και όνειρα δεν γίνεται. Αλλά μην τη χάσεις, μην τη χάσεις, γιατί αυτό που συζητούσαμε πριν, καθόλου εύκολα τα πράγματα, και το βάζω και κοινωνικοπολιτικά σε τέτοιο επίπεδο παγκοσμίως, έτσι.
1: Ναι.
0: Που θα ρω ότι είσαι από τους ανήσυχους ανθρώπους που σε απασχολεί όλο αυτό που πάει.
1: Ναι, με απασχολεί, πολλές φορές με ματαιώνει, αλλά δεν έχουμε και άλλο τρόπο. Πρέπει να προχωρήσουμε.
0: Ναι, όπως το είπες και εσύ. Όλοι μαζί, ο ένας με τον
1: άλλο. Όλοι
0: άλλον.
1: Μαζί.
0: Και επειδή ακριβώς λοιπόν καλοκαιράκι έρχεται και θα ταξιδεύεις, το θερινό διάλεξα. Μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Τι ωραία.
0: Ωραία και ρυθμός.
1: Σούπερ. Αυτό είναι για τους καλοκαιρινούς έρωτες. Αλλά και για αυτό που λέγεται προσδοκία και πολλές φορές μας εγκλωβίζει και χάνουμε την ελευθερία μας στα πράγματα και στο παρόν.
0: Όταν προσδοκούμε κάτι πολύ, ε.
1: Όταν προσδοκούμε κάτι πολύ, όταν περιμένουμε κάτι, όταν φοβόμαστε το μετά ή το μέλλον.
0: Πώς λέει και το λογοτέχνημα, υψηλές προσδοκίες, μεγάλες προσδοκίες, αυτό το πράγμα είναι.
1: Αυτό ναι. Ακριβώς. Προσπαθώ να πω με μια απλή ιστορία.
0: Έτσι ακριβώς. Μαριάννα μου, πολύ ωραία η αφήγησή σου στις ιστορίες. Συνέχισε να μας αφηγήσει. Αυτό έχω να πω και να δηλώσω. Μαριάννα Παπαθανασίου, κυρίες και κύριοι, αναζητήστε την όπου βρείτε live και το δίσκο βεβαίως, έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σύντομη συνάντησή μας. Ελπίζω και από κοντά, με την πρώτη ευκαιρία.
1: Ελπίζω και εγώ, όταν έρθω στη Θεσσαλονίκη, θέλω να σας συναντήσω και από κοντά.
0: Βέβαια, βέβαια. Είμαι εδώ. Θα είμαι, ελπίζω.
1: Τι ωραία.
0: Θα μιλήσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαριάννα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
1: Φιλάκια. Bye.

0: αυτό. Τι λέω
1: τώρα. Αυτό. Έτσι, Rastaman, καλοκαιρινότατο. Λοιπόν, αδέρφια, καλώς την και την Άννα. Χαίρετε, χαίρετε. Έχουμε σήμερα, ας το ξεκινήσω από τις μουσικές και μετά το ρέγγε της Μαριάννας Παπαθανασίου, με την οποία μιλήσαμε πριν, να πω για τραγούδια βραζιλιάνικα, κανσόες μπραζιλέιρος, που μπορείτε να βρείτε σήμερα στη μικρή σκηνή στην Επταλόφου 14 Κατωτόμπου, από το Ροτζέριο Μπικούντο και το Λάκι Τζίμκα. Επίσης, η 10η εβδομάδα μουσική από το Δύο Άνω Πόλης, που γιορτάζει 20 χρόνια μουσικής εκπαίδευσης στο Πνευματικό Κέντρο Λαοδηγήτριας στην Άνω Πόλη Εσχύλου 17, συνεχίζεται. Συναυλίες καθημερινά στις 6 με είσοδο ελεύθερη. Και έχουμε και θέατρο μπολικό, θέατρο τεχνών. Θα βρείτε σήμερα και αύριο τη Λουκριτία της Πέννης Φυλακτάκη. Τα λέγαμε χθες για αυτή την παραγωγή της ομάδας in situ, στη σκηνοθεσία Θωμά Βελισάρη, με τον ίδιο. Η Μαρία Αρουτζίδου πρωταγωνιστή. Ανοιχτή θεατρική σκηνή της πόλης, λοιπόν. Εκεί συμμετέχει η παράσταση. Στο καφενείο Η Πρίγκιπος, η Πις μετά, διασκευή του Αριστοφάνη από τον Δαμιανό Κωνσταντινίδη. Και στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς, Μελίνα Μερκούρη, η συνάντηση του Στεφέν Μπελμπέρ σε σκηνοθεσία Γιώργου Κιμούλη, με τον ίδιο, την Κατερίνα Θεοχάρη και τον Βασίλη Γιακουμάρο. Έχουμε επίσης τον Γκέτε, το Γερμανικό Ινστιτούτο, Άγριο Αίμα, από την ομάδα Ars Moriendi, σε σκηνοθεσία Θάνου Νίκα, και στο Θέατρο Αυλαία, τελευταία παράσταση για το έργο «Αυτός που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο», της Αμαλίας Κοντογιάννη, εμπνευσμένο από στίχους του Γκάτσου, άκρος επίκαιρο σήμερα, σε σκηνοθεσία του Χάρη Θόμου. Αυτά τα ολίγα για σήμερα. Καλώς και την Αναστασία. Καλησπέρα και στην αγαπημένη μου Κέτη. Έγραψα κιόλας, πάλευα και να στείλω καρδούλες. Το λέω και στον αέρα. Αγάπη, αγάπη πολύ. Και πάμε να κάνουμε κλήρωση. Λοιπόν, δύο νούμερα θα μου δώσεις, από το 1 ως το 10. Δημήτρη μου, να δούμε ποιοι θα πάτε 17 του μήνα, μην μπερδευτείτε, την Κυριακή 17, στο θέατρο Αμαλία, να δείτε την Κόλαση, performance βασισμένη στο πρώτο μέρος της θείας κομμωδίας του Ντάντε Αλιγκέρι. Έτσι, ναι, και ωραία. Και θέλω τώρα ένα ok να μου στείλει Κωνσταντίνα Καλατζόγλου και Μανάλ Γκάμπερ. Μανάλ Γκάμπερ, Κωνσταντίνα Καλατζόγλου. Εσείς από μία διπλή πρόσκληση θα βρείτε εκεί στο ταμείο του θέατρου Αμαλία. Ακούσατε, περιμένω το ok. Καλώς και το Μιλτιάδη. Πριν λίγο έπιασε δυνατή βροχή. Άρε παιδιά, τα ρούχα τα πλημμένα τι τα κάνουμε τώρα, που ξαναβρέχονται. Ο καθής και ο πόνος του. Αφού ήμασταν σε ρέγγε ρυθμούς, να σας αφήσω με Λοκομόντο, διασκευή Φραγκοσυριανής του Μάρκου Βαβακάρη, καθώς θα μπαίνουμε σιγά σιγά στο κόκκινο βινήλιο του Πασχάλη Δήμου βεβαίως. Δημήτρη, μας παίρνει χρονικά, μας παίρνει, οπότε προχωράμε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Πεθαρά μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
8: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
0: Και 4

0: Και πώς ταιριάζει η φωνή του Γιάννη Βοιατζή με την ώρα και τον καιρό μαζί, ε? Ούτε παραγγελιά να το είχαμε, Πασχάλη. Πασχάλης Δήμου, παρεούλα μας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Είναι ότι πλησιάζει και η ημερομηνία που έφυγε από τη ζωή, 15 Μαΐου του 2023, οπότε το αφιέρωμα γίνεται κυρίως για αυτό το λόγο. Mm-hmm. Κορυφαίος ερμηνευτής, mm-hmm. το αντίστοιχο αρσενικό της Τζένις Βάνου.
0: Έτσι.
1: Με την οποία υπήρξαν και δημοφιλές ντουέτο.
0: Και μου έκανε εντύπωση που δεν έχεις ούτε ένα μαζί που να τραγουδούν. Ευκαιρία για να ακούσουμε Βάνου, δηλαδή, γι' αυτό το λέω.
1: Βάνου άλλη φορά.
0: Άλλη φορά, μόνη της.
1: Μόνη. Το πρώτο μισό της δεκαετίας του 60 υπήρξε το πρώτο όνομα. Σε κέντρα, κινηματογράφο, θέατρο, να θυμηθούμε την όμορφη πόλη, αλλά και τη μαγική πόλη από που έκανε και κάποια περάσματα. Mm-hmm. Θέατρο, όπως είπαμε, ραδιοφωνία, φεστιβάλ και δισκογραφία. Και μιας και μιλάμε για κινηματογράφο, να πούμε πως πήρε μέρος σε 6 ταινίες και ως ηθοποιός. Από το 1962 στο 1966. Επίσης, η φωνή του ακούστηκε στην ταινία «Ερώικα» του Μιχάλη Κακογιάννη του 1960, με δύο τραγούδια του Αργύρη Κουνάδη, το «Βάλς της Μόνικα» και «Την είδα ξανά». Και από την ταινία «Για σένα την αγάπη μου», πάλι το 60, από που ακούσαμε το «Να σε καλή», εκεί τραγουδούσε το «Για σένα την αγάπη μου», το ομότιτλο. Το «Να σε καλή» το τραγουδούσε η Άντζελα Νάκου, του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου. Θα συνεχίσουμε και πάλι με κινηματογραφικό τραγούδι από τη ταινία «Όταν λείπει η γάτα», «Άσε τα χέρια σου στα δυο μου χέρια», Γιώργου Μουζάκη, Αλέκου Σακελάριου, Χρήστου Γιαννακόπουλου, 62. Και αμέσως μετά και ένα φεστιβαλικό τραγούδι, «Ο Κισός», και θα πούμε περισσότερα αφού τα ακούσουμε.

0: Πέροχος, απλά.
1: Λοιπόν, ο Κησός του Κώστα Κλάβα και του Τάσου Μαστοράκη ήταν από το Φεστιβάλ του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας του 1961. Ο Γιάννης Βογιατζής είχε 5 συμμετοχές και στα 3 φεστιβάλ του ΕΙΡ, του 59, του 60 και του 61, με 2 τρίτα βραβεία, το 59 και το 61. Είχε 12 συμμετοχές στο Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού Θεσσαλονίκης, με 2 δεύτερα βραβεία, το 1962 και το 1969, και ένα πρώτο, το 1970, Αδέλφια μου, Αλίτες Πουλιά. Και επίσης είχε λάβει μέρος και στη δεύτερη Ολυμπιάδα Τραγουδιού της Αθήνας, το 1969. Τι θα έλεγες τώρα να ακούσουμε ένα ροκ Τσάρλεστον?
0: Εννοείται.
1: Του Γιάννη Σπάρτακου, τόσα λόγια, τι τα θέλεις.

0: Να πω για ακόμη μια φορά ότι ο Βοιατζής ήταν ανάμεσα στους καλλιτέχνες που αν ζούσε στο εξωτερικό, ποιος Φρεντ Αστέρ και τα λοιπά, δηλαδή σε αυτό το επίπεδο εννοώ, έτσι.
1: Εντάξει, τραγουδούσε τα πάντα. Mm-hmm. Όπως θα πούμε λίγο παρακάτω, συνθέτες από όλο το φάσμα. Και φυσικά είχε και ικανότητες θεατρίνου, ήταν ένας αλαμπερός τραγουδιστής. Συγκέντρωνε πάρα πολλά, έγραφε ωραία στο πανί. Mm-hmm. Λοιπόν, είχε γεννηθεί το 1934 στο Παγκράτη, ξεκίνησε με το τραγούδι από τη βραδιά ταλέντων του συνθέτη και μαέστρου Ζωζέφ Κορίνθιου και από το 1958 στο 1962 ήταν ο επίσημος τραγουδιστής των Ανακτόρων, όπου το συνόδευε η ορχήστρα του Σταύρου Ρουχωτά. Και για να έρθουμε σε αυτό που λέγαμε πριν, τραγούδισε συνθέτες και εκτός από τους συνθέτες, δηλαδή τους μεγάλους του ελαφρού τραγουδιού, και με συνθέτες από άλλους χώρους. Mm-hmm. Μίκη Θεοδωράκης, είπαμε, στην όμορφη πόλη, Μάνο Χατζηδάκη και Νίκο Γκάτσο, Σπύριο Μεντή, Γιάννη Ρίτσο, Λεύ, Σπύρο Κουτεράκη, Αργύρη Κουνάδη και Μιχάλη Κακογιάννη, Νίκο Μαμαγκάκη και

0: Σαμπάκη Ποιήση, Σταύρο Λουχωτά, Σταύρο Κουγιουμτζή και Γιώργο Θέμελη, σπουδαίος ποιητής και αυτός, Λέανδρο Κοκόρη, Γιώργο Κουρουπό, Στράτο Καμενίδη, Άκη Σμυρνέο. Τραγούδησε ακόμη και έντεχνου ύφους, το έντεχνο που το βάζουμε σε εισαγωγικά πάντα, νεοκυματικού μάλλον ύφους τραγούδια. Δύο τραγούδια σε μουσική Σπύρου Παπά και στίχους Γιάννη Αργύρη, όπου κιθάρα έπαιζε ο Λάκης Παπάς.
1: Μάλιστα.
0: Θα ακούσουμε το ένα, το Πάλι Βροχή, από το 1965, και αμέσως μετά μια πολύ ωραία επανεκτέλεση του τραγουδιού «Ένα αστέρι πέφτει, πέφτει» του Απόστολου Καλδάρα και του Γιώργου Σαμολαδά, όπου το συνοδεύει η Ορχήστρα Ελαφράς Μουσικής του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας.

0: Τι ωραίες μουσικές, λέει η Ελένη εδώ πέρα.
1: Την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θες να τα βάλουμε και τα δύο μαζί κλείνοντας?
1: Θα τα βάλουμε μαζί κλείνοντας, ελπίζω να μας φτάνει ο χρόνος.
0: Ναι.
1: Ωραία, να πούμε πως ανάμεσα σε αυτά που τραγούδησε ο Γιάννης Βογιατζής ήταν και ο ύμνος του Παναθηναϊκού. Σε μουσική Γιώργου Μουσάκη και στίχους Γιώργου Οικονομίδη. Άλλοι συνδέτες τώρα, η κλασική του ελαφρού τραγουδιού, Κατσαρός, Πλέσσας, Θεοδοσιάδης, Καπνίσης, Μουζάκης, Λαβράνος, Σπάρτακος, Τροναθέραμε, Κλάβας, Μαρκέας, Ζαχαρίας Δελμού, Ζωστάνος Σοφός, Τόλης Βοσκόπουλος που πήρε και το βραβείο. Δυστυχώς το 1970 που πήρε και το πρώτο βραβείο με το αδέρφια μου Αλήνα Σπουλιά, του Τόλη Βοσκόπουλου και του Ηλία Λιμπερόπουλου, αυτή η κρυστάλλινη φωνή θάμπωσε. Για τρία χρόνια είχε σοβαρά προβλήματα με τις φωνητικές χορδές του. Επανήλθε βέβαια, ναι. Σχεδόν στο τέλος της ζωής του τραγουδούσε, αλλά δεν ήταν πια ο ίδιος, ναι, η ίδια φωνή. Ναι, ναι. Θα κλείσουμε τώρα τα δύο τραγούδια. Είναι το ένα εξαιρετικό, ένα αριστουργηματικό τραγούδι, τον Μίμη Πλέσσα Τάσου Μαστοράκη, το Κρύψου Φεγγάρι μου, και αμέσως μετά τι πικρός καημός του 1963, ένα λαϊκό τρόπο του Ζαχαρία Δελμούζου και του Θάνου Σοφού, στο Μπουζούκι ο Γιώργος Ζαμπέτας. Αυτά από μένα, γεια σας και χαρά σας.
0: Γεια χαρά Πασχάλη μας. Και κλείνω κι εγώ μπρελίτσα, πάω να την ανοίξω έξω, δεν ξέρω αν χρειάζεται ακόμη, και αύριο είναι μια άλλη μέρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 6.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: επιχειρήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 6 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Ανίποτη τραγωδία στην Ηλιούπολη με δύο ανήλικα κορίτσια 17 ετών να πέφτουν από την ταράτσα εκ του ορόφου πολυκατοικίας. Το ένα κορίτσι έχασε τη ζωή του ακαριαία, ενώ το άλλο μεταφέρεται βαριά τραυματισμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση από το Ασκληπείο Βούλας στο ΚΑΤ. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο κορίτσια ανέβηκαν στην ταράτσα, κλείδωσαν την πόρτα και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες βρέθηκαν στο κενό. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στην ταράτσα βρέθηκε το σακίδιο της μιας κοπέλας, μέσα στο οποίο υπήρχε χειρόγραφο σημείωμα της ίδιας, με τις αρχές να εξετάζουν το σενάριο αυτοχειρίας. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ηλιούπολης. Επικοινωνιακή φιέστα σήμερα από το Υπουργείο Μεταφορών με την παρουσίαση του πρώτου ανακατασκευασμένου σειρμού του ΙΣΑΠ μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Το έργο που περιλαμβάνει την ανακατασκευή 14 σειρμών έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2025. Εν τούτοις, ο πρώτος εξ αυτών αναμένεται να τεθεί σε κυκλοφορία τον προσεχή Ιούλιο. Και ακόμη 5 σειρμοί στο τέλος του 2026, επιτείνοντας τις καθυστερήσεις στα δρομολόγια και την ταλαιπωρία των επιβατών του ηλεκτρικού. Λόγω των καθυστερήσεων στην εκτέλεση των εργασιών, ο προϋπολογισμός του έργου έχει φτάσει ήδη τα 72 εκατομμύρια ευρώ από 65,5 εκατομμύρια που ήταν στην αρχική σύμβαση. Στροφή δέντια στο και 5 για το θαλάσσιο ντρόουν που ανιχνεύτηκε στη Λευκάδα λίγες μέρες μετά τη δήλωσή του ότι βρέθηκε εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε, ανακοίνωσε επισήμως ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας από τις Βρυξέλλες, κάνοντας λόγο για εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Προσερχόμενος στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ότι θα ενημερώσει σχετικά τους ομολόγους του παρουσία και του Ουκρανού Υπουργού Άμυνας. Επειδή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δρομολογήθηκε η λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος θαλάσσιας επιτήρησης το 2020 επί Νέα Δημοκρατίας, έγινε διαγωνισμός, αλλά στη συνέχεια ακυρώθηκε, είπε στο κόκκινο ο Χρήστος Λαμπρίδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας. Όπως ανέφερε, ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να εντοπίσει την ύπαρξη ενός ντρόουν και την προέλευσή του. Υπάρχει ξεκάθαρη επιλογή απαξίωσης της δημόσιας υγείας από την κυβέρνηση, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, ο Κράτης Φάμελος, από το Λαϊκό Νοσοκομείο, το οποίο επισκέφθηκε με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή. Όπως είπε, επήγει η ενότητα και η ανασύνθεση στον προοδευτικό χώρο για να φύγει η επικίνδυνη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας μεταβαίνει στη Λέσβο, που θα έχει συναντήσεις με τοπικούς φορείς για το μείζον ζήτημα της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης του αυθόδους πυρετού. Ανιστόρητες θεωρίες περί διάλυσης, αντιθέτως λέμε ότι πρέπει να σεβαστούμε την ιστορική διαδρομή και την αυτοτέλεια των σχηματισμών, των κομμάτων, των δυνάμεων και να προχωρήσουμε σε διαδικασίες ανασύνθεσης, να ενωθούμε και να προχωρήσουμε σε μια κοινή συνεργασία με κοινό ψηφοδέλτιο, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Ναντά Σαγκάρα. Γιατί ο κύριος Δημητριάδης δεν αποσύρει τις αγωγές σε βάρος δημοσιογράφων και συντελεστών του ραδιοφωνικού σταθμού στο κόκκινο μετά την ανάληψη της πολιτικής ευθύνης από τον ίδιο σε συνέντευξή του, ανέφερε μιλώντας στο κόκκινο ο Γιάννης Μπουλέκος, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και υπεύθυνος για τα μέσα του κόμματος. Δεν θα φημωθούν οι Αυγοί και το κόκκινο και θα κάνουμε τα πάντα για να υπάρξει διαλεύκανση της υπόθεσης των υποκλοπών, σημείωσε. Αβέβαιο το μέλλον της εκεχηρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να επανέλθει στις πολεμικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, είναι απίθανο να ληφθεί κάποια σημαντική απόφαση πριν από την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του ότι είναι βέβαιος ότι το Ιράν θα σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου και θα εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια για την κατασκευή πυρηνικού όπλου. Το Ιράν διατηρεί το δάχτυλο στη σκανδάλη, αλλά παραμένει προσιλωμένο στη βιώσιμη ειρήνη και τη διπλωματία, σύμφωνα με δήλωση της Ιρανής κυβερνητικής εκπροσώπου. Στο Λίβανο συνεχίζονται οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο νότο παρά την εκεχηρία. Μάλιστα, Ισραηλινά στρατεύματα διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνη. Αύριο Τετάρτη απεργούν και κατεβαίνουν στους δρόμους οι εργαζόμενοι στο δημόσιο σε όλη τη χώρα με κυριαρχήματα, ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών. Σε κεντρική απεργιακή συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος στις 10.30 το πρωί, καλή αδεδή. Κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για συμμετοχή στην πανελλαδική απεργία και τις συγκεντρώσεις. Αναβρασμός επικρατεί στους εργαζόμενους του καταστήματος Νότος της Σταδίου μετά την ανακοίνωση της διοίκησης για οριστικό κλείσιμο του πολυκαταστήματος στις 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με το Σύλλογο Εμπόρο Υπαλλήλων Αθήνας, περίπου 300 εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανεργία, χωρίς όπως καταγγέλλεται να έχουν δοθεί σαφείς απαντήσεις. Αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση διεξάγεται για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με ομάδα γνώστων να επιτίθεται σε μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή. Σύμφωνα με την αστυνομία, 39 άτομα που προσήχθησαν, αφέθηκαν ελεύθερα. Στο μεταξύ, σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου για την κατάσταση των 7 τραυματίων, ένας 20χρονος θα παραμείνει για νοσηλεία. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Τετάρτη. Πήρε ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του, η οποία βρέθηκε αιμόφυρτη το περασμένο Σάββατο το μεσημέρι στην άκρη του δρόμου, στην περιοχή Παντάνασα του Δήμου Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στη διεθνή επικαιρότητα, εν μέσω διαμαρτυριών, διεξάγεται σήμερα στη Βιέννη ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision εξαιτίας της παρουσίας του Ισραήλ, με 5 χώρες να μποϊκοτάρουν το διαγωνισμό λόγω του πολέμου στη Γάζα. Οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς 5 χωρών, της Ισπανίας, της Ολλανδίας, της Ιρλανδίας, της Ισλανδίας και της Σλοβενίας, μποϊκοτάρουν τη φετινή διοργάνωση, με αποτέλεσμα ο διαγωνισμός να φιλοξενεί τις λιγότερες συμμετοχές από το 2003. Στις αθλητικές ειδήσεις, η δραματική διαδικασία των play-outs, από την οποία θα προκύψουν οι δύο ομάδες που θα υποβιβαστούν στη Super League 2, συνεχίζεται με την 8η αγωνιστική στις 7. Οι αναμετρήσεις, Κηφισιά Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός και Πανετολικός ΑΕΛ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο, με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές αρχικά στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και Βαθμιά, στη Μακεδονία και τη Θράκη. Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία θα φτάσει ως τους 30 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και ως τους 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσει.
3: '91 και 4. Στο κόκκινο.

Πολύ καλησπέρα σας, να είμαστε πάλι Μάνος Δανακάκης και εκπομπή Γκλομπαλίστα, παρέα με τον Δημήτρη Κουτζιαμάνη στην κονσόλα του ήχου, 91 και 4 στο κόκκινο, Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές, διαδικτυακά από το avg.gr, πάνω αριστερά ακούτε ζωντανά στο κόκκινο και από κάτω, λίγο πιο κάτω Θεσσαλονίκη, κάτω από την Αθήνα. Αναρτάτε η εκπομπή την επόμενη μέρα στο Facebook του σταθμού 91 και 4 πρώτα από τον Νίκο και λίγο αργότερα και στην προσωπική μου σελίδα με το όνομά μου στα λατινικά. Χθες που είχαμε τον Νάντο Τσιταρέλα, μαγικές στιγμές ζήσαμε και στο στούντιο και μετά στην Πρίγκιπο. Δεν προλάβαμε να ευχηθούμε στο φίλο μας τον Αλέκο Βρέτο, τον σπουδαίο ουτίστα, συνθέτη, ενορχιστρωτή και οργανωτή συναυλιών. 29 Μαΐου θα κυκλοφορήσει ο νέος του δίσκος, Mediterranean Echoes. Σίγουρα θα τα πούμε με τον Αλέκο, μας δίνει μια κοινή πορεία και φιλία από την εποχή του Κόσμος, το 2001 και τα διάφορα project του. Λοιπόν, 50 εχθές, χρόνια του πολλά, να είναι καλά και δημιουργικά όλα όσα συμβαίνουν γύρω από το πρόσωπό του. Πάμε να ακούσουμε το single που παρουσίασε, τροποντινά single, έτσι. Νιχαβέντ σας με εισάζει, σύνθεση του Τζινουτσέν Τανρικορούρ, συνθέτη της Οτομανικής κλασικής μουσικής, Αλέκος Βρέτος, λοιπόν, και το σχήμα του.

Αλέκος Βρέτος, Νιχαβέν, Σαζ, Μεσαΐζη, σύνθεση που το χάσαμε. Λοιπόν, σύνθεση κλασικής οθωμανικής μουσικής του Τζινουτσέν Ταρικορούρ. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Αλέκο Βρέτο για χθες. Το κουαρτέτο του και το Project Mediterranean Echoes, όπως είπαμε, ο δίσκος κυκλοφορεί 29 Μαΐου, σίγουρα θα τα πούμε με τον φίλο Αλέκο. Αλέκος Βρέτο, ούτη σύνθεση εν ορχήστρωση, Δημήτρης Βερδίνο Γλουπιάνο, Γιάννης Δίσκος Κλαρίνο και Ντίνος Μάνος Κοντραμπάς, ο οποίος έχει έρθει βεβαίως και Θεσσαλονίκη και τον βλέπουμε συχνά. Και πάμε στον δίσκο Λένα, αφιερωμένο στη μνήμη της μητέρας του σπουδαίου λαουτιέρη και συνθέτη του Βασίλη Κώστα, ο οποίος κινείται μεταξύ Αμερικής και Ελλάδας με τα διάφορα project, και με αυτόν πιστεύω θα τα ξαναπούμε σύντομα, έχουμε αρκετά χρόνια να τα πούμε. Λοιπόν, θα ακούσουμε The Sides of the Soul, Βασίλης Κώστας λαουτοσύνθεση, Σοκράτης Σινόπουλος Λύρα, Ιαν Άσπη Κοντραμπάσο και George Λέρνης Κρουστά.

Από το δίσκο Λένα, αφιερωμένο στη μνήμη της μητέρας του, ο Λαουτιέρης, συνθέτης και δάσκαλος, ο Βασίλης Κώστας, με τον Σοκράτη Συνόπουλο στη λύρα, τον Ιαν Άσμπι στο κοντραμπάσο και τον Τζόρτζ Λέρνης στα κρουστά. Και πάμε σε μια νέα κυκλοφορία για την οποία δεν ξέρω πολλά, σύντομα πιστεύω περισσότερα. Ξέρω ότι τραγουδούν ο Γιώργης Ξυλούρης που θα ακούσουμε εδώ και ο Γιάννης Χαρούλης. Ο δίσκος λέγεται Φεγγαρόστρατα, του Γιάννη Σφακιανού. Είπα τον τίτλο. Ο Ψιμονέρη, λοιπόν, Γιώργης Ξυλούρης.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Μπήκαμε στο δεύτερο ημέρο της εκπομπής Globalista. Ο εξαιρετικός βραζιλιάνος κιθαρίστας Ρογέριο Μπικούντο θα βρίσκεται απόψε με τον Λάκι Τζίμκα στο μπάσο ως ντουέτο στη μικρή σκηνή στην Γκάτο Τούμπα.

Λοιπόν, αυτός ήταν ο Ρογέριο Μπικούντο, ο οποίος απόψε με τον Λάκη Τζίμκα θα βρίσκεται στη μικρή σκηνή, ντουέτο. Ρογέριο Μπικούντο θα τραγουδήσει κιόλας, θα υπάρχει μεγάλη ποικιλία κομματιών, μποσανόβα, σάμπα, φωσέ, μαρακατού κλπ. Ο Λάκης Τζίμκας, διεθνώς καταξιωμένος μπασίστας. Ο Ρογέριο είναι αυτές τις μέρες εδώ στη Θεσσαλονίκη και έχει παίξει και με μεγαλύτερο σχήμα. Πότε ήταν, την προηγούμενη Παρασκευή, δεν ξέρω με τον καιρό που έβρεξε τι έγινε εκεί σε ένα κτήμα που κάνει εκδηλώσεις εκεί στον Τρίλοφο με κρασιά και ντίνερ ρομαντικό κτλ. Ήταν και η Ελιώνα Σινιάρη στο τραγούδι και ο Δημήτρης Βασιλάκης στο σαξόφωνο. Έχουν παίξει και ως τρίο και θα παίξουν και ως τρίο διαφορετικό την Πέμπτη στο Baobab στην Ερνέστου Ευράρ με τον Έντουαρντ Σπάπεν, τον εξαιρετικό περκασιονίστα. Λοιπόν, αυτά. Αλλά σήμερα θα είναι ιδιαίτερη βραδιά, έτσι πολύ ατμοσφαιρική. Ρογέριο Μπικούντο, κιθάρα, τραγούδι και Λάκης Τζίμκας, μπάσο. Και πάμε στον τελευταίο δίσκο, σπουδαία εξαιρετική δουλειά του τραγουδοποιού και κιθαρίστα από την Μπαΐα, του Λούκα Σαντάνα. Χαμός με τις συνεργασίες σε αυτό το δίσκο, από γιγάντια ονόματα της βραζιλιάνικης μουσικής, όπως ο Ζιλμπέρτο Ζιλ και ο Σίκο Σέζαρ, ο Αγγλοϊταλός κιθαρίστας ο Πιέρ Φατσίνι, το ντουέτο το γυναικείο Κοκάνια από την Τουλούζ, θα τις ακούσουμε στο μέλλον και από αυτόν το δίσκο και από το δικό τους. Όξπο Πουτσίνο, ο γαλλομαλινέζος ράπερ συμμετέχει στο δίσκο μεταξύ άλλων. Το θρυλικό σχήμα ως παραλάμας το Σουσέσο, Καρίνα Γκόμες, η Μαρία Λάντο από τη Γαλλικία, πάει λέγοντας. Εμείς εδώ θα ακούσουμε την συμπατριώτησά του, να πούμε κατά κάποιο τρόπο, από την Μπαΐα, την 29χρονη Χάσελ Χαΐς. Λοιπόν, «Εου άιντα τε άμο», λοιπόν, «Ακόμα σ' αγαπώ», Λούκα Σαντάνα, Ρέιτσελ Ρέις, αν θέλετε να την πείτε, Χάσελ Χαΐς, το Ρέις γράφεται με EI. Πάμε.

Ακόμα σ' αγαπώ, τραγούδησε ο σπουδαίος τραγουδοποιός και κιθαρίστας από την Μπαΐα, ο Λούκας Σαντάνα, στα 55 του χρόνια σήμερα, από το Σαλβαδόρ, από την Μπαΐα, και η Χάσελ Χαΐς, η ανερχόμενη τραγουδοποιός, 29χρονη δισκάρα των Βραζιλιάνων, όπως είπαμε, με πολλές επώνυμες συμμετοχές. Και πάμε σε ένα δίσκο που θα κυκλοφορήσει από το λονδρέζικο βραζιλιανόφωνο label Far Out στις 29 Μαΐου. Έχουμε ήδη ακούσει δύο κομμάτια. Ο δίσκος του Μούκα. Ο Μούκα, ο οποίος ζει στο Λονδίνο, είναι το καλλιτεχνικό όνομα του τραγουδοποιού και κιθαρίστα Μουρίλο Σγκυλάρο. Και η συνεργασία με έναν θρύλο της Μποσανόβα, τον κιθαρίστα, τον Ρομπέρτο Μενεσκάλ, ο οποίος είναι στα 88 και θα κλείσει τα 89 στο τέλος Οκτωβρίου. Λοιπόν, πάμε να τους ακούσουμε στο κομμάτι Versos Singelos, απλά λόγια. Εδώ τραγουδάει η Μιρέλα Κώστα, Μούκα και Ρομπέρτο Μενεσκάλ.

versus Σινζέλος, απλά λόγια, απλή στίχη, τραγούδησε η Μιρέλα Κώστα, Βραζιλιάνα από το Σάο Πάολο, ζει στη Νέα Υόρκη όπου έχει κάνει σημαντικότατες συνεργασίες. Εδώ ο δίσκος Μπελέζα που κυκλοφορεί 29 Μαΐου, το ανερχόμενο διεθνώς τραγουδοποιού και κιθαρίστα του Μούκα, ο οποίος ζει στο Λονδίνο με τον θρύλο της Μποσανόβα, τον κιθαρίστα και τραγουδοποιό, τον Ρομπέρτο Μενεσκάλ, στα 88 του χρόνια. Και πάμε να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε μια αγαπημένη ερμηνεύτρια και τραγουδοποιό που κλείνει τα 60 σήμερα, η Μπεμπέλ Ζιλμπέρτο, γεννημένη στη Νέα Υόρκη 12 Μαΐου του 1966 ως Ιζαμπέλ Μπουάρκε Ντε Ολάντα Ζιλμπέρτο Ντε Ολιβέιρα. Γιατί οι γονείς της είχαν διάφορα έτσι σημαντικά επαγγελματικά και στη Νέα Υόρκη. Είναι η κόρη του σπουδαίου τραγουδοποιού και γίγαντα της Μποσανόβα, του σπουδαίου κιθαρίστα Ζωάο Ζιλμπέρτο, ο οποίος έφυγε το 2019 στα 88 του χρόνια, και της Μιούσα, η οποία έφυγε λίγο πιο πριν και πιο νέα στα 81 της χρόνια, το 2018, η Μιούσα, η οποία είχε περάσει και από Αθήνα σε μια εκδήλωση της βραζιλιάνικης μουσικής παλιότερα. Η Μπεμπέλ Ζιλμπέρτο που τραγουδάει μποσανόβα, σάμπα, μουσικά popular μπραζιλέρα, έχει βάλει και ηλεκτρόνικα σε κάποιους δίσκους, γενικώς έχει πολλά να πει, δημιουργικότατη συνθέτης, και μετά την απώλεια του πατέρα της έκανε και ένα δίσκο στη μνήμη του. Εμείς θα την ακούσουμε πιο κεφάτα τώρα, Έλα Εκαριόκα, Μπεμπέλ Ζιλμπέρτο, χρόνια της πολλά.

Χρόνια πολλά στη σπουδαία ερμηνεύτρια και τραγουδοποιό την Μπεμπέλ Ζιλμπέρτο, η οποία κλείνει τα 60 της χρόνια σήμερα, γεννημένη στη Νέα Υόρκη, η καταγωγή και ζει στο Ρίο Ντε Ζανέιρο. Έλα η Καριόκα είναι από το Ρίο Ντε Ζανέιρο. Καριόκα το κομμάτι αυτό, χρόνια της πολλά και δημιουργικά. Και πάμε τώρα σε μια καλλιτέχνηδα. Βλέπω το πηγαίνουμε βραζιλιάνικα ως το τέλος του ημιώρου, την ακορντεονίστα Λίβια Μάτος, και αυτή από το Σαλβαντόρ της Μπαΐα, όπως και ο Λούκα Σαντάνα που παίξαμε πιο πριν. Έχουμε μπόλικους Μπαϊανέζους και άλλοι που ακούσαμε σήμερα. Λοιπόν, η Λίβια Μάτος, η οποία είναι βιρτουόζος ακορντεονίστα, δεν κατόρθωσαν πριν λίγες μέρες να την παίξουμε στην Παγκόσμια Μέρα του Ακορντεόν. Τραγουδοποιός, κιθαρίστα, φτιάχνει φιλμ, είναι και εικαστικός και σκηνοθέτης και έχει ένα ιδιότυπο στιλιστικό παίξιμο που πατάει στις παραδόσεις της Βραζιλίας. Το συνδυάζει με avant-garde, με jazz, με burlesque. Έχει κάνει σπουδαίες συνεργασίες όπως η Ρόζα Παπάσος, η κιθαρίστα, η ερμηνεύτρια, η κιθαρίστα Μπάτζι Άσαντ, ο Σίκο Σέζαρο, τραγουδοποιός που αναφερθήκαμε πιο πριν, η Συμφωνική Ορχήστρα της Μπαΐα, και είναι και επηρεασμένη από μουσικές του κόσμου, μέχρι και ινδική συνεργασία είχε στον τελευταίο της δίσκο Verve, από τους καλύτερους δίσκους της χρονιάς ο δίσκος της Λίβια Μάτος. Ιστορία Ντεούμα Καμπέσα το κομμάτι.

ιστορία ενός κεφαλιού. Φοράει και καταπληκτικά πολύχρωμα ρούχα και έχει και τα πιο ωραία μάτια η Λίδια Μάτος. Ψάξτε την.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχτάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Η ώρα είναι 7.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να επανέλθει στις πολεμικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, είναι απίθανο να ληφθεί κάποια σημαντική απόφαση πριν από την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Υποκατάρρευση είναι η οικονομία του Ιράν με φόντο τον αποκλεισμό των λιμανιών, του δήλωσε σε ραδιοφωνικό σταθμό ο Αμερικανός πρόεδρος. Ενώ εμφανίστηκε βέβαιος ότι το Ιράν θα σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου και θα καταλήψει κάθε προσπάθεια για την κατασκευή πυρηνικού όπλου. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η χώρα θα μπορούσε να ξεκινήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου στο 90% αν δεχθεί ξανά επίθεση. Νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, κοντά στα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 102 δολάρια το βαρέλι το ελαφρό αργό. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, τα πλήγματα του Ισραήλ έχουν σκοτώσει 380 ανθρώπους από τότε που άρχισε η εκεχηρία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας της χώρας. Μάλιστα, Ισραηλινά στρατεύματα διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνη και έχουν πλέον αναπτυχθεί 10 χιλιόμετρα μέσα στο έδαφος του Λιβάνου. Στροφή δένδια στο και 5 για το θαλάσσιο ντρόουν που ανιχνεύτηκε στη Λευκάδα λίγες μέρες μετά τη δήλωσή του ότι βρέθηκε εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόουν, ανακοίνωσε επισήμως ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας από τις Βρυξέλλες, όπου ενημέρωσε για το ζήτημα τους Ευρωπαίους ομολόγους του, παρουσία και του Ουκρανού Υπουργού Άμυνας. Όπως είπε μετά το πέρας του Συμβουλίου, υπογράμμισε στους ομολόγους του τον μεγάλο κίνδυνο που προκάλεσε στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Ανήποτη τραγωδία στην Ηλιούπολη όταν δύο ανήλικα κορίτσια 17 ετών έπεσαν από την ταράτσα του ορόφου πολυκατοικίας. Το ένα κορίτσι έχασε τη ζωή του, ενώ το άλλο μεταφέρεται βαριά τραυματισμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση από το Ασκληπιείο Βούλας στο ΚΑΤ. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο κορίτσια ανέβηκαν στην ταράτσα, κλείδωσαν την πόρτα και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες βρέθηκαν στο κενό. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στην ταράτσα βρέθηκε και σακίδιο της μιας κοπέλας, μέσα στο οποίο υπήρχε χειρόγραφο σημείωμα της ίδιας, με τις αρχές να εξετάζουν το σενάριο αυτοχειρίας. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ηλιούπολης. Επικοινωνιακή φιέστα σήμερα από το Υπουργείο Μεταφορών με την παρουσίαση του πρώτου ανακατασκευασμένου σειρμού του ΙΣΑΠ μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Το έργο που περιλαμβάνει την ανακατασκευή 14 σειρμών έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2025. Ωστόσο, ο πρώτος εξ αυτών αναμένεται να τεθεί σε κυκλοφορία τον προσεχή Ιούλιο και ακόμη 5 σειρμοί στο τέλος του 2026, επιτείνοντας τις καθυστερήσεις στα δρομολόγια και την ταλαιπωρία των επιβατών. Λόγω των καθυστερήσεων στην εκτέλεση των εργασιών, ο προϋπολογισμός του έργου έχει φτάσει ήδη τα 72 εκατομμύρια ευρώ από 65,5 εκατομμύρια που ήταν στην αρχική σύμβαση που υπογράφηκε το Δεκέμβριο του 2022. Υπάρχει ξεκάθαρη επιλογή απαξίωσης της δημόσιας υγείας από την κυβέρνηση, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, από το Λαϊκό Νοσοκομείο, το οποίο επισκέφτηκε το πρωί με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή. Όπως είπε, πήγε η ενότητα και η ανασύνθεση στον προοδευτικό χώρο για να φύγει η επικίνδυνη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μεταβαίνει στη Λέσβο, όπου έχει συναντήσεις με τοπικούς φορείς για το μείζον ζήτημα της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης του αυτόδους πυρετού. Αύριο Τετάρτη απεργούν και κατεβαίνουν στους δρόμους οι εργαζόμενοι στο δημόσιο σε όλη τη χώρα με κυρία αιτήματα, ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών. Σε κεντρική απεργιακή συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνο στις 10.30 το πρωί, καλή αδεδή. Κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ για συμμετοχή στην πανελλαδική απεργία και τις συγκεντρώσεις. Αναβρασμός επικρατεί στους εργαζόμενους του καταστήματος Νότος της Σταδίου μετά την ανακοίνωση της διοίκησης για οριστικό κλείσιμο του πολυκαταστήματος στις 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με το Σύλλογο Εμπόρο Υπαλλήλων Αθήνας, περίπου 300 εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανεργία, χωρίς, όπως καταγγέλλεται, να έχουν δοθεί σαφείς απαντήσεις για το εργασιακό τους μέλλον. Αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση διεξάγεται για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με ομάδα γνώστων να επιτίθεται σε μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή. Σύμφωνα με την αστυνομία, 39 άτομα που προσήχθησαν αφέθηκαν ελεύθερα. Στο μεταξύ, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου για την κατάσταση των 7 τραυματιών, ο ένας 20χρονος θα παραμείνει για νοσηλεία. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζήτησαν οι Πρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Τετάρτη πήρε ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του, η οποία βρέθηκε μόφυρτη το περασμένο Σάββατο το μεσημέρι στην άκρη του δρόμου, στην περιοχή Παντάνασα του Δήμου Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Χωρίς νερό θα μείνουν από το απόγευμα της Τρίτης ως και τουλάχιστον το μεσημέρι της Τετάρτης όλες οι περιοχές των δημοτικών διαμερισμάτων σε Μαραθώνα και Νέα Μάκρη λόγω εργασιών συντήρησης της ΕΙΔΑΠ σε κεντρικό αγωγό στη Λεωφόρο Μαραθώνος. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τραμ λόγω τεχνικών εργασιών. Τα δρομολόγια της γραμμής 6 θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση Fix από σήμερα έως και την Πέμπτη. Στη γραμμή 7 τα δρομολόγια έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου θα τερματίζουν στη στάση ΣΕΦ από τις 9 το βράδυ έως τη λήξη της βάρδιας. Στη διεθνή επικαιρότητα, συνολικά 9 κρούσματα χανταϊού έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής, ενώ ακόμη 2 εξετάζονται ύποπτα με τους παγκόσμιους υγειονομικούς αξιωματούχους. Με τους υγειονομικούς αξιωματούχους παγκόσμια να προειδοποιούν ότι ο αριθμός θα μπορούσε να αυξηθεί. Επαναπατρίστηκαν οι επιβάτες του κρουαζιερόπλου Εμβιχόντιους, έχουν τεθεί σε καραντίνα στις χώρες τους. Εντείνονται οι πιέσεις για παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, καθώς τρίτη υπουργός της κυβέρνησής του παραιτήθηκε. Η υφυπουργός δικαιοσύνης, Άλεξ Ντέιβις Τζόουνς, δημοσίευσε την επιστολή παραίτησής της, την οποία ζητά από τον Πρωθυπουργό να ενεργήσει προς το συμφέρον της χώρας και να καθορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του. Λίγες ώρες νωρίτερα, στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Στάρμερ δήλωσε ότι θα παραμείνει στη θέση του. Μετά και στον απόϊφο της ηχηρής ήττας των εργατικών στις τοπικές εκλογές την προηγούμενη εβδομάδα. Στις αθλητικές ειδήσεις, η δραματική διαδικασία των play-outs, από την οποία θα προκύψουν οι δύο ομάδες που θα υποβιβαστούν στη Super League 2, συνεχίζεται με την 8η αγωνιστική. Αυτή την ώρα οι αναμετρήσεις Κηφισιά Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός και Πανετολικός ΑΕΛ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές αρχικά στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμία στη Μακεδονία και τη Θράκη. Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία θα φτάσει ως τους 30 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και ως τους 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με την Τίνα Βατζιά.
2: Στο κόκκινο.

έτσι με ωραίο ρέτρο κομμάτι που ταιριάζει σε αυτή την ώρα και στο διάκοσμο έξω. What the world needs now is love, μια από τις μεγάλες επιτυχίες του Burt Bacharach σε στίχους Hal David. Το κομμάτι το έγραψε το 1965, το έγραψαν και το πρώτο είπε η Jackie DeShannon, γνώρισε πάρα πολλές επιτυχίες. Εμείς το ακούσαμε από το δίσκο του Burt Bacharach του 1968. Ηχογράφηση του 65 με την DeShannon στην Imperial Records, μπήκε στο Grammy Hall of Fame. Λοιπόν, σήμερα είναι η επέτειος γενεθλίων του σπουδαίου Burt Bacharach, γεννημένος ως Burt Freeman Bacharach, 12 Μαΐου του 1928 στο Kansas City του Μιζούρι. Έφυγε στα 94 του χρόνια στο LA, 8 Φεβρουαρίου του 2023, σπουδαίος συνθέτης, τραγουδοποιός, παραγωγός δίσκων, πιανίστας και μια από τις πιο επιδραστικές μορφές στη μουσική του 20ου αιώνα. Έγραψε εκατοντάδες pop κομμάτια, τα οποία ήταν ασυνήθιστα για pop, με τις συγχορδίες και κάποια άλλα στοιχεία που ήταν επηρεασμένα από την jazz. Ένωσε την pop μουσική με τις μεγάλες ορχήστρες. Ξεκίνησε τη δεκαετία του 50 με τον David, τον Hal David, συνεργαζόμενος με ονόματα όπως ο Marty Robbins, ο Perry Como. Είναι και επέτειος θανάτου το 2001 στα 88 χρόνια για τον σπουδαίο ερμηνευτή τον Perry Como. Jerry McDaniels, Jerry Butler. Και μετά ξεκίνησε μια συνεργασία από το 61 στο 72 με την Dionne Warwick, πάρα πολλές επιτυχίες και μεγάλες επιτυχίες για Gene Pitney, Cilla Black, Dusty Springfield, Tom Jones και ένα κομμάτι του BJ Thomas που ερμήνευσε ο BJ Thomas και έγινε μεγάλη επιτυχία, θα το ακούσουμε σε λίγο σε νέα εκτέλεση. Τι κομμάτια και ατελείωτα. This Guy's in Love with You, συνεργασία με Herb Albert, Close to You με Carpenters, Christopher Cross. Τέλος πάντων, δεν έχει τέλος το έργο του Burt Bacharach, να το μελετάς. Πάνω από 1000 καλλιτέχνες έχουν ηχογραφήσει τα κομμάτια του. Πρωτοπόρος λοιπόν για την ορχιστρική pop και για το easy listening και για άλλα υποείδη που προέκυψαν, sunshine pop, soft rock, chamber pop, ακόμα και το ιαπωνέζικο ιδίωμα, το Shibuya K. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα το Raindrops Keep Falling on My Head, και αυτό σύνθεση του Burt Bacharach, στίχη του Hal David, στην πρωτότυπη εκδοχή με τον BJ Thomas, ήταν στο soundtrack της ταινίας Butch Cassidy and the Sundance Kid. Μεγάλη επιτυχία του 1969, πήγε νούμερο 1 σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Νορβηγία και μεγάλη επιτυχία και σε άλλες χώρες. Θα το ακούσουμε από την ανερχόμενη διεθνώς ερμηνεύτρια που ηχογράφησε στην Blue Note Records, την Gabrielle Cavassa. Ο δίσκος της τώρα κυκλοφόρησε τον ντεμπούτο της άλμπουμ στην Blue Note και το λέει έξοχα το κομμάτι αυτό. Θα ακούσουμε και περισσότερα, έχουμε ακούσει ένα-δύο κομμάτια νομίζω από το δίσκο, θα ακούσουμε και περισσότερα από την χαρισματική Gabrielle Cavassa και θυμόμαστε πάντα τον Burt Bacharach και φυσικά και τον συνεργάτη του, τον Hal David.

Δεύτερο άλμπουμ μου, το άλμπουμ από που ακούσαμε αυτό το κομμάτι της Gabriel Cavassa, τον Diavola στην Blue Note. Είναι το ντεμπούτο σε μεγάλη εταιρεία, γιατί είχε κυκλοφορήσει μόνη της το μόνιμο άλμπουμ με το όνομά της, Gabriel Cavassa, το 2020, στα 31 της χρόνια, χαρισματική ερμηνεύτρια από το Escondido της Καλιφόρνια. Ακούσαμε το θρυλικό κομμάτι Raindrops Keep Falling On My Head του Burt Bacharach. Burt Bacharach, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα, όπως είπαμε, το 28, το κομμάτι που έγραψε με τον Hal David και πρώτο είχε πει ο BJ Thomas, μεγάλη επιτυχία το 1969. Diavola, λοιπόν, εξαιρετικός δίσκος της Gabriel Cavassa στην Blue Note, και πάμε να ακούσουμε άλλη μια καλλιτέχνηδα της Blue Note, την Candace Springs, την πανέμορφη μουλάτα με το άφρο από το Nashville του Tennessee, η οποία έχει επηρεαστεί από πολλές ντίβες όπως την Νίνα Σιμών, και σίγουρα την επηρέασε στο να επιλέξει αυτή την διασκευή του κομματιού I Put a Spell on You, χαρακτηριστικό κομμάτι για την Νίνα Σιμών, η οποία έκανε και ένα δίσκο, η Candace Springs, με όλες αυτές τις μεγάλες φωνές που την επηρέασαν. Το I Put a Spell on You, που έγραψε βεβαίως ο τρελός, ο bluesman, ο Screaming Jay Hawkins, ο οποίος είχε περάσει επανειλημμένα και από την Αθήνα, κομμάτι του 56 που το έγραψε με τον Herb Slotkin. Εδώ guest στο σαξόφωνο είναι ο David Sanborn, με πολύ μεγάλη καριέρα, ο οποίος πάντρεψε την jazz με instrumental pop και R&B και με πολλές φωνές συνεργάστηκε, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα στα 78 του χρόνια στο Tarrytown της Νέας Υόρκης, ο David Sanborn, γεννημένος στο Tampa της Φλόριντα, 30 Ιουλίου του 45. Σημαντική πορεία του, αν και κάποια από τα κομμάτια του είναι αρκετά έτσι γλυκερά για τα γούστα μου. Λοιπόν, Candace Springs featuring David Sanborn, πολύ ωραία εκτέλεση, το I Put a Spell on You.

Το I Put a Spell on You, του Screaming Jay Hawkins, στην εκτέλεση της Candace Springs, επηρεασμένα από την ερμηνεία της Νίνα Σιμών, από το δίσκο της Candace Springs, The Women Who Raised Me. Μια από αυτές ήταν και η Νίνα Σιμών, του 2020. Λοιπόν, σαξόφωνο έπαιξε ο David Sanborn, λοιπόν, ο οποίος έκανε πάρα πολλές συνεργασίες, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα στα 78 του χρόνια, το 2024. Και πάμε να ακούσουμε από το δίσκο του David Sanborn Up Front του 1992, μια πολύ ωραία διασκευή στο κομμάτι Bang Bang, το θρύλο της Latin μουσικής, του πατέρα του Latin Bugaloo, του Conguero, με πορτορικάνικη καταγωγή, από τη Νέα Υόρκη, του Τζο Κούμπα. Θυμόμαστε και τους δύο, και τον Sanborn και τον Τζο Κούμπα. Ωραία εκτέλεση στο Bang Bang.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.
6: Ολόφρεσκος δίσκος για το αηδόνι της Καταλανίας, Σίλβια Πέρες Κρούζο.

Μπήκαμε εσείως με μια από τις σπουδαίες παγκόσμιες φωνές, εσείως στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Γλομπαλίστα. Ακούσαμε το κομμάτι Μάρτε ένα Καταλίνα, η θάλασσα της Καταλίνα, από την Σίλβια Πέρες Κρούζ.

Σπουδαία αυτή η ερμηνεύτρια που κάποτε θα πρέπει να δούμε και στην Ελλάδα, έχει φτάσει εδώ κοντά μέχρι τα Σκόπια μόνο πριν λίγα χρόνια στο Off Fest. Ο δίσκος λέγεται Oral Abyssal. Είναι ο 10ος προσωπικός δίσκος της Σίλβια Πέρες Κρούς, ένα διπλό άλμπουμ με μια διπλή ιδέα που αντιπροσωπεύει την ισορροπία δύο πόλων της ζωής, το οικείο γήινο και θεμελιώδες το οράλ και το βαθιά μυστηριώδες ενδοσκοπικό που έχει να κάνει με την εξερεύνηση του αγνώστου, το αμπιζάλ. Φυσικά θα ακούσουμε και άλλα κομμάτια στο άμεσο μέλλον από αυτήν την σπουδαία φωνή, αυτό το αηδόνι. Δεν παίξαμε και κομμάτια για την γιορτή της μητέρας που ήταν την προηγούμενη Κυριακή. Πάμε να ακούσουμε ένα καινούριο από αυτά. Ο Κολομβιάνος σούπερστάρ Χουάνες Μάδρε.

για τη μητέρα μάδρε, το καινούργιο κομμάτι του Κολομβιάνου Χουάνες, του τραγουδοποιού που θα κλείσει στις 9 Αυγούστου τα 54 του χρόνια από το Μεντεγίν της Κολομβίας, Χουάνες. Χουάνες Τεμπάν Αριστισάμπαλ Βάσκες, από τους πιο εμπορικούς Latin καλλιτέχνες όλων των εποχών, 26 Latin Grammy, 15 εκατομμύρια δίσκοι και έχει βουτήξει και πολύ ωραία και στις κολομβιάνικες παραδόσεις. Ξεκίνησε να παίζει πιάνο στην ηλικία των 2 ετών. Από την ίδια γενιά είναι η λίγο μεγαλύτερη του 57χρονη αγαπημένη μας Λίλα Ντάουνς και ο 52χρονος Κουβανός που ζει στον Καναδά, ο Άλεξ Κούμπα, το πραγματικό του όνομα ο Άλεξης Φουέντες. Έχουν καινούριο κομμάτι Λίλα Ντάουνς με τον Άλεξ Κούμπα, El Jardín del Placer, ο κήπος των απολαύσεων. Πάμε να το απολαύσουμε.

0: ¿Alguien sabe a qué hora pasa el camión de la basura?
1: Ο κήπος των απολαύσεων, λοιπόν, η συνεργασία της Μεξικοαμερικάνας Lila Downs με τον Κουβανό στον Καναδά, τον Άλεξ Κούμπα. Ένα κομμάτι που θέλει ψάξιμο και στιγουργικά και με το πολύ εντυπωσιακό βίντεο του. Δεν έχω προλάβει να τα κάνω αυτά. Μουσικά όμως με τράβηξε η Lila Downs που έχει να μας έρθει από το 2009. Δεν είναι πολλά, νομίζετε, από τις πιο εντυπωσιακές καλλιτέχνηδες επί σκηνής. Λοιπόν... Και μένουμε στο χώρο της Latin μουσικής, επιστρέφουμε στην Κολομβία, κρατάμε το μέρος του Μεξικού. Η Κολομβία είναι η Meridian Brothers του Έμπλις Άλβαρες, ενός καλλιτέχνη ο οποίος έχει και κλασική παιδεία και πολλά project και έβαλε και ηλεκτρόνικα στη Latin μουσική. Τον είχα απολαύσει και αυτόν στα Σκόπια στο Fest με άλλο σχήμα. Έφτιαξε τους Meridian Brothers, είναι το προσωπικό του όχημα στην Μπογκοτά το 1998. Και ο Καμίλο Λάρα έφτιαξε τους Mexican Institute of Sound στην πόλη του Μεξικού 2004, παρατώντας μια καριέρα ως στέλεχος πολυεθνικής του μεξικάνικου τμήματος δισκογραφικής πολυεθνικής εταιρείας. Αποφάσισε να ασχοληθεί με τη μουσική και τον είχαμε απολαύσει, τους είχαμε, τους Mexican Institute of Sound, Instituto Mexicano del Sonido, στο φινάλε του WOMEX της Θεσσαλονίκης το 2012, όπου χτυπηθήκαμε, υδρώσαμε, το κόψαμε το ένσημο, έτσι, το κολλήσαμε. Είχε γίνει χαμούλης. Λοιπόν, έχουν καινούριο δίσκο μαζί, η Mexican Institute of Sound και οι Meridian Brothers. Πάμε να ακούσουμε την κούμπια των φοιτητών, κούμπια de los estudiantes, από τον Μάνο Τζανακάκη και τον Δημήτρη Γκουτζιαμάνη στην κονσόλα του ήχου. Να έχετε ένα καλό βράδυ, να στηρίζετε τις καλές μουσικές και τα λέμε μανιάνα!

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είναι σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου στη Λέσβο του Σωκράτη Φάμελου. Να συνδεθούμε και να ακούσουμε λίγα λεπτά κι εμείς και θα προχωρήσουμε στο ενημερωτικό μαγκαζίνο. Έχει κάνει ήδη μια πρώτη παρέμβαση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα δέχεται ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους για να ακούσουμε.
1: Από την περιφέρεια στο Υπουργείο και Υπουργείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα εξωτικά νοσήματα δεν γνωρίζουμε, ούτε εμείς έχουμε ενημέρωση για το αν έχει γίνει αυτή η κατάσταση. Πώς μπορείτε εσείς να κάνετε έναν έλεγχο προς αυτή την κατεύθυνση? Και να βάλω επίσης και το θέμα το ότι η Λέσβος μαζί με τον Εύρο και όλη την Ευρωγραμμή, κάτι που δεν ακούστηκε σήμερα εδώ, είναι πύλη εισόδου εξωτικών νοσημάτων από την Τουρκία. Που, τα εξωτικά νοσήματα τα τελευταία 10 χρόνια στην Τουρκία είναι πάρα πολύ έντονο πρόβλημα και το έχουμε δει και με την ευλογία που έχουμε εμείς εδώ. Το 2017. Και εκεί θα πρέπει να υπάρξει μια παρέμβαση από τα κόμματα και από εσάς δεν ξέρω τι παρέμβαση θα μπορείτε να κάνετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να μας προφυλάξει. Δεν ξέρουμε τι σχέδιο υπήρξε και αν υπήρξε πρόβλεψη για τα νησιά. Αλλά από εδώ και πέρα θα πρέπει να υπάρξει στόχευση γι' αυτό, γιατί η παραγωγή μας λένε ότι ακόμη και αν απαλλαγούμε από τον Αφθόδη και κάνουμε ανασύσταση των κοπαδιών, αν αύριο μεθαύριο έχουμε ξανά μια ζωνόσο, εκεί τι θα έχουμε, κάθε τρεις και λίγο θα αναφέρουμε το ζώο της Λέσβου.
2: Ναι, σας ευχαριστώ. Εντάχει θα σας πω ότι υπάρχει μια ερώτηση του Κώστα Τορβανίτη, μια απαντημένη της 22 Μαρτίου 2026, που ζητάει άμεση ευρωπαϊκή παρέμβαση για τον αυτόδη πυρετό στη Λέσβο, όχι άλλη εγκατάλειψη των νησιών και των κτηνοτρόφων. Υπάρχει επίσης μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επίσης του Κώστα Τορβανίτη, που βάζει το ζήτημα του κινδύνου για τις ελληνικές εξαγωγές και την υπονόμευση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Γεωγραφικών Ενδείξεων, συνδέοντας την προστασία της φέτας ως προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, που συνδέεται σε ένα βαθμό και με τα τοπικά χαρακτηριστικά. Και υπάρχει και παρέμβαση για τη Λέσβο στην Ολομέλεια του Κώστα Τορβανίτη στις 34 του 25. Εμείς είναι σαφές, το είπαμε και προηγουμένως, ότι θα στείλουμε τις απαντήσεις. Σας είπα ότι δεν είναι απαντημένη αυτή η ερώτηση. Όμως δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και ένα σοβαρό το πρόβλημα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εγώ έχω κάνει ήδη παρέμβαση στον πρόεδρο της Βουλής, γιατί δεν απαντούν τα υπουργεία στις ερωτήσεις οι οποίες γίνονται, δηλαδή δεν έχουν το σεβασμό προς το βασικό κοινοβουλευτικό κανόνα, τουλάχιστον απαντάνε στις ερωτήσεις πολλοί από τους υπουργούς κυβέρνησης. Σε κάθε περίπτωση, τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από τη σημερινή μας επίσκεψη, όπως παραδείγματος χάρη για την μη εφαρμόσιμη υπουργική απόφαση, που έρχεται σε αντίθεση με τον κανονισμό de minimis, θα το μεταφέρουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσουμε, διότι όπως καταλαβαίνετε εδώ, τώρα η κυβέρνηση υποσχέθηκε έστω ένα περιορισμένο μέτρο για τα λάθη που έχει δημιουργήσει η ίδια με τη διαχείριση των όρμων τυριών και με του γάλακτος, και παρά τα αυτά τώρα έρχεται να πει ότι δεν εφαρμόζεται ούτε αυτή η υπουργική απόφαση. Αυτό θα μεταφερθεί προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρούμε ότι οι διαδικασίες κοινοβουλευτικού ελέγχου και παρεμβάσεως στο Ευρωκοινοβούλιο αποτελούν πρώτα απ' όλα στοιχείο της δημοκρατίας, είναι υποχρέωσή μας προς τους πολίτες, είναι η πραγματική πολιτική η οποία πρέπει να υπάρχει στην Ελλάδα, και εμείς θα το επεκτείνουμε λοιπόν σε όλα αυτά τα οποία ήρθαν. Οφείλω να σας πω ότι έχουμε εντοπίσει το σοβαρό πρόβλημα των μέτρων βιοασφάλειας και της πρόληψης με αυτή την κυβέρνηση εξαιτίας, δυστυχώς, της εισόδου, της ευλογιάς, κατά πάσα πιθανότητα από τον Εύρο, γιατί εκεί υπήρχαν τα πρώτα φαινόμενα το φθινόπωρο, πρόπερση πια, το 24, και της εκτεταμένης διασποράς. Κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται στη Λέσβο, γιατί η διασπορά στη Λέσβο σε ακτίνα δεκάδων χιλιομέτρων οφείλεται στην ανεπάρκεια της κυβέρνησης, γιατί φαίνεται και από τα στοιχεία και τα νούμερα, αλλά και από τον τρόπο που διαχείριζονται τώρα και τα σφαγεία στέντα ζώα. Ακούσαμε εξωφρενικά πράγματα, πρέπει να σας πω, στις συσκέψεις, και θα μεταφερθούν και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ευρύτερα θέματα βιοασφάλειας και πρόληψης, που έχει να κάνει με τις πύλες της χώρας, οι οποίες όμως είναι πύλες της Ευρώπης. Δεν είναι ένα εσωτερικό ζήτημα. Διότι καταλαβαίνετε ότι αυτό αφορά συνολικά την Ευρώπη. Και...
0: Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Σωκράτης Φάμελος, εφόσον βρίσκεται στη Λέσβο, και ο βασικός λόγος ο οποίος βρίσκεται και στη Λέσβο είναι τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί. Σε αυτά έχει αναφερθεί και από αυτά και γι' αυτά δέχεται και ερωτήσεις. Να θυμίσουμε ότι η Λέσβος αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα, κυρίως από την έξαρση του αφθόδους πυρετού σε κτηνοτροφικές μονάδες. Αυτό έχει προκαλέσει μία σειρά μέτρων που πάρθηκαν, καραντίνες κλπ. Κινητοποίηση των κτηνοτρόφων, θα θυμόσαστε. Κινητοποίηση και τον αποκλεισμό του λιμανιού. Ελλείψεις τότε σε βασικά αγαθά. Έχει φέρει σοβαρό πλήγμα στην τοπική οικονομία. Μιλάμε για την κτηνοτροφία, για τα τυροκομεία, για όλα αυτά. Και είναι εύλογο να απασχολεί, να είναι το πρώτο θέμα που απασχολεί το νησί, και γι' αυτό ακούσαμε και ένα μικρό απόσπασμα από εκεί. Για να συνεχίσουμε λοιπόν. Η ανίποτη τραγωδία με τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη δυστυχώς είναι το πλέον σκληρό πρώτο θέμα στην επικαιρότητα και μας οδηγεί να σκεφτούμε αν μη τι άλλο ότι κάτι κάνουμε λάθος σαν σύγχρονη κοινωνία. Οι επαφές και οι επαφές σήμερα και οι δηλώσεις του Σοκράτη Φάμελου με αφορμή και την ημέρα των νοσηλευτών, η περιοδία στη Λέσβο, οι υποκλοπές και ο απόϊχος της συνέντευξης Δημητριάδη, οι εξελίξεις για τον ντρόν στη Λευκάδα, τα νεότερα από τον πόλεμο στο Ιράν που δεν είναι καθόλου αισιόδοξα και βεβαίως η απεργία των εργαζομένων στο δημόσιο αύριο απασχολούν επίσης τις σελίδες των sites και τις μεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών. Τρίτη, 12 Μαΐου 2026, ακούτε το κόκκινο από τους 105 και 5, είναι το απογευματινό μαγαζίνο του σταθμού. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί με όλη την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στη ρυθμίση του ήχου είναι ο Γιάννος Ηλιάδης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Παντελής Δαβανέλος. Στην παραγωγή Κώστας Πιαντές και Χρήστος Μπλάνη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο η Ντίνα Βατζιά. Οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας μπορείτε να μας καλείτε στο 210-3217-777, να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 698-58-759, να μας ακούτε και από το διαδίκτυο, από τη σελίδα της Αυγής, αυγή.gr/το-κόκκινο και βεβαίως από τους συνεργαζόμενους σταθμούς Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Λέω να κερδίσουμε λίγο χρόνο και να μην πάμε στις κυριότερες ειδήσεις, τους τίτλους, να τους δούμε στο τέλος της εκπομπής της σημερινής, του σημερινού μαγκαζίνου, να πάμε κατευθείαν στα θέματά μας. Νομίζω ότι ήδη έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας συντάκτρια, την Κατερίνα Μπρέγιανη, για να μας ενημερώσει σχετικά με το πρόγραμμα. Ήταν πολύ μεγάλο το πρόγραμμα του Σοκράτη Φάμελου σήμερα, στο Λαϊκό Νοσοκομείο έχει πάει κλπ. Εν τω μεταξύ, είναι ήδη στη Λέσβο, όπως είπαμε και εμείς πριν, και δίνει τη συνέντευξη τύπου. Υπάρχουν καλέσματα για την αυριανή απεργία. Για να δούμε τι γίνεται. Κατερίνα, καλό απόγευμα.
3: Καλό απόγευμα, Ντίνα. Ο Σοκράτης Φάμελος επισκέφτηκε ότι βρίσκεται στη Λέσβο εξαιτίας της κρίσης που έχει ξεσπάσει στο νησί με την εξάπλωση του ανεξέλεγκτη μάλιστα εξάπλωση του αυθόδους πυρετού. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα και όχι μόνο για την τοπική κοινωνία. Απαντάει αυτή την ώρα στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, δίνει συνέντευξη τύπου στο νησί. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποίησε νωρίτερα συνάντηση με τους συλλόγους αλλιέων και επισκέφθηκε τον αγροτικό ελαιοργικό συνεταιρισμό, καθώς και τη ροκομική μονάδα στο Μανταμάδο. Και στις 6 είχε σύσκεψη με φορείς του νησιού, με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη και των δημάρχων της Λέσβου. Mm-hmm. Τώρα ήταν μια μέρα όλο δραστηριότητα για το Σοκράτη Φάμελο, που από νωρίς το πρωί επισκέφθηκε το Λαϊκό Νοσοκομείο με αφορμή την ημέρα του νοσηλευτή, από όπου έστειλε μηνύματα υπέρ της δημόσιας υγείας που απαξιώνει σταθερά η κυβέρνηση. Ενώ έστειλε και πολιτικά μηνύματα ότι επήγε ενότητα και ανασύνθεση στον προοδευτικό χώρο για να φύγει η επικίνδυνη κυβέρνηση. Χρέωσε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την απαξίωση της δημόσιας υγείας. Βέβαια, μίλησε για τις συνθήκες, τις πολύ άσχημες συνθήκες που συνθλίβουν, όπως είπε, τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες, ότι υπάρχουν χιλιάδες κενά στο δημόσιο σύστημα υγείας, εξευτελιστικές αμοιβές που δεν αποτελούν κίνητρο να έρθει κάποιος ή κάποια να εργαστεί σε αυτό.
0: Σε αντίθεση με τον κύριο Μητσοτάκη, που είπε ότι άφησε να διαρρέει ότι σήμερα θα έλεγε μια σειρά από δεσμεύσεις, τέλος πάντων, για τους νοσηλευτές. Τελικά έπλεξε έτσι ένα εγκόμιο, ξέρετε, εμείς είμαστε μαζί σας κλπ. Αλλά δεν είπε τίποτα. Λέει θα ακολουθήσουν οι ανακοινώσεις.
3: Ναι. Σε αναμονή.
0: Ναι.
3: Έχει σε αναμονή. Εξάλλου θυμόμαστε πάντα ξέχαστα εκείνα τα χειροκροτήματα.
0: Τα χειροκροτήματα θυμάσαι. Ναι. Τι έχουν περάσει τον καιρό της πανδημίας.
3: Έχουν αποτυπωθεί στη συλλογική μνήμη.
0: Φαντάζομαι των εργαζόμενων, δηλαδή, έτσι, στη δημόσια υγεία, πώς έχουν αποτυπωθεί πραγματικά. Λοιπόν...
3: Ο Σωκράτης Φάμελος μίλησε και για τις εξευτελιστικές αμοιβές, τις υπερορίες, τα νυχτερινά. Επανέλαβε τη δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, θυμίζοντας ότι υπάρχει κατατεθειμένη σχετική τροπολογία από το κόμμα. Επισήμανε την ανάγκη για άμεση μονιμοποίηση όλων των επικουρικών ή με σύμβαση εργασίας νοσηλευτών και νοσηλευτριών. Είπε ότι πρέπει να αυξηθεί ο προϋπολογισμός για την υγεία τουλάχιστον 2 δισεκατομμύρια ευρώ και όχι να αυξάνονται στα 12 δισεκατομμύρια τα πλεονάσματα. Τώρα... Έχουμε εξελίξεις γενικότερα.
0: Μετά την, νομίζω μετά την εκδήλωση που μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας χθες στο Χαλάνδρη, έχουμε εξελίξεις, έτσι δεν είναι?
3: Έχουμε εξελίξεις, όχι ακριβώς. Είναι ένας διάλογος που βρίσκεται σε συνέχεια, θα λέγαμε. Συμβαίνει εδώ και ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, το οποίο βέβαια με πολιτικές εκδηλώσεις και με τοποθετήσεις έρχεται πάντα ξανά στην επιφάνεια και δίνονται και τα αντίστοιχα σημάδια, σημεία από το κάθε έναν, όπως τα αντιλαμβάνεται και τα εκπροσωπεί βέβαια στο δημόσιο λόγο. Ο Αλέξης Τσίπρας πραγματοποίησε χθες την πρώτη εμφάνιση του σε πολιτική συγκέντρωση. Τη συγκέντρωση διοργάνωσε η Πρωτοβουλία Πολιτών Βόρειας Αθήνας στη Ρεματιά, η οποία είχε πάρα πολύ κόσμο και έστειλε και μηνύματα ο πρώην Πρωθυπουργός. Η χαρακτηριστική αναφορά του ήταν: το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά, τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε, έχει φυτρώσει, έρχεται ο μήνας του θερισμού.
0: Παράφραση του ελληνιστικού, ναι, εντάξει.
3: Ναι. Αυτό ήταν το πιο χαρακτηριστική, που σηματοδοτεί βέβαια και τα επόμενα βήματα. Ουσιαστικά έχουμε τρία κρατούμενα, θα λέγαμε. Ένα είναι ότι το κόμμα έρχεται. Το δεύτερο είναι ότι η επίσημη ανακοίνωση του θα είναι προς τις αρχές Ιουνίου, τέλος πάντων.
0: Το θεριστή, αυτό γράφανε σήμερα όλοι, ναι.
3: Ναι, ο θεριστή. Ναι. Και το τρίτο, ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν παλεύει για τη θέση της αντιπολίτευσης, αλλά για να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το κλίμα ήταν
0: σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ, θα έλεγα πάντως. Έτσι, εντάξει. Για να λέμε και κάτι, γιατί η χθεσινή κόντρα, δεν ξέρω αν συνεχίστηκε και θα μας τα πει στη συνέχεια η κόντρα ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, οι χθεσινές ανακοινώσεις, η μάχη εκείνη. Ναι,
3: συνεχίστηκε και αναζωπυρώνεται. Και νομίζω ότι κάπως έτσι θα πάει και μέχρι τις εκλογές, από ό,τι φαίνεται. Τώρα, υπήρχε πολύ ενθουσιασμός, έτσι ήταν, έτσι ένα κλίμα πανηγυρικό, θα λέγαμε. Ακούστηκαν πολύ αντιδεξιά και αντικυβερνητικά συνθήματα. Χαρακτηριστικό ήταν το Αλέξη Γεράνο φύγει δεξιά. Και ένα στοιχείο νέο, έτσι σημειολογικά θα λέγαμε, αλλά και ουσιαστικά, είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε επί 25 λεπτά περίπου όρθιος, όχι σε βήμα όπως είναι οι συνηθισμένες ομιλίες, με μια αλληλεπίδραση συνεχόμενη με τον κόσμο.
0: Σαν να ήταν πολιτική συγκέντρωση, κανονικά, ναι, εννοείς. Ναι.
3: Όχι, αυτό ότι ο λόγος είναι πιο σφιγμένος, δεν είναι μιλάμε επί μία ώρα, ξέρω.
0: Ναι.
3: Ή ότι κινείται πάνω στο χώρο ελεύθερα, αυτό δίνει μια άλλου είδους αίσθηση, μια ζωντάνια, μια πιο διευκολύνει την επικοινωνία με τον κόσμο.
0: Αυτό συνηθίζεται έτσι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού λίγο και σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες αυτό.
3: Ναι, θα δούμε αν θα το κρατήσει και στη συνέχεια. Αυτό πάντως ο κόσμος το ευχαριστήθηκε, ας πούμε, έγινε θετικά σχολιάστηκε. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν στενοί συνεργάτες του, όπως ο Γιώργος Βασιλιάδης, ο Γρηγόρης Θοδωράκης, ο Βασίλης Παπαστεργίου. Στις πρώτες θέσεις ήταν ο Δήμαρχος Χαλανδρίου Σίμος Ρούσος, η Όλγα Γεροβασίλη, η Εύη Φιλαμπουράρη, ο Μάριος Αθανασίου, ο Γιώργος Γιακαντάρης και πολλοί άλλοι βέβαια. Απλά έτσι αναφέρω μερικά χαρακτηριστικά ονόματα. Και το παρόν έδωσαν επίσης και ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Ζαχαριάδης, και βουλευτές ο Αλέξανδρος Μαϊκόπουλος, ο Κώστας Μπάρκας, ο Γιώργος Καραμέρος, ο Σιμεών Κεδίκογλου, ο Γιώργος Ψυχογιός και αρκετοί άλλοι. Και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκεί. Επίσης η ανεξάρτητη βουλεύτρια Αθηνά Λινού, ο Νίκος Μπίστης, ο πρώην βουλευτής Βασίλης Τσίρκας, ο Αντώνης Σαουλίδης, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, ο Φερχάτ Οσμπιούρ, τον Πέτρο Δαμιανό επίσης.
0: Δύσκολη δουλειά του δημοσιογράφου, έτσι, να μαζέψει από διάφορους χώρους πολιτικούς ποιοι ήταν, εντάξει.
3: Ναι, είναι το δαιμόνιο.
0: Αυτό.
3: Μας κατατρέχει.
0: Λοιπόν. Για να καταλάβει ο κόσμος τι προσπάθεια γίνεται τέτοιες ώρες, έτσι.
3: Ναι, έτσι, έχει μια ένταση.
0: Γιατί από το ποιος παρευρέθηκε βγάζεις και πολιτικά συμπεράσματα, ρε παιδί μου. Έχει μια αξία, ας πούμε, δεν είναι απλώς αυτό.
3: Η παρουσία σημαίνει με κάτι. Είναι και μηνύματα πολλές φορές. Τώρα αυτό...
0: Είχαμε αντιδράσει σε σχέση με την χθεσινή.
3: Ξεκίνησε έτσι αυτή η συζήτηση που λέγαμε. Ο Κώστας ο Ζαχαριάδης το πρωί σήμερα στο Open μίλησε για την πορεία προς τις εκλογές και απάντησε σε τέτοιου τύπου ερωτήσεις. Από το χώρο το δικό μας θα υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο, είπε. Οτιδήποτε άλλο είναι πολιτικά λάθος και ανεπίτρεπτο, γιατί θα είναι βοήθεια στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το αίμα νερό δεν γίνεται, ήταν μια χαρακτηριστική αναφορά του, για να συμπληρώσει αμέσως μετά και με τον Τσίπρα και με τον Χαρίτση και με τον Πέτρο Κόκαλη και με άλλους συναγωνιστές. Έχουμε μια διαδρομή όχι με όρους παρελθόντος αλλά με όρους μέλλοντος.
0: Μάλιστα.
3: Έτσι είναι χαρακτηριστικό, ας πούμε, για το πώς ξετυλίγεται από εδώ και πέρα η πολιτική κατάσταση. Το σχέδιο που υπηρετεί ο ίδιος και ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι είναι η μεγάλη συνάντηση του προοδευτικού χώρου και εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα πετύχει αυτό το σχέδιο. Ενώ σε ερώτηση για τον τρόπο που θα συμβεί αυτή η συνάντηση είπε ότι αν υπάρχει πολιτική βούληση τότε ο τρόπος βρίσκεται, έτσι δεν είναι. Ο Νίκος Παπάς σε συνέντευξή του ζήτησε να συνεδριάσει άμεσα η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ αυτή την εβδομάδα για να πάρθουν οι αποφάσεις και να επιταχυνθούν οι συνεργασίες.
0: Ναι.
3: Πρόσθεσε μάλιστα ότι υπάρχει απόσταση μεταξύ της συλλογικής μας απόφασης και της υλοποίησής της που πρέπει να καλυφθεί πάρα πολύ γρήγορα. Ότι υπάρχουν δηλαδή καθυστερήσεις. Εννοούσε.
0: Ναι. Τώρα, για να δούμε αν θα γίνει πολιτική γραμματεία.
3: Δεν, οι δικές μου πληροφορίες δεν το δω, δεν δίνουν κάτι τέτοιο.
0: Δεν δίνουν για αυτή τη βδομάδα κάτι τέτοιο.
3: Ναι, όχι γι' αυτό.
0: Ωραία,
3: ναι.
0: Έχουμε τίποτα άλλο, Κατερίνα. Α, έχουμε και το κάλεσμα για την αυριανή συγκέντρωση.
3: Τη στιγμή τώρα που οι ημερομηνίες δίνουν και παίρνουν.
0: Ναι.
3: Πρέπει να το έχουμε κατά νου. Ότι οι δημοσιογραφικές εκτιμήσεις μιλούν όλο και πιο συχνά για Οκτώβριο. Ο χρόνος αρχίζει να μετρά αντίστροφα. Ναι,
0: όχι, ναι, εδώ γενικά, έχει μπει στο στούντιο Σαββόπουλος τώρα, ας πει.
3: Ασκεί πίεση σε όλα τα κόμματα.
0: Γι' αυτό παίρνουν αποφάσεις, θέλουν να πάρουν αποφάσεις, έτσι.
3: Ναι, ακριβώς αυτό το πράγμα. Η πίεση είναι πια πολύ πιο έντονη και θα το βλέπουμε αυτό και σε εξέλιξη. Μέσα στο επόμενο διάστημα, δηλαδή, το ενδιαφέρον θα είναι στα ύψη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ναι, μαύρο καλοκαίρι θα περάσουμε πάλι, δημοσιογράφοι. Εντάξει.
3: Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο και το σχολιάζαμε όλοι οι συνάδελφοι.
0: Πραγματικά όμως, ναι, ναι. Οκ, σε ευχαριστούμε πολύ. Κατερίνα, είναι κάτι άλλο, όχι, έτσι.
3: Όχι, όχι.
0: Δεν αφήσαμε κάτι. Ωραία, εντάξει, υπάρχει κάλεσμα για αύριο για την απεργία. Θα τα πούμε και με τον Πετρόπουλο μετά από την ΑΔΔ που θα βγάλουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα Μπρέγιανη. Λοιπόν, μας έκανε την εισαγωγή Μπρέγιανη ότι τώρα σφίγγουν τα λουριά όλοι, όλα τα κόμματα για να αντιμετωπίσουν τις εκλογές, η προεκλογική περίοδος, γιατί λένε για Οκτώβριο θα μας πεις εσύ, αλλά εντωμεταξύ θέλω να σας πω Κώστα αυτό το πράγμα, δηλαδή καταραίει για τις δημοσκοπήσεις, δηλαδή, για την Νέα Δημοκρατία. Γιατί όλο πέφτει και όλο εδώ είναι με κάτι ποσοστά πραγματικά δηλαδή. Και παρότι οι γκάφες συνεχίζονται δηλαδή, δεν είναι μόνο απόϊχος τώρα των υποκλοπών και τη συνέντευξη Δημητριάδη, είναι και η γκάφα με το ντρόουν, ξέρω εγώ, που είναι λίγο, αλλά παρόλα αυτά μια χαρά τους βλέπω.
4: Εντάξει, έχουν πτώσει στα δημοσκοπικά τους ποσοστά, έτσι κι αλλιώς. Είναι ενδεικτική δημοσκόπηση η χθεσινή τη Σάλκο, με την Νέα Δημοκρατία να έχει στην πρόθεση ψήφου ένα ποσοστό της τάξης του 22,8%. Πρόκειται δίνα για το χαμηλότερο ποσοστό και σίγουρα αν υπήρχε ένας ενιαίος προοδευτικός πόλος απέναντι, ίσως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά σε επίπεδο πολιτικών συσχετισμών.
0: Έτσι. Το κομμάτιασμα,
4: ναι, υπήρχε ένας ανταγωνισμός για την πρώτη θέση και να μην συζητάμε τώρα για τη μάχη, την περιβόητη της δεύτερης θέσης. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά είναι υποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά είναι σενάρια. Ίσως πάντως το πιο ανησυχητικό έβριμα για την κυβερνητική παράταξη είναι η άνοδος της τάσης για ψήφο διαμαρτυρίας έναντι της τάσης για ψήφο που θα εγγυάται την περιλάλητη σταθερότητα. Είναι ένα σημείο αυτό το οποίο είναι στο επίκεντρο
0: του Μαξίμου. Άρα λες να σχηματιστεί αυτό το δίπολο κάποια στιγμή. Κατάλαβες, δεν θα το παίξει μάλλον έτσι.
4: Είναι κάτι που προβληματίζει σε κάθε περίπτωση. Είναι ανησυχητικά τα ευρήματα για την κυβέρνηση σε σχέση με το σκέλος του κράτους δικαίου. Δηλαδή οι πολίτες, πάντα σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, εμφανίζονται σε ποσοστό 72% δύσπιστοι έναντι του κράτους δικαίου, ενώ ακόμη πιο ενισχυμένο είναι το ποσοστό 78% όσων πιστεύει ότι οι νόμοι στην Ελλάδα εφαρμόζονται επιλεκτικά και μάλιστα ισονομία διακρίνει μόλις το 17% των ερωτηθέντων. Και μάλιστα υπάρχει και ένα άλλο έβριμα ότι ως προς κόμματα στη λειτουργία του κράτους δικαίου οι πολίτες ιεραρχούν τα εξής: τη διαφθορά της κυβερνητικές παρεμβάσεις και την αδυναμία εφαρμογής των νόμων. Άλιστα. Και όπως αναφέρουν και πολλοί.
0: Η διαφθορά βγαίνει πιο πολύ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ας πούμε.
4: Ακριβώς. Ακριβώς. Και όπως λένε και αρκετοί πολιτικοί, όλοι οι πολιτικοί αναλυτές, τα ζητήματα της διαφθοράς ερεθίζουν τους πολίτες από τη στιγμή που οι πολίτες και το βιωτικό τους επίπεδο συρρυκνώνεται καθημερινά.
0: Το ερεθίζουν, μ' αρέσει το ρήμα που χρησιμοποίησες όμως.
4: Φυσικά. Προκαλείται ο πολίτης όταν βλέπει φαινόμενα διαφθοράς και ο ίδιος δεν περνάει καλά, που πάντα βέβαια η διαφθορά πρέπει να προκαλεί ανεξαρτήτως κατάστασης οικονομικής και βιωτικού επίπεδου, αλλά
0: πόσο
4: όταν τα πράγματα.
0: Όταν έχει και αντίκτυπο φυσικά στην καθημερινότητα και στην ζωή των πολιτών.
4: Ακριβώς. Πάντως, επειδή αναφέρθηκες και στον Γρηγόρη Δημητριάδη, η συνέντευξη, όπως λέγαμε και χθες, του κυρίου Δημητριάδη περισσότερα ερωτηματικά γέννησε παρά ξεκαθάρισε το τοπίο και η κυβέρνηση τι κάνει, παίζει άμυνα. Ντίνα, δεν είχαμε χθες καμία κυβερνητική παρέμβαση, καμία διαρροή. Από χθες ο κύριος Μαρινάκης, έχει αναφέρει ότι δεν προσέθεσε κάτι καινούργιο η συνέντευξη αυτή, επιχειρώντας άρον-άρον να κλείσει το θέμα χωρίς να κρύψει την νευρικότητά του. Παραμένουν όμως τα ερωτήματα που ίσως συνοδεύουν τα ερωτήματα αυτά μέχρι τις εκλογές, εκτός αν συγκροτηθεί Εξεταστική Επιτροπή και διαλευκανθούν πτυχές της υπόθεσης, αλλά όλες οι πληροφορίες λένε ότι θα μπαζώσει το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική Επιτροπή η Νέα Δημοκρατία, επικαλούμενη τον κανονισμό του άρθρου 144 του κανονισμού της Βουλής. Πάντως, τα ερωτήματα λοιπόν παραμένουν. Λέει αλήθεια ο Ντίλιαν περί προμήθειας του Predator στην ελληνική κυβέρνηση? Υπάρχει κοινό κέντρο Ape Predator? Γιατί παρακολουθούνταν οι μισοί υπουργοί και ο αρχηγός του στρατεύματος, εκτός αν αποτελούσαν κίνδυνο για την πατρίδα και την εθνική ασφάλεια? Και αν είναι διατεθειμένος ο κύριος Δημητριάδης να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή και αν επιθυμεί να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή? Περισσότερο τα ερωτήματα αυτά είναι ρητορικά, όπως καταλαβαίνει ο καθένας.
0: Έτσι, πάντως, όντως τον παράγοντα Ντίλιαν, νομίζω ότι αυτό είναι πιο πολύ που τρέμουν. Βέβαια, τους βγήκε και λίγο από το Δημητριάδη ένα πρόβλημα.
4: Φυσικά,
0: τελικά.
4: Φυσικά.
0: Αλλά τον παράγοντα Ντίλιαν τον τρέμουν. Σε ευχαριστώ πολύ.
4: Καλή συνέχεια.
0: Να είμαστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: θέλω να σας πω ότι με μαλώνει ο ηχολήπτης, έτσι. Λοιπόν, βάλω ακουστικά και μίλα στο μικρόφωνο. Να πω μέχρι να συνδεθούμε λιγάκι ότι ο κύριος Δένδια σήμερα έκανε μια στροφή. Αργά βέβαια, μετά από τα όσα με σιγουριά είπε από το Βήμα εκεί του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Έκανε μια στροφή λοιπόν για το θαλάσσιο ντρόν που ανιχνεύθηκε στη Λευκάδα. Μετά από τις δηλώσεις ότι ήταν εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων, αλλιεύθηκε, προσέξτε και το ρήμα που χρησιμοποίησε. Είπε λοιπόν ότι είναι ουκρανικό, το ανακοίνωσε επίσημα σήμερα από τις Βρυξέλλες, που ενημέρωσε και τους Ευρωπαίους ομολόγους του γι' αυτό, παρουσία του Υπουργού Άμυνας της Ουκρανίας, και τους είπε για τον μεγάλο κίνδυνο που προκάλεσε την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και όλα αυτά που έχουμε, που ακούτε από το κόκκινο αυτές τις μέρες. Θέλω να πω εδώ ότι η Κατερίνα Κρυπούλη το μεσημέρι είχε τον Χρήστο Λαμπρίδη καλεσμένο, τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας, ο οποίος είπε, ξαναείπε μάλλον, τα έχει πει αρκετές φορές, στο κόκκινο τουλάχιστον αυτά, ότι επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δρομολογήθηκε η λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος θαλάσσιας επιτήρησης. Και μάλιστα είχαμε φτάσει στο σημείο να γίνει και διαγωνισμός, αλλά στη συνέχεια ακυρώθηκε και, όπως ξέρετε, δεν τα έκανε ποτέ η Νέα Δημοκρατία αυτά. Λοιπόν, θα πάμε για λίγο, θα υπάρξει ένα μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με τον Τάσο Γιαννόπουλο, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη. Γιατί, Τάσο, καλησπέρα. Υπάρχει
1: καλησπέρα,
0: η πληροφορία που μας έστειλε ότι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα αίτημα να κληθεί στην επιστροφή θεσμών. Γι' αυτό, ναι. Κολλάει τώρα με αυτό. Είναι τσανιότερο στην υπόθεση. Λοιπόν. Έγινε το αίτημα, για πες μας περί τίνος πρόκειται
1: ακριβώς. Δεν έχει γίνει ακόμη, αλλά μαθαίνουμε ότι μέσα στις επόμενες ώρες ακριβώς θα κατατεθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ αίτημα να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής τόσο ο κύριος Ζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος πρέον κατηγορείται για την σκανδαλώδη αρχιοθέτηση της υπόθεσης των αποκλοπών, όσο και ο διοικητής της ΕΕΠ, ο κύριος Θεμιστοκλής Δεμήρης.
0: Μάλιστα.
1: Αναμένουμε δηλαδή μέσα, ίσως και σήμερα, αν όχι αύριο νωρίς το πρωί, το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά. Σε αντίστοιχα αιτήματα, ας πούμε για τον κύριο Τρίμπαλη της Κρίκελ, να κληθεί και αυτό στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ουσιαστικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν εισπράξει την αφωνία του κυρίου Κακλαμάνη. Mm-hmm. Να δούμε τώρα τι θα κάνει μετά και ουσιαστικά την ομολογία του ίδιου του κυρίου Τζαβέλα για την ακρίβεια της αποκαλύψης, ότι όταν είχε άλλο ρόλο τότε, είχε υπογράψει ο ίδιος την επισύνδεση 11 στόχων του Predator, η οποία ήταν κοινή με την ΕΕΠ. Και πρέπει να δώσει τώρα εξηγήσεις στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και στην ελληνική κοινωνία, θα έλεγα εγώ, mm-hmm. για το γεγονός ότι αρνήθηκε να διερευνήσει και έβαλε στο αρχείο για το αν υπήρχε ενιαίο κέντρο Ape Predator, αλλά και να μάθουμε αν έχει δικαίωμα να βγάζει τέτοιες διατάξεις, εφόσον έχει και ο ίδιος εμπλοκή στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Και βέβαια και για τη σχέση που είχε η Ape με αυτές, θα πρέπει να ενημερώσει τη Βουλή. Θα δούμε αν θα γίνει φυσικά. Ο κ. Δεμήρης, που είναι διοικητής.
2: ...91 και 4... ...στο κόκκινο. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ένα και τέσσερα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι, 105 και 5 στο κόκκινο, Δίνα Βατζιά στο μικρόφωνο. Στην άλλη άκρη της γραμμής είναι ο Τάσος Γιαννόπουλος, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης. Τάσο, λέγαμε λοιπόν, αν υπάρχει κάποια ελπίδα, το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ να πάει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Τζαβέλας και ο Δεμήρης, το οποίο το περιμένουμε εντός των επόμενων ώρων.
1: Ναι, το αίτημα θα κατατεθεί, αλλά με βάση τα πεπραγμένα μέχρι στιγμής ουσιαστικά της κυβέρνησης και το κύριο Κακλαμάνη, είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Θυμίζω ότι ο κύριο Κακλαμάνης έχει κρατήσει στο συρτάρι του το αίτημα που είχαν καταθέσει από τον περασμένο Δεκέμβριο ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά και ΣΥΡΙΖΑ για να έρθει στην ίδια επιτροπή, στην Θέσμων και Διαφάνειας, ο κύριο Τρίμπαλης, ο οποίο έχει ομολογήσει ότι στην εξεταστική του 2022 είχε πάρει το σκονάκι τι ερωτήσει των βουλευτών τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει έρθει.
0: Στο συρτάρι και αυτό.
1: Ήδη όπω είπατε και πριν με τον Κώστα Σαββόπουλο. Μεθοδεύεται, άρα με το OK του κ. Κακλαμάνη, το μπλοκάρισμα για την Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές. Άρα όλα κλείνουν στο γεγονός ότι θα αποφύγει η κυβέρνηση και άρα και ο πρόεδρος της Βουλής δυσάρεστες εκπλήξεις με τον κύριο Τζαβέλα και τον κύριο Δεμήρη στην Θεσμών και Διαφάνειας.
0: Εντάξει, θεσμικά πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει τα πάντα, έχει κάνει τα πάντα, έτσι. Εντάξει, τουλάχιστον μπορεί να γνωρίζει η κοινωνία αυτό.
1: Αυτό είναι σίγουρο και έχουν κατατεθεί αγριβώς. Έχουν αξιοποιηθεί όλα τα όπλα για να πέσει φως αυτή την υπόθεση και μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει συνέχεια για την ανάγκη να κατατεθεί με τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα πρόταση δυσπιστίας ώστε να μην δοθεί άλλος χρόνος και ανάσεις στην κυβέρνηση με φόντο όλα αυτά που έχουμε δει για τα μεγάλα σκάνδαλα, ο ΠΚΠ και υποκλοπών.
0: Και επειδή οι πληροφορίες ότι Οκτώβρη-Νοέμβρη θα έχουμε εκλογές, μάλλον δεν ξέρω, οι περισσότεροι δημοσιογράφοι τέλος πάντων αυτό υποστηρίζουν, νομίζω ότι η πρόταση δυσπιστίας που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν όχι τώρα, πότε. Δηλαδή ακριβώς.
1: Δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερη χρονική συγκυρία και δεν μπορώ να σκεφτώ και περίοδο που ήταν περισσότερο στιμωγμένο το Μέγαρο Μαξίμου. Και από τους ίδιους ακόμη τους βουλευτές, όπως έχουμε δει και τις προηγούμενες μέρες.
0: Ναι, σωστό.
1: Τώρα τι να πούμε ότι. Μια και λέμε για τις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, έχουμε και μια ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την πρόωρη ολοκλήρωση του προγράμματος Σπίτι μου 2 και τα αποτελέσματα που είναι πενιχρά. Μάλιστα, όπως έχει αποκαλύψει και δημοσιογραφική έρευνα, μόνο το 8% των ετούντων ουσιαστικά καλύφθηκαν.
0: Εξαπάτησαν τους ανθρώπους, είναι φοβερό.
1: Ακριβώς, να το πράγω σωστά.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά, όπως τονίζεται και στην ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ, το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 κλείνει προώρα, σχεδόν 3 μήνες πριν από την προγραμματισμένη του ολοκλήρωση, ενώ οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν εντελώς αυθυνδιαστικά ότι οι δανειακές τους συμβάσεις με τις τράπεζες θα πρέπει να έχουν υπογραφεί ως τις 2 Ιουνίου. Και έτσι, σύμφωνα και με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και όπως έχει αποκαλυφθεί, έχουμε μια ακραία προχειρότητα από την πλευρά της κυβέρνησης και ουσιαστικά αφήνει όσους συμμετείχαν, όσους πολίτες συμμετείχαν, που είναι χιλιάδες, να κινδυνεύουν να χάσουν προκαταβολές, προσύμφωνα και τη δυνατότητα τελικά αγοράς κατοικίες.
0: Πληρωμές δικηγόρων, μηχανικών, αυτά τα πάντα. Εντάξει τώρα. Ναι. Να συζητάμε.
1: Έχουμε
0: τώρα,
1: 165.000 αιτήσεις, ενώ οι συνολικές εκταμιεύσεις δανείων ανήλθαν μόνο στο 8,2%, δηλαδή 13.440.
0: Και τους υποσχέθηκε
1: χθες. Και για όλα αυτά θα πρέπει να δώσει απαντήσεις.
0: Ναι, είπε χθες ότι. Μόλις βγήκε το δημοσίευμα της Ευσύνη, το πρωτοσέλιδο δηλαδή. Ναι. Είπε ότι θα τα βγάλω, λέει, αφού δεν μπορώ από το ευρωπαϊκό, θα βγάλω το δημόσιο ταμείο κλπ. Για να δούμε όμως, για να δούμε.
1: Να δούμε.
0: Επιφυλασσόμεθα τώρα. Λοιπόν, Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήθελα να σε ρωτήσω και για το άλλο, για τα πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ο χρόνος κατάλαβες, έτσι.
1: Είναι περιορισμένο.
0: Μας κυνηγάει, έχουμε καλεσμένους. Γιατί... Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο Γιαννόπουλε. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούσατε τις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη σήμερα που ήταν η μέρα των νοσηλευτών, ότι δεν θα σταματήσουμε να φροντίζουμε όσους μας φροντίζουν, έτσι, μεγαλοστομίες φοβερές. Και υποσχέθηκε νέες παρεμβάσεις για τη μισθολογική στήριξη και θεσμική αναβάθμιση κλπ. Κλπ. Λοιπόν, έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι η Φωτεινή Καριστινάκη, εργαζόμενη στον Ευαγγελισμό, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Φωτεινή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σας και στον κορατέ σας.
0: Λοιπόν, είστε ο βασικός πυλώνας, όντως, εντάξει, αυτό δεν τρολάρει κανένας. Το είπε και ο Μητσοτάκης, δηλαδή, ο βασικός πυλώνας του συστήματος υγείας, οι άνθρωποι του. Εντάξει, στηρίζονται ουσιαστικά από την κυβέρνηση, έχουν στηριχθεί από την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Και δεν μιλάω μόνο για το οικονομικό αυτό, για τις συνθήκες εργασίας, για την επαρκή στελέχωση, όλα αυτά.
2: Κοιτάξτε, το ότι έχουμε στηριχθεί και ότι μας φροντίζουν έτσι όπως τους φροντίζουμε είναι δεδομένο και νομίζω ότι όποιος το πει να του βγει το μάτι, που λένε. 7 χρόνια τώρα η κυβέρνηση της δεξιάς αυτό ακριβώς δείχνει. Και αυτός ως υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης να θυμίσω ότι αυτό ακριβώς έδειχνε. Mm. Θυμίζω ότι το έργο του κυρίου Μητσοτάκη ήταν και της δεξιάς, γιατί δεν είναι, δεν είναι προσωπικό έτσι, δεν υπάρχει καλή και κακή δεξιά. Μία είναι δεξιά, ένας είναι ο δεξιός πολιτικός. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν το 2014 ήθελε να εφαρμόσει ένα σύστημα αξιολόγησης το οποίο θα πέταγε εκτός συστήματος ως άχρηστους το 20%, το 15 με 20% κάθε αξιολογούμενο. Δηλαδή εγώ μπορεί να ήμουν νοσηλεύτρια με 60 ασθενείς, αλλά επειδή έπρεπε κάποιος, ένας, δύο από τους 10 να αξιολογηθούν ως ανεπαρκής, θα έπρεπε να με βγάλει ως ανεπαρκής, προσωπικό. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι από εκεί ξεκίνησε. Αυτό με πολλούς αγώνες συνδικαλιστικούς δεν ευδοκίνησε. Έρχεται τώρα λοιπόν εδώ και 7 ολόκληρα χρόνια που έχει παραλάβει ένα δημόσιο το οποίο έχει τακτοποιημένα τα οικονομικά, είναι εκτός μνημονίου, έχει 37 δις καβάντζα και έχουμε μια κανονικότητα. Και
0: έχει ισορροπήσει
2: λίγο το σύστημα, ναι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πολλοί λένε ότι γιατί δεν τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά που λέει τώρα. Να θυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε μνημονιακές δεσμεύσεις που είχαμε και δεσμεύσεις και για τις προσλήψεις προσέλαβε συνολικά 19.000 προσωπικό στην υγεία με διάφορες συμβάσεις σαν κυβέρνηση. Σαν περιφέρεια Αττικής άφησε 50 εκατομμύρια για τις προσλήψεις γιατρών νοσηλευτών διοικητικών στις τόμοι, στις 58 τόμοι της περιφέρειας Αττικής, δεν είναι και λίγα.
0: Οι οποίες τα οποία δεν υπάρχουν οι περισσότερες πια.
2: Δεν υπάρχουν, διότι τις διέλυσε, ήταν το πρώτο νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Να θυμίσουμε ότι αγαπάει πάρα πολύ τους υγειονομικούς και ο κύριος Γεωργιάδης, τότε που ήταν υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, είχε διώξει 2.500 γιατρούς από την πρωτοβάθμια μέσα σε μια νύχτα. Mm-hmm. Και να πάμε στην εφταετία της δεξιάς, την τελευταία. Θυμάστε όλοι ότι ακόμα και μέσα στην πανδημία κορόιδευαν και ο Κικίλιας, ο καλός δεξιός, και ο Μητσοτάκης, ο κακός δεξιός, τους νοσηλευτές και έλεγε με δάκρυα στα μάτια, αν θυμάστε μια συνέντευξη στο Σωτηρία, ότι εγώ θα τη μονιμοποιήσω όλους.
0: Και τα χειροκροτήματα θυμόμαστε και όλα.
2: Και τα χειροκροτήματα. Mm. Να θυμίσουμε αυτό το οποίο μας θύμισε σήμερα η νοσηλευτική υπηρεσία του Λαϊκού Νοσοκομείου που επισκεφθήκαμε με τον σύντροφο πρόεδρο, τον Σοκράτη Φάμελο, παφωνή της Παγκόσμιας Νέας Νοσηλευτή, ότι πολλές διοικήσεις δεν δίνουν τη δυνατότητα στους ΔΕΛΤΑ ΕΕ νοσηλευτές να διοριστούν, διότι μετέτρεψαν τις θέσεις τους στα οργανογράμματα των ΔΕΛΤΑ σε ΤΑΦ. Άρα και αυτοί οι άνθρωποι που στήριξαν το δημόσιο σύστημα στην πανδημία και γενικότερα δεν μπορούν να μονιμοποιηθούν, διότι έχουν μετατραπεί οι θέσεις τους σε ΤΑΦ ΕΕ, γιατί έχουν περισσότερες ανάγκες.
0: Μάλιστα.
2: Και έχουμε έναν Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος για ψηφοδελικούς λόγους μόνο, όπως κάνει πάντα η δεξιά, δεν θα συζητήσω για την στοχοποίηση, για την απαξίωση των νοσηλευτών και των γιατρών και όλων των υγειονομικών. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας με τις υποχρεωτικότητες, οι οποίες τώρα θα δείτε ότι θα είναι το επόμενο που θα αποκαλυφθεί, ότι ήταν παράνομο το ότι βγήκαν σε αναστολή τόσοι συνάδελφοι. Θα θυμάστε όλα αυτά.
0: Φυσικά, μα το μεγαλύτερο μέρος της επταετίας της Νέας Δημοκρατίας.
2: Της που δεν πήγαμε.
0: Ναι, ήταν πανδημία.
2: Και αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αφήσει 2.500 προσλήψεις έτοιμες, κοστολογημένες, δεν ήταν στοφά. Εκ των οποίων 2% ήταν νοσηλευτές, δεν έγιναν ποτέ. Και αυτή τη στιγμή έχουμε λοιπόν έναν ακραίο δεξιό, για να μην το πω χειρότερα, Υπουργό Υγείας, ο οποίος ουσιαστικά είναι η απόλυτη έκφραση της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή, ο οποίος έλεγε ότι έρχονται οι εξαγγελίες του Μητσοτάκη στις 12 του μηνός. Σήμερα το πρωί μας ανακοίνωσε ότι δεν έρχονται στις 12, γιατί υπάρχει μια διαβούλευση. Θα έρθουμε στις 20 και έρχεται ο ίδιος ο Μητσοτάκης να μας λέει άρες μάρες κουκουνάρες, συγγνώμη για την έκφραση, σε ένα post.
0: Σε ένα post και
2: να πάει σε ένα νοσοκομείο.
0: Ναι.
2: Αυτός,
0: και στο οποίο δεν έχει, ακριβώς λόγω της ημέρας, αυτά που δεσμεύεται ότι θα εξαγγείλει, δεν τα εξαγγείλει σήμερα. Αυτό
2: δεν
0: είναι.
2: Δεν μπορεί να εξαγγείλει τίποτα, διότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα και δεν μπορεί να κάνει τίποτα διότι δεν θέλει. Θα μπορούσε να κάνει, αλλά σήμερα μας λέγανε οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτες συνάδελφοι ότι γιατί και εσείς δεν δώσατε το 13ο, 14ο μισθόλεβε, εμείς συναδελφοί ήμασταν σε μνημόνιο. Δεν γινόταν αυτό το πράγμα. Τώρα όμως υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος. Και θυμήσαμε βέβαια σε όλους, θυμίζω και στους ακροατές σας, ότι είναι η πολιτική τους κατεύθυνση. Ο ίδιος ο Πυρακάκης είπε ότι και να είχαμε δεν θα το δίναμε το 13ο, 14ο. Έτσι ναι. Τα λένε μόνοι τους, δεν τα λένε
0: εμείς. Είναι η πολιτική κατεύθυνση αυτό που λες. Είναι η γραμμή.
2: Ναι. Και τώρα έχουμε έναν πρωθυπουργό, ο οποίος λέει ότι θα το δούμε στους επόμενους μήνες τις εξαγγελίες. Να δούμε πότε βολεύει δηλαδή να κοροϊδέψουμε 45.000 νοσηλευτές του ελληνικού δημοσίου, έτσι. Για να δούμε αν, πότε βολεύει για τις εκλογές να τους πάρουμε τη ψήφο. Και τι, ναι. τι θα εξαγγείλει, ότι θα καταργήσει τον ΑΣΕΠ και θα κάνει προκηρύξεις όπως γίνεται στους γιατρούς, δηλαδή θα διορίζονται τα δικά μας παιδιά.
0: Ναι, ναι.
2: Ότι θέλει να καταργήσει την μονιμότητα, άρα να διορίζουμε τα δικά μας παιδιά. Να υπάρχει ένας κοινωνικός αυτοδηματισμός με τον ιδιωτικό τομέα.
0: Μπορεί να το δούμε δηλαδή στη Δέθλε αυτό τώρα. Ναι. Εφόσον δεν είπε κάτι σήμερα, ναι, να το δούμε στη Δέθλε.
2: Να δούμε τι όμως, κυρία Μπαντιά, στη Δέθλε. Αυτά τα οποία δεν έχουμε δει 7 χρόνια τώρα, να μας δώσει ένα επίδομα, λες και να μας κάνει ελεημοσύνη. Έχει αναρωτηθεί κανένας πώς βγαίνει μια βάρδια με 60 ασθενείς?
0: Να,
2: δεν νομίζω ότι είχε αναρωτηθεί και ειλικρινά δεν νομίζω ότι κανένας μας θέλει
0: και δεν αναφέρθηκε
2: ελεημοσύνες.
0: Καθόλου στο εκτός από όλα αυτά που δεν τηρούνται δηλαδή οι πλέον απαραίτητες προϋποθέσεις για να μπορούν να μείνουν οι νέοι νοσηλευτές και οι γιατροί στην Ελλάδα.
2: Μα δεν μένουνε.
0: Δεν μένουνε. Αυτό είναι το άλλο μεγάλο πρόβλημα.
2: Ναι, αν σκεφτείτε ότι ένα παιδί με ένα ΠΕ πτυχίο, με μεταπτυχιακό, έρχεται στο ελληνικό δημόσιο να πάρει 850 ευρώ, άντε με τις ώρες και τα νυχτερινά να φτάσει στα 1000 με τα 1000 ζόρια, και στο ιδιωτικό θα πάρει και 14, θα πάρει βαρά και ανθυγινά και θα έχει πιο ανθρώπινες συνθήκες, αυτή τη στιγμή 10 έρχονται, 20 φεύγουν.
0: Έτσι είναι. Πραγματικά, ειδικά βέβαια στον κλάδο σας, είναι πολλοί κόσμος που έχει φύγει και πάει μάλιστα, ξέρετε, τώρα σε περιοχές, ας πούμε, στη Σκανδιναβία, που δεν είναι μαθημένος Έλληνας μισή μέρα, μισή νύχτα, και όμως πάει.
2: Ναι, δηλαδή μπορείς να ζήσεις με το στεγνό.

0: και σαν επιστέγασμα, το έχουν κάνει με το πειθαρχικό, είναι ότι αυτό που προσπαθούν να διώξουν όλο τον κόσμο. Η χουντοκρατία που ζούμε αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο και σε κάθε νοσοκομείο είναι άλλο πράγμα. Εντάξει, είπαμε οι δικοί τους άνθρωποι να πάρουν θέση κλειδιά, αλλά από εκεί και πέρα και εμείς προσπαθούμε να επιβιώσουμε πλέον. Και να πούμε ότι όχι, δεν θα μας διώξετε από το δημόσιο νοσοκομείο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή Καριστινάκη.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Καλό αγώνα αύριο.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, και πάμε κατευθείαν στο Γιώργο τον Πετρόπουλο. Είναι μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔΗ. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Νομίζω ότι άκουσες και τα τελευταία λόγια της Φωτεινής Καριστινάκη.
2: Ναι.
1: Λοιπόν,
2: για την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία.
1: Και σε όλο το δημόσιο, αλλά τώρα στα νοσοκομεία.
2: Θα ήθελα να πω λίγο, γιατί βρέθηκα σε μια περιοδία στην Καλαμάτα και επισκέφτηκα νοσοκομεία της περιοχής. Τραγικές
1: συνθήκες
2: υπάρχουν, οι οποίες πια όμως, ξέρετε, δεν είναι επίπτωση στην καθημερινότητα ενός πολίτη που θα πάρει λίγο πιο αργά ένα προσωπητικό. Απειλούν την υγεία και τη ζωή των ανθρώπων και πόσο κρίσιμο είναι η επαρκή στελέχωση και χρηματοδότηση των δημοσίων υπηρεσιών. Και όχι τα έργα βιτρίνα του κ. Γεωργιάδη.
1: Σωστό. Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Γιώργο, να πούμε στον κόσμο γιατί κατεβαίνουν σε απεργία εργαζόμενοι στο δημόσιο. Τι διεκδικούν, τι υπερασπίζονται.
2: Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι τα δύο βασικά ζητήματα είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η αύξηση των μισθών. Είναι συνδεδεμένα και τα δύο.
1: Φυσικά.
2: Και πρόκειται για ζητήματα που και τα δύο είναι αποτέλεσμα, η δινή θέση στην οποία έχουν έρθει οι εργαζόμενοι, είναι αποτέλεσμα πολιτικής επιλογής. Νομίζω ότι είναι κατανοητό σε όλους για το ζήτημα των μισθών. Από τη στιγμή που υπάρχει ένα θηριώδες πλεόνασμα και η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να δώσει αυξήσεις, 30 ευρώ ήταν η αύξηση που δόθηκε φέτος στους δημοσίους υπαλλήλους, 1 ευρώ περίπου το μήνα, 2,8 μεσοσταθμικά, όταν ο πληθωρισμός ήταν 5,7, αλλά οι τιμές στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης ήταν διψήφιες. Από 15 έως 25-35%. Για άλλη μια χρονιά, νομίζω 6η-7η συνεχή, οι εργαζόμενοι στο δημόσιο έχουν απώλεια εισοδήματος. Αν μπορούσαμε να την δούμε αθροιστικά, ισοδυναμεί με ένα νέο μνημόνιο. Η ακρίβεια λοιπόν, πέρα από το ζήτημα των μισθών, είναι και αυτό πολιτική επιλογή. Η κυβέρνηση επιλέγει να κρατάει τις τιμές υψηλά, να ενισχύει την εσωτερική μέσω της επενδυματικής πολιτικής και των ΠΑΣ, αντί να μειώνει τον ΦΠΑ, του πλέον άδικο φόρο, και αντί να παρεμβαίνει αποτελεσματικά στην εσωτερική των διαφόρων καρτέλ. Χώρες και άλλες.
1: Σε ενέργεια και αλλά και τρόφιμα, έτσι.
2: Σωστό, έτσι. Ο πόλεμος που προβάλλεται ως δικαιολογία τώρα αφορά και την υπόλοιπη Ευρώπη. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε τον ψηλότερο πληθωρισμό όταν χώρες όπως η Ισπανία τον μείωσαν? Άρα κάτι εδώ γίνεται, κατά τη γνώμη μας επιτηδευμένο, κατά τη γνώμη μας επισκοπού, προκειμένου να λειτουργήσει ένας μηχανισμός αναδιανομής πλούτου σε βάρος των ασθενέστερων οικονομικά στρωμάτων.
1: Η πολιτική κατεύθυνση που λέγαμε της κυβέρνησης, αυτή είναι η πολιτική της κατεύθυνση.
2: Σωστά.
1: Τώρα, για πες μας λίγο για την διεκδικήτη την επαναφορά του 13ου-14ου. Αρνείται επίμονα, πεισματικά η κυβέρνηση. Παρότι λέμε ότι υπάρχουν τα πλεονάσματα, τα υπερπλεονάσματα.
2: Ο Υπουργός Οικονομικών το δήλωσε με έναν άθλιο, κατά τη γνώμη μου, τρόπο, και να είχαμε δράσει στα δύναμη. Τον οποίο προσπάθησε μετά να διορθώσει, δεν εννοούσε αυτό ακριβώς και εννοούσε ότι πρέπει να ενισχύσουμε ισοδηματικές ομάδες που έχουν ανάγκη, και θεωρώντας μάλλον ότι εμείς είμαστε ισοδηματική κατηγορία η οποία δεν έχει ανάγκη. Όταν ένας εκπαιδευτικός παίρνει 880 ευρώ, και αν τύχει και διοριστεί όχι σε τουριστική περιοχή, αυτό δεν το συζητάμε πια, μακριά από τον τόπο καταγωγής του, δεν θα μπορεί να ζήσει. Έχουμε φτάσει σε ποσοστά 30% άρνησης διορισμών. Πηγαίνουν, οι άνθρωποι βλέπουν την κατάσταση, βλέπουν ότι δεν μπορούν να τα πάνε πέρα, και βλέπουν ανθρώπους με πτυχία, με δυνατότητες που μπορούν να προσφέρουν στη δημόσια εκπαίδευση, στη δημόσια υγεία, είτε να φεύγουν στο εξωτερικό, είτε σε τελική ανάλυση να πηγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα ή ακόμη χειρότερα στον τουρισμό, που είναι και η μοναδική βιομηχανία που έχει αρνηθεί στη χώρα.
1: Και έχουμε φτάσει, θα προσέθετα, σε αυτή την εποχή που υπάρχει πλέον τεράστια μισθολογική διαφορά μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών υπαλλήλων, μετρώντας τα χρόνια του καθενός που εργάζεται.
2: Υπάρχει σχετική έρευνα του ΚΕΠΕ. Το ΚΕΠΕ είναι ένας οργανισμός που αξιοπιστεύεται, δεν μπορεί να θεσμοθετηθεί. Αποτελεί το θεσμικό συνομιλητή της Ελληνικής Πολιτικής

0: τμήματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Στην σχετική έρευνα φαίνεται ότι οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα, που είναι χαμηλοί, να μην γελιόμαστε.
1: Βεβαίως, δεν είναι κανένας κοινωνικός αυτοματισμός.
0: Από 8, ναι, από 8 έως 35% χαμηλότερο. Και όσο ανεβαίνουν τα προσόντα των εργαζομένων στο δημόσιο, τόσο πολύ μεγαλύτερη είναι η διαφορά. Αλλά ξέρετε.
1: Ξέρεις πότε έχει γίνει αυτό. Βλέπουμε κάτι ταινίες. Ναι. Ασπρόμαυρες ελληνικές πριν το 60. Μόνο τότε μπορεί να ήταν έτσι, δεν ξέρω.
0: Έχει συμβεί και κάπου εδώ κοντά, σχετικά κοντά, τη δεκαετία του 90. Αναφέρομαι στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, ναι, όπου κατέρευσε το δημόσιο. Οι άνθρωποι πεινούσαν, έτρωγαν τα σκουπίδια, ειδικά οι εργαζόμενοι στο δημόσιο.
1: Ναι.
0: Διαλύθηκαν κοινωνικές υπηρεσίες. Πέρα όλων των άλλων, κοιτάξτε τώρα, ένας ειδικευόμενος γιατρός να αμείβεται με 5-37 μεικτά την ώρα, ειδικευόμενος γιατρός, όσο δηλαδή παίρνει ένας σερβιτόρος, που είναι όντως μια δύσκολη δουλειά. Αλλά είναι γιατρός, παιδί μου. Δηλαδή αυτό δείχνει πια. Είναι ένα ρήγμα, όσο καταλαβαίνουμε, είναι μια προσβολή του πολιτισμού αυτής της χώρας. Και όταν οι γιατροί και οι νοσηλευτές αμείβονται πολύ καλύτερα σε χώρες όπως η Βουλγαρία ή η Ρουμανία.
1: Ναι, που επίσης θα λέμε για ελληνοποίηση τώρα.
0: Ελληνοποίηση, μα προφανώς. Είναι και με τη βούλα της Eurostat πια. Η τελευταία στην Ευρώπη από πλευράς και αγοραστικής δύναμης και τουλάχιστον για το δημόσιο και επί. Επιπέδου των ονομαστικού επίπεδου των μισθών στο δημόσιο. Από όσο καταλαβαίνει, τραγική η κατάσταση.
1: Επίσης, θέλω να πούμε, γι' αυτό σε ερώτησα, τι υπερασπίζονται οι εργαζόμενοι στο δημόσιο. Να πούμε ότι υπερασπίζονται τη μονιμότητα που ο κ. Μητσοτάκης θέλει να την καταργήσει. Και μάλιστα με τη συνταγματική αναθεώρηση προτείνει.
0: Πρόκειται για μια πρωτοβουλία από τις πολλές που αναλαμβάνει ο κ. Μητσοτάκης το τελευταίο διάστημα, οι οποίες είναι καθαρά λαϊκιστικές. Προσπαθεί να απευθυνθεί σε κοινά τα οποία εμφορούνται από αρνητικά στερεότυπα για το δημόσιο, για τους εργαζόμενους σε αυτό, προσπαθώντας να αλλιεύσει ψήφους από αυτή τη δεξαμενή, μην λέγοντας ότι η μονιμότητα είναι κάτι το οποίο ισχύει σχεδόν στο σύνολο του ανεπτυγμένου κόσμου και ταυτόχρονα ότι η μονιμότητα δεν είναι για να νιώθουν ασφαλείς οι εργαζόμενοι, που είναι κατά τη γνώμη μας πάρα πολύ σημαντικό, το να νιώθουν ασφαλείς οι εργαζόμενοι και να μην ψάχνουν δουλειά κάθε τρεις και λίγο, αλλά κυρίως γιατί ο εργαζόμενος στο δημόσιο, επειδή διαχειρίζεται και έχει δώσει όρκο γι' αυτό και έχει δώσει όρκο στο σύνταγμα αυτής της χώρας το δημόσιο συμφέρον, θα πρέπει να μένει απερίσπαστος από πιέσεις οι οποίες είτε μπορούν να προέρχονται από πολιτικά συμφέροντα, είτε από οικονομικά συμφέροντα. Καθιερώθηκε 110 χρόνια πριν ακριβώς γιατί αυτά συνέβαιναν τότε. Πιστεύετε ή πιστεύει κανείς ότι σε μια χώρα που ανθούν σκάνδαλα όπως ο ΠΤΠ ή οι υποκλοπές.
1: Οι υποκλοπές, ήθελα να το φέρω παράδειγμα τώρα για το πώς μπορεί να πιεστεί η δημόσια υπάλληλος στο ζήτημα των υποκλοπών, πραγματικά.
0: Ναι, φανταστείτε, αν δεν υπάρχει μονιμότητα, τι έχει να γίνει εδώ πέρα. Καταρχάς, σαν κομματική στρατή. Οι οποίοι θα επιτρέπουν και θα μπορούν να κάνουν διαφορετικά τη ληστεία του δημόσιου πλούτου. Τη ληστεία πριν αυτού πρόκειται και η διαφθορά να γίνει πια ενδεμικό φαινόμενο, αν δεν έχει γίνει ακόμη.
1: Πραγματικά, μακάρι να είχαμε και άλλο χρόνο να τα πούμε, Γιώργο Πετρόπουλε.
0: Κάποια άλλη φορά.
1: Να δώσουμε το ραντεβού για αύριο.
0: Όποτε θες.
1: 10:30 το καλή αδεδί, να πούμε ότι είναι στην πλατεία Κλαθμόνος.
0: Στην πλατεία Κλαθμόνος, ναι, σωστά.
1: Στην πλατεία Κλαθμόνος. Λοιπόν, η κεντρική απεργιακή συγκέντρωση είναι εκεί, 10:30 στην πλατεία Κλαθμόνος. Όλοι να ενισχύσουμε με την παρουσία μας την αυριανή απεργιακή συγκέντρωση. Αυτό καλούμε τον κόσμο. Και να έχει επιτυχία, ευχόμαστε, να φτάσει σε όλα τα αυτιά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο
0: Πετρόπουλε. Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
0: Για χαρά.
1: Λοιπόν, είπαμε έτσι, αύριο 24ωρη είναι απεργία και όταν λέμε δημόσιο έχετε στο νου σας ότι είναι νοσοκομεία, σχολεία, εφορίες, δημόσιες υπηρεσίες. Δεν είναι απλό, είναι όλο αυτό που λέμε το κράτος, αυτό που ζητάμε από το κράτος. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας θέμα για σήμερα, ακούστε να δείτε τι γίνεται. Υπάρχει ένας φόβος, μία ανησυχία ότι θα μπει λουκέτο στη δομή ασυνόδευτων ανηλίκων στο Χαλάνδρι. Ο Δήμος Χαλανδρίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου, έβγαλε ένα ομόφωνο ψήφισμα υπέρ της διατήρησης του κέντρου υποδοχής ανηλίκων μεταναστών, ανηλίκων προσφύγων. Για να δούμε τι πραγματικά έχει συμβεί και τι ζητάει ο Δήμος. Είναι κοντά μας η κυρία Χρυσαυγή Αλούπη, είναι αντιδήμαρχος αθλητισμού του Δήμου Χαλανδρίου. Καλησπέρα, κυρία Αλούπη.
2: Καλησπέρα σας.
1: Λοιπόν, πώς βγήκε αυτή η ανησυχία, τι έχετε μάθει, τι είδατε και βγάλατε και το ψήφισμα και έχετε προχωρήσει σε κάποιες πρωτοβουλίες τέλος πάντων?
2: Λοιπόν, καταρχάς να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο σας.
1: Αλίμονο.
2: Και για το βήμα που μου δίνετε να επικοινωνηθεί λίγο αυτό το ζήτημα. Δεν είναι μόνο η δική μας δομή, η δομή του Καλανδρίου. Είναι άλλες 4 δομές στο σύνολο που έχουν κλείσει αυτή τη στιγμή, βρίσκονται σε αναστολή και με την προϋπόθεση ότι θα επαναλειτουργήσει μία ή δύο δομές. Χωρίς να ξέρουμε και χωρίς να έχουμε μια συγκεκριμένη πληροφόρηση από το Υπουργείο Μετανάστευσης παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας.
1: Mm-hmm. Είδατε όμως ότι η δομή που ανήκει στο Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, να πούμε, έχει κλείσει, έχουν φύγει τα παιδιά, κάτι έχει αδειάσει, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, ναι. Το τελευταίο ημέρα λειτουργίας ήταν η Παρασκευή που μας πέρασε. Είχαν σταματήσει οι ροές των παιδιών έτσι κι αλλιώς από την περασμένη εβδομάδα που αρχές δεν υποδεχθήκαν κανένα παιδί.
1: Ναι.
2: Και την Παρασκευή έγινε το οριστικό κλείσιμο με πακετάρισμα κάποιων πραγμάτων, αλλά έχουν παραμείνει οι συσκευές. Οπότε μιλάμε για κάτι δεδομένο. Απλά προσπαθούμε τώρα να επαναλειτουργήσουν οι δομές και κυρίως του Χαλανδρίου.
1: Στο Χαλάνδριο ενδιαφέρθηκε ο Δήμος. Γι' αυτό γενικά έχει αγκαλιάσει τα προσφυγόπουλα και τις δομές αυτές το Δήμος Χαλανδρίου.
2: Η δομή αυτή του Χαλανδρίου δουλεύει στο Χαλάνδριο από το 2016. Τα παιδιά τότε φοιτούσαν και στο σχολείο, ήταν μόνιμης φιλοξενίας. Μετά έγινε από το 2022 και μετά έγινε η δομή υποδοχής, όπου τα παιδιά απλά έρχονται, μπαίνουν σε καραντίνα κάποιες μέρες γιατί έρχονται με πολλά δερματικά προβλήματα, ψωριάσεις και τα λοιπά, γιατί οι συνθήκες μέχρι να μπουν στις βάρκες μπορεί να ήταν και 2 μήνες σε υπόγεια και σε αποθήκες κλεισμένα. Θέλω να το τονίσω αυτά τα πράγματα γιατί πραγματικά είναι ανατριχιαστικές αυτές τις λεπτομέρειες, όπως επίσης και το γεγονός ότι οι οικογένειες διαλέγουν το πιο δυνατό παιδί ούτως ώστε να το βάλουν στη βάρκα και να κυνηγήσει ένα καλύτερο μέλλον. Εδώ στο Χαλάνδρι το είχαν βρει το καλύτερο μέλλον. Είμαστε μια κοινωνία που τα έχουμε αγκαλιάσει τα παιδιά. Πάντα συμμετείχαν σε όλες τις κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις του Χαλανδρίου.
1: Mm-hmm. Οπότε τι ζητάτε τώρα σαν Δημοτικό Συμβούλιο, και νομίζω ότι ήταν και σχεδόν ομόφωνη η απόφαση?
2: Όχι σχεδόν, ήταν ομόφωνη mm-hmm. προς τιμή όλων των παρατάξεων. Ήταν ομόφωνο το ψήφισμα. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι να συνεχίσει η επιχρηματοδότηση. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν αυτές οι δομές.
1: Και να μην ανασταλεί η λειτουργία, έτσι.
2: Και να μην ανασταλεί βεβαίως η λειτουργία. Είμαστε προσιλωμένοι στις αρχές της σύμβασης του ΟΗΕ, γιατί αυτή τη στιγμή με το κλείσιμο των δομών, με τη μη φίτηση των παιδιών στο σχολείο, καταπατάται η σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, mm-hmm. η οποία είχε υπογραφεί στις 20 Νοεμβρίου του 1989 και ήταν ένα επικυρωμένο διεθνές κείμενο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ήταν το πιο σημαντικό. Και είναι και νέος της Ελλάδος από το Νοέμβριο, από το Δεκέμβριο, Δεκέμβριο του 1992.
1: Βέβαια, η προστασία για τα δικαιώματα του παιδιού, βεβαίως, έτσι είναι.
2: Και προτείνουμε κιόλας ότι η κοινωνία του Χαλανδρίου είναι έτοιμη να τα ξαναυποδεχτεί τα παιδιά, να τα αγκαλιάσει και να γίνει και μόνιμης φιλοξενίας. Όλοι οι σύλλογοι, δηλαδή από την Ένωση Γονέων Χαλανδρίου, η πεζοπορική, να μην μιλήσω και για τις κοινωνικές δομές του Δήμου, γιατί όλα τα παιδιά πάλι με ψήφισμα παρακολουθούσαν αθλητικές δραστηριότητες.
1: Ωραία.
2: Δωρεάν.
1: Να ξέρετε, κυρία Λούπη, γιατί τέλειωσε ο χρόνος μας, ότι ό,τι χρειαστείτε, η συχνότητα του κόκκινου, τα μικρόφωνα εδώ είναι ανοιχτά για όλα αυτά τα θέματα.
2: Ωραία.
1: Αυτό ήθελα να σας πω.
2: Ναι. Αν θέλει το κοινό μπορεί να βρει το ψήφισμα του Δήμου Χαλανδρίου, όπως επίσης και ένα φωτογραφικό υλικό που έχει ανεβάσει η Ένωση Συλλόγων Γονέων.
1: Ωραία.
2: Χαλανδρίου, για να ενημερωθεί και να δει πόσο σημαντικό είναι αυτό το ψήφισμα.
1: Παραπέμπω και εγώ, αν βάλετε απειλές για λουκέτο στη δομή ασυνόδευτων ανηλίκων Χαλανδρίου, θα δείτε, θα βρείτε τα θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω λίγο το αθλητικό της ημέρας πριν κλείσουμε τα μικρόφωνα εδώ πέρα. Με μοναδική απουσία, τη γνωστή του Κώστα Σλούκα, αναχώρησε ο Παναθηναϊκός για τη Βαλένθια, όπου αύριο στις 10 το βράδυ δίνει τελικό για την πρόκριση στο Final Four της Eurolink στην Αθήνα και στη δική του έδρα στο Telecom Center Athens, 22 με 24 Μάη. Χαμήλωσε τους τόνους ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Εργίνα Ταμάν, στη δηλώση του πριν το 5ο παιχνίδι απέναντι στη Βαλένθια. Εμπιστεύουμε τους παίκτες και τους διαιτητές, είπε ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού. Το Παναθηναϊκό έχρισε φαβορί ο προπονητής της Βαλένθια, Πέτρο Μαρτίνε.
3: '91 και 4 στο κόκκινο.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
5: Η ώρα είναι 9.
3: '91 και 4

Είμαι ο Μπάμπης Χρυστακόπουλος και θα το πάμε μαζί μέχρι τις 11 σήμερα. Ο Γιώργος Μπαλούμης είναι στην κονσόλα με τα χρωματιστά κουμπάκια και επιμελείται τους ήχους που φτάνουν στα αυτιά σας. Ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης επιμελούνται τα της παραγωγής της εκπομπής. Και φυσικά ο ακούραστος φρουρός της Επανάστασης των Επικοινωνιών, Παντελής Δαβανέλος. Το 210-3217-777 είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός. Και αν θέλετε να μας στείλετε μηνύματα με το Viber 69-85-87-00-59. Ξέρετε τώρα, εμείς θα τα δούμε, θα τα διαβάσουμε και θα τα απαντήσουμε εάν προλάβουμε.

Για την Αθήνα μας ακούτε από τους 105 και 5, για την Θεσσαλονίκη μας ακούτε από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4, μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7. Μας ακούτε όμως και από το site της Αυγής, www.avgi.gr, κάθετος στο κόκκινο.

Τρίτη σήμερα, 12 Μαΐου, σωτηριό του 2026, του Γερμανού, της Γερμανίας, του Επιφάνιου και της Επιφανίας, και αν τους δείτε στον δρόμο, να τους ευχηθείτε χρόνια πολλά και από εμάς. Βέβαια, αν απορείτε τι είναι αυτό που δεν πάει καλά σε αυτόν τον κόσμο, τότε μια πρώτη απάντηση είναι σίγουρα εκείνη που απαντούν στις δημοσκοπήσεις. Και ξέρετε, δεν αναφέρομαι στα δημοσκοπικά ποσοστά που λαμβάνουν τα κόμματα σήμερα. Αυτά ούτως ή άλλως τα έχουμε πει και θα τα λέμε για πολύ καιρό ακόμα. Από τη μία, η κρίση εκπροσώπησης, από την άλλη, μακρά προεκλογική περίοδος, από την άλλη, η πολυδιάσπαση και ο πολυκατακερματισμός που μένει να δούμε πώς και πού θα κάτσει μπάλα. Από την άλλη πάλι, η πραγματικότητα είναι ότι οι δημοσκοπήσεις είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Αλλά όπως τα στερεότυπα ή όπως όλα τα κλισέ, έτσι και αυτό έχει πολλές ερμηνείες. Διότι ξέρετε, στη φωτογραφία παίζει ρόλο και η στιγμή, παίζει ρόλο και ο φακός, παίζει ρόλο και το κάδρο, παίζει ρόλο και το θέμα που φωτογραφίζεις. Εξηγούμε με ένα παράδειγμα. Την περασμένη εβδομάδα, ένα ουκρανικό θαλάσσιο ντρόουν πολεμικού τύπου, φορτωμένο με εκρηκτικά, βρέθηκε σε μια σπηλιά στη Λευκάδα. Αυτό το ξέρουμε, το έχουμε ξαναπεί. Όπως λέγαμε και την Παρασκευή, τόσο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όσο και το Υπουργείο Εξωτερικών, όσο και το Υπουργείο Ναυτιλίας, εξαφανισμένοι όλοι. Και όταν λέω εξαφανισμένοι όλοι, ενώ και τα γραφεία τύπου, ενώ και τα πολιτικά στελέχη. Μάλιστα, το επίσημο αφήγημα ήταν και αυτό το οποίο μάθαμε από τα κυβερνητικά στελέχη, ότι καθίστε πρώτα να δούμε ποιανού είναι, τι είναι και θα τα πούμε μετά. Ο χρόνος που πέρασε, με συγχωρείτε, όμως δεν μας έφερε κάτι περισσότερο από αυτά που ήδη γνωρίζαμε. Μας έφερε όμως το σπάσιμο της αφωνίας περισσότερα από αυτά που γνωρίζαμε. Διότι μπορεί τα πολιτικά και τα κυβερνητικά στελέχη να μην τοποθετούνταν δημοσίως για το τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά στα μεταξύ τους μια χαρά τα συζητάγανε. Να, για παράδειγμα, ο Νίκος Δένδιας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπου μιλώντας στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το Σάββατο, αναφέρθηκε στον ντρόν που αλίευσαν οι Έλληνες αλλοί στη Λευκάδα. Τι είπε ο κύριος Δένδιας? Μίλησα για ένα ντρόουν που βρέθηκε σε διεθνή ύδατα και μάλιστα το έκανε και με σκοπτικό ύφος και χλεβάζοντας τα δημοσιεύματα των εφημερίδων και των ενημερωτικών site. Τώρα, αν δεν είχαμε υπογράψει την επέκταση της ελληνικής ΑΟΣ στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια με την Ιταλία, κάτι για το οποίο βέβαια επέρεται κιόλας η κυβέρνηση, θα λέγαμε ότι μπορεί και να ισχύει. Εάν όμως το ψάξεις το θέμα λίγο παρακάτω, θα διαπιστώσεις ότι η σκληρή αλήθεια είναι πολύ μα πολύ διαφορετική. Το ουκρανικό ντρόουν, το οποίο ήταν φορτωμένο και με εκρηκτικά και με τις μηχανές τους λειτουργία, βρέθηκε από Έλληνες ψαράδες στο ακροτήριο Δουκάτο.
Λίγο πιο κάτω από το πόρτο κατσίκι δηλαδή. Και προφανώς δεν ήταν σε διεθνή ύδατα, διότι βρισκόταν μέσα σε μια σπηλιά που η μπούκα της σπηλιάς, για να χρησιμοποιήσουμε και ναυτικούς όρους, βλέπει προς την Κεφαλονιά. Το επίσης πολύ ενδιαφέρον είναι πως στο ακροτήρι του κάτω βρίσκεται και ένας φάρος του πολεμικού ναυτικού, που ως γνωστόν είναι ευθύνη του όλα αυτά. Είναι υπό την ευθύνη και τη μέρημνα της φαρικής υπηρεσίας του πολεμικού ναυτικού. Βέβαια, οι φάροι σήμερα, οι περισσότεροι τουλάχιστον, είναι αυτόματοι και δουλεύουν με ηλιακή ενέργεια και έτσι δεν έχουν φαροφύλακες. Φρόντισε γι' αυτό άλλωστε και το πρώτο μνημόνιο του Γιώργου Παπαδρέου. Αλλά πάμε σε αυτά που λέγαμε από την αρχή. Πέρα λοιπόν από το γεγονός ότι ένα ξένο ντρόν μιας χώρας που την υποστηρίζουμε κιόλας κόντρα στα συμφέροντά μας, και μιλώ για την Ουκρανία, προσπαθεί να κάνει παιχνίδι και να ανοίξει τον πόλεμο σε ελληνικά χωρικά ύδατα, το Υπουργείο Εξωτερικών ακόμα δεν έχει κάνει διάβημα. Και μέσα σε όλη αυτή την ακινησία έχουμε και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να κάνει πλακίτσα. Αντί να παραιτηθεί δηλαδή, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας που πιάστηκε στον ύπνο. Θα μου πείτε τώρα, αυτό ο Υπουργός που κάποιοι πράκτορες μιας ξένης χώρας πήγαν να μας μπλέξουν. Όχι βέβαια, λίμωνο οι πράκτορες, γι' αυτό υπάρχουν, για να μπλέκουν τις χώρες και τους υπουργούς σε τέτοιου είδους προβλήματα. Και να λέμε δηλαδή και πάλι καλά που βρέθηκαν εκεί οι ψαράδες και το εντόπισαν και έγιναν όλα όπως έπρεπε. Αλλά πρέπει, αδερφέ, αντί να σκύψει το κεφάλι και να αναστοχαστεί, ο κύριος υπουργός κάνει πλακίτσα. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, επαναλαμβάνω, κάνει πλακίτσα που κάποιος παραβίασε την ακεραιότητα της χώρας. Τώρα βέβαια θα μου πείτε τι σχέση έχουν όλα αυτά που σας λέω με τις δημοσκοπήσεις. Όταν έρχεται η Άλκο σήμερα και σου λέει ότι ο πλέον επιτυχημένος υπουργός της Νέας Δημοκρατίας σύμφωνα με την τελευταία της δημοσκόπηση είναι ο Νίκος Δένδιας με ποσοστό 61%. Παρεμπιπτόντως σχεδόν διπλάσιο από τον Κυριάκο Πιερακάκη, που τουλάχιστον μας πιάνει αυτό στον ύπνο και που είναι και πρόεδρος του Eurogroup. Δηλαδή όπως και να το κάνεις. Αυτό περί της αξιοπιστίας της δημοσκόπησης και της κάθε δημοσκόπησης δηλαδή. Και για να μην νομίζετε ότι οι δημοσκοπήσεις είναι εκτός από φωτογραφίες της στιγμής και θέσφατα. Και για να μην παρεξηγηθώ, δεν λέω πως ήταν οι δημοσκόποι γι' αυτό, Κατά τα λοιπά, τι άλλο να πούμε, ευτυχώς που πήρε και το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο η ΑΕΚ και μπήκαμε σε μια σειρά για να φύγουν λίγο τα παράδοξα από την ζωή μας και να έρθουν τα ορθόδοξα. Και κάπως έτσι μας έμεινε μόνο το ποδόσφαιρο, γιατί στο μπάσκετ η ΑΕΚ το Σάββατο τα έκανε όπως ο Νίκος Δένδιας.

0: Κόκκινο 105.5, Μπάμπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Μπαλούμης στον ήχο, Παντελής Δαβανέλος στις επικοινωνίες. Και αφού περάσαμε από τα ανορθόδοξα στα ορθόδοξα, πάμε τώρα και στα περίεργα και ενδιαφέροντα. Διότι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων του Σαββατοκύριακου και δι' της εφημερίδας των συνταχτών τάραξαν πολλούς δανειολήπτες. Διότι έμαθαν ότι το πρόγραμμα Στέγης Σπίτι Μου 2 τερματίζεται άμεσα. Ο κύριος Μιχαλής Λιονάκης, πολιτικός μηχανικός, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Λιονάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Χριστακόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ήταν μια μεγάλη έκπληξη η πρόωρη λήξη του προγράμματος Σπίτι Μου 2, από τη στιγμή μάλιστα που έχει αποτελέσει, τουλάχιστον το προηγούμενο διάστημα, ως έναν από τους κεντρικούς πυλώνες της κοινωνικής πολιτικής κυβέρνησης.
1: Έτσι είναι. Γενικά έχουμε σειρά από δυσαρεστά γεγονότα σε ό,τι αφορά τα στεγαστικά, αλλά αυτό ήταν έκπληξη. Mm-hmm. Ήταν ένα πραγματικό θρίλερ με τις προδεσμίες αυτό. Μας τραβάνε την πρίζα ουσιαστικά στις 2 Ιουνίου. Να. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Δηλαδή ότι άμα δεν έχεις βρει ένα σπίτι, να έχει προχωρήσει κάπως η διαδικασία, να έχει πάρει οριστική έγκριση, να έχει μπει σε μια σειρά το όλο πράγμα, το τρένο χάθηκε. Mm-hmm. Η ημερομηνία ήταν 31 Αυγούστου και σαν έκπληξη ήρθε η 2 Ιουνίου. Αυτό που καταλαβαίνετε έχει δημιουργήσει τρομερό άγχος και αντιδράσεις. Σε όλη αυτή την κρίση ήρθε μια υποτιθέμενη παράταση για αυτούς που έχουν πάρει, έχει βρεθεί το σπίτι, έχει δρομολογηθεί κάπως η κατάσταση και κάπου υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη γραφειοκρατία. Σου λένε θα πάει μέχρι 31 Αυγούστου.
0: Αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο όμως.
1: Όχι,
0: μέσω άλλης διαδρομής.
1: Σωστά, ναι. Τα δάνεια αυτά θα καλυφθούν από την αναπτυξιακή τράπεζα, όπως λένε. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι και οι υπόλοιποι δικαιούχοι, οι οποίοι έχουν κάνει μια προεργασία, έχουν ενδεχομένως δώσει κάποια λεφτά σε δικηγόρο, σε μηχανικούς, έχουν βρει κάποια κίνητα, αλλά κάπως δεν έχει προχωρήσει, έχουν χάσει το τρένο. Για αυτούς δεν θα υπάρξει κάτι. Κάποια... Ναι. Και δηλαδή βλέπω κάποια πράγματα, μια προσπάθεια ωρεοποίησης. Μιλάνε κάποιοι, βλέπω κάποια site και λένε για το Σπίτι Μου 3. Εγώ είχα ακούσει τον υπουργό στο Sky πριν λίγο καιρό, ο οποίος σε ερώτηση του δημοσιογράφου είπε ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός για Σπίτι Μου 3. Και από όσο ξέρω, αυτό που ακούγεται, δηλαδή οι τράπεζες προτείνουν τα δικά τους στεγαστικά δάνεια από εδώ και πέρα. Ναι. Συνολικά, κοιτάξτε, ήταν ένα πυροτέχνημα, αν θέλετε την άποψή μου, παρά ένα σοβαρό πρόγραμμα, παρά όλη την επικοινωνιακή διαχείριση από την κυβέρνηση που το παρουσίαζε σαν κάτι γκράντε, ας πούμε. Γιατί ούτως ή άλλως και κάτω από 10% από τις αιτήσεις έχουν χρηματοδοτηθεί.
0: Ναι, τα νούμερα, η αλήθεια είναι ότι τα νούμερα που έχουν έρθει στην δημοσιότητα, και αν μπορείτε να μας τα επιβεβαιώσετε θα ήταν πολύ χρήσιμο, είναι αποκαλυπτικά. Περί τις 13.000 αιτήσεις έχουν εγκριθεί, όταν μιλάμε για 165.000 αιτήσεις.
1: Σωστά, σωστά, έτσι είναι, έτσι ακριβώς. Και πόσο μάλλον επίσης, εκτός από το ότι είχε μηδενικό αποτύπωμα αυτό το πρόγραμμα, δημιουργήθηκαν και αρκετά προβλήματα. Παρατηρούμε δηλαδή μια τεχνητή άνοδο στις τιμές σε σπίτια για να πιάσουν τα όρια του προγράμματος. Mm-hmm. Και σπίτια δηλαδή πολλές φορές που δεν το αξίζουν κιόλας σαν ποιότητα κατασκευής και τα λοιπά. Και για να μην μιλήσουμε επίσης και για το γραφειοκρατικό έμφραγμα που παθαίνουν τώρα μηχανικοί και συμβολογράφοι που δουλεύουν σε οριακούς ρυθμούς για να προλάβουν προθεσμίες. και δεν ξέρουμε κιόλας αν θα προλάβουν. Θα προλάβουν.
0: Μάλιστα. Τώρα, αυτό το έφραγμα το οποίο μας περιγράφεται με έναν τρόπο, θα έχει να κάνει, θα έχει και αποτέλεσμα, θα φανεί και στην ποιότητα της δουλειάς που θα συμβαίνει, και αναφέρομαι φυσικά στην επάρκεια των κατοικιών οι οποίες θα μεταβιβαστούν τελικά.
1: Αν θέλετε την άποψή μου, ναι. Δηλαδή η πιθανότητα λαθών είναι αρκετά μεγάλη. Άμα δουλεύει σε τέτοιους ρυθμούς, mm-hmm. και είναι και σε τόσο σοβαρές υποθέσεις, δηλαδή που θα γίνουν συμβόλαια και τα λοιπά, νομίζω ότι είναι οι πιθανότητες μεγάλες. Συνολικά μπορούμε να πούμε ότι έχει δημιουργηθεί ένα κομφούζιο αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος έχει πάρα πολύ άγχος, οι επαγγελματίες έχουν πάρα πολύ άγχος και δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα. Και δεν είναι μόνο αυτά, δηλαδή, αν θέλετε, στα στακαστικά. Έχουμε και άλλα ζητήματα τα οποία έχουν έρθει στην επικαιρότητα και άλλα προβλήματα.
0: Θέλετε να μας περιγράψετε δηλαδή, λίγο?
1: Ναι. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα Ανακαινίζω. τα ακούμε συνεχώς. Καλά κάνετε.
0: Εντάξει, εγώ γελάω, με συγχωρείτε κιόλας.
1: Ναι, έτσι είναι. Παρατηρώ πολλές φορές, μπαίνω σε πολλά site, ας πούμε, και όχι μόνο του τεχνικού κλάδου. Mm-hmm. Είναι μόνιμη είδηση από το Γενάρη, Φεβρουάριο, από το Γενάρη νομίζω. Κάθε μέρα μία είδηση. Άσχετα από το πρόβλημα των αναβολών, νομίζω το παρατηρείτε κι εσείς, το μεταθέτουμε από μήνα σε μήνα. Mm-hmm. Τώρα λένε για τέλη Μαΐου. Δεν ξέρω άμα έρθει και τέλη Μαΐου. Mm-hmm. Διάβαζα τις προάλλες επίσης ένα άρθρο το οποίο έλεγε ότι πρώτα θα χρηματοδοτηθούν τα κλειστά ακίνητα και πρέπει να γίνει. Όμως αυτό σημαίνει ότι και λένε πρώτα τα κλειστά ακίνητα και μετά τα ιδιοκατοικούμενα. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι θα αργήσει πάρα πολύ, ενδεχομένως, άμα κρίνουμε από τους ρυθμούς αυτή τη στιγμή, και μιλάμε για ένα ξεκάθαρο μπαιγμό της κοινής γνώμης, η οποία από την τόση διαφήμιση τόσο καιρό τώρα, ο περισσότερος κόσμος δηλαδή νόμιζε ότι θα ωφεληθούν όλοι οι Έλληνες πολίτες από αυτό το πρόγραμμα, με την τόση προβολή. Ήταν και αυτό, αν θέλετε την γνώμη μου, μια επικοινωνιακή φούσκα, χωρίς πραγματικό όφελος στην κοινωνία. Ναι. Παρά τους μεγαλόστομους τίτλους, υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία τα αποσιωπούν. Οι γραφειοκρατικές απαιτήσεις, για παράδειγμα, δηλαδή ένα ακίνητο για να μπει στο πρόγραμμα και να προχωρήσει, χρειάζεται να γίνει ό,τι είναι και στο σπίτι μου δύο, δηλαδή να γίνει τακτοποιήσεις, να γίνει ταυτότητα κτηρίου. Αυτό σημαίνει ένα αλφα κόστος και σημαίνει και ένας χρόνος προετοιμασίας.
0: Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω για τον χρόνο, διότι η σκληρή αλήθεια είναι ότι το σπίτι μου 2 ξεκίνησε το Γενάρη του 25. Δηλαδή είναι περισσότερο από ένας χρόνος που έχει ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα. Γιατί φτάνουμε τελευταία στιγμή? Είναι αυτό το πρόβλημα των Ελλήνων που συνηθίζουμε να λέμε ότι είμαστε της τελευταίας ώρας?
1: Αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω. Νομίζω ότι είναι κακός σχεδιασμός και mm-hmm. συνδυασμός από αυτό που σας είπα. Μπορεί κάποιοι να θέλουν να προωθήσουν τα δικά τους δάνεια, ας πούμε. Να. Δεν ξέρω. Αυτό τώρα δεν είναι μια πληροφορία, ας πούμε. Είναι μια γνώμη, ας πούμε.
0: Ναι, καλά, τη γνώμη σας ζητώ, διότι αυτό είναι ως ερώτημα, έχει από κάτω και πολύ μεγάλο υποκειμενισμό έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή θέλω να πω ότι εκ των πραγμάτων δεν έχουμε κάνει επιστημονική μελέτη για το τι έχει συμβεί στις 160.000 αιτήσεις για να ξέρουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι η διαδικασία, για παράδειγμα, που χρειάζεται μέχρι να ολοκληρωθεί από την ώρα που βρίσκει κανείς ένα σπίτι, πόσο χρόνο χρειάζεται για να ολοκληρωθεί όλη αυτή η χαρτούρα και η γραφειοκρατία για να καταλήξουμε στο να σου πούνε ωραία, παίρνεις το δάνειο που καλύπτει θεωρητικά το 90% της αξίας του ακίνητου, αν θυμάμαι καλά?
1: Δεν μπορώ να σας απαντήσω συγκεκριμένα, γιατί είναι μια μεγάλη διαδικασία. Δηλαδή, από το να βρεις το σπίτι μέχρι να γίνουν οι κατάλληλες αυτοψία, το μηχανικό να δει αν υπάρχουν αιφαιρεσίες, να γίνει τακτοποίηση, να πληρωθούν πρόστιμα, mm-hmm. να το δει η τράπεζα, να γίνει έλεγχος, εκτιμήσεις. Είναι μια μεγάλη διαδικασία. Παίρνει χρόνο αυτό γενικά. Τώρα, ναι.
0: Τώρα, αυτή η επιλογή της κυβέρνησης για το ερχόμενο τρίμηνο, εν πάση περιπτώσει, να στείλει τα δάνεια αυτά στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Πώς εκτιμάτε ότι θα λειτουργήσει σε σχέση με τις δανειοδοτήσεις?
1: Νομίζω ότι θα υπάρξει και εκεί κάποια καθυστέρηση. Τώρα δεν ξέρω. Κοιτάξτε, στην αρχή όταν είχαν ανακοινωθεί αυτά που είχαν ανακοινωθεί, ο κόσμος ήταν στον αέρα, υπήρξαν αντιδράσεις. Νομίζω από την πίεση τώρα έγινε όλο αυτό. Δεν μπορώ να σας πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς θα προχωρήσει. Φαντάζομαι ότι θα θέλει το χρόνο του και όλη αυτή η διαδικασία.
0: Καλά, προφανώς. Απλά το ρωτώ διότι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα είναι η συνέχεια του παλιού ΤΕΜΠΕ, του Ταμείου Εγκαιοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, το οποίο θεωρητικά θα λειτουργούσε ως αναπτυξιακό εργαλείο, αλλά στην πραγματικότητα έστελνε τους επαγγελματίες τότε, τις μικρές επιχειρήσεις, πάλι στις τράπεζες για να πάρουν δάνειο. Οπότε ανησυχώ μήπως μπαίνουμε σε μια τέτοιου είδους μηχανιστική και στο τέλος δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να πάρουν δάνεια.
1: Καλά κάνετε και ανησυχείτε, είναι εύλογα τα ερωτήματά σας και είναι στο μυαλό όλων μας. Ναι, δεν είναι μια εξέλιξη η οποία φαντάζει δανεική. Έχει πάει ήδη όλο λάθος και αμφισβητώ και εγώ για την αποτελεσματικότητα αυτής της πορείας.
0: Μάλιστα. Κύριε Λιονάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Εδώ θα είμαστε. Νομίζω ότι είναι, δυστυχώς δηλαδή, θα είναι ένα από τα θέματα που τα οποία θα μας απασχολήσουν και το επόμενο διάστημα, πολύ φοβάμαι.
1: Είναι και το χωροταξικό, άμα ακούσατε σήμερα που βγήκε, υπάρχουν πολλά ζητήματα.
0: Αλίμονο.
1: Ναι. Γενικότερα στη χώρα μας δεν έχουμε σοβαρή στεγαστική πολιτική με μέλλον. Έχουμε φούσκες και πυροτεχνήματα σε μια κατάσταση που μοιάζει ωριακή αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Και κοντεύει να γίνει μια αναστρέψιμο.
0: Μα έχει φτάσει μέχρι και υπομοιδά να είναι υπέρ των δανειοληπτών, ας πούμε, και των ενοικιαστών. Εδώ είναι, συμβαίνουν φοβερά πράγματα. Και δεν λέω ότι κακοί άνθρωποι, απλά είναι αυτός η ταξική πάλη που λέμε, εν πάση περιπτώσει, στα αντιτιθέμενα συμφέροντα. Κύριε Λιονάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Ήταν κοντά μας ο κύριος Μιχάλης Λιονάκης, πολιτικός μηχανικός, για την απόφαση της κυβέρνησης να λήξει πριν την ώρα του το πρόγραμμα της «Το σπίτι μου 2» και να παραπέμψει όσες αιτήσεις εκκρεμούν προς την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Φεύγουμε για break, μουσικούλα και επιστρέφουμε.
2: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
3: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού... ...τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά... ...από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες... ...σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά... ...και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ, Ελευθερίου Βενιζέλου 74, στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.

0: Κόκκινο λοιπόν, 105 και 5, μέρος δεύτερο του ρεζουμέ, και είπαμε ότι έχουν ξεκινήσει οι φοιτητικές εκλογές. Οι κάλπες βέβαια ανοίγουν αύριο, αλλά κατά μία έννοια έχουμε ξεκινήσει με τα προεόρτια, βγαλμένα από τη δεκαετία του 90 για κάποιο λόγο. Γραμματέας του Φοιτητικού Συλλόγου Μηχανολόγων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, ο Μιχάλης Κλουβάκης, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Μιχάλη, γεια σου, καλησπέρα.
1: Σας χαιρετώ και καλησπέριζω εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να σε καλά. Τηλεθεατές δεν θέλουμε, Μιχάλη μου. Μας αρέσουν οι ακροατές. Τους προτιμούμε.
1: Σίγουρα, σίγουρα, ναι.
0: Έτοιμοι είμαστε.
1: Μια μικρή διόρθωση πρωτού αρχίσουμε την κουβέντα μας.
0: Ναι, ναι.
1: Πρώην γραμματέας πλέον, γιατί τα δέλτα σήματος συλλόγων έχουν διαλυθεί και πλέον πάμε
0: σωστά.
1: Για νέες διαδικασίες.
0: Να ευχηθώ να επανέλθεις στη θέση σου.
1: Εντάξει, δεν είναι αυτός ο σκοπός, αλλά μια καλή καταγραφή στο Πανεπιστήμιο μας θα ήταν σίγουρα καλή για αυτό που θέλουμε να φέρουμε και τις ιδέες που θέλουμε να αναδείξουμε.
0: Μιχάλη μου μοιάζει αυτό που λες πολύ αριστερό και πηγαίο και σε ευχαριστώ πολύ. Στο εύχομαι ολόψυχα. Για πες, είμαστε έτοιμοι για τις εκλογές, τι γίνεται?
1: Εντάξει, σίγουρα το τελευταίο καιρό έχει επικρατήσει ένας πυρετός από όλες τις παρατάξεις, θα έλεγα. Καθώς όταν πλησιάζουν οι κάλπες, η ενημέρωση γίνεται πιο έντονη, η επαφή με το σύνολο των φοιτητών, να ακούσει τι τους απασχολεί, να προβάλλει τις ιδέες σου. Είναι προτεραιότητα και κερδίζει έδαφος.
0: Να. Εντάξει, ο φοιτητικός συνδικαλισμός έχει και μια ιδιομορφία σε σχέση με τον εργασιακό ή τον εργατικό συνδικαλισμό. Ο φοιτητής συνδικαλιστής είναι μέρος του Πανεπιστήμιου κάθε μέρα. Δεν είναι όπως είναι οι συνδικαλιστές οι οποίοι αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης και κινούνται μεν στο χώρο ή εργάζονται, αλλά με διαλύματα. Εσείς είσαστε καθημερινά στο χώρο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν υπάρχει και πολύ μεγάλη ανάγκη για να μάθετε τα προβλήματα τον τελευταίο μήνα πριν τις εκλογές.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Και αυτή είναι μια προσπάθεια που ξεκινάει από την επόμενη των εκλογών και διαρκεί όλη τη χρονιά. Από το να δεις τι αφορά και τι απασχολεί την κοινότητα, μέχρι να καταφέρεις να δώσεις λύσεις και να επικοινωνήσεις τα προβλήματά σου σε υψηλότερο επίπεδο.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια, να κάνω και μια άλλη διάκριση μεταξύ των δύο περιπτώσεων.
0: Να.
1: Ότι ο εργαζόμενος συνδικαλιστής μπορεί να έχει και πολύ μεγαλύτερες κυρώσεις, παρεμβάσεις στο έργο του. Τη στιγμή που εμείς στο Πανεπιστήμιο, ακόμη τουλάχιστον, έχουμε ένα πιο ελεύθερο πλαίσιο να κινούμαστε και να συνομιλούμε, να διεκδικούμε και να συνδικαλιζόμαστε.
0: Ναι, καλά, αυτό ισχύει μέχρι να ξεκινήσει η εφαρμογή της, μάλλον μέχρι η πρόθεση της κυβέρνησης να επιβάλλει πειθαρχικά μέτρα στο Πανεπιστήμιο. Εντάξει, ισχύει από εκεί και πέρα.
1: Η πρόθεση είναι στεναρή και σίγουρα έχουν αναφερθεί και περιστατικά. Ωστόσο, οι φοιτητές δείχνουν να μην παίρνουν από τέτοιες πρακτικές και διεκδικούν το χώρο τους.
0: Ναι. Μιχάλη μου, η κατάσταση η πολιτική μέσα στο Πανεπιστήμιο σήμερα ποια είναι? Και σε ρωτώ διότι είχαμε κάποια επεισόδια στη Θεσσαλονίκη σήμερα το πρωί. Εμένα μου θυμίζει λίγο δεκαετία του 90. Εσύ ίσως να ήσουν αγέννητος εκείνη την εποχή, βέβαια. Όχι, ίσως σίγουρα θα ήσουν αγέννητος.
1: Σίγουρα
0: δεκαετία.
1: Είμαι, ναι.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Απλά δεν κάνω τόσο γρήγορα την αφαίρεση. Είμαι του θεωρητικού εγώ.
1: Σαν μηχανολόγο τα βλέπω πιο αριθμητικά τα πράγματα.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει, σίγουρα αυτό είναι ένα περιστατικό που ούτε τιμά τη φοιτητική κοινότητα, ούτε την αντιπροσωπεύει όμως.
0: Mm-hmm.
1: Είναι κυρίως μεμονωμένα περιστατικά που αφορούν σε εξωκοινοβουλευτικές δυνάμεις.
0: Mm-hmm.
1: Και μεταξύ τους προσπαθούν να διευθετήσουν κάποια θέματα, σίγουρα με τον λάθος τρόπο. Δίνοντας πάτημα και σε δυνάμεις καταστολής να καταπατούν το άσυλο, και να καταπιέζουν, να επιβάλλουν τον τρόμο μέσα στα πανεπιστήμια.
0: Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο σε κάποιο βαθμό σε αυτό. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι δυνάμεις καταστολής δεν περιμένουν τώρα να γίνουν επεισόδια στην Πανεπιστημία για να πούνε, μπαίνουν έτσι κι αλλιώς. Έχουν μπει και για μικρότερους λόγους, θέλω να πω.
1: Δυστυχώς, ναι, είναι μια πραγματικότητα αυτή. Ωστόσο, όταν γίνεται μια προσπάθεια συνολικά να δίνεις όσο το δυνατόν λιγότερες αφορμές για να κρατήσεις το χώρο σου μη εμπλεκόμενο σε αυτές τις καταστάσεις. Mm-hmm. Τότε αυτό απαξιώνει όλη την προσπάθεια και δημιουργεί ένα κλίμα που δεν αντιπροσωπεύει τα πανεπιστήμια.
0: Ναι. Το φοιτητικό κίνημα τη δεκαετία του 90 και του 2000 μέχρι και το 2010-12 περίπου έβραζε. Δεν λέω ότι αργότερα έπεσε, αλλά εν πάση περιπτώσει έβραζε. Σήμερα στο πανεπιστήμιο ο πολιτικός διάλογος είναι έντονος.
1: Ο πολιτικός διάλογος δυστυχώς θα συμφωνήσω ότι έχει πάει ένα βήμα πίσω. Mm-hmm. Διότι έχει επικρατήσει ευρύτερα στην κοινωνία, θα έλεγα, και όχι μόνο στους φοιτητές, η σκέψη ότι μην εμπλέκεσαι στα κοινά, μην παίρνει θέση, μην αποκαλύπτει τις απόψεις σου, διότι μπορεί να χαρακτηριστείς και να στιγματιστείς σε βάρος της μελλοντικής σταδιοδρομίας είτε και της κοινωνικής σου αποδοχής ευρύτερα.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς θα πω, υπάρχουν κάποια άτομα που θέλουν να συνεισφέρουν στα κοινά και βγαίνουν μπροστά παίρνοντας αυτό το ρόλο. Ωστόσο, είναι ένα επίδικο που πρέπει να απαντήσουμε και εμείς σαν πολιτικές δυνάμεις που θέλουμε να εκφράσουμε ευρύτερα τους φοιτητές. Καθώς ένας φοιτητικός σύλλογος αποκομμένος από τον κόσμο του πάβει να έχει και την ισχύ και τη δύναμη να διεκδικήσει αυτά που θα έπρεπε να κυνηγά. Καλύτερη στέγαση, όπως είχατε και τη συζήτηση νωρίτερα, mm-hmm. που είναι ένα θέμα φλέγον για τους φοιτητές σήμερα, όπως και για όλη την κοινωνία.
0: Βέβαια.
1: Η σύντηση είναι ένα ακόμα θέμα που αφορά στη φοιτητική μέρημνα και σίγουρα ο εξοπλισμός και η στελέχωση των πανεπιστημίων. Οποία στις περισσότερες περιπτώσεις στηρίζονται στη φιλότιμη προσπάθεια καθηγητών και βοηθητικού προσωπικού για να στέκονται ακόμη όρθια με τις αξιώσεις που έχουν σήμερα.
0: Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι ένα καινούργιο πανεπιστήμιο, έτσι κι αλλιώς. Είναι λίγα τα χρόνια ζωής του. Πώς είναι οι υποδομές του?
1: Ξεκινώντας να σας μιλήσω από το δικό μου τμήμα, η ιστορία του είναι ότι ήταν ένα παλιό εργοστάσιο, νομίζω που έφτιαχνε Κατσαρόλης, αν δεν κάνω λάθος, mm-hmm. και αναδιαμορφώθηκε με έναν τρόπο ώστε να φιλοξενεί πανεπιστημιακά μαθήματα.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν κάποια έργα σε εξέλιξη, ωστόσο αυτή η εξέλιξη είναι λίγο πολύ αργή, είναι αργή σε ορίμανση, τα οποία δεν ξέρω αν θα τα προλάβω όσο καιρό είμαι στο πανεπιστήμιο. Δυστυχώς, μάλλον είχε γίνει ένας πρόχειρος συνδυασμός εξ αρχής, ο οποίος δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας και των υπηρεσιών που θα έπρεπε να προσφέρει ένα πανεπιστήμιο.
0: Μάλιστα, Μιχάλη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
0: Με την νίκη και καλό αγώνα.
1: Να είστε καλά, καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
0: Καλό σου βράδυ, για χαρά. Λοιπόν, κοντά μας ο Μιχάλης Κλουβάκης.

0: Ο κύριος Ανδρέας Χριστόπουλος, εκπρόσωπος ή πρώην εκπρόσωπος του Φοιτητικού Συλλόγου της Νομικής. Κύριε Χριστόπουλε, καλησπέρα. Γεια σου, Ανδρέα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Εσύ είσαι πρώην εκπρόσωπος ή εξακολουθείς να είσαι εκπρόσωπος, γιατί μας διόρθωσε νωρίτερα ο Μιχάλης ο Κλουβάκης.
1: Εγώ είμαι ο περσινός πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου, mm-hmm. εκλεγμένος με την ανεξάρτητη παράταξη ΑΝΕΦ, Ανεξάρτητες Φοιτητές Νομικής Σχολής Αθηνών. Mm-hmm. Και φέτος έχουμε πάλι τη χαρά η πρόεδρος μας να είναι και αυτή εκλεγμένη με το ψηφοδελτίο μας των ανεξάρτητων φοιτητών, η Ιωάννα Ιμπαρμπούτη.
0: Μάλιστα. Για πες, για μεταφέρε μας λίγο το κλίμα των φοιτητικών εκλογών των φετινών. Έχουν ειδικά για σας στη νομική σχολή, φαντάζομαι, με τόσα νομικά ανοιχτά ζητήματα, ενώ στο κεντρικό πολιτικό νομίζω θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Το κλίμα και το πιο βασικό και αυτό που καλούμε τον κόσμο είναι να συμμετάσχει, γιατί όλες αυτές οι διαδικασίες βασίζονται και παίρνουν οξυγόνα από τη συμμετοχή. Γι' αυτό φαίνεται το μεγάλο στοίχημα. Να έρθει ο κόσμος στις κάλπες και να προσέλθει. Πέρυσι προσήλθε μαζικά. Η συμμετοχή ήταν κοντά στο 30%, που είναι πολύ καλό ποσοστό ακόμα και για εθνικό επίπεδο. Και δείχνει ότι οι φοιτητές είναι εκεί πέρα, θέλουν να συμμετάσχουν, προβληματίζονται. Μάλιστα το 2024, μετά από 42 χρόνια πρωτοκαθεδρίας της ΔΑΠ, το ψηφοδέλτιό μας κατάφερε και νίκησε στις φοιτητικές εκλογές. Mm-hmm. Και εκ νέου νίκησε και το 2025. Και ευελπιστούμε αύριο να έχουμε πάλι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, ίσως στην πρώτη θέση πάλι. Και αυτό δείχνει πράγματι ότι οι φοιτητές δεν θέλουν κάθετες κομματικές γραμμές, δεν θέλουν να τους υπαγορεύει κάποιος κάτι πολύ συγκεκριμένο και έχουν απογοητευτεί από αυτή την κατάσταση και ψάχνουν κάτι το οποίο είναι φρέσκο, που η γραμμή βγαίνει από το πανεπιστήμιο και δεν έρχεται με όρους επιβολή σε αυτό. Και με ό,τι συμβαίνει στο κράτος δικαίου και με όλες τις εξελίξεις που έχουμε σε αυτό το μέτωπο και σε κεντρικό πολιτικό σκηνικό, φαίνεται μια πρόθεση των φοιτητών να στηρίξουν ένα ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο και αυτό τους καλούμε και να κάνουν και αύριο.
0: Μάλιστα. Οι συζητήσεις που γίνονται στο Πανεπιστήμιο σήμερα έχουν αυτό το περιεχόμενο, Ανδρέα. Το περιεχόμενο δηλαδή το πόσο υπόλογοι ή σε ποιο βαθμό είμαστε υπόλογοι ως κράτος ή ως κοινωνία ή ως κυβέρνηση απέναντι σε όλα αυτά τα οποία παραβιάζουν το κράτος δικαίου στην Ελλάδα.
1: Σίγουρα το βασικό κλίμα το οποίο επικρατεί στο Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο και πόσο μάλλον στη Νομική Σχολή Αθηνών που καταπιάνεται κατεξοχήν με τέτοια ζητήματα είναι ένα κλίμα απογοήτευσης προς το κεντρικό πολιτικό σύστημα που φαίνεται να μην εκφράζει νέα γενιά, να μην εκφράζει νέα γενιά νομικών. Και αυτό αποδεικνύεται προς μια απαξία προς τις παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις της ΔΑΠ και της ΠΑΣΠ που εκφράζουν ένα κατεστημένο που υπάρχει στα πανεπιστήμια. Και αυτό μεταφράζεται βεβαίως και σε ένα κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Αυτό το κλίμα δυσαρέσκειας υπάρχει και αυτό το κλίμα θετικότητας εισπράττουμε εμείς φέρνοντας ένα φρέσκο εγχείρημα. Και αυτό είναι το μεγάλο μας στοίχημα. Δηλαδή απέναντι στο παλιό πολιτικό, στο παλιό συνδικαλιστικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, να εκφράσουμε κάτι νέο, κάτι οραματικό, κάτι καινούριο με δημοκρατικά αντανακλαστικά, με προοδευτικά αντανακλαστικά απέναντι στις προκλήσεις του σήμερα, να δώσουμε μια απάντηση ενάντια σε αυτές τις πολιτικές, τις παλαιοσυνδικαλιστικές και τις παλαιοκομματικές εντός του Πανεπιστημίου που μεταφράζονται και σε ολόκληρη την κοινωνία.
0: Άρα μιλάμε για το νέο δηλαδή, έτσι?
1: Ακριβώς μιλάμε για το νέο, για το φρέσκο. Και πολλές φορές βλέπουμε ότι οι νοοτροπίες οι οποίες αναπαράγονται στο κεντρικό πολιτικό σύστημα εκολάπτονται δυστυχώς σε κέντρα εξουσίας ή δυνητικής εξουσίας στο πανεπιστημιακό χώρο. Μια τάση επιβολής, μια τάση αλαζονίας απέναντι στην εξουσία. Αυτό θέλουμε να καταδικάσουν. Και αυτό καταδίκασαν το 24 και το 25 μετά από 42 χρόνια πρωτοκαθεδρίας της ΔΑΠ στη Νομική Σχολή Αθηνών. Από το 1980 δηλαδή, από την δεκαετία του 1980 είχε η Νομική Σχολή Αθηνών να δει ένα άλλο αποτέλεσμα. Και το 2024 με τους ανεξάρτητους φοιτητές που θέλουμε να εκφράσουμε ακριβώς αυτή την απαξία. Και όχι απλά απέναντι μια απαξία απέναντι σε ένα σύστημα, αλλά και έναν παραγωγικό και δημιουργικό λόγο για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο που έχει πολλές βασικές ανάγκες σήμερα. Και είμαστε εδώ πέρα και πρέπει να τις διεκδικήσουμε να καλυτερεύσει.
0: Η Νομική Σχολή Αθηνών βρίσκεται σε ένα κτίριο το οποίο δεν είναι παλιό. Θέλω να πω ότι είναι σχετικά σύγχρονο. Έχει προβλήματα όμως.
1: Κοιτάξτε να δείτε, μέχρι πριν από έναν μήνα, στο σχέδιο του παλιού κτιρίου, στο πολύ γνωστό κτίριο της Σόλωνος, δεν υπήρχε σύστημα κλιματισμού. Mm-hmm. Μετά από πολύ έντονες πιέσεις μας, αυτό το πολύ αυτονόητο μέτρο πλέον είναι μια κατάκτηση και μια νίκη και μπορεί να μεταφέρω κάτι πολύ απλό, αλλά

0: πραγματικά τα πανεπιστήμια του σήμερα, τα πανεπιστήμια που όπως τα ονειρευόμαστε, όπως τα έχουμε ανάγκη, είναι κάτι πολύ περισσότερο από, αυτό, από την υποδομή που μας δίνεται σήμερα. Μπορεί πράγματι η νομική να έχει αξιοπρεπείς υποδομές, αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές ελλείψεις, υπάρχει συνωστισμός στις αίθουσες και τα αιτήματα πάντα είναι καυτά. Για παράδειγμα, στη νομική σχολή Αθηνών, ένα κατεξοχήν αίτημα το οποίο διεκδικούμε είναι η νομοθεσία να μοιράζεται δωρεάν από το ίδιο το Πανεπιστήμιο και το Υπουργείο Παιδείας, που είναι το βασικό εργαλείο δουλειάς μας στη νομική σχολή Αθηνών, και αναγκαζόμαστε οι φοιτητές να το αγοράζουμε. Όπως αντίστοιχα, πριν το 2010, η θέση των μελών ΔΕΠ ήταν κοντά στις 135, mm-hmm. ενώ σήμερα είναι κοντά στις 85, με μια προσπάθεια κάπως μήπως να λυθεί αυτό το ζήτημα. Αλλά τι θέλω να πω με όλο αυτό? Θέλω να πω ότι άμα θέλουμε να λέμε ότι το Δημόσιο Πανεπιστήμιο ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 2026, πρέπει πραγματικά να κοιτάξουμε τις συνθήκες που επικρατούν σε αυτό. Και ούτε οι υποδομές, ούτε το προσωπικό βρίσκεται στο επίπεδο που θέλουμε να βρίσκεται. Και έφερε ένα πολύ απλό παράδειγμα για το προσωπικό των μελών ΔΕΠ, για τον αριθμό των μελών ΔΕΠ. Αντίστοιχα, το ίδιο ισχύει και τη βιβλιοθήκη, η οποία ξεκίνησε το 2016 με 18 μέλη, έχει φτάσει στα 11. Δίνουμε μια μεγάλη προσπάθεια με τα κονδύλια του Πανεπιστημίου κάθε χρόνο να αυξάνεται. Mm-hmm. Και αυτά είναι απλά μερικές ψηφίδες στο μεγάλο ψηφιδωτό του Δημοσίου Πανεπιστημίου, που σκιαγραφούν πραγματικά ένα πλέγμα αναγκών και ένα πλέγμα διεκδικήσεων ουσιαστικών, επικοδομητικών, με πραγματικά προγραμματικό λόγο, όχι απλά μια τάση άρνησης και μια τάση λαϊκισμού, αλλά μια τάση να λυθούν τα όλα αυτά τα προβλήματα και να μιλήσουμε πραγματικά για μια σύγχρονη νομική, ένα σύγχρονο δημόσιο πανεπιστήμιο στο ύψος που του αξίζει το 2026. Και στο ύψος που αξίζει τον κόπο που καταβάλλουν όλα τα παιδιά για να περάσουν σε αυτή τη σχολή, έτσι.
1: Βέβαια. Η νομική είχε παραδοσιακά πολύ ψηλές βάσεις. Ήταν δύσκολο δηλαδή κάποιος να μπει, ειδικά η νομική Αθηνών. Και εκτός αυτού, βέβαια, είχαμε και το σημερινό περιστατικό με την μαθήτρια, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ, μεταξύ διαφορών άλλων, είπε ότι η αιτία που βούτυξε από τον έκτο όροφο από την Ταράτσα στην Λιούπολη ήταν η αδυναμία της ή η ανησυχία της ότι δεν θα τα πήγαινε καλά στις πανελλαδικές. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι ένα δύσκολο task το να υπερβεί κανείς το σκόπελο των πανελλαδικών εξετάσεων και να βρεθεί σε μια πολύ καλή σχολή.
0: Κοιτάξτε, εννοείται. Εννοείται πως πρέπει να δώσουμε ένα θετικό μήνυμα προς όλα τα παιδιά εκεί έξω που παλεύουν με οποιαδήποτε είδους κατάθλιψη, οποιαδήποτε είδους ψυχικό πρόβλημα, και να τα ενθαρρύνουμε στη ζωή, γιατί νομίζω αυτό πρέπει να βγει από σήμερα και να μην αναπαράγουμε δυστυχώς αυτό το οποίο πολλές φορές οθήσεται τις καταστάσεις, και να δώσουμε ένα θετικό μήνυμα και στα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις και στα παιδιά που παλεύουν με εξεταστικές απέναντι σε πολύ αντίξωες συνθήκες, mm-hmm. να τους πούμε ότι η ζωή, η οικογένειά μας, οι φίλοι μας, όσο δύσκολα και να είναι, αυτά είναι που έχουν αξία στο τέλος της ημέρας, και πρέπει να είμαστε εδώ όλοι, είτε σαν φοιτητές και συμφοιτητές, είτε σαν φίλοι, είτε σαν οικογένεια, και να προσπαθούμε το καλύτερο για όλα αυτά τα παιδιά και να μην δίνουμε ένα αρνητικό μήνυμα από το μετά το σημερινό, να αγκαλιάσουμε όλα αυτά τα παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε δυσκολία. Και η αποτυχία την άλλη μέρα στις πανελλαδικές δεν κρίνει τίποτα. Ούτε αποτυχία στις πανελλαδικές, ούτε αποτυχία σε κάποια εξεταστική, ούτε αποτυχία σε τίποτα στη ζωή. Η ζωή είναι μια όμορφη γιορτή και πρέπει να είμαστε εδώ κάθε μέρα να τη γιορτάζουμε και να παλεύουμε για αυτήν. Άρα να δώσουμε ένα θετικό μήνυμα για τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις, για τα παιδιά που παλεύουν στις εξεταστικές, για τα παιδιά που παλεύουν με δυσκολίες στις οικογένειές τους, με οικονομικά προβλήματα, και μια θετική διέξοδο. Ότι είμαστε εδώ, είμαστε νέοι και πρέπει να παλέψουμε για τη ζωή μας. Μέσα από τους φίλους μας, από την οικογένειά μας, από τις σχολές μας, από την κοινωνία, από τους δήμους μας, από κάθε μετερίζει και από κάθε άκρη. Και πραγματικά αυτό είναι το θετικό μήνυμα. Ότι όλοι είμαστε εδώ, πρέπει να δημιουργούμε κοινότητες, να αγκαλιάζουμε τους φίλους μας, να αγκαλιάζουμε τους διπλανούς μας, να αγκαλιάζουμε τους φοιτητές μας, τους συμμαθητές μας στα σχολεία. Οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν κρίνουν τίποτα, οι εξεταστικές δεν κρίνουν τίποτα. Και πρέπει να είμαστε εδώ όλοι μαζί για αυτά τα ζητήματα, γιατί πραγματικά περιγράφεται κάτι πολύ τραγικό το οποίο συνέβη σήμερα. Αλλά δεν πρέπει να κυριαρχήσει ένα κλίμα θλίψης και ένα κλίμα τραγικό με βάση αυτό που συνέβη, αλλά να προσπαθήσουμε να βρούμε κάτι θετικό. Και το κάτι θετικό είναι αυτό. Δηλαδή, ο καθένας και η καθεμία από εμάς την επόμενη μέρα να αγκαλιάσει τους ανθρώπους γύρω του. Αυτό είναι το βασικό. Και εννοείται το πιο βασικό, να δούμε και τι μέτρα μπορεί να πάρθουν από την πολιτεία κάθε φορά, προκειμένου να απαλύνεται αυτό το βάρος που είτε λέγεται πανελλαδικές, είτε λέγεται φίτη στο δημόσιο πανεπιστήμιο, είτε είναι το οτιδήποτε που πιέζει την καθημερινότητά του τον καθένα και την καθεμία ξεχωριστά και μπορεί δυστυχώς να οδηγεί και σε αυτά τα τραγικά γεγονότα.
1: Αντρέα μου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αισιόδοξο μήνυμα και ήταν αισιόδοξο όχι μόνο για τους φοιτητές ή για τους σπουδαστές ή για τους μαθητές που δίνουν τώρα εξετάσεις, αλλά και για μας τους λίγο μεγαλύτερους που βλέπουμε ότι οι νέοι μας εξακολουθούν να έχουν αυτές τις βαθιές αριστερές ανησυχίες. Καλό σου βράδυ, καλή επιτυχία αύριο. Καλούς αγώνες.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλούμε όλους τους φοιτητές αύριο να ψηφίσουν σε όλες τις σχολές. Καληνύχτα.
1: Καλό σου βράδυ. Ήταν κοντά μας ο Ανδρέας Χριστόπουλος, εκπρόσωπος του Φοιτητικού Συλλόγου της Νομικής. Πάμε σε break και επιστρέφουμε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 10.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.

Κόκκινο 105 και 5. Είναι η εκπομπή Ρεζουμέ, είναι το δεύτερο μέρος. Με την ομάδα εδώ να παραμένει φυσικά η ίδια, δηλαδή Γιώργος Μπαλούμης στον ήχο, Παντελής Δαβανέλος επικοινωνίας, Μπάμπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο.

0: Και όπως είναι γνωστό εδώ και οι μέρες, για αύριο 13 Μαΐου η ΑΔΔΗ έχει προκηρύξει απεργία. Είναι μαζί μας λοιπόν ο Πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ο κ. Σπύρος Μαρίνης, για αυτή την απεργία της ΑΔΔΗ. Κύριε Μαρίνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε, όπως τα είπατε, προετοιμαζόμαστε αύριο για την πανδήμωση επαλληλική απεργία της ΑΔΔΗ σε όλο το δημόσιο, σε όλους τους χώρους δουλειάς, προκειμένου να βγάλουμε στο προσκήνιο τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, τις διεκδικήσεις μας για τους μισθούς, για τους όρους που τηλεφώνονται σήμερα οι υπηρεσίες, αλλά και να δώσουμε ένα πρώτο αποφασιστικό, θεωρούμε, μήνυμα απάντησης των δημοσίων υπαλλήλων και στις δηλώσεις, στα σχέδια της κυβέρνησης απέναντι στην λεγόμενη συνταγματική αναθεώρηση, που θέτει το πολύ ουσιαστικό ζήτημα και της άρσης μονιμότητας, αλλά και ζητήματα συνολικότερα που αφορούν έναν μόνιμο δημοσιοοικονομικό κόφτη που θέλουν να συνταγματικοποιήσουν, την κατάργηση του άρθρου 16. Ζητήματα που, κατά τη γνώμη μας, αφορούν όλους τους εργαζόμενους και όχι μόνο τους δημοσίους υπαλλήλους.
0: Κύριε Μαρίνη, επειδή βάλατε ως ένα από τα κύρια αιτήματα το ζήτημα της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο, αυτό, και ρωτώ ευθέως, μήπως είναι ένα συνδικαλιστικό αίτημα για να μην δουλεύετε, ίσως?
1: Καθόλου. Δεν αφορά, θα έλεγα, θα το πω προκλητικά, δεν αφορά κυρίως τους εργαζόμενους στο δημόσιο, αλλά το θέμα της άρσης μονιμότητας αφορά όλο το λαό, όλους τους εργαζόμενους, γιατί σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, με τους όρους λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, και η κυβέρνηση σήμερα, μέσα από την κατάργηση της μονιμότητας, επιχειρεί να δώσει μία όθηση στην πολιτική που θα ανοίξει το δρόμο για την παραπέρα εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση κρίσιμων τομέων στο δημόσιο. Η άρση δηλαδή της ευθύνης του κράτους να στελεχώνει τα σχολεία με μόνιμο προσωπικό από την αρχή της χρονιάς, να καλύπτει τις ανάγκες στη δημόσια υγεία, που βλέπουμε σήμερα τις τραγικές καταστάσεις και το ότι ο κόσμος χρυσοπληρώνει πραγματικά την υγεία του.
0: Πρώτη στην Ευρώπη είμαστε.
1: Έτσι. Την υποστελέχωση σε μια σειρά ακόμα κρίσιμους τομείς, όπως σε υπηρεσίες, σε δήμους. Αυτό έρχεται να χτυπήσει η άρση της μονιμότητας και φυσικά στοχεύει και στους ίδιους τους δημοσίους υπαλλήλους που θέλει να τους έχει φοβισμένους, τρομοκρατημένους, εισαρχημένους, να συνενούν πραγματικά άνευ αντερήσεως, αυτό επιδιώκουν, σε αυτή την πολιτική. Άρα είναι ένα θέμα που αφορά το σύνολο του λαού, το σύνολο των εργαζομένων, και ως τέτοιο ζήτημα το αντιμετωπίζουμε.
0: Άρα λέτε ότι, επαναφέρετε με έναν τρόπο εκείνο το παλιό αίτημα, το παλιό ρητό, εν πάση περιπτώσει, αυτό που συνηθίζαμε να λέμε, ότι το δημόσιο με κάποιο τρόπο είναι θεματοφύλακας και για τις εργασιακές σχέσεις στον ιδιωτικό τομέα, διότι καθορίζει τις συνθήκες.
1: Ναι, υπάρχει, το έχουμε διαπιστώσει, ιδιαίτερα τα τελευταία 15 χρόνια, με τα μνημόνια, με τις αντεργατικές πολιτικές που υλοποιήθηκαν, ότι οι αλλαγές που συμβαίνουν, οι αντιδραστικές αλλαγές που συμβαίνουν στον δημόσιο τομέα, φυσικά μεταφέρονται στον ιδιωτικό τομέα και αντίστροφα. Να σας πω μόνο ένα παράδειγμα για να είμαστε συγκεκριμένοι. Αυτή τη στιγμή, στον χώρο της εκπαίδευσης, οι ανάγκες, ένα μέρος των αναγκών, καλύπτεται από συμβασιούχους εκπαιδευτικούς. Πάνω από 45.000 φέτος εργάστηκαν στα δημόσια σχολεία, αναπληρώνοντας στην ουσία τον εαυτό τους. Όχι δηλαδή να καλύψουν κάποιες έκτακτες ανάγκες, αλλά τον ίδιο τους τον εαυτό. Αυτό είναι μια πολιτική επιλογή των κυβερνήσεων. Αυτό ήδη διαλύει και τα εργασιακά δικαιώματα χιλιάδων συναδέλφων που έρχονται Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, ακόμα και Νοέμβριο μέσα στο σχολείο, χωρίς σταθερότητα, χωρίς να γνωρίζουν σε ποιο σχολείο θα δουλέψουν, χωρίς να γνωρίζουν τους μαθητές τους, με μια βαλίτσα στο χέρι. Πολλές φορές αναγκάζονται να μείνουν σε σπίτια με επανάκριβα ενίκεια. Άρα ήδη μιλάμε για μια κατάσταση που εξισώνει στην ουσία τους όρους εργασίας με τους όρους που βιώνουν όλοι οι εργαζόμενοι. Άρα ναι, υπάρχει μια σύνδεση των εργασιακών σχέσεων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, και φυσικά αυτό αφορά όλο τον κόσμο. Εμείς παλεύουμε ως εργαζόμενοι στο δημόσιο για το δικαίωμα στη σταθερή δουλειά για όλο τον κόσμο, για όλους τους εργαζόμενους, για όλο το λαό. Η κυβέρνηση δεν έχει κανένα σκοπό μέσα από αυτή τη συνταγματική αναθεώρηση να αντιμετωπίσει ζητήματα. Αν ήθελε ουσιαστικά να αντιμετωπίσει προβλήματα, θα υιοθετούσε, θα συζητούσε στη βάση των διεκδικήσεων που έχουν τα συνδικάτα και εμείς ως Διδασκαλική Ομοσπονδία. Κινείται σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Και κατά την άποψή μας, το αυριανό, η αυριανή κινητοποίηση είναι μια πρώτη απάντηση, που αν θέλετε μπορούμε να πούμε ότι έρχεται και σε συνέχεια, και αυτό αποδεικνύει αυτά που έλεγα πριν, σε συνέχεια και μεγάλων κινητοποίησεων που προηγήθηκαν το προηγούμενο διάστημα, όπως για παράδειγμα των εργαζόμενων στους δήμους που εργάζονται μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, σε παιδικούς σταθμούς, βρεφικούς, στην κοινωνική πρόνοια, που εδώ υπάρχει ένα σχέδιο επί της ουσίας να απολυθούν. από την κυβέρνηση και να αντικατασταθεί η κρατική ευθύνη. Τώρα έχουν όλοι οι νέοι γονείς δημόσιες δωρεάν υπηρεσίες και φροντίδα για τα παιδιά τους, να υποκατασταθεί με φθηνά προγράμματα αμφιβόλου ποιότητας, με διάφορες λογικές όπως οι δεντάδες στο σπίτι, να αντικατασταθεί η ευθύνη του κράτους να καλύπτει τις ανάγκες, την μόρφωση, την επίλαξη, τη φροντίδα των παιδιών με βάουτσερ, με μεγάλο πεδίο ιδιωτικοποίηση. Είναι συνέχεια των κινητοποιήσεων των υγειονομικών στα δημόσια νοσοκομεία που βιώνουν την τραγική υποστελέχωση, που έρχονται αντιμέτωποι και ειδικοί ο ίδιος ο εργαζόμενος λαός με μια προσπάθεια εμπορευματοποίησης του συστήματος υγείας. Είναι συνέχεια των κινητοποιήσεων στον κλάδο της εκπαίδευσης απέναντι στην κατηγοριοποίηση του σχολείου, την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση που αντιμετωπίζεται με διώξεις, τρομοκρατία και καταστολή. Είναι ένας αγώνας λοιπόν που δεν ξεκινάει αύριο, ούτε θα σταματήσει αύριο. Η αυριανή κινητοποίηση, η αυριανή απεργία, που έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να είναι επιτυχημένη, να έχει συμμετοχή, είναι ένας μεγάλος σταθμός σε έναν αγώνα που πρέπει να κλιμακωθεί, βάζοντας στο προσκήνιο την ανάγκη για αύξηση του μισθού, για μόνιμη σταθερή εργασία, για υπηρεσίες ποιοτικές που θα ανταποκρίνουν τις ανάγκες του λαού και όχι στα κέρδη των λίγων.
0: Τώρα, επαναφέρεται και βεβαίως πια έχει καταστεί πάγιο αίτημα την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού. Έτσι, μια αδικία η οποία δεν έχει αποκατασταθεί παρά το γεγονός ότι από το 2018 είμαστε εκτός μνημονίων, από το 19 και μετά είμαστε και ελεύθεροι να ακολουθήσουμε τη δική μας πολιτική. Γιατί είχαμε και εκείνο τον ένα χρόνο που έπρεπε να είμαστε καλά παιδιά, λέω.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι ένα απλό αίτημα. Θα μπορούσα να πω ότι είναι μια απόλυτη ανάγκη επιβίωσης σήμερα για χιλιάδες εργαζόμενους. Ένας νεοδιόριστος εκπαιδευτικός μπαίνει στην εκπαίδευση με περίπου 900 ευρώ, χωρίς 13ο και 14ο μισθό και με ένα τεράστιο κόστος ζωής. Ακρίβεια, μετακινήσεις, ενίκεια. Άρα η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού είναι βασική προϋπόθεση, ελάχιστη προϋπόθεση για να μπορέσει αυτός ο κόσμος να επιβιώσει. Να μπορέσει να παραμείνει στο δημόσιο σχολείο. Να μπορέσει με μια ουσιαστική στήριξη να προσφέρει όσο μπορεί και όσο χρειάζεται. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν δεν αντιμετωπιστεί και το μισθολογικό, αλλά και η επιστροφή των 13ου και των 14ου μισθού, θα δυναμώσει, εκτιμάμε, ένα κύμα φυγής και παρετήσεων. 4.500 παρετήσεις είναι μόνο τα τρία τελευταία χρόνια αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Μάλιστα. Ή θα δυναμώσει μια προσπάθεια ο κόσμος να προσπαθεί να καλύψει τις ανάγκες του, που είναι πολύ επιθετικές και δεν σταματούν, με δεύτερη τρίτη εργασία, δηλαδή με μια διάλυση του εργάσιμου χρόνου και στον χώρο του δημοσίου. Και εδώ δυστυχώς φαίνεται ότι δεν ήταν απλά μια επιλογή της στιγμής, αλλά ήταν μια στρατηγική που ακολουθήθηκε και όλα αυτά τα 15 χρόνια, προκειμένου να φέρει στα τάρταρα το μισθολογικό κόστος συνολικά στο δημόσιο, προκειμένου να εξασφαλίσει μια δημοσιοοικονομική πειθαρχία και ματωμένα πλεονάσματα, που είναι δεσμευμένα από τα τρία μνημόνια που ψηφίστηκαν μέχρι το 2060 η χώρα, και θέλουν τώρα να τα περάσουν και στο Σύνταγμα, όχι γιατί δεν υπάρχουν χρήματα, αλλά γιατί ακριβώς αυτό το κράτος και αυτή η πολιτική θέλει να περικόπτει από τις δικές μας ανάγκες για να εξασφαλίζει αδρή χρηματοδότηση για τις μεγάλες επιχειρήσεις, να εξασφαλίζει έναν αναβαλλόμενο δεκαετή φόρο για τις τράπεζες, μηδενικό φόρο για τους εφοπλιστές και για το μεγάλο κεφάλαιο. Άρα έχουμε απέναντί μας, θεωρούμε, μια πολιτική επιλογή, δεν είναι ένα διαχειριστικό ζήτημα, και από αυτή την άποψη νομίζουμε ότι χρειάζεται να δυναμώσει συνολικότερος αγώνας για την ανατροπή αυτών των πολιτικών από τα συνδικάτα, από τους εργαζόμενους και από το λαό. Και να θέσουμε στο προσκήνιο τις δικές μας ανάγκες, και έχουμε βγάλει και τα συμπεράσματά μας ότι μόνο μέσα από τη διεκδίκηση και το συλλογικό αγώνα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Κανείς δεν θα μας λύσει τα προβλήματα ως απομηχανής θεός.
0: Τώρα, διαβάζοντας τα αιτήματα τα αυριανά, βλέπω ένα το οποίο μου προκάλεσε περιέργεια, πρέπει να σας πω, και θα κάνω τον κόπο να σας ρωτήσω. Την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα. Εάν κάποιος εργαζόμενος, καταλαβαίνω, από τον ιδιωτικό τομέα μεταβεί στον δημόσιο, δεν αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία του. Καλά το καταλαβαίνω?
1: Φυσικά, και υπάρχουν πάρα πολλές αδικίες που βιώνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι ως εργαζόμενοι, που πολλές φορές αντιμετωπίζονται και ως δεύτερη κατηγορία.
0: Επιτρέψτε μου, αυτό και σε ένα πλαίσιο όπου οι σχέσεις εργασίας πλέον με το δημόσιο έχουν περισσότερο τη μορφή ιδιωτικού δικαίου παρά...
1: Ομογενοποιούνται, ακριβώς, ομογενοποιούνται οι εργασιακές σχέσεις. Και από αυτή την άποψη και εμείς, επειδή το θέσατε στην αρχή και το
0: δηλαδή
1: επαναφέρω...
0: θέλω να πω, είναι ρατσιστικό και λίγο αυτό, αν το βάλουμε κάτω, να το μετρήσουμε στο τέλος της ημέρας.
1: Υπάρχουν μεγάλοι διαχωρισμοί, βεβαίως, και δεν είναι μόνο αυτό. Να σου πω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Είναι πάρα πολλοί εργαζόμενοι που βγαίνουν στη σύνταξη, είναι πρώτο πυλό να βγουν στη σύνταξη. αν βγουν στη σύνταξη με το πλαίσιο που αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους, δεν μπορούν ούτε καν συνταξιοδοτικά να αναγνωρίσουν τα χρόνια της ανεργίας που είχαν ως δημόσιοι υπάλληλοι. Να το πούμε πιο απλά, δηλαδή, ένας αναπληρωτής εκπαιδευτικός που βγαίνει στη σύνταξη, και έχουμε πολλούς συναδέλφους που δυστυχώς έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο να συνταξιοδοτούνται σαν αναπληρωτές, στη δεκαετία αναπλήρωσης, στα κενά διαστήματα που είναι 3-4 μήνες κάθε χρόνο, αυτά δεν μπορούν να τα αναγνωρίσουν ούτε συνταξιοδοτικά. Και αυτά είναι πάρα πολύ, είναι πολύ μεγάλος, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα υπάρχουν πολλές διαφοροποιήσεις. Διαφοροποίηση υπάρχει επίσης για τις αναπληρώτες, για παράδειγμα, εκπαιδευτικούς που κάνουν παιδιά, που δεν μπορούν να κάνουν χρήση της 9 μήνες άδειας ανατροφής. Είναι πολλές οι διατάξεις. Και φυσικά η αναγνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας. Γιατί πράγματι, όταν εργάζεσαι για αρκετά χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, πάνω σε ένα αντικείμενο, κατά συνέπεια, όταν περνάς με μια σχέση εργασίας μόνιμη ή όχι μέσα στο δημόσιο, πρέπει αυτά τα χρόνια να μην χάνονται. Και να υπάρχει μια μισθολογική συνέχεια, όπως πολύ σωστά διεκδικούν και οι συνάδελφοί μας στον ιδιωτικό τομέα, που είμαστε σύμμαχοι, συναγωνιστές, σύντροφοι, να το πω έτσι, που διεκδικούν να αναγνωριστούν οι τριετίες, να επανέλθουν όλα αυτά τα κλεμμένα χρόνια εργασίας που για το καλό, για το κέρδος της εργοδοσίας κόπηκαν και πάγωσαν τα προηγούμενα χρόνια. Και από αυτή την άποψη ξαναλέμε ότι αυτός ο αγώνας είναι αγώνας που αφορά όλο τον κόσμο της δουλειάς. Όλο τον κόσμο που παλεύει με νύχια και με δόντια να κρατηθεί όρθιος, να ζήσει στις οικογένειές του και βλέπει συνεχώς η ζωή του να αντιμετωπίζεται ως κόστος.
0: Κύριε Μαρίνη, με συγχωρείτε που θα επανέλθω, αλλά πραγματικά μου φαίνεται εξωφρενικό. Μου είπατε, μας είπατε, ότι ένας εκπαιδευτικός ο οποίος έχει διανύσει έναν επαγγελματικό βίο 35-40 ετών μέχρι να συνταξιοδοτηθεί ως αναπληρωτής, διότι δεν έχει ανέξει ποτέ κοινή θέση, βρίσκεται στα 65 του, να του λείπουν 3.000 ένσημα για να πάρει σύνταξη.
1: Σωστά. Μάλιστα. Και δεν του δίνεται καν η δυνατότητα να αναγνωρίσει τα χρόνια ανεργίας. Δηλαδή, να το πούμε με ένα απλό παράδειγμα, ο αναπληρωτής προσλαμβάνεται στην καλύτερη περίπτωση το Σεπτέμβριο.
0: Σωστά.
1: Και απολύεται τον Ιούνιο.
0: Ακριβώς.
1: Άρα λοιπόν για τους 3 μήνες που δεν εργάζεται, αυτά ούτε καν μπορεί να τα αναγνωρίσει αν πάει με, το πλαίσιο του δημοσίου για σύνταξη, δεν μπορεί να τα αναγνωρίσει και ως συντάξιμα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τραγικό.
0: Όπως αναγνωρίζουμε το στρατό για παράδειγμα, που πάμε και λέμε εντάξει είμαστε φαντάροι.
1: Σωστά.
0: Και σου λένε εντάξει, okay, αφού υπηρέτησες την πατρίδα παίρνεις σύνταξη ας πούμε.
1: Ναι, και εμείς επίσης ζητάμε αυτό να γίνεται αυτή η αναγνώριση να γίνεται αυτοδίκαια. Όπως επίσης ζητάμε και το ποσοστό της εξαγοράς, είναι από τα θέματα που ανοίξαμε το τελευταίο διάστημα. Το ποσοστό εξαγοράς, που μετά τον νόμο Κατρούγκαλο από 6,67 σταδιακά έχει φτάσει σήμερα περίπου στο 20%, το οποίο είναι σχεδόν απαγορευτικό για έναν άνθρωπο να βγει στη σύνταξη και να πρέπει να οφείλει 12, 13, 19.000 ευρώ στο δημόσιο. Ζητάμε και αυτό να επανέλθει σε ένα ποσό που θα είναι πολύ πιο διαχειρίσιμο από έναν άνθρωπο που επιδιώκει να πάρει τη σύνταξή του. Αυτά δεν είναι ψηφίδες, είναι κομμάτια, είναι τμήματα ενός νομοθετικού πλαισίου που χτίστηκε τα προηγούμενα χρόνια από τα 3 μνημόνια, από όλους αυτούς τους εφαρμοστικούς νόμους που αποδείχθηκε, γιατί πολύ σωστά το είπατε, σήμερα η οικονομία διανύει ρυθμούς ανάπτυξης, γι' αυτό επέρεται η κυβέρνηση. Δυστυχώς αποδείχθηκε ότι αυτό το πλαίσιο δεν χτίστηκε απλά για να βγούμε από την κρίση, αλλά χτίστηκε για να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο στη χώρα μας φθηνής εργασίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ένα πλαίσιο βαθύτερης ακόμα εκμετάλλευσης εργατικής τάξης σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να δρατεύουν τα κέρδη κάποιων λίγων, των μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων. Και επιτρέψτε μου να πω ότι και είναι τραγικό στις σημερινές συνθήκες να μας λένε ότι δεν έχουν χρήματα για μισθούς, δεν έχουν χρήματα για την επιστροφή του 13ου και του 14ου μισθού, δεν έχουν χρήματα για την εκπαίδευση και τη δημόσια υγεία, όταν βλέπουμε ότι δίνονται δισεκατομμύρια στους πολεμικούς εξοπλισμούς, μάλιστα για σχεδιασμούς που δεν έχουν καμία σχέση με την άμυνα, με τα συμφέροντα της χώρας μας, αλλά υπηρετούν σχέδια πάλι μεγάλων συμφερόντων, σχέδια μιας βαθύτερης εμπλοκής της χώρας μας σε σχεδιασμούς που είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι για το λαό μας.
0: Ναι, εντάξει, η σκληρή αλήθεια αυτή είναι, κύριε Μαρίνη, πολύ σωστά την περιγράφετε. Βέβαια, εγώ νιώθω υποχρεωμένος για την δημοσιογραφική ακρίβεια να σημειώσω ότι υπάρχουν 2 διαφορετικές περίοδοι. Υπάρχει η περίοδος των μνημονιακών δεσμεύσεων, λίγη περίπου το 19 αυτό, το καλοκαίρι του 19, δηλαδή το 18 είναι ένα χρόνο αυστηρής επιτήρησης. Μετά είναι και λιγάκι θέμα επιλογής των κυβερνήσεων, έτσι.
1: Η αλήθεια είναι ότι ζούμε ένα μόνιμο μνημόνιο τα τελευταία χρόνια. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Ότι βρισκόμαστε σε ένα μόνιμο μνημόνιο.
1: Επίσης, για μας το μεγάλο.
0: Απλά δεν είναι όλα τα μνημόνια ίδια. Καταλάβατε, αυτό θέλω να πω.
1: Πάντως το ζητούμενο για τα συνδικάτα, για τους εργαζόμενους.
0: Βεβαίως.
1: Και αυτό, αν θέλετε, είναι κάτι με το οποίο και εμείς αναμετριόμαστε καθημερινά. Είναι το να συσπηρώσουμε τον κόσμο, να πιστεί ο κόσμος, ο κόσμος της δουλειάς, ο κόσμος που κρατάει κάθε μέρα όρθια τα σχολεία, τα νοσοκομεία και τις υπηρεσίες, οι εργαζόμενοι, η νεολαία, ο λαός, να πιστεί ότι έχει δύναμη στα χέρια του, να πιστεί ότι αυτός μπορεί να αλλάξει την κατάσταση, να πιστεί ότι μόνο μέσα από το δικό του αγώνα μπορεί να καλυτερεύσει η ζωή μας. Αυτό για μας είναι το ζητούμενο και αυτό το προσπαθούμε να το παλέψουμε και με την αυριανή απεργία και με μια μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε όλο αυτό το διάστημα και μπορώ να σας πω και σαν ομοσπονδία, στο να αναδείξουμε τα μεγάλα προβλήματα της εκπαίδευσης και να διαμορφώσουμε μια μεγάλη συμμαχία όλων των γονιών, των μαθητών, του ελληνικού λαού για την υπεράσπιση του σχολείου, του δικαιώματος στη μόρφωση, της δουλειάς με αξιοπρέπεια, της ζωής με αξιοπρέπεια. Δεν μπορεί πραγματικά να είμαστε σε μια περίοδο που η τεχνολογία αναπτύσσεται, ο πλούτος μεγαλώνει στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και του 5G και να μην μπορούμε να βγάλουμε πέρα το μήνα μας. Να είμαστε μια χώρα που υποδέχεται κάθε χρόνο 30 εκατομμύρια τουρίστες και να μην μπορεί να στεγάσει 30.000 αναπληρωτές, δασκάλους και δασκάλες που μορφώνουν τα παιδιά του λαού. Αυτές τις αντιφάσεις μόνο ο οργανωμένος, ο αγώνας, ο διεκδικητικός μπορεί να τις αντιμετωπίσει και πιστεύουμε πολύ βαθιά στη δύναμη που έχουν οι εργαζόμενοι στα χέρια τους.
0: Κύριε Μαρίνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προφανέστατα τα σώμαστε αλληλέγγυοι και διότι εσείς μας μαθαίνετε γράμματα, γιατί μαθαίνετε γράμματα στα παιδιά μας και πολύ σωστά το περιγράψατε, αλλά κυρίως διότι οι αγώνες και οι διεκδικήσεις της ΑΔΔΗ αύριο αφορούν και εμάς που εργαζόμαστε στον ιδιωτικό τομέα, τους άλλους που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Σας ευχαριστούμε ακριβώς. Πολύ. Καλούς αγώνες.
1: Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά και εσείς. Ήταν κοντά μας ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, ο κ. Σπύρος Μαρίνης, για την αυριανή απεργία της ΑΔΔΗ.

Εδώ είμαστε λοιπόν συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5 για την Αθήνα, στους 107 και 7 για την Πάτρα, στους 91 και 4 για την Θεσσαλονίκη. Και έχουμε μηνυματάκια. Η Μπέση μας εύχεται καλησπέρα και καλησπέρα λέει σε όλους στο κόκκινο και στην Αυγή. Μπέση, μόλις τελειώσει η εκπομπή θα βγω και θα φωνάζω καλησπέρα σε όλους, να ξέρεις. Και μόλις τους πω ότι είναι και από σένα θα το εκτιμήσουν και θα χαρούν, είμαι βέβαιος. Την καλησπέρα μας και τα φιλιά μας, αφού μας στέλνει φιλιά στον αγαπημένο μου προβοκάτορα τον Γιώργο από την Θεσσαλονίκη.

Την καλησπέρα μας και τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς και στον Γιάννη. Γεια σου Αεκάρα μου, λέει, γεια σου Μπάμπη. Να γιορτάσουμε και μια φορά.

0: την καλησπέρα μας και στην Ελένη που εκφράζει δεκάδες απορίες, οποίες Ελένη μου δεν μπορώ να τις απαντήσω, συγγνώμη. Δηλαδή ρωτάει, ας πούμε, γιατί στην οδοντιατρική σχολή της Αθήνας τόσα χρόνια που πηγαίνει βλέπει μόνο αφίσες του κουκουέ. Η προφανής απάντηση είναι διότι μόνο οι συνδικαλιστές του κουκουέ κολλάνε εκεί αφίσες. Τι άλλο να σου πω. Αναρωτιέται επίσης και για διάφορους βουλευτές τι θα γίνουν και τι θα τους κάνουμε. Κοίταξε να δεις, κοντολογείς, θα πάρουν όλοι τις αποφάσεις.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: '91 και 4 στο κόκκινο.

0: Κόκκινο 105 και 5 είναι η εκπομπή Ρεζουμέ. Τι θα λέγατε να πάμε στο ρεζουμέ της ημέρας? Τρίτη 12 Μαΐου 2026. Ο κύριος Μάικλ Μακαγκράθ είναι ο Ευρωπαίος Επίτροπος που έχει χαρτοφυλάκιο τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Ο 49χρονος Ιρλανδός πολιτικός του Fianna Fáil, του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος δηλαδή, που υπηρέτησε ως Υπουργός Οικονομικών από το Δεκέμβριο του 2022 ως τον Ιούνιο του 2024, ήρθε στην Ελλάδα και συναντήθηκε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Μάλιστα, ο κύριος Μακαγκράθ συνεχάρει τον κύριο Μητσοτάκη για την ποιότητα της δημοκρατίας στη χώρα μας. Φαίνεται πως ο κύριος αυτός δεν λαμβάνει τα σχετικά μέμο των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκαλούν τη χώρα μας για την ποιότητα της δημοκρατίας. Ο πρώην υπουργός και πρώην γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Πάνος Ρήγας, που βρέθηκε σήμερα στο Γιώργο Βούλγαρη και το Σωτήρη Καψόχα, κλήθηκε να σχολιάσει αυτή τη δηλώση του κ. Μακαγκράθ.
1: Πάντως, όλες οι δημοσκοπήσεις, τα ποιοτικά στοιχεία, το 70% των πολιτών. Μιλάνε ότι έχει πρόβλημα η χώρα μας στο κράτος δικαίου.
0: Ναι, πρέπει
1: τώρα πήρετε. Λοιπόν, εάν ο κύριος Μητσοτάκης ή δεν ξέρω ότι άλλοι στείλουν μια προπαγάνδα η οποία λέει ότι το κράτος δικαίου πάει καλά, εντάξει, νομίζω ότι περιτεύει αυτή την ώρα η οποιαδήποτε συζήτηση. Το πρόβλημα είναι όμως εδώ, ότι ζούμε σε μια χώρα αυτή την ώρα όπου έχει γίνει καθεστώς, κανονικότατο όμως, ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Δεν μιλάει κανένας τους από εκεί μέσα, τους έχουν παρακολουθήσει τους πάντες και αντιλαμβάνεστε ότι όταν έχεις τέτοιους πολιτικούς και σε ένα κυβερνών κόμμα, πώς μπορεί η χώρα να πάει μπροστά και πώς ο λαός να πιστεύεται ότι μπορούν να κάνουν πράξη και να είναι προς όφελος του ελληνικού λαού. Δυστυχώς είναι deal, τα deal είναι τεράστια τα οποία έχει κάνει με επιχειρηματικό κόσμο και προφανώς κοιτάει την προσωπική του, την οικογενειακή του, επιχειρηματική επιβίωση. Το λέω ευγενικά, χωρίς να θέλω να πω κάτι άλλο. Δυστυχώς όμως υποφέρει ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή και υποφέρουν οι πολίτες. Άκουγα προηγουμένως για τις κατοικίες, τις πληστηριασμούς. Από άλλη μια φορά ότι επί ΣΥΡΙΖΑ στις πιο δύσκολες συνθήκες είχαμε σταματήσει απολύτως τους πληστηριασμούς. Θυμάμαι έδινα μάχες τότε στα κανάλια, τα συστημικά, ότι και που λέγανε θα γίνει και γίνονται πληστιασμοί. Ούτε πληστιασμό πρώτη κατοικία έγινε, δεν το επιτρέψαμε και προφυλάξαμε. Οι πολίτε δεν μπορούν. Τελευταία μου έλεγε ένα εργαζόμενο με 1.100 ευρώ σπίτι 50 τετραγωνικών, 600 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι αυτέ οι συνθήκε σε μια χώρα όπου ο πολίτη, οι άνθρωποι του όλοι εργάζονταν και είχαν ένα σπίτι, γιατί είναι μια παράδοση σε εμά. Να μπορείς να έχεις το σπίτι σου και τουλάχιστον να μπορείς να επιβιώσεις. Είτε είναι δικό σου, που ήταν μεγάλη πλειοψηφία, είχαν ιδιόκτητα σπίτια, ή έχεις μια νίκη, αλλά μπορείς να επιβιώσεις και στις δύσκολες στιγμές. Φανταστείτε λοιπόν αυτή τη στιγμή πόσο κόσμος δουλεύει και δουλεύει και μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ, για να μην μπορεί να βγάλει ούτε τα βασικά του έξοδα. Ούτε τα βασικά του έξοδα. Πώς μπορεί να κάνει η οικογένεια, πώς μπορεί να μειώσει το μεγάλο πρόβλημα της υπογεννητικότητας που έχει στη χώρα. Φέτος, ως εκπαιδευτικός, να σας πω ότι θα έχουμε 150.000 μαθητές λιγότερους στα σχολεία.
0: Πανελλαδικά
1: 150.000 λιγότερους μαθητές στα σχολεία. Που σημαίνει αυτό ότι δεν είναι ότι δεν θέλει ο κόσμος, δεν αγαπάνε τα παιδιά ή δεν θέλουν να. Δεν μπορούν, είναι απλό.
0: Η μεγάλη αγωνία της κοινωνίας αλλά και της αριστεράς είναι το ζήτημα που ακούει στο όνομα συμπόρευση. Κοινό ψηφοδέλτιο ή όπως θέλει ο καθένας να το αποκαλεί. Και κάπου εκεί έρχεται και η μεγάλη ευθύνη. Ακούμε τον Πανορυγά.
1: Προφανώς και είναι υποχρέωσή μας. Προφανώς. Και αυτή είναι η μεγάλη αγωνία την οποία έχουμε και έχουμε κάνει οποιαδήποτε προσπάθεια. Και αυτό γι' αυτό και απευθύνομαι σήμερα με δημόσιο τρόπο, ότι αυτή είναι η αγωνία. Σας λέω όχι προσωπική, αλλά πρέπει να απαντήσουμε στην κοινωνία. Η κοινωνία θα μας γυρίσει την πλάτη. Μην κοιτάτε αν μαζεύουμε 500 εμείς, 300 ο άλλος, 1.000 στη Ρεματιά. Δεν λύνεται το πρόβλημα έτσι. Δεν λύνεται. Το πρόβλημα θα λυθεί αφού η κοινωνία δει μια συγκροτημένη πρόταση και συλλογική προσπάθεια. Δεν λύνεται με αυτόν τον τρόπο. Και εκεί όταν δει αυτή την προοπτική. Και εκεί έχει ευθύνη, τη μεγάλη ευθύνη, αν εμείς συμπεριφερθούμε σωστά, δεν έχει το Πασόκ. Δεν έχει ο Νίκος Ανδρουλάκης και το Πασόκ τότε. Αν εμείς από εδώ. Μιλάω και ο Αλέξης και ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι, συμπεριφερθούμε με ορθό τρόπο.
0: Η εκπομπή ήταν η Κόκκινη Γραμμή με τον Σπύρο Γκουτζάνη. Καλεσμένη του σήμερα στο στούντιο του Κόκκινου, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η κυρία Νάντα Σαγκαρά. Το σύστημα επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να λειτουργεί και χωρίς τον κύριο Γκρίνμπεργκ. Η χώρα όμως.
2: Ξέρουμε ότι έχει στηθεί μια τεράστια δομή, έχουν εκπαιδευτεί πάρα πολλά στελέχη ως προς αυτό. Ο κύριος Γκρίνμπεργκ μπορεί να έχει αποχωρήσει. Οι πρακτικές προπαγάνδας όμως έχουν παραμείνει και τις βλέπουμε καθημερινά να εξασκούνται παραβιάζοντας ακόμη και την κοινή λογική τα πράγματα που βλέπουμε ή την καθημερινότητα την οποία βιώνουμε. Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό το σκηνικό, για να μην αφήσω αναπάντητο το στίχημα των εκλογών. Εγώ δεν είμαι υπέρ των στοιχημάτων, γενικά δεν βάζω. Mm. Αλλά το βέβαιο είναι πως υπάρχει η ανάγκη να γίνουν άμεσα εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ το ζητάει εδώ και πάρα πολλούς μήνες, διότι το σύνθημα το οποίο ακούγεται σαν ηχηρή βουή από την κοινωνία είναι ότι δεν πάει άλλο. Και για να σταματήσει το δεν πάει άλλο, πρέπει να προκηρυχθούν άμεσες εκλογές. Ο κύριος Μητσοτάκης, μετά από όσα έχουν γίνει και για όσα κατηγορείται, στα σκάνδαλα στα οποία είναι εμπλεκόμενα, έπρεπε ήδη να έχει παραιτηθεί. Οπότε δεν έχει καμία σημασία αν θα ονομάσουμε τις εκλογές προώρες ή στην ώρα τους. Το θέμα είναι ότι όσο παραμένει αυτή η κυβέρνηση, βασανίζεται ο λαός.
0: Ακούσαμε μέρα κατά των υπέρ των νοσηλευτών και των νοσηλευτριών σήμερα και η κυρία Γκαρά θυμάται πως το μόνο που έμεινε στους νοσηλευτές είναι τα χειροκροτήματα του COVID.
2: Αυτές οι μέρες μας βοηθάνε όχι μόνο για να τιμούμε το έργο των εργαζόμενων στην δημόσια υγεία και στο σύνολο της υγείας, αλλά για να αναδεικνύουμε και τις προτάσεις μας και τα προβλήματα που υπάρχουν. Δυστυχώς, επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, το μόνο θετικό που μας έμεινε για το συγκεκριμένο χώρο είναι τα χειροκροτήματα στα μπαλκόνια επί COVID. Η κυβέρνηση, γιατί δεν έχουμε κοντή μνήμη και μάλιστα είναι πολύ πρόσφατα τα γεγονότα, αλλά μιλάμε για μια υποκριτική στάση της κυβέρνησης. Διότι ενώ μας καλούσαν να χειροκροτήσουμε για το έργο τους γιατρούς, τους νοσηλευτές σε δύσκολες συνθήκες, για τους ίδιους παρέμειναν οι δύσκολες συνθήκες λόγω των πολιτικών που ακολουθεί συγκεκριμένη κυβέρνηση. Και μιλάμε για πολιτικές απαξίωσης. Οι άνθρωποι αυτοί, από όσο μας έχουν ενημερώσει και τα συλλογικά τους όργανα, υπάρχουν πάρα πολλά κενά, χιλιάδες κενά στη δημόσια υγεία. Τους χρωστάνε τα ρεπό τους, τις άδειες, κάνουν πάρα πολλές μέρες εφημερίες και συνεχείς βάρδιες, τρέχουν σαν μπαλαβή, για να το πούμε λαϊκά, χωρίς να μπορούν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν στο δημόσιο σύστημα υγείας, και μάλιστα σε μια περίοδο που επανήλθε η οικονομική κρίση και επανέρχεται και σε πολύ υψηλό βαθμό η υγειονομική ανασφάλεια για τους συμπολίτες μας, και αυτό καταγράφεται και στις ποιοτικές έρευνες. Εμείς λοιπόν ήδη έχουμε καταθέσει τροπολογία που αφορά στην απόδοση βαρέων και στην ένταξη των νοσηλευτών και των νοσηλευτριών στα βαρέα και τα ανθυγιεινά, κάτι το οποίο έχει υποσχεθεί ο κύριος Μητσοτάκης εδώ και χρόνια, αλλά δεν το υλοποιεί, δεν κατανοούμε γιατί. Παραμένει στα χειροκροτήματα όμως και στις επιφημίες. Mm. Έχουμε προτείνει πάλι με τροπολογία να αποδοθεί ο 13ος και ο 14ος μισθός κατά προτεραιότητα σε τέτοιους κλάδους οι οποίοι είναι αναγκαίοι, όπως είναι οι εργαζόμενοι στη δημόσια υγεία. Όπως έχουμε πει ότι με έναν διαφορετικό οικονομικό προϋπολογισμό και διαφορετικές πολιτικές, οι δαπάνες για τη δημόσια υγεία οφείλουν τα επόμενα χρόνια να αυξηθούν κατά 2 δισεκατομμύρια και να γίνουν την επόμενη τετραετία, πενταετία, περί τις 12 με 15.000 προσλήψεις νοσηλευτών και νοσηλευτριών στον χώρο της δημόσιας υγείας.
0: Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν συγκεκριμένα ποσοστά στα πολιτικά κόμματα και στα εκολαπτώμενα πολιτικά κόμματα. Από εκεί εκκινεί μια πολιτική συζήτηση. Τι μας λένε τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, αλλά υπάρχει και το άλλο ζήτημα. Εκείνο που απαιτεί ως απάντηση η πολυδιάσπαση και ο πολυκατακαιρματισμός της ριζοσπαστικής και της ανανεωτικής αριστεράς.
2: Η μεθοδολογία στις δημοσκοπήσεις είναι σε μια κατάσταση που εξελίσσεται, γιατί έχουμε και νέα μέσα και τα ποσοστά μη απόκρισης είναι πάρα πολύ ψηλά και η προσέγγιση στη δειγματοληψία ανανεώνεται συνεχώς και οι δημοσκόποι ψάχνουν νέους τρόπους για να προσεγγίσουν καλύτερα αποτελέσματα και καλύτερη εικόνα. Ωστόσο, έχουν ιδιαίτερη αξία ή μας δίνουν μια εικόνα τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων. Στη δημοσκόπηση της Άλκο, αν δεν κάνω λάθος, στην εταιρεία που βγήκε χθες ή προχθές, ένα από τα πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά ήταν πάνω από 70% των ανθρώπων που απάντησαν, που αποκρίθηκαν στη δημοσκόπηση, απαντούν στο ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Και το συνδυάζω με άλλη μία προπαγανδιστική τακτική σημερινή που ήρθε πριν από λίγες ώρες η είδηση, με τον κύριο Μητσοτάκη να έχει βρεθεί με έναν επίτροπο και να λένε τα πρωτοσέλιδα και οι τίτλοι ότι του έδωσε τα ευρωπαϊκά εύσημα για το κράτος δικαίου. Την ίδια στιγμή που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ψηφίσει την έκθεση για το κράτος δικαίου, όπου είναι κόλαφος και φωτογραφίζει ουσιαστικά όλες τις περιπτώσεις όπου υπάρχει πληγή από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη στο κράτος δικαίου στην Ελλάδα, και δυστυχώς μας οδηγεί και σε κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Που αυτό είναι ένα πάρα πολύ βασικό πρόβλημα.

όλες αυτές τις δημόσιες εκδηλώσεις, όπως και τη χθεσινή του κυρίου Τσίπρα, το μήνυμα το οποίο στέλνουν οι άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούν και συμμετέχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις είναι: παιδιά, βρείτε τα για να πάρουμε την κυβέρνηση, για να απαλλαγούμε από το Μητσοτάκη και να ασκήσουμε άλλες πολιτικές. Και αυτό περιλαμβάνει, μπορεί να είναι ένα πολύ, δύο λέξεις, βρείτε τα, ενωθείτε, βρείτε τα, το οποίο έρχεται από παντού. Αυτό εμπεριέχει μέσα, κατά τη δική μας εκτίμηση, το σεβασμό στην ιστορία, στην προσέγγιση, στη διαδρομή, στην αξία που έχει κάθε πολιτικός χώρος και την εντολή να προτάξουμε το μείζον και όχι τις διαφορές μας. Άρα λοιπόν, ανιστόρητες οι δηλώσεις ή οι σκέψεις περί διάλυσης οποιοδήποτε ιστορικού ή και νέου κόμματος, διότι δεν συμβάλλει σε κάτι να διαλύσουμε. Συμβάλλει να ενώσουμε, να διαμορφώσουμε, να δημιουργήσουμε για να πετύχουμε την ανασύνθεση. Διότι χρησιμοποιείται πάρα πολύ αυτός ο όρος ανασύνθεσης, αλλά πρέπει να είμαστε ακριβείς. Πολιτικά τουλάχιστον, ανασύνθεση ενός πολιτικού χώρου δεν γίνεται παίρνοντας την κουτάλα και ανακατεύοντας τα υφιστάμενα υλικά στην κατσαρόλα. Η ανασύνθεση απαιτεί κοινή δράση, πολιτική ζήμωση, συμφωνία και διαφωνία, αλλά κυρίως ζήμωση που οδηγεί σε μετασχηματισμούς, άρα και ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Σε πρώτη φάση λοιπόν πάμε σε μια κοινή συνεργασία, κοινό ψηφοδέλτιο με αυτά που μας ενώνουν, γιατί το μείζον είναι η κοινωνική αναγκαιότητα της πολιτικής αλλαγής και όχι στο να περιχαρακωνόμαστε στην ομάδα του ο καθένας. Έτσι λοιπόν, και κλείνω με το μήνυμα του αγαπημένου ακροατή μας, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει εδώ και καιρό την πρόταση αυτή. Οφείλουν όλες οι υπόλοιπες δυνάμεις ή προσωπικότητες ή πρόσωπα να απαντήσουν γιατί δέχονται ή γιατί αρνούνται να συμβάλλουν σε ένα ενωτικό σχήμα.

Υπάρχει και ένα θέμα στη σημερινή επικαιρότητα, το οποίο σε άλλους δημιουργεί θυμό, αισθήματα θυμού, σε άλλους δημιουργεί, πώς να το πούμε έτσι, μια κατάσταση δυσφορίας. Σε όλους δημιουργεί όμως θλίψη. Σε κάποιους δημιουργεί υπερίσκεψη και μένει να δούμε αν και σε κάποιους άλλους δημιουργεί οποιοδήποτε συναίσθημα. Ο λόγος φυσικά για τις δύο 17χρονες, οι οποίες πήθηξαν στο κενό από μια ταράτσα από τον έκτο όροφο στην Ηλιούπολη. Μια συγκλονιστική είδηση. Και διότι είναι εξαιρετικά δυσάρεστο το να μεταφέρεται μια τέτοια είδηση, μια πληροφορία, να έχει συμβεί ένα τέτοιο γεγονός στην πραγματικότητα. Δηλαδή, ένα-δύο 17χρονα παιδιά στη συγκεκριμένη περίπτωση να αποφασίζουν να θέσουν τέρμα στη ζωή τους. Αν υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο είναι θετικό σε αυτή την ιστορία, είναι ότι το ένα από τα δύο κορίτσια αυτή τη στιγμή είναι στην εντατική και δίνει μάχη για τη ζωή της, άρα δεν την έχει χάσει τη ζωή της. Εκείνο όμως το κορίτσι, το άλλο κορίτσι το οποίο έχασε τη ζωή του, είχε αφήσει και ένα μήνυμα αυτοχειρίας. Ένα μήνυμα το οποίο ξεκινούσε με το ότι απευθυνόταν στην μητέρα και τον πατέρα της, λέγοντας ότι 3 χρόνια βρίσκεται σε μια κατάσταση κατάθλιψης. Και εδώ, αν θέλετε, ανοίγει και ένα ζήτημα, μια συζήτηση για το πώς λειτουργούν οι ψυχολόγοι στα σχολεία ή πόσο εκπαιδευμένοι είναι οι γονείς, εμείς όλοι ως γονείς, ή να βλέπουμε αυτά τα δυσάρεστα σημάδια. Στο μήνυμα συνεχίζει γράφοντας ότι αυτός ο κόσμος μπορεί να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος. Ανοίγοντας ένα ερώτημα και εδώ για το πώς είναι ο κόσμος τελικά που ζούμε και πόσο καλύτερος θα έπρεπε να είναι για να χωράει την ψυχή ενός 17χρονου κοριτσιού. Και μετά ξεκινάει να δίνει η ίδια τις απαντήσεις. Φέτος έγραφε, η χρονιά που θα δώσω, είναι η χρονιά που θα δώσω πανελλαδικές, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά. Άρα με πόσο άγχος έχουμε γεμίσει τα παιδιά μας να πετύχουν. Το ξέρω, έγραφε το 17χρονο κορίτσι, ότι δεν θα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω με μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά, άρα τα χρήματα, Δείγμα και αυτό της κοινωνίας που ζούμε.

Και ομολογώ, επειδή το σκεφτόμουν αρκετά και είχα μια συστολή για το αν έπρεπε να μεταφέρω αυτή την πληροφορία ή αυτή την είδηση ή να σας αφήσω να τη δείτε και να την ακούσετε από αλλού, λέω ότι ξέρετε κάτι, καλό είναι να ακούγονται και τα ερωτήματα αυτά.

Κάπου εδώ θα σας χαιρετήσουμε με αυτούς τους στίχους του μεγάλου και του σπουδαίου Νίκου Γκάτσου, που τον χάσαμε, που έφυγε μια μέρα σας σήμερα το 1992.

Ενός παιδί που κατάφερε να κάνει την ποίηση τραγούδια και ήταν ίσως ο μόνος που κατάφερε να το κάνει αυτό από επιλογή. Από τον Γιώργο Μπαλούμη που ήταν στον ήχο, από τον Παντελή Νταβανέλο που ήταν στις επικοινωνίες, από τον Κώστα Πιαντέ και τον Χρήστο Μπλάνη στην παραγωγή, από τον Πάπη Χριστακόπουλο που σας κράτησε σύντροφα αυτές τις 2 ώρες στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο. Γεια χαρά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 11.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο απόψε. Ζορζ Μπαλουμί στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 00 59.

0: Αθήνα. 192 χρόνια gentrification.
1: Μια δίωρη ζωντανή εκπομπή εν είδη ραδιοφωνικού ντοκιμαντέρ που αφιερώνεται σε όσες και όσους κατηφόρησαν κάποτε τη Σόλωνος, κλαίγοντας.

0: Φαίνεται πως το παρελθόν και το παρόν είναι προσδεδεμένα σε ένα καθεστώς διαρκούς αλληλεπίδρασης, όπου αυτό που νοείται ως παρελθόν και αυτό που νοείται ως παρόν είναι υποδιαπραγμάτευση μέσω ελιστικών αγώνων. Αυτή ακριβώς η αντίληψη συνιστά την κοπερνίκια στροφή στην ιστοριογραφία, μεθοδολογικό δομικό στοιχείο της οποίας αποτελεί η διαλεκτική εικόνα του Βάλτερ Μπένιαμιν.
1: Όταν κάποιος ανέφερε το όνομα της Αθήνας στον Καποδίστρια, έβλεπες να συσπώνται τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και απαντούσε: «Γιατί μιλάτε διαρκώς για την Αθήνα? Δεν είναι και αυτή μια πόλη σαν τις άλλες?» Ο ίδιος μόνο μια φορά και για μια μέρα επισκέφτηκε την Αθήνα, ενώ συζητούσε με την ψυχρότερη περιφρόνηση για τα ερείπια της αρχαίας πόλης. Η δολοφονία του το 1831, πρόσωπο που αντιστεκόταν τόσο στην πρωτευουποίηση της Αθήνας όσο και στη φανατική σύνδεση της ελληνικής ταυτότητας με το αρχαιελληνικό φαντασιακό, άνοιξε το δρόμο.
0: Όθων, ελέο Θεού, βασιλεύς της Ελλάδος, αποφασίσαμεν και διατάτωμεν τάδε. Άρθρο 1. Η καθέδρα ημών μετατίθεται εκ ναυπλίου εις Αθήνας. Άρθρο 2. Η πόλη Αθήνε θέλει επωνομάζεστε βασιλική καθέδρα και πρωτεύουσα. ΦΕΚ αριθμός 36, 28 Σεπτεμβρίου 1834.
1: Αθήνα 1834. Δίχως ίχνος λιμανιού και επαφής με τη θάλασσα, καθότι ο Πειραιάς ήταν χωράφια, χωρίς στεγαστικές υποδομές και δρόμους, χωρίς αξιόλογη αγροτική ή άλλου τύπου οικονομία, κωμόπολη κατεστραμμένη και γεμάτη με ερείπια. Μόνο 80 κατοικίες ήταν σε κατάσταση χρήσης. Άγωνη και νοσογόνα, με ανθυγιεινό κλίμα λόγω των ελών που προκαλούσαν πυρετούς, με τα μεγάλα ποτάμια της να μυρίζουν το μαΐνι, καθώς δεν έβρισκαν διέξοδο στη θάλασσα και βάλτωναν στο φάληρο. Κι όμως κατάφερε από μία πρώην τουρκική τοπαρχία και ένα αθλιέστατο της Ανατολής χωρίδιον να μεταπηδήσει ξαφνικά σε πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους, παρά τις διαφωνίες του ελληνικού λαού που επιθυμούσε να παραμείνει πρωτεύουσα το Ναύπλιο, ή να γίνει η Σύρος, η Πάτρα, η Τριπολιτσά, το Άργος, τα Μέγαρα ή ο Ισθμός της Κορίνθου, που ήταν στην τελική ευθεία της απόφασης και η επικρατέστερη πόλη.
0: Τα ίχνη μιας βίαιης πρωτευουσιοποίησης, 1834-1835, από δελτίωση τύπου. Η μετάβαση της κυβερνήσεως εις Αθήνας ήδη άρχισε, όπως άρχισε και η περικαταλημάτων αλληλομαχία μεταξύ των υπαλλήλων. Καταφτάστας ημέρας έσπασαν οικίας και έβαλαν εις καθέν εξ αυτών από 50 έως 200 στρατιώτας. Εις μερικούς οίκους, όπως της χείρας του Σούτσου, έμβασαν με βίαν πολεμικήν. Τι αυτήν ιδιοκτησίας παραβίασιν, ποτέ δεν έκαμαν οι Τούρκοι.
1: Ο αφανισμός είναι φρικτός, ο γονγκισμός μέγας.
0: Και με όλα ταύτα οι ιδιοκτήτορες ναυπλιώται λυπούνται, και λυπούνται κατάκαρδα, διότι τα όποια ωφελήματα επερίμεναν από τα σκερδοσκοπία των οικημάτων των μεταβαίνουν εις άλλους. Λυπούνται, λυπούνται.
1: Σήμερον είδα γυναίκα η μηθανή, της οποίας οι συγγενείς εσφάγισαν επί της επαναστάσεως, επαπειλουμένης να διωχθεί κλινήρης από τον οίκον στον οποίον κατοικεί, για να εισέλθεις αυτόν, εύρωστος και υγιέστατος υπάλληλος.
0: Ursprung, προέλευση, πρωτοπηγή. Στο αγγλικό λεξικό της Οξφόρδης αναφέρεται πως η λέξη original έχει τις ρίζες της στο λατινικό ρήμα «ορίρι», «εγείρομαι, γεννιέμαι, κατάγομαι», και στη λατινική λέξη «genius», «ιδιοφυΐα», που παρόμοια με τη λέξη «genesis» προέρχεται από τη λατινική λέξη «gen», «γένος, φυλή». Το «gen» αποτελεί τη ρίζα του λατινικού ρήματος «gignera», «γίνομαι, γεννιέμαι», το οποίο προέρχεται από το ελληνικό «γίγνεσθε».

0: υπό το φως του ενδεχομένου να επιλεγεί η Αθήνα ως πρωτεύουσα, θα γίνουν μεγάλες κτηματικές επενδύσεις το 1830. Οι Έλληνες που αγόρασαν κτήματα στην Αττική ήταν κυρίως φαναριώτες και έμποροι από την Κωνσταντινούπολη, κτηματίες και ηγεμόνες από τη Μολδοβλαχία, Ιδραίοι και Χιώτες. Όλοι αυτοί οι επενδυτές γης, σε σιωπηρή σύμπραξη με τους ντόπιους οικοπεδούχους της Αθήνας, με οργανωμένες διαμαρτυρίες, πιέσεις και μηχανογραφίες, επέβαλαν την Αθήνα ως πρωτεύουσα και καρπόθηκαν μια εκπληκτικά υψηλή γεωπρόσοδο σαν οικοπεδική αξία.
1: Και άρχισαν αμέσως εμούσε να επανέρχονται εις την παλαιάν των καθέδραν.
0: Πτωχούς μικροεμπόρους και τεχνίτας, ενοικιάσαντας εργαστήρια εθνικά, τους έκβαλαν απ' εκείνα, ρίπτοντες εις βροχερών καιρών τα πράγματά των και τα εργαλεία της τέχνης των εις την οδόν. Το αυτό έκαμαν και στον άθλιον φαρμακοπόλην Ορλάνδων. Ο θρήνος είναι μέγας, εκατάρε μεγαλύτερε, και η ζημία των πτωχών φρικτή. Κάθε ιστορικό συμβάν που έχει εκτεθεί διαλεκτικά πολλώνεται και γίνεται ένα πεδίο δυνάμεων μέσα στο οποίο διεξάγεται η αντιπαράθεση μεταξύ της προϊστορίας και της μεταϊστορίας του. Αυτό συμβαίνει εφόσον η επικαιρότητα το διαπερνά. Κάθε τώρα είναι το τώρα μιας συγκεκριμένης αναγνωρισιμότητας. Σ' αυτό η αλήθεια είναι φορτωμένη ως το σημείο της έκρηξης.
1: Γκρεμάνε τις παράγκες μας. Αδέλφια, βοηθάτε. Καραμπινιέροι μας τραβούν και μας ποδοπατάνε. Φτύνουνε τον ιδρώτα μας, το μόχθο μας κρεμάνε. 12 μέτρα ελενίτ και 4 καδρόνια. Γι' αυτά παλεύουμε σκληρά 40 τόσα χρόνια. Όλο το βιός μας είναι αυτό. Ας έρθουν να το πάρουν. 2 κουρελούδες, μια φουφού και ένα παλιό ντιβάνι. Μια κατσαρόλα, 2 βρακιά και μια φούχτα λιβάνι. Ένα παλιό εικόνισμα και μια φωτογραφία και 2 πιστοποιητικά από νεκροταφεία. Το ένα έχει υπογραφή 18 Νοέμβρη. Στο άλλο δεν φαίνεται η γραφή, μονάχα η λέξη Κέμβρη. Να την κρεμούν στο πέραμα, κράτος και συνεργεία. Αυτό θα πει στον τόπο μας νέα δημοκρατία. Η ιστορία είναι παλιά, σκουριάσαν οι δαγκάνες. Ποίημα ενός στρατή το 1975 με αφορμή τους αγώνες των κατοίκων του Περάματος ενάντια στην απόπειρα εκτοπισμού τους από τις κατασταλτικές δυνάμεις το 1973-1974. Βρέθηκε σε μια σπάνια εκτός εμπορίου ποιητική συλλογή με τίτλο «Εργατική ποιήση».
2: Άνθρωποι που χτίζαν τις παράγκες μαζί με αυτούς που ήρθαν σε βοήθεια νίκησαν. Στην πλαγιά, πίσω από τη Σελ, τα σπίτια στέριωσαν για τα καλά πάνω στο βράχο.

0: Γενικώς είμαι της γνώμης πως εάν επέλεξαν την Αθήνα για πρωτεύουσα, όπως φαίνεται, μόνο λόγω του ονόματός της και των φημισμένων αρχαιοτήτων της, τότε οπωσδήποτε διέπραξαν μεγάλο σφάλμα, θα γράψει ένας περιηγητής το 1835.
1: Φαίνεται πως μια αληθινή κατάρα γελοιότητας βαραίνει τα οικοδομήματα της νέας Αθήνας.
0: Η καταγωγή στέκει σαν δίνη μέσα στον ποταμό του γίγνεσθε.
1: Η αρχαιολατρία του δυτικού κόσμου, εστιασμένη στα πέριξ της Ακροπόλεως, έφτασε σε τέτοιο ψυχωτικό σημείο στα μέσα του 19ου αιώνα, που στην Αγγλία μαθαίνουμε ότι υπήρχε γλαφικέμπορος, ο οποίος πουλούσε βαλσαμωμένες κουκουβάγες από την Ακρόπολη για 20 έως 25 φράγκα.
0: Το δυστύχημα όμως είναι ότι και από άλλους πολλούς αφαίρεσε γέα στο σχέδιο της πόλεως, αλλά αποζημίωση καμία δεν έκαμεν η κυβέρνηση εις τους πτωχούς και ήδη άικους Έλληνας, των οποίων εχάλασαν τα οικήματα αυτά με τόση αταραξία ψυχής προτεσάρων και πέντε μηνών, αλλά και μέχρι την σήμερον φωνάζουν οι δυστυχείς πολίτε, και μέχρι σήμερον είναι άστεγοι.
1: Ο Θεός κατοικεί στη μνήμη.
0: Το νεωτερικό κράτος σηματοδοτεί μία αυξανόμενη διαδικασία μονοπόλησης της βίας και επομένως μία διαδικασία απονομιμοποίησης κάθε είδους βίας που δεν πηγάζει από αυτό.
1: Μία από τις πρώτες διαμαρτυρίες του νεοελληνικού κράτους προήλθε από τους ζητιάνους και εξαθλιωμένους των Αθηνών. Το Πάσχα του 1841, το πενιχρό καθιερωμένο βοήθημα που είχε υιοθετήσει ο Όθωνας, ίσο με τρία μεροκάματα ενός ανειδίκευτου εργάτη της εποχής, δεν δόθηκε. Οι άποροι ενώθηκαν μεταξύ τους και προχώρησαν σε μια δυναμική κινητοποίηση, κατά την οποία κύκλωσαν το διοικητήριον, ζητώντας στεναρά να λάβουν την οφειλούμενη οικονομική περίθαλψη. Πράγματι, η ενέργειά τους έφερε θετικά αποτελέσματα. Ανάγκασε το Υπουργείο Εσωτερικών να προτείνει στον Όθωνα μια συμπληρωματική πίστοση ύψους 1.500 δραχμών. Η πρόταση έγινε δεκτή και το απαιτούμενο ποσό εγκρίθηκε από τον Όθωνα.
0: Δεν έχω τίποτα να πω, μόνο να δείξω.
1: Τον Μάρτιο του 2024, η εταιρεία Fund Κόκκινων Δανείων και Πληστηριασμών Σεπάλ Ελλάς πήρε νέο ομολογιακό δάνειο 58 εκατομμύρια ευρώ από την Alpha Bank, προκειμένου να εξοφλήσει το δάνειο που είχε πάρει προηγουμένως από την Alpha Bank, έτσι ώστε να συνεχίσει να διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο με τα κόκκινα δάνεια εκατοντάδων εκατομμυρίων που είχε αποκτήσει το 2020 από την Alpha Bank.
0: Η οικονομία λειτουργεί ως μαύρη μαγεία και μόνο σε αυτό το επίπεδο είναι πραγματική και συγκεκριμένη.
1: Αφού το τακτικό της κοινωνίας εμπόριων έδισε δυστυχώς υπό των νεκρικών ωκεανών, ανεβλάστησε εις την πόλη των Αθηνών νέον είδος εμπορίου, προϊόν της δυστυχίας του τόπου. Κατά πάσαν Κυριακήν και πάσαν εορτάσιμον ημέραν, άμα αρχίσωσιν η ήχη των κοδώνων των εκκλησιών, αρχίζουσιν αφετέρου εκραυγέ των κηρύκων της δημοπρασίας, της μεταπράσεως και της πωλήσεως. Εδώ συμβολιογράφοι με τας εκθέσεις του πληστηριασμού. Εκεί δημόσιοι ή δημοτικοί υπάλληλοι με τα πρακτικά της φορολογίας. Εκείθεν σύνδικοι και πράκτορες πτωχεύσεων και χρεοκοπιών. Και οι κήρυκες, ο μεν διακηρύτης πληστηριασμών τα κτήματα του δίνος πένιτος δια χρέος προς τον δύνατο κογλήφων, ο δε δημοπρατεί τα χαλκώματα άλλων απόρων, διαπληρωμήν φόρου, έτερος δε τρέχον έφυπος πολύ ύπου, του διαλελειμμένου υπηκού, άλλος πάλιν διάφορα έπιπλα εκπεσμένων και πεινασμένων οικογενειών, άλλος πολλή βιβλία λογίων κατασταθέντων απόρων και άλλος όπλα και στολάς πεπαυμένων στρατιωτικών. Εφωνέ των κηρύκων των διαφόρων μερών συγχαίονται και εν το μέσο θορυβόδους ομιγύρεως σύγχυσης γλωσσών και το παν Βαβυλωνία. Κλίμα από την Αθήνα του 1843.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: Στις αρχές του νέου ελληνικού κράτους υπήρχε ένα σύστημα αλυσιδωτού δανεισμού, κατά το οποίο η τράπεζα δανείζει τον ιδιώτη χρηματιστή ή μεγαλέμπορο της Πάτρας, παραδείγματος χάρη προς 7 ή 8%. Αυτός κατόπιν δανείζει τον έμπορο της Κυπαρισίας προς 12 ή 15%. Εκείνος με τη σειρά του δανείζει προς 18 ή 24% τον τοκογλύφο της Μεσίνης, ο οποίος πιστοδοτεί την περιφέρειά του προς 30 ή 20-30% ή και περισσότερο.
1: Ποιητικές business και λόγιες επιφάσεις. Ο ρομαντικός ποιητής Παναγιώτης Σούτσος αγοράζει 3 εργαστήρια στον Πειραιά από τον Χριστόδουλο Ενιάν με τίμημα 2.500 δραχμές. Την επόμενη μέρα, όπως αποτυπώνεται σε πολιτήριο συμβόλαιο, θα τα μεταπολίσει στην τιμή των 6.000 δραχμών. Τα 3 εργαστήρια ίσως παραπέμπουν στη μυθική τριαδικότητα του συμποιητή αδελφού του Αλέξανδρου Σούτσου, όταν μίλησε για το τρισυπόστατο κράτος έχων 3 πρωτεύουσας. Τα Αθήνας, καθέδρα των φώτων, την Κωνσταντινούπολη, καθέδρα της κυβερνήσεως και τα Ιεροσόλυμα, καθέδρα της θρησκείας.
0: Κατά την ανάδυση της κουλτούρας στην εωτερικότητα, ο ανταγωνισμός μεταξύ των ποιητών παίρνει τώρα τη μορφή ανταγωνισμού σε μια ανοιχτή αγορά.
1: Ο Μποντλέρ ήξερε ποια ήταν στην πραγματικότητα η κατάσταση του λογοτέχνη. Πηγαίνει στην αγορά ως πλάνης για να την παρατηρήσει, όπως πιστεύει. Στην πραγματικότητα όμως, για να βρει αγοραστή.
0: Η απόφαση του Μπένιαμιν να εφαρμόσει την αρχή του μοντάζ στην κριτική ιστοριογραφία υπονοεί πως τα θραύσματα της ιστορίας μπορούν να διασωθούν με την απόσπασή τους από το αρχικό τους πλαίσιο και την επικόλυσή τους σε μια σειρά κειμενικών παραθέσεων με τρόπο ώστε να συγκροτούν έναν αστερισμό. Η απόσπαση των θραυσμάτων πραγματοποιείται μέσω ιστορικής έρευνας και στο βαθμό που αποτελούν απορρίμματα της ιστορίας. Ο αστερισμός που σχηματίζεται συγκροτεί μια εικόνα, όχι όμως με την έννοια της οπτικής εικόνας. Συγκροτεί μια νέα, απαραίτητη ερμηνεία των σχέσεων των θραυσμάτων αυτών μεταξύ τους. Η ερμηνεία αυτή έχει ως στόχο να επιφέρει ένα σοκ.
1: Ο Σταμάτης Κλεάνθης, από τους επιδραστικότερους αρχιτέκτονες του νεοελληνικού κράτους, είχε προβεί σε αγορά μεγάλων οικοπαίδων στην Αθήνα. Ο Μίος και ο Μακρυγιάννης και ο Μιαούλης. Ο Κλεάνθης, μόνο τη διετία 1846-47, θα πουλήσει 18 οικόπεδα περιμετρικά της οδού Βουλεβαρίου, νυν Σταδίου.

0: Σε αντίθεση με το Παρίσι, το Λονδίνο, τη Βιέννη ή τη Μαδρίτη, που έγιναν πρωτεύουσες δικαιωματικά λόγω της αποτελεσματικής παραγωγικής μηχανής στο εσωτερικό τους, η Αθήνα έγινε πρωτεύουσα χωρίς την παραγωγική δυνατότητα συσσόρευσης οικονομικών αξιών και χωρίς την παρουσία κάποιας προαπαιτούμενης καπιταλιστικής ενέργειας. Οι ρυθμίσεις της απόδοσης της εργασίας στην Αθήνα δεν έχουν το αντίστοιχο σε καμία άλλη πρωτεύουσα. Στα πρώτα σχέδιά της δεν προβλέπονται βιομηχανικές ζώνες. Οικοδομεί την αστική της έλξη στον κοινωνικό και οικονομικό παρασιτισμό, στις ανέσεις και την κατανάλωση. Στις πρωτεύουσες της Δυτικής Ευρώπης η εσωτερική συσσόρευση αξιών θεμελιώνεται στην αύξηση του ωραρίου, στο εργοστάσιο και τις ιδιωτικές υπηρεσίες. Στο Παρίσι μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα και παρά την πίεση των σοσιαλιστών, το ωράριο εργασίας θα είναι 12 ώρες στα εργοστάσια και 15 ώρες στα εμπορικά καταστήματα. Στην Αθήνα, οι ρυθμίσεις που γίνονται κινητοποιούν τον κυφινισμό ως μηχανισμό της αστικοποίησης. Αυτές είναι πρώτον η υψηλή μισθή των υπαλλήλων του κράτους και δεύτερον το διάταγμα του 1833 με το οποίο καθιερώθηκε το οκτάωρο ως χρόνος εργασίας των υπαλλήλων του κράτους.
1: Στον πυρετό του τωροχρόνου. Αναβιώσεις στο ελληνικό κράτος μετά τον ερχομό του Όθωνα. Βίαιη πρωτοβουσιοποίηση της Αθήνας. Δημιουργία και οικοδόμηση πόλης με το όνομα Σπάρτη. Επιστροφή στο αρχαίο νόμισμα Δραχμή. Παγίωση καθαρεύουσας ως επίσημης γλώσσας του κράτους. Δημιουργία του δικαστικού σώματος Άριος Πάγος. Ανακήρυξη της Ακρόπολης ως αρχαιολογικού χώρου και πρώτης ανασκαφές. Οικοδόμηση δεκάδων πτηρίων με αρχιτεκτονική απομίμηση κλασικών οικοδομημάτων που συνοδεύτηκαν με επαναλειτουργία αρχαίων δαμαριών και λατομείων. Πολεοδόμηση στα πρότυπα του υπόδαμου. Πρώτες απόπειρες αναβίωσης αρχαίου δράματος. Αλλεπάλληλες εκδόσεις αρχαίων κειμένων. Απόπειρες αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων από το 1835. Ωστόσο, η σφραγίδα του αρχαιοελληνικού Jetzeit επικυρώνεται στους δρόμους της πόλης, οι οποίοι, παρόλο που έστεκαν μέχρι τότε χωρίς ονόματα και είχαν ως το πόσημα τις πλησιέστερες εκκλησίες ή κρίνες, κατάφεραν να κάνουν τη δουλειά τους. Μα η ιστορία άλλαξε βάρδια. Οι ρούγες, τα σοκάκια, τα στενοσόκακα και τυφλοσόκακα έπρεπε να συνεισφέρουν στο γήτεμα της νεωτερικότητας και να επιτελέσουν την επαναφορά. Άμεση ήταν η υιοθέτηση αρχαιόβλεπτης ονοματοποιίας της οδούς της Αθήνας από το 1834. Ενδεικτικά, οδός Αθηνάς, Ερμαϊκή οδός, Αιωλική οδός, οδός Εύχαρης, οδός Πυργίαν, οδός Απολωνίαν, οδός Πειραιός, οδός Σοφοκλέους, οδός Αριστίδου, οδός Δήλου, οδός Στοάς, οδός Αγχέσμου, οδός Αλεξίκακου, οδός Μεταγυθνίας, οδός Αρχαιοτήτων, οδός Ηροδότου, οδός Αγιάς.
0: Γιατί η μπουρζουαζία, είτε νικήσει στον αγώνα είτε νικηθεί, μένει καταδικασμένη να καταστραφεί από τις εσωτερικές της αντιφάσεις που με την ανάπτυξή της αποβαίνουν φωνικές. Και αν η κατάργηση της μπουρζουαζίας δεν έχει συντελεστεί ως τη σχεδόν υπολογίσιμη στιγμή της οικονομικής και τεχνικής ανάπτυξης που σηματοδοτούν ο πληθωρισμός και ο πόλεμος των αερίων, τότε όλα έχουν χαθεί.

0: Νοέμβριο του 1887, πλήθος αστέγων και εντελώς πενίτων, μη εχόντων που την κεφαλήν κλίνε, βρίσκονταν στον Πειραιά, κοιμόμενοι υπό τα στοάς και στα πεζοδρόμια, ουχίδες σπανίως κατά δεκάδας, εντός κενών κυβωτίων εμπορευμάτων.
1: Είναι τέτοια τα μεγέθη της Εσφροκέρδειας που, σύμφωνα με αυστριακή έκθεση του 1834, η Αθήνα αποτελεί τότε πιθανόν την ακριβότερη πόλη του κόσμου. Αυτό ίσχυε για το σύνολο της αθηναϊκής αγοράς, ενώ συνεχίστηκε και τις επόμενες δεκαετίες. Για παράδειγμα, όσον αφορά την αγοροπολισία γης, το οικόπεδο του Πολυτεχνείου το 1843 πουλιόταν για 10.000 ισπανικά τάλιρα, ενώ 6 χρόνια πριν είχε αγοραστεί για 65 τάλιρα. Κατά την τελευταία του πώληση στην Τοσίτσα το 1858, η τιμή του ήταν 48.000 τάλιρα.
0: Τα πρωτοφαινόμενα της κερδοσκοπίας και καταπάτησης γης της δεκαετίας του 1830 εισχωρούν εκείνη τη στιγμή στην ιδρυτική πράξη του ελληνικού έθνους κράτους, θεσμοποιώντας την ηθική κόλαση της ιδιοκτησιοφιλίας, προπαρασκευάζοντας το φαινόμενο της αντιπαροχής, παγιώνοντας τη διαχρονία της στεγαστικής κρίσης, απενοχοποιώντας την ηθική παράδοση της χώρας στην τουριστική αξία.
1: Μια πρόχειρη αποδελτίωση εθνικοτήτων που βρίσκονταν στην πρωτεύουσα την πρώτη δεκαετία της ζωής της, από διάφορες πηγές του 1833-43. Άγγλοι, Γάλλοι, Ρώσοι, Βαβαροί, Δανείοι, Αυστριακοί, Ισπανοί, Σουηδοί, Αιθίωπες, Μαλτέζοι, Ιταλοί, Τούρκοι, Πρόσοι, Αμερικανοί, Νορβηγοί, Ολλανδοί, Ισπανοί, Πολωνοί, Ελβετοί, Βέλγοι, Σκοτσέζοι, Κρεολοί, Σλοβαίνοι, Ινδοί, Πορτογάλοι και φυσικά λογιών λογιών Έλληνες. Η πολυγλωσσία στους χωμάτινους δρόμους της πόλης ήταν ασύλληπτη. Το γεγονός αποτυπώνεται εύγλωτα και στις επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας προς τον πατέρα της, όταν του περιγράφει έναν χορό στην Αθήνα. Να μπορούσατε να δείτε ένα τέτοιο χορό. Είναι πολύ πρωτότυπος. Ομιλούνται 14-15 γλώσσες σε ένα τέτοιο χορό.
0: Η νεοελληνική Αθήνα πρώτα ξεκινάει πολυεθνικά και έπειτα μεταπηδά στο εθνικό. Γεγονός που επικαθορίζει θεσμικά το μέλλον της χώρας. Ο πυρήνας της ύπαρξής της δεν έλκεται από το κοινοτικό αίσθημα, αλλά από την τουριστική έγκλη.
1: Μετά το Μικρασιατικό πόλεμο, όλες οι σπηλιές της Αθήνας ήταν κατοικημένες.
0: Το 1842, μάλλον επακόλουθο της διάνοιξης της οδού Πειραιός, του πρώτου εκτός πόλης δρόμου, επιβλήθηκαν και τα πρώτα διόδια για τη διέλευση ζώων. Σύμφωνα με σχετικό διάταγμα, τα διόδια ταύτα προσδιορίζονται εις 5 λεπτά εφεκάστου ζώου, υποβελόμενα εις την πληρωμή των διοδίων ζώα, είναι η χρήσιμη εισυπασίαν ύπη, τα υποζύγια και πανίδος φορτηγού ζώου, μεταβαίνοντος από Αθηνών εις Πειραιά ή από Πειραιός εις Αθήνας.
1: Ενώ ο μύθος φαντάστηκε την ισχύ των μηχανών σαν μια δύναμη που οδηγεί την ιστορία μπροστά, ο Μπένιαμιν παρέχει υλικές μαρτυρίες για το ότι η ιστορία έχει μείνει ασάλευτη. Πράγματι, η ιστορία μένει τόσο ακίνητη, ώστε μαζεύει σκόνη.

0: Στην πόλη της Αθήνας, που ο πληθυσμός το 1836 δεν ξεπερνάει τους 15.000 κατοίκους, οι συμβολεογράφοι αγγίζουν τους 12.
1: Μη γελαστείς και πιστέψεις σε φτωχό που πλούτησε. Φτωχός που πλούτησε δεν μπορεί να κάνει ποτέ καλό. Φτωχός που πλούτησε όχι μόνο ξεχνάει πολύ γρήγορα το τι ήταν, μα και το καταφρονά. Έπειτα, για να γίνει ένας φτωχός πλούσιος, θα πει πως είχε άσχημη ψυχή, ψυχή πλούσιου, ψυχή αδίκου, βρωμερή ψυχή. Νίκος Βέλμος.
0: Το 1843 η κατασκευή της Μητρόπολης απέτησε την καταστροφή περίπου 70 βυζαντινών εκκλησιών στην πόλη, ώστε να χρησιμοποιηθούν τα οικοδομικά υλικά τους. Η έλλειψη θρησκευτικής άβρας που την χαρακτηρίζει ίσως να μην οφείλεται αποκλειστικά στη μετριότητα του σχεδίου, αλλά στον γκανγκστερικό της παρελθόν.
1: Και είπε ο Ιησούς, στήτω ο ήλιος κατά Γαβαών και η σελήνη κατά φάραγγα Ελών, και έστι ο ήλιος και η σελήνη εν στάση. Ιησούς του Ναβί.
0: Δεν είναι ότι εκείνο που έχει παρέλθει ρίχνει το φως του στο τωρινό, ή το τωρινό το φως του σε αυτό που έχει παρέλθει, αλλά διαλεκτική εικόνα είναι εκείνο στο οποίο αυτό που υπήρξε και το τώρα σχηματίζουν αστραπιαία έναν αστερισμό. Με άλλα λόγια, εικόνα είναι η διαλεκτική ενστάση.
1: Εμείς στο τέλος θα ανεβούμε στα βουνά και θα υπερασπιστούμε το δίκαιο μας. Επιστολή της Βασίλισσας Αμαλίας τον Αύγουστο του 1845.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Και 4 στο κόκκινο.

0: 1947 άρχισα να κτίζω ένα μικρό σπιτάκι. Μου τον γκρεμίσανε. Με πάνε 15 μέρες φυλακή. Και ξαναρχίζω πάλι. Μου τον γκρεμίσανε πάλι. Αυτοί γκρεμίζανε και εγώ έκτιζα τα βράδια.
1: Με τους τσιμεντοφάγους δεν σταμάτησε. Θέλαν να κάνουν επέκταση σαν τα μάρια τους. Και άρχισαν τη νύχτα να δουλεύουν για να βάλουν φουρνέλα. Ένα βράδυ πήγαμε και καθίσαμε απάνω στο φουρνέλο για να μην το βάλουν. Κάναμε δικαστήρια για να κερδίσουμε το δρόμο. Εγώ έχω δικαστεί για αυτή την υπόθεση 186 μέρες φυλακή, τις οποίες έκατσα στο Αβέροφ.
0: Το 1964 μας έγινε ο πιο σκληρός αποκλεισμός. Μας είχαν αποκόψει τους δρόμους με μπάζα και διάφορα. Και εμείς ανεβαίναμε με τα πόδια από τα βράχια ή τα μονοπατάκια. Οι γυναίκες στο νερό το βάναν κάτω από τα φουστάνια κρυφά. Γιατί αν σε έπιανα να φέρνεις κρυφά ή νερό ή ψωμί για τις οικογένειες, στο έπαιρνε η αστυνομία και στο πετούσε.
1: Μετά το 67 που έγινε η Χούντα, άρχισαν να μας κυνηγάνε. Εμείς δεν φεύγαμε, επειδή είχαμε κάνει αγώνα μεγάλο να τα φτιάξουμε. Μέχρι η απεργία πείνας, έχουμε πέσει μπροστά στις μπουλντόζες να μας πατήσουνε. Και πρώτος που έπεσα εγώ, διότι εγώ είμαι ο πιο γέρος εδώ πάνω και για τη ζωή μου δεν με μέλει.
0: Στις 24 Απρίλη του 67 ήρθε η αστυνομία εδώ πάνω και μας έκαψε κάπου 80 με 90 σπίτια. Έβαλαν φωτιά.

0: εδώ πάνω. Και για, τα, και για τη ζωή μου δεν με μέλει.
1: Στις 24 Απρίλη του 67 ήρθε η αστυνομία εδώ πάνω και μας έκαψε κάπου 80 με 90 σπίτια. Έβαλαν φωτιά.

0: εδώ πάνω. Και για, και για τη ζωή μου δεν με μέλει.
1: Στις 24 Απρίλη του 67 ήρθε η αστυνομία εδώ πάνω και μας έκαψε κάπου 80 με 90 σπίτια. Έβαλαν φωτιά.